θα προσεγγίσουμε τους στοχασμούς του Ρώσου συγγραφέα. Ο Γκόγκολ γεννήθηκε το 1809 και πέθανε το 1852 σε ηλικία 43 ετών. Έμεινε γνωστός για τη συγγραφή σημαντικών λογοτεχνικών έργων που επηρέασαν τη ρωσική διανόηση αλλά και την παγκόσμια πνευματική ζωή. Κυριότερα και γνωστά έργα του είναι «Οι νεκρές ψυχές», «Το παλτό», «Ο επιθεωρητής», «Το ημερολόγιο ενός τρελού». Είναι χαρακτηριστική η φράση του Ντοστογεύσκη: «Όλοι βγήκαμε από το παλτό του Γκόγκολ», αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στους μεταγενέστερους του Ρώσους πνευματικούς δημιουργούς. Και ενώ ο Γκόγκολ είναι γνωστός για το λογοτεχνικό του έργο, δεν είναι γνωστός για τη συμβολή του στη θρησκευτική πνευματικότητα του ρωσικού λαού, κυρίως με τη συγγραφή των «Στοχασμών στη Θεία Λειτουργία», που δημοσιεύθηκαν το 1857, 5 χρόνια μετά τον θάνατό του. Το βιβλίο αυτό είναι καρπός μιας πορείας που την ξεκίνησε ο Γκόγκολ στην τελευταία δεκαετία της ζωής του, όταν θέλησε να δώσει απάντηση στο υπαρξιακό ερώτημα «Από πού ήλθα, γιατί ήλθα, πού πηγαίνω». Την απάντηση την σπούδασε στη θρησκευτική παράδοση του λαού του, που την εποχή εκείνη έβγαινε από μια ιδιότυπη εχμαλωσία λογικοκρατίας και νομικισμού, με την ανάπτυξη μιας φιλοκαλικής αναγέννησης. Κείμενα των πατέρων ξανάρχονται στην επικαιρότητα, κυρίως κείμενα νηπτικά. Γνωρίζουμε ότι ο Γκόγκολ μελετούσε την κλίμακα του Ιωάννου του Σιναήτη και τους λόγους του Αβά Ισαάκ, καθώς και κείμενα της φιλοκαλίας. Δανείζομαι από τον πρόλογο της έκδοσης της Ιεράς Μονής Παρακλήτου το ακόλουθο παράθεμα που χαρακτηρίζει το ήθος του Γκόγκολ. Ανάμεσα στα χαρτιά του βρέθηκαν οι λιγοστές τούτες γραμμές, το ίστατο μήνυμά του, χαραγμένες από το τρεμάμενο χέρι του. «Να είστε ψυχές ζωντανές και όχι ψυχές νεκρές. Δεν υπάρχει άλλη θύρα από αυτή που έδειξε ο Ιησούς Χριστός. Αν δεν γίνετε σαν τα μικρά παιδιά, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών. Κάνε έλεος, Κύριε. Αλυσόδεσε πάλι το σατανά με τη δύναμη του Σταυρού. Πώς θα κατορθώσω να φυλάω πάντα με ευγνωμοσύνη στην καρδιά μου την ανάμνηση του μαθήματος που πήρα». Όπως μαθαίνουμε από την ίδια έκδοση, ο ίδιος ο Γκόγκολ μας ενημερώνει τόσο για την αιτία της συγγραφής, όσο και για το περιεχόμενο του έργου του. Λέει: «Ο σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να δείξει σε εκείνους που μέχρι τώρα πολύ λίγο γνωρίζουν τη Θεία Λειτουργία μας και προπαντός τους νέους, με πόση πληρότητα και πόσο βάθος επάλληλων νοημάτων είναι συγκροτημένη. Για την εκπλήρωση του σκοπού τούτου διαλέξαμε εδώ από το πλήθος των ερμηνευτικών σχολείων των Αγίων Πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας μας μόνο εκείνα που για την απλότητά τους είναι προσιτά σε όλους και μάλιστα ιδιαίτερα κατάλληλα για να δείξουν τη φυσική μετάβαση από τη μια λειτουργική πράξη στην άλλη. Στόχος του συγγραφέα είναι η γνωριμία των αναγνωστών με τη συνολική λειτουργική τάξη και βεβαιότητά του ότι η Θεία Λειτουργία θα αποκαλύψει το βαθύ μυστικό νόημά της στον καθένα που θα συμμετάσχει σε αυτή με νύψη. Παρατηρούμε μάλιστα ότι για να βοηθηθεί ο σημερινός αναγνώστης, το κείμενο της Θείας Λειτουργίας τυπώνεται σε δύο στήλες. Στην αριστερή βρίσκεται το στερεότυπο κείμενο, όπως εκφωνείται μέχρι σήμερα, και στη δεξιά μια εξαιρετική νεοελληνική μετάφραση.

Πριν περάσω στην παρουσίαση του περιεχομένου του βιβλίου, θα μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια για την πνευματική κατάσταση στη Ρωσία στα μέσα του 19ου αιώνα. Όπως ανέφερα προηγουμένως, είναι η εποχή που η ρωσική θεολογία αρχίζει να βγαίνει από μια αιχμαλωσία όπου σιγά σιγά είχε βυθιστεί ήδη από την εποχή του Ιβάν του Τρομερού, με αποκορύφωμα την εποχή του Μεγάλου Πέτρου γύρω στο 1700. Ο τελευταίος σηματοδοτεί την πλήρη αλωτρίωση της ορθόδοξης πνευματικότητας με την παράδοσή της στη λογικοκρατία, στον νομικισμό, στον ιστορισμό και στη συναισθηματικότητα, στοιχεία που χαρακτήριζαν τον δυτικό χριστιανισμό. Η αντίσταση σε αυτή την κατάσταση άρχισε να εμφανίζεται από τα τέλη του 18ου αιώνα με μια επιστροφή στους πατέρες και την υπτική παράδοση και με πρωταγωνιστές τον Άγιο Τίχωνα και τον μοναχό Παΐσιο Βελιτσκόφσκι. Ο τελευταίος μόνασε καταρχήν στο Άγιο Όρος και εμπνεύτηκε από το φιλοκαλικό κίνημα της ομάδας των Κολυβάδων. Ερχόμενος στη Ρωσία, μετέφρασε αρκετά νηπτικά κείμενα, κυρίως στη συλλογή της φιλοκαλίας. Παράλληλα, με την εμφάνιση των γερόντων, των γνωστών Στάρσκι, στον ελληνικό ο Στάρετς, η αναγέννηση απλώνεται στα μοναστήρια και περνάει σε διανοούμενους που αναζητούσαν την πραγματική ρωσική ταυτότητα. Μάλιστα, μιλάμε για κίνημα την εποχή αυτή, το κίνημα των Σλαβόφιλων, που αναπτύσσεται σε αντίθεση προς τους δυτικόφιλους. Περιορίζομαι να καταγράψω τρεις μόνον εκπροσώπους αυτής της αναγέννησης. Πούσκιν, Γκόγκολ, Ντοστογεύσκι, με τον τελευταίο να λογαριάζεται ως ο πατέρας της ρωσικής πνευματικότητας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εμφανίζεται λοιπόν ο Γκόγκολ, ο τυπικός εκπρόσωπος του ρεαλισμού, όπως αναγνωρίζεται στο λογοτεχνικό του έργο, και μας αφήνει ως επιθανάτια παρακαταθήκη αυτό το σύγγραμμά του, που αποτελεί μια ανάγνωση του γεγονότος της Θείας Λειτουργίας. Χρησιμοποιώ την έκφραση «γεγονός της Θείας Λειτουργίας» για να επισημάνω ότι η προσέγγιση του Γκόγκολ σε αυτή την υπερφυή πράξη εμπεριέχει έναν εντυπωσιακό ρεαλισμό. Ο Γκόγκολ περιγράφει πράξη, για να μην πω εμπειρίες. Ο Γκόγκολ περιγράφει πράξη, για να μην πω εμπειρίες.

Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει τη λειτουργία των κατηχουμένων, όπου αναπτύσσεται αυτό που ονομάζουμε πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας ή διδακτικό μέρος της Θείας Λειτουργίας. Το τέταρτο κεφάλαιο ονομάζεται η λειτουργία των πιστών και έχουμε ανάπτυξη του κυρίως μέρους της Θείας Λειτουργίας, δηλαδή της Θείας Ευχαριστίας και της Θείας Κοινωνίας, και τελειώνει το βιβλίο με ένα σύντομο επίλογο. Θα σας καλέσω να παρακολουθήσουμε από κοντά, μέσα από το βιβλίο, το περιεχόμενο αυτών των προσεγγίσεων. Η Θεία Λειτουργία, αυτό που ονομάζουμε λοιπόν πρόλογος. Ας ακούσουμε τον ίδιο τον Γκόγκολ στην εξαιρετική μετάφραση που μας έχουν χαρίσει οι πατέρες της Ιεράς Μονής Παρακλήτου Ρώπου. Η Θεία Λειτουργία είναι, σύμφωνα με μια θεώρηση, η διαρκής επανάληψη της υπέρτατης εκδηλώσεως αγάπης που φανερώθηκε εφάπαξ για χάρη μας. Από τις εσχατιές της γης, το ανθρώπινο γένος, θρηνώντας για την αποστασία του, κράβγαζε οικετευτικά στον πλάστη του, μέσα στο ζόφο της ιδωλολατρίας και στην αγνωσία του Θεού. Ο άνθρωπος ένιωθε πως η τάξη και η αρμονία δεν μπορούσαν να αποκατασταθούν στον κόσμο παρά από αυτόν που πρόσταξε τα σύμπαντα να κινούνται αρμονικά. Στενάζοντας η κτήση, έκραζε στον κτίστη της, ανίκανη όχι μόνο να κατανοήσει τα εύγλωτα μηνύματα των γεγονότων που επαναλαμβάνονταν καθημερινά στον κόσμο του Θεού, μα και να ξεχωρίσει ακόμα και ένα γράμμα, έστω κι αν σπαταλούσε αιώνες προσπαθειών. Η κτήση προσδοκούσε να φωτιστεί με τη διδαχή του ίδιου του δημιουργού της. Τα σύμπαντα διαρκώς κράβγαζαν και παρακαλούσαν τον αίτιο της υπάρξεώς τους και οι κραυγές εκείνες ακούγονταν πιο γοερές καθώς έβγαιναν από τα στόματα των εκλεκτών και των προφητών του. Γιατί εκείνοι ένιωθαν και γνώριζαν ότι αν ο πλάστης εμφανιζόταν στον άνθρωπο, αυτό θα το έκανε με τη μορφή του πλάσματός του, του δημιουργημένου κατ' εικόνα και καθομοίωσή του. Η Θεία Παρουσία πάνω στη γη έγινε φανερή σε όλους, στον καθένα ανάλογα με το βαθμό καθαρότητας που είχε μέσα του. Ξεκάθαρα όμως είχαν μιλήσει για αυτή μονάχα οι προφήτες του περιούσιου λαού. Η άσπηλη σάρκωση του Κυρίου από την Πάναγνη Παρθένο, ενώ ήταν μια προσδοκία ακόμα και των ειδωλολατρών, αναγγέλθηκε με ακρίβεια μόνο από τους προφήτες. Οι οικετευτικές κραυγές εισακούστηκαν. Εμφανίστηκε στον κόσμο εκείνος που δημιούργησε τον κόσμο. Εμφανίστηκε ανάμεσά μας, όμοιος με μας, με μορφή ανθρώπου, όπως τον απάντεχαν και αυτοί που βρίσκονταν μέσα στα σκοτάδια του παγανισμού. Όχι όμως όπως τον είχε φανταστεί η θολωμένη διανοιά τους. Όχι μέσα σε υπέρλαμπρη δόξα και μεγαλείο, όχι σαν κολαστής του κακού, όχι σαν κριτής που άλλους θα καταδίκαζε και άλλους θα βράβευε. Όχι, ήρθε έτσι όπως ο Θεός μονάχα θα μπορούσε να έρθει. Αυτή η μικρή εισαγωγή του Γκόγκολ στη Θεία Λειτουργία νομίζω ότι περιγράφει το πραγματικό ορθόδοξο ήθος ή αν θέλετε το περιεχόμενο της ορθόδοξης λειτουργικής μας πράξης.

Στο επόμενο κεφάλαιο που το ονομάζει η προσκομιδή, παρακολουθεί τον ιερέα από τη στιγμή που θα ξεκινήσει από το σπίτι του. Μέχρι που θα πάει στο ναό, θα προσκυνήσει τις ιερές εικόνες, θα ενδυθεί τα ιερά του άμφια. Ακούστε αυτή τη χαριτωμένη και εξαιρετική προσέγγιση που κάνει ο Γκόγκολ. Ο ιερέας που πρόκειται να τελέσει τη Θεία Λειτουργία οφείλει να τηρήσει από την παραμονή πνευματική και σωματική εγκράτεια, να είναι συμφιλιωμένος με όλους, να προσέξει ώστε να μην διατηρεί μέσα του καμιά πικρία για κανέναν και από το προηγούμενο βράδυ, αφού διαβάσει τις καθορισμένες ευχές, να κρατάει το νου του προσιλωμένο στην ιερότητα εκείνου που τον περιμένει την άλλη μέρα, έτσι ώστε οι λογισμοί του όλοι να είναι όπως πρέπει αγιασμένοι και αγαθοί. Μπαίνοντας στην εκκλησία μαζί με το διάκονο, υποκλίνονται εκεί δυο μπροστά στον αρχιερατικό θρόνο και στην ωραία πύλη, ασπάζονται τις δεσποτικές εικόνες του τέμπλου, υποκλίνονται επίσης δεξιά και αριστερά στους παρόντες πιστούς, ζητώντας έτσι συγχώρεση από όλους. Και πλησιάζοντας την Αγία Τράπεζα κάνουν μπροστά τις τρεις μετάνοιες. Ύστερα ασπάζονται την ίδια την Αγία Τράπεζα, καθώς και το Ιερό Ευαγγέλιο που είναι τοποθετημένο πάνω της, και αρχίζουν να ντύνονται τα ιερά άμφια για να ξεχωρίσουν όχι μόνο από τους άλλους, μα και από τον ίδιο τους τον εαυτό, για να μην δείχνει τίποτα στην εμφάνισή τους ανθρώπους των καθημερινών βιωτικών μεριμνών. Πιο πολύ όμως, για να θυμίζουν σε όσους θα τους βλέπουν όλο το μεγαλείο της ακολουθίας που θα τελεστεί. Από τα αποστολικά χρόνια έχουν καθιερωθεί για τη Θεία Λατρεία τα ειδικά αυτά ενδύματα. Μολονότι τότε η Εκκλησία εξαιτίας των διωγμών δεν μπορούσε να τους δώσει τη σημερινή τους λαμπρότητα, καθόρισε ωστόσο με αυστηρότητα ότι ο ιερέας δεν θα έπρεπε να προσέρχεται στη λατρευτική σύναξη με το συνηθισμένο του ένδυμα, ούτε πάλι να κυκλοφορεί έξω με τα λατρευτικά του άμφια. Τη θεωρώ πολύ ενδιαφέρουσα αυτή την προσέγγιση, κυρίως την επισήμανση του Γκόγκολ ότι ο ιερέας δεν πρέπει να είναι μέσα στη Θεία Λειτουργία ούτε αυτός που είναι στον κόσμο, ούτε καν αυτός που είναι μέσα στον εαυτό του. Η αλλίωση πρέπει να είναι καθολική και ενδείκνυται αυτή η αλλίωση με τα ιερά του άμφια. Στο βιβλίο παρακολουθούμε λεπτομερώς πώς ντύνεται ο ιερέας κάθε άμφιο, συνοδεύοντας κάθε κίνησή του από κάποιο στίχο ή κάποιο βιβλικό κείμενο που τα προσεγγίζει ο συγγραφέας αυτά όλα, για να περάσουμε σιγά σιγά στην καθαυτό προσκομιδή, που είναι η προετοιμασία των τιμίων δώρων για να ξεκινήσουμε σε λίγο τη μεγάλη είσοδο. Λέει το βιβλίο μας: καθώς λοιπόν ο ιερέας στέκεται τώρα μπροστά στην Αγία Πρόθεση, παίρνει ένα από τα πρόσφορα για να κόψει και να αφαιρέσει από το επάνω μέρος το κεντρικό του τμήμα που έχει τη σφραγίδα με το όνομα του Ιησού Χριστού. Με την αποκοπή αυτή θα δείξει τον σωματικό χωρισμό του Κυρίου από την Παρθένο Μαρία που τον γέννησε. Με τη συνέστηση ότι εκείνος που γεννιέται πρόσφερε τον εαυτό του σαν θύμα για τη σωτηρία όλου του κόσμου, ο ιερέας βλέπει στον άρτο τον αμνό που προσφέρθηκε για αυτή τη θυσία, και στην Αγία Λόγχη με την οποία κάνει την αποκοπή βλέπει το μαχαίρι της θυσίας. Είναι ένα εγχειρίδιο σε σχήμα ακριβώς λόγχης για να θυμίζει εκείνη που τρύπησε το σώμα του λυτρωτή πάνω στο σταυρό. Οι πράξεις του λειτουργού δεν συνοδεύονται τώρα από λόγια, ούτε του σωτήρος, ούτε εκείνων που παραβρέθηκαν το καιρό εκείνο στο γεγονός. Μα και οι λογισμοί του ακόμα δεν ανατρέχουν στο χρόνο της μεγάλης εκείνης θυσιαστικής προσφοράς. Αυτό θα γίνει στο τελευταίο μέρος λειτουργίας. Τώρα μόνο το προβλέπει από μακριά. Σαν τους ανθρώπους για τους οποίους υπόθηκε το «Ο λαός ο καθήμενος εν σκότη είδε φως μέγα», βλέπει και αυτός το φως που ήδη κάνει την εμφάνισή του.
σαν τον Ισαΐα που με το αετήσιο βλέμμα των προφητικών ματιών του έβλεπε πιο πέρα από το παρόν εκείνα που θα γίνονταν μελλοντικά, έτσι και ο ιερέας, καθώς τελεί την προσκομιδή, ατενίζει προφητικά τις μυσταγωγικές πράξεις που θα γίνουν αργότερα. Και ταυτίζοντας νοερά τον εαυτό του με τον προφήτη, συνοδεύει κάθε πράξη με τα λόγια εκείνου που μέσα από τα βάθη των αιώνων προείπε για τη μελλοντική θαυματουργική γέννηση, τη σταύρωση και το θάνατο του αμνού του Θεού. Και αρχίζει να δίνει λοιπόν παραδείγματα των στίχων με τους οποίους συνοδεύει κάθε του πράξη. Παραδείγματος χάρη, βυθίζοντας τη λόγχη στη δεξιά πλευρά της φραγίδας, προφέρει τις λέξεις «ως πρόβατον επισφαγήν ίχθη». Μετά στην αριστερή πλευρά λέγοντας «και ως αμνός άμωμος εναντίον του κύροντος αυτόν άφωνος, ούτως ουκ ανοίγει το στόμα αυτού». Ύστερα στο πάνω μέρος της φραγίδας με τα λόγια «εν τη ταπεινώση αυτού η κρίση αυτού ήρθη» και τέλος στο κάτω μέρος ψιθυρίζοντας ό,τι είπε και ο προφήτης, βαθιά συγκλονισμένος για τη θαυμαστή προέλευση του θύματος, την δε γενεάν αυτού της διηγήσετε. Τότε με μια οριζόντια τομή ανασηκώνει το κεντρικό μέρος του άρτου, τον αμνό, που έχει πια κοπεί από όλες τις πλευρές, και το τοποθετεί στο Άγιο Δισκάριο λέγοντας «ότι έρεται από της γης η ζωή αυτού». Και χαράζοντάς τον σε σχήμα σταυρού από το κάτω μέρος προσθέτει «θύεται ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας». Τα διάβασα αυτά για να δείξω και τη δομή που έχει το βιβλίο. Χρησιμοποιώντας τις φράσεις τις λειτουργικές της Θείας Λειτουργίας, όπως αυτές είναι καταγραμμένες στη λεγόμενη λειτουργική φυλάδα, περιγράφει, υπογραμμίζει και ερμηνεύει την ίδια την πράξη. Ακολουθεί ουσιαστικά ο Γόγκολ την λογική που έχει ο Άγιος, τώρα πια Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, στο βιβλίο του «Η Θεία Λειτουργία». Ακριβώς την ίδια. Ξεκινάει από την προσκομιδή, πριν αρχίσει η Θεία Λειτουργία, αλλά που είναι ουσιώδες μέρος για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, για να περάσει μετά σιγά σιγά στη Θεία Λειτουργία. Αυτά τα λίγα για την προσκομιδή.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου μπαίνουμε στην καθαυτό Θεία Λειτουργία και μάλιστα στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας που είναι η Λειτουργία των Κατηχουμένων. Μας λέει ο συγγραφέας: το δεύτερο μέρος της τελετουργίας ονομάζεται Λειτουργία των Κατηχουμένων. Όπως το πρώτο μέρος, η προσκομιδή αντιστοιχούσε στα πρώτα χρόνια της επίγειας ζωής του Χριστού, στη γέννησή του που αποκαλύφθηκε μόνο στους αγγέλους και σε ελάχιστους ανθρώπους και στην παιδική του ηλικία που ξετυλίχθηκε μέσα σε μια μυστηριώδη αφάνεια ως την ημέρα της δημόσιας εμφανίσεώς του στον κόσμο, έτσι και το δεύτερο τούτο μέρος αντιστοιχεί στην παρουσία του ανάμεσα στους ανθρώπους στους οποίους δίδαξε το λόγο της αλήθειας. Και για μια άλλη αιτία όμως ονομάζεται Λειτουργία των Κατηχουμένων, επειδή στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού μπορούσαν να συμμετέχουν σε αυτήν όσοι προετοιμάζονταν για να γίνουν χριστιανοί, χωρίς να έχουν δεχθεί ακόμα το Άγιο Βάπτισμα, εκείνοι δηλαδή που ήταν στο στάδιο της κατηχήσεως. Πέρα από αυτά και η ίδια η μορφή της λειτουργίας των κατηχουμένων, που περιέχει αναγνώσματα από τις επιστολές και τα Ευαγγέλια και τις και εκτενείς δεήσεις γενικότερου ενδιαφέροντος, είναι κατεξοχήν κατηχητική. Ο ιερέας αρχίζει τη λειτουργία μέσα από το Άγιο Βήμα με την εκφώνηση «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Καθώς με τη σάρκωση του Υιού το μυστήριο της Αγίας Τριάδος έγινε γνωστό στον κόσμο, η αναφορά στην Αγία Τριάδα προηγείται και φωτίζει την έναρξη κάθε πράξεως. Και ο πιστός, αφού αποκοπεί από καθετή άσχετο, πρέπει από την αρχή να αναχθεί νοερά ως τα ύψη της Βασιλείας της Παναγίας Τριάδος. Ο διάκονος, όρθιος μπροστά στην ωραία πύλη, μοιάζει με άγγελο που προτρέπει το λαό να προσευχηθεί και κρατώντας το ωράριο που συμβολίζει τα αγγελικά φτερά, με τα τρία δάχτυλα καλεί το εκκλησίασμα να συμμετάσχει στις δεήσεις, απαράλλακτες από τους αποστολικούς καιρούς, με τις οποίες προσεύχεται η Εκκλησία. Αρχίζει με την αίτηση για την ειρήνη, γιατί χωρίς αυτή είναι αδύνατη η προσευχή. Οι παριστάμενοι χριστιανοί, αφού κάνουν το σημείο του Σταυρού, αγωνίζονται να συντονίσουν τις καρδιές τους σαν τις ευαίσθητες χορδές ενός μουσικού οργάνου που η φωνή του διακόνου τις κάνει να πάλλονται. Αναφωνούν λοιπόν και αυτοί νοερά μαζί με το χορό που ψάλλει «Κύριε ελέησον». Να επισημάνω ότι όταν μας παρουσιάζει αυτή την εικόνα του ωραρίου που κρατάει ο διάκος και που το βλέπει ως φτερά αγγέλου, εδώ είναι που επιμένω, κάνει περιγραφή ρεαλιστική. Δεν κάνει περιγραφή φαντασιακή. Όλες οι εικόνες μέσα στην εκκλησία υπομνηματίζουν την πραγματικότητά της. Αυτή την πραγματικότητα την ψηλαφεί ο συγγραφέας, όπως αυτή την πραγματικότητα την ψηλάφισαν πρώτοι οι Απόστολοι, γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του επιμένει να λέει ότι αυτό που θα εξαγγείλουμε δεν είναι αυτό, δεν είναι μια διδασκαλία ή μια ιδεολογία, αλλά αυτό που είδαμε, εωράκαμε, αυτό που ακούσαμε, ακυκώαμε και αυτό που ψηλαφίσαμε, εχείρες ημών ψηλάφισαμε.

προχωρώντας τώρα βήμα-βήμα στην περιγραφή της, του πρώτου μέρους της ΙΕ λειτουργίας, λειτουργίας των κατηχουμένων, στέκεται λίγο στους μακαρισμούς που ψάλλονται κατά τη διάρκεια των λεγόμενων τυπικών ανάμεσα στην ανάμεσα στα ειρηνικά και μεταξύ των αντιφώνων. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς προσεγγίζει τους μακαρισμούς, κάνοντας μικρά σχόλια σε καθέναν από αυτούς που ψάλλονται. Θα δώσω μερικά παραδείγματα. Λέει λοιπόν, στη συνέχεια θα ψαλούν από τους χορούς μεγαλόφωνα για να ακουστούν από όλους οι μακαρισμοί που αναγγέλλονται στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Οι συναγμένοι πιστοί με την ηκεσία του μετανοημένου ληστή προς τον εσταυρωμένο Κύριο, «Μνήστητή μου Κύριε όταν έρθει εν τη βασιλεία σου», απαντούν στους χορούς που ψάλλουν. «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών». Δηλαδή μακάρι είναι οι ταπεινοί, αυτοί που δεν έχουν έπαρση. «Μακάρι οι υπενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται». Δηλαδή μακάρι είναι εκείνοι που θλίβονται περισσότερο για τις αδυναμίες και τις αμαρτίες τους παρά για τις αδικίες και τους εξευτελισμούς που δέχθηκαν. Μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν στην γη. Δηλαδή μακάρι είναι εκείνοι που δεν οργίζονται με κανέναν και για τίποτα, αλλά απέναντίας όλους τους συγχωρούν με αγάπη, εκείνοι που έχουν για όπλο την ακατανίκητη πραότητα. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες στην δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται. Δηλαδή μακάρι είναι οι πεινασμένοι για την ουράνια αλήθεια και οι διψασμένοι για την εγκατάσταση της πρωταρχικά μέσα στον ίδιο τους τον εαυτό. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Δηλαδή μακάρι είναι όσοι σπλαχνίζονται τους συνανθρώπους τους, βλέποντας στον καθένα που του ζητάει βοήθεια τον ίδιο τον Χριστό. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Δηλαδή, όπως στην ήρεμη, την ατάραχη επιφάνεια του νερού, που δεν το έχει θολώσει η άμμος ή ο βούρκος, καθρεφτίζεται το ξάστερο στερέωμα του ουρανού, έτσι και στην καθαρή καρδιά, που δεν την ταράζει και δεν την θολώνει κανένα πάθος, δεν υπάρχει τίποτα το γήινο, αλλά καθρεφτίζεται μόνο η εικόνα του Θεού. Και έτσι με μικρούς υπαινιγμούς ή σχολιασμούς συνεχίζει όλη την διέλευσή του δια των μακαρισμών. Το επόμενο βήμα που θέλω λίγο να πλησιάσω είναι τη θέση που παίρνει και τους σχολιασμούς που κάνει στον Τρισάγιο Ύμνο. Μετά τα τροπάρια ψάλεται ο Τρισάγιος Ύμνος. Ο διάκονος, αφού λάβει την ιερατική ευλογία, προβάλλει στην ωραία πύλη και, υψώνοντας το ωράριο, δίνει το σύνθημα στους χορούς. Ο Τρισάγιος Ύμνος αποτελείται από τριπλή επίκληση στο Θεό. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Και αντυχεί σε κάθε γωνιά της Εκκλησίας. Στον Τρισάγιο Ύμνο, με την επίκληση Άγιος ο Θεός, ομολογείται ο Θεός Πατέρας. Με την επίκληση Άγιος Ισχυρός, ο Θεός Υιός, η δύναμή Του, ο Δημιουργός Λόγος Του. Και με την επίκληση Άγιος Αθάνατος, το Άγιο Πνεύμα, το Αθάνατο και Ζωοποιό. Τρεις φορές ψάλλει ο χορός αυτό τον ύμνο για να ακουστεί καλά από όλους. Για να το μάθουν όλοι πως η αιώνια ύπαρξη του Θεού είναι αιώνια παρουσία της Αγίας Τριάδος. Πως δεν υπήρχε καιρός που στο Θεό Πατέρα να μην ήταν και ο Λόγος ή που το Άγιο Πνεύμα να έλειπε από το Λόγο. Όπως λέει ο προφήτης Δαβίδ, το Λόγο του Κυρίου οι ουρανίες στερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν. Καθένας από τους συναγμένους πιστούς βιώνει το ότι στον εαυτό του, σαν εικόνα του Θεού, βρίσκεται η Τριάδα, ο Θεός Πατέρας, ο Λόγος Του και το Πνεύμα Του, που αποστέλλεται στον κόσμο από το Λόγο. Μα του ανθρώπου ο Λόγος είναι αδύναμος,
μάταια αγωνίζεται, τίποτα δεν καταφέρνει και το πνεύμα του δεν υποτάσσεται, θολωμένο καθώς είναι από λογής λογής φευγαλαίες εντυπώσεις. Μόνος αν υψωθεί ο άνθρωπος εν το Θεό, λόγος και πνεύμα μέσα του παίρνουν θεία δύναμη. Στο λόγο του καθρεφτίζεται ο Θεός λόγος, στο πνεύμα του το πνεύμα του Θεού. Η εικόνα της δημιουργού τριάδος αποτυπώνεται στο δημιούργημα που γίνεται όμοιο με τον κτίστη του. Συνειδητοποιώντας τα όλα αυτά, κάθε φορά που ακούνε τον Τρισάγιο ύμνο, οι πιστοί προσεύχονται νοερά στο Θεό, τον Άγιο, τον Ισχυρό και τον Αθάνατο, να τους καθαρίσει την καρδιά και να τους καταστήσει οίκους και ναούς του. Και λένε μέσα τους τρεις φορές: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς.

αφού περιγράψει την προετοιμασία για τη μεγάλη είσοδο, μας περνάει σιγά σιγά στην ίδια την προετοιμασία της Αγίας Αναφοράς. Ο ιερέας μας λέει σε ένα σημείο ετοιμάζεται να επαναλάβει τον μυστικό δείπνο. Το Άγιο Βήμα εικονίζει τώρα το υπερό εκείνου του δείπνου, το θυσιαστήριο, το τραπέζι και οι συναγμένοι πιστοί, τους μαθητές που παρακάθισαν σε αυτό. Από το βάθος του βήματος ο λειτουργός απευθύνει στο εκκλησίασμα τον κυριακό χαιρετισμό. Ειρήνη πάση, για να δεχθεί την ανταπόδοση και το πνεύματί σου. Όρθιος στη μέση του ναού ο διάκονος, όπως τον καιρό των πρώτων χριστιανών, καλεί όλους σε αμοιβαία αγάπη. Αγαπήσομεν αλλήλους, ή να εν ομονία ομολογήσομαι. Η έκκληση του διακόνου συνεχίζεται και συμπληρώνεται από το χορό «Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομούσιον και αχώριστο». Γιατί, λέει ο Γκόγκολ, αν δεν αγαπάμε ο ένας τον άλλον, δεν μπορούμε να αγαπάμε εκείνον που είναι ολόκληρος αγάπη, αγάπη τέλεια και πλήρης. Τρεις φορές υποκλίνεται ο ιερέας μπροστά στην Αγία Τράπεζα λέγοντας μυστικά «Αγαπήσω σε Κύριε η ισχύς μου, Κύριος στερέωμά μου και καταφυγή μου και ρίστης μου» και ασπάζεται το Άγιο Δισκοπότηρο που είναι καλυμμένο με τον αέρα καθώς και την άκρη του θυσιαστηρίου. Αν είναι περισσότεροι από ένας, οι λειτουργοί ιερείς κάνουν όλοι το ίδιο και ύστερα ασπάζονται ο ένας τον άλλον. Ο πρώτος στη τάξη λέει «Ο Χριστός εν το μέσο ημών» και οι άλλοι αποκρίνονται «Και έστι και έστε». Το ίδιο και οι διάκονοι. Σε παλαιότερους καιρούς, συνεχίζει ο Γκόγκολ το σχόλιο του στο θέμα του ασπασμού, σε παλαιότερους λοιπόν καιρούς όλοι οι παρόντες πιστοί αντάλλαζαν τον ασπασμό της αγάπης και της ειρήνης. Οι άνδρες ασπάζονταν τους άνδρες και οι γυναίκες τις γυναίκες. Ο ένας έλεγε «Ο Χριστός εν το μέσο ημών» και ο άλλος απαντούσε «Και έστι και έστε». Να γιατί σήμερα κάθε πιστός που συμμετέχει στη λειτουργία, φέρνοντας στο νου του όλους τους χριστιανούς, όχι μονάχα τους παρόντες στο ναό μα και τους απόντες, και όχι μονάχα τους εγγύς στην καρδιά του μα και τους μακράν, σπέβδει να συμφιλειωθεί με εκείνους από τους οποίους τον χωρίζει μίσος ή αντιπάθεια, η μνησικακία, και δίνει σε όλους νοερά τον ασπασμό της ειρήνης, επαναλαμβάνοντας μέσα του «Ο Χριστός εν το μέσο ημών» και απαντώντας ο ίδιος αντί για αυτούς «Και έστι και έστε». Χωρίς αυτή την καταλλαγή θα είναι πνευματικά νεκρός όλη την υπόλοιπη λειτουργία, μια και ο ίδιος ο Χριστός πρόσταξε «Άφεσε εκεί το δώρο σου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου» και είπαγε πρώτον διαλάγηθη το αδελφό σου και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρο σου. Αλλά και ο Απόστολος του είπε «Εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεόν και τον αδελφόν αυτού μισή, ψεύτησε στη. Ο γάρ μη αγαπών των αδελφών ον εώρακε, τον Θεόν ον ούχε όρακε, πώς δύναται αγαπάν». Ο διάκονος φωνάζει τώρα στο εκκλησίασμα «Ταυθύρας, ταυθύρας». Σε καιρούς αλωτινούς η εκφώνηση αυτή ήταν μια ειδοποίηση στους θυρωρούς που στέκονταν στις πύλες του ναού για να μην αφήσουν κανέναν από εκείνους που δεν είχαν το δικαίωμα να συμμετέχουν στη λειτουργία των πιστών να μπει μέσα. Σήμερα όμως είναι μια υπόμνηση στους συναγμένους πιστούς για να φυλάξουν τις πύλες των καρδιών τους όπου σύμφωνα με τη φωνή της Εκκλησίας πρέπει να κατοικεί η αγάπη ώστε στον εσωτερικό ναό της ψυχής να μην εισχωρήσει το πνεύμα της έχθρας. Πρέπει πάντως να ανοίξουν κάποιες άλλες πύλες τους, τα στόματα και τα αυτιά τους, για να απαγγείλουν το σύμβολο της πίστεως. Για να γίνει αυτό, ανοίγεται η ωραία πύλη που εικονίζει την πύλη του ουρανού, όπως γίνεται κάθε φορά όταν η προσευχή του νου κατευθύνεται προς τα ύψιστα μυστήρια. Και συνεχίζει με μία προσέγγιση στο σύμβολο της πίστεως. Είπαμε και προηγουμένως ότι έχοντας ο Γκόγκολ ως πρότυπο το βιβλίο του
Νικολάου Καβάσιλα η Θεία Λειτουργία, παρακολουθεί βήμα-βήμα τα τελούμενα μέσα σε μία Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία. Βέβαια, την παρακολουθεί μέσα από το σλαβωνικό τυπικό, γι' αυτό προηγουμένως με ακούσατε να λέω ότι άνοιξαν την ωραία πύλη για να πούνε το σύμβολο της πίστεως, κάτι που το έχει το σλαβωνικό τυπικό ενώ δεν το έχει το ελληνικό τυπικό. Αλλά δεν υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές ανάμεσα στο σλαβωνικό και στο ελληνικό τυπικό. Βήμα-βήμα λοιπόν παρακολουθεί τα τελούμενα μέσα στη Θεία Λειτουργία, περνάει στον καθαυτό καθαγιασμό. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων μετά την ευλογία του άρτου και του ίνου. Ο διάκονος μετά το αμήν, δείχνοντας με το ωράριο το Άγιο Δισκοπότερο, λέει από τα βάθη της καρδιάς σου: «Ευλόγησον δέσποτα αμφότερα τα Άγια». Και ο ιερέας, ευλογώντας τα βρωτά τον Άγιο Άρτο και το Άγιο Ποτήριο, λέει: «Μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο». Ο διάκονος απαντάει τρεις φορές: «Αμήν, αμήν, αμήν». Η μεταβολή συντελέστηκε. Το ίδιο σώμα που φόρεσε ο αιώνιος λόγος πάνω στη γη, το σώμα του Κυρίου, κοίταται τώρα σφαγιασμένο πάνω στο θυσιαστήριο. Σφαγιασμένο με λόγια, όχι με ξύφος. Αυτή την ώρα ας ξεχάσουν όλοι τον ιερέα, γιατί δεν είναι ο ιερέας ο άνθρωπος στην όψη και στο όνομα όπως εμείς που τέλεσε τούτη τη θυσία, μα ο μέγας και αιώνιος αρχιερέας που πάντοτε την τελεί με τα χέρια των ιερέων του. Πάνω στο θυσιαστήριο βρίσκεται όχι το σύμβολο ή η εικόνα του σώματος, αλλά το ίδιο το σώμα του Κυρίου που έπαθε στη γη, που δέχθηκε ραπίσματα και εμπτισμούς, που σταυρώθηκε, ενταφιάστηκε, αναστήθηκε, αναλήφθηκε στους ουρανούς και κάθισε στα δεξιά του Θεού Πατέρα. Όλοι μέσα στο ναό είναι σκυμμένοι με βαθιά ευλάβεια. Αυτή τη μεγάλη στιγμή κάθε πιστός υψώνει τη φωνή της καρδιάς του στον Κύριο, ζητώντας να τον θυμηθεί στη βασιλεία του. Στο μεταξύ ο ιερέας, αφού προσευχηθεί μυστικά ώστε το σώμα και το αίμα του Χριστού να χαρίσουν σε όσους θα τα μεταλάβουν εγρήγορση ψυχής, την άφεση των αμαρτιών, την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, τη βασιλεία των ουρανών, την παρησία στον Κύριο, όχι την τιμωρία και την καταδίκη, συνεχίζει με τη μνημόνευση όλων μπροστά στο Θεό, που το σώμα και το αίμα του είναι παρόντα και θυμάται όλη την Εκκλησία του Χριστού, όχι μόνο την επιγή στρατευωμένη, αλλά και την εν ουρανής θριαμβεύουσα. Ένα άλλο απόσπασμα που θέλω επίσης να διαβάσω από το βιβλίο «Εξαιρετικής προσέγγισης» είναι όταν μας παρουσιάζει την Κυριακή προσευχή, το Πάτερ ημών, με μερικά σχόλια, μερικές εξαιρετικές νήξεις. Λέει λοιπόν ότι αυτή η προσευχή τα αγκαλιάζει όλα και όλα όσα χρειαζόμαστε περιέχονται μέσα της. Με την αίτηση «Αγιαστεί το όνομά σου» ζητάμε εκείνο που πρέπει να επιθυμούμε περισσότερο από κάθε τι. Γιατί όπου αναγνωρίζεται η αγιότητα του Θεού, όπου δηλαδή δοξάζεται το όνομά του, όλοι είναι μακάριοι, αφού όλοι ζουν μέσα στην αγάπη. Και με την αγάπη είναι που τιμάται αληθινά σαν Άγιο το όνομα του Θεού. Με τα λόγια «ελθέτω η βασιλεία σου», ζητάμε τη βασιλεία της δικαιοσύνης πάνω στη γη. Γιατί χωρίς την έλευση του Θεού δικαιοσύνη δεν υπάρχει, μια και εκείνος είναι η πραγματική δικαιοσύνη. Στο αίτημα «γεννηθείτο το θέλημά σου» κινείται ο άνθρωπος όχι μόνο από την πίστη αλλά και από τη λογική. Γιατί ποιο θέλημα μπορεί να είναι σοφότερο και αγιότερο από το θέλημα του Θεού? Ποιος ξέρει καλύτερα από τον ίδιο τον πλάστη τι χρειάζεται το πλάσμα του? Ποιον μπορεί κανείς να εμπιστευτεί περισσότερο από αυτόν που είναι ο τέλειος και πανάγαθος ευεργέτης? Με τη φράση «των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον», ζητάμε ό,τι είναι αναγκαίο για την καθημερινή μας ζωή, τόσο την πνευματική όσο και την εγκόσμια. Ο άρτος της πνευματικής μας ζωής είναι η σοφία του Θεού. Είναι ο ίδιος ο Χριστός που είπε «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής,
ο εκ του ουρανού καταβάς. Εάν τη σφάγει εκ τούτου του άρτου, ζήσετε εις τον αιώνα. Με τις λέξεις άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ζητάμε την απαλλαγή από όλες τις αμαρτίες που μας βαραίνουν. Ζητάμε συγχώρηση για όλα εκείνα που στα πρόσωπα των αδελφών μας φταίξαμε στον ίδιο το δημιουργό μας. Γιατί είναι εκείνος που κάθε μέρα και κάθε στιγμή με τον συνανθρώπο μας στη μορφή μας απλώνει το χέρι παρακαλώντας για συμπάθεια και ασπλαχνία. Με την αίτηση μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, ζητάμε από το Θεό να μας λυτρώσει από κάθε πειρασμό που βάζει σε δοκιμασία την ψυχή και φυγαδεύει την πνευματική ειρήνη. Τέλος, με τα λόγια αλαρίσε ημάς από του πονηρού, δεν ζητάμε παρά την ουράνια χαρά. Γιατί μόλις ο πονηρός φύγει μακριά μας, αμέσως η Θεία Χαρά μπαίνει στην ψυχή μας και μολονότι πατάμε στη γη, είμαστε σαν στον ουρανό. Όλα λοιπόν τα περιέχει και τα αγκαλιάζει η Κυριακή προσευχή, με την οποία η σοφία του Θεού μας δίδαξε να προσευχόμαστε. Και να προσευχόμαστε σε ποιον? Στον πάνσοφο Πατέρα. Και καθώς όλοι οι συναγμένοι πιστοί οφείλουν να επαναλάβουν μέσα σε αυτή την προσευχή, και όχι μονάχα με τα χείλια αλλά και με την εσωτερική πνοή της καθαρής σαν του παιδιού καρδιάς τους, πρέπει να μελωδηθεί σαν από παιδιά. Όχι σε τόνο ρωμαλαίο και βαρύ, αλλά με έναν τρόπο που να θυμίζει την παιδιάστικη γλυκύτητα και αγνότητα, σαν ένας χαιρετισμός στην ίδια την ψυχή, σαν ανοιξιάτικη πνοή του ουρανού, σαν ασπασμός των αγγέλων. Γιατί δεν αποκαλούμε πια τον πλάστη μας Θεό μας, αλλά Πατέρα μας. Μακάρι να είχαμε χρόνο να διατρέξουμε και άλλες σελίδες του βιβλίου, αλλά δεν έχει σημασία. Πήραμε μία, νομίζω, γεύση καλή του πώς προσεγγίζει αυτός ο μεγάλος Ρώσος συγγραφέας το μέγα μυστήριο της Θείας Λειτουργίας. Το βιβλιαράκι αυτό, όπως σας είπα, είναι έκδοση της Ιερά Μονής Παρακλήτου. Είναι εξαιρετικό βιβλίο σε γλώσσα πάρα πολύ απλή και έχει και το προτέρημα ότι μας δίνει τα κείμενα της Θείας Λειτουργίας στο πρωτότυπο και στη μετάφραση.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, συμφερόμενο.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδας.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Επιτρέψτε μας, ευγενέστατε Κύριε, να σας προειδοποιήσουμε και να σας υπενθυμίσουμε για μία ακόμα φορά, αν βέβαια το αγνοείτε, είπε ο εισαγγελέας, πως έχετε δικαίωμα να μην απαντάτε στις ερωτήσεις που σας κάνουμε τώρα. Και εμείς από το μέρος μας δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να σας εξαναγκάσουμε να απαντήσετε στην περίπτωση που αρνιέστε να μας δώσετε απάντηση για τη μία ή την άλλη αιτία. Κρίνετε όπως θέλετε. Όμως έχουμε και εμείς την υποχρέωση να σας εξηγήσουμε ότι σε περιπτώσεις σαν κι αυτήν ζημιώνεστε σοβαρά. Ζημιώνετε τον εαυτό σας όταν αρνιέστε να μας ξεκαθαρίσετε ορισμένα ζητήματα. Και τώρα παρακαλώ να συνεχίσουμε. Κύριοι, δεν πρέπει να νομίζετε πως θύμωσα εγώ. Άρχισε να ψελίζει ο Μύτια, αρκετά συγχυσμένος από αυτό το μάθημα. Να τι συμβαίνει, κύριοι. Εκείνος ο Σαμσόνοφ που πήγα σπίτι του, δεν θα παραθέσουμε βέβαια όλη τη διήγησή του εδώ πέρα, μιας και τα γεγονότα είναι γνωστά σε μας. Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς ανυπομονούσε να τα πει όλα όσο πιο γρήγορα μπορούσε, με όλες τις λεπτομέρειες. Όμως επειδή καταγράφανε κάθε νέο στοιχείο που είχε ενδιαφέρον, τους ήταν απαραίτητο να τον διακόπτουν. Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς δεν έμενε καθόλου ευχαριστημένος από αυτές τις διακοπές, μα υποτάσσονταν. Θύμωνε προς το παρόν ανοιχτόκαρδα. Είναι αλήθεια πως μερικές φορές ξεφώνιζε. «Κύριοι, αυτό και τον ίδιον το Θεό θα τον δαιμόνιζε». Ή έλεγε «Κύριοι, δεν το καταλαβαίνετε πως έτσι με εκνευρίζετε άδικα». Όμως εξακολουθούσε ακόμα να τους μιλάει καλόκαρδα. Τους διηγήθηκε λοιπόν πως του την έσκασε προχθές ο Σαμσόνοφ. Το καταλάβαινε πια πως πραγματικά του την έσκασε. Ο εισαγγελέας και ο ανακριτής ενδιαφέρθηκαν εξαιρετικά όταν μάθανε πως πούλησε το ρολόι του για 6 ρούβλια για να εξοικονομήσει τα χρήματα του ταξιδιού. Ώστα τότε δεν είχαν ιδέα για αυτό το γεγονός. Ο Μύτια ήταν κατααγανακτισμένος που τον υποχρέωσαν να του τα διηγηθεί όλα αυτά με λεπτομέρειες που τις καταγράψανε κιόλας. Αυτό τους χρειάζονταν σαν μια επιβεβαίωσή του και την προηγούμενη μέρα δεν είχε 5 τσακιστή στην τσέπη του. Σιγά σιγά ο Μύτια σκυθρόπιαζε. Ύστερα, αφού περιέγραψε την επίσκεψή του στο Λιαγκάβι και το πώς πέρασε τη νύχτα του στην ίσμπα κτλ, άρχισε να διηγείται την επιστροφή του στην πολιτεία και ακόμα από μόνος του, χωρίς να του το ζητήσουν, άρχισε να περιγράφει με λεπτομέρειες τα μαρτύρια της ζήλιας του για την Κρούσεγνα. Τον ακούγανε σιωπηλά και προσεκτικά και σημείωναν ιδιαίτερα το γεγονός ότι από καιρό είχε εγκαταστήσει ένα παρατηρητήριο στον κήπο της Μαρίας Κοντράτιευνας και πως τις πληροφορίες του τις έδινε ο Σμερνιακόφ. Για τη ζήλια του μίλησε πολλές φορές, πολύ και με πάθος, και αν και ντρεπόνταν που ανοίγει έτσι την καρδιά του και παραδίνει τα πιο μύχια συναισθήματά του στη δημόσια ατίμωση, υπερνικούσε αυτή την τροπή για να μην πει ψέματα. Τα αδιάφορα και αυστηρά βλέμματα του ανακριτή και ιδιαίτερα του εισαγγελέα που είχαν καρφωθεί επάνω του όσο αυτός διηγιότανε, τον κατατρόμαξαν. Αυτό το παλιό παιδό Νικολάη, που δεν έχουν περάσει πολλές μέρες από τότε που του έλεγα ένα σωρό ανοησίες για τις γυναίκες, και αυτός ο χτυκιάρης ο εισαγγελέας δεν είναι άξιοι να ακούσουν αυτά
που τους διηγέμαι», σκέφτηκε για μια στιγμή μελαγχολικά. «Έσχος, υπόμεινε, ησύχασε, σώπα», τελείωσε τη σκέψη του με αυτό τον στίχο. Ξαναπήρε κουράγιο και συνέχισε. Όταν έφτασε στην επίσκεψη που έκανε στην κυρία Χοχλάκοβα, ξαναβρήκε και πάλι το κέφι του και ήταν έτοιμος να τους πει για αυτή την κυρία ένα πρόσφατο ανέκδοτο που δεν είχε καμία σχέση με αυτή την υπόθεση. Μα ο ανακριτής τον διέκοψε και τον παρακάλεσε ευγενικά να μιλήσει για τα πιο ουσιώδη πράγματα. Τέλος, όταν περιέγραψε την απελπισία του και διηγήθηκε πως όταν έφυγε από την Χοχλάκοβα σκέφτηκε ακόμα και να σφάξει όσο πιο γρήγορα μπορούσε τον οποιοδήποτε για να βρει τις 3.000, τον διακόψανε και πάλι και σημειώσανε πως ήθελε να σφάξει. Ο Μίτια τους άφησε να το γράψουν χωρίς να πει λέξη. Τέλος, έφτασε και στο σημείο που έμαθε πως η Κρούσεκ να το γέλασε και έφυγε από του Σαμσάνοφ. Έφυγε αμέσως, ενώ του είχε πει πως θα μείνει στο σπίτι του γέρου ως τα μεσάνυχτα. Αν δεν σκότωνα, κύριοι, εκείνη τη στιγμή τη Φένια, αυτό το έκανα μόνο και μόνο επειδή βιαζόμουνα, είπε χωρίς να το καλοσκεφτεί. Το σημειώσανε και αυτό. Ο Μίτια περίμενε βλοσιρός ώσπου να το γράψουν και άρχισε να διηγείται πως έτρεξε στον κήπο του πατέρα του, όταν ξάφνου ο ανακριτής τον διέκοψε και έβγαλε από μια μεγάλη τσάντα που ήταν εκεί δίπλα του, πάνω στο διβάνι, ένα μπακυρένιο γουδοχέρι. «Το γνωρίζετε αυτό το αντικείμενο», είπε δείχνοντάς το στον Μίτια. «Α, ναι», είπε αυτός χαμογελαστός και θροπά. «Πώς να μην το γνωρίζω. Για δώστε μου να το καλοκοιτάξω». «Ξεχάσατε να το αναφέρετε», παρατήρησε ο ανακριτής. «Α, ναι. Δεν είχα βέβαια σκοπό να σας το κρύψω. Αργά ή γρήγορα θα σας το έλεγα. Δεν νομίζετε κι εσείς. Μονάχα που το ξέχασα. Θα έχετε λοιπόν την καλοσύνη να μας διηγηθείτε με λεπτομέρειες πόσο πλυστήκατε». «Μα γιατί όχι, κύριοι. Είμαι στη διάθεσή σας». Και ο Μίτια διηγήθηκε πως πήρε το γουδοχέρι και έφυγε τρέχοντας από την κουζίνα της Φένιας. «Όμως με ποιο σκοπό πήρατε μαζί σας αυτό το αντικείμενο? Γιατί οπλιστήκατε με αυτό το όπλο?» «Ποιο σκοπό?» «Κανένα σκοπό. Το άρπαξα και έφυγα τρέχοντας». «Μα γιατί το πήρατε αφού δεν είχατε κανένα σκοπό?» Ένα πείσμα άρχισε να κυριεύει το Μίτια. Κοίταξε επίμονα το παλιόπαιδο και χαμογέλασε με κακία. Αυτό που τον πείραζε περισσότερο από το κάθε τι ήταν που έκατσε και διηγήθηκε σε κάτι τέτοιους ανθρώπους όλη την ιστορία της ζήλιας του με τόση ειλικρίνεια. «Στα παλιά μου τα παπούτσια το γουδοχέρι», πρόφερε ξάφνου, χωρίς να το καλοσκεφτεί. «Και όμως, το πήρα. Το πήρα για να διώξω τα σκυλιά. Ήταν και σκοτάδι. Για κάθε ενδεχόμενο το πήρα. Πώς το λένε δηλαδή?» «Παίρνετε κι άλλες φορές κανένα όπλο μαζί σας όταν βγαίνετε έξω μιας και φοβάστε τόσο πολύ το σκοτάδι και τα σκυλιά?» «Βρε που να πάρει και να σηκώσει. Μα την αλήθεια, κύριε, είναι αδύνατο να μιλήσει κανείς μαζί σας», ξεφώνησε ο Μίτια εξαιρετικά ερεθισμένος και γυρίζοντας προς το μέρος του γραφιά. Του είπε, κατακόκκινος από το θυμό του, «Γράψε, γράψε τώρα, τώρα αμέσως, πως άρπαξα το γουδοχέρι και έτρεξα να σκοτώσω τον πατέρα μου, το Φίοντορ Παύλοβιτς, σπάζοντάς του το κεφάλι. Είστε ευχαριστημένοι τώρα, κύριοι?
Ικανοποιηθήκατε? Πρόφερε κοιτάζοντας προκλητικά τον ανακριτή και τον εισαγγελέα. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά πως αυτά που είπατε τα είπατε γιατί οργιστήκατε και πεισμόσατε από τις ερωτήσεις μας. Μπορείτε να τις θεωρείτε ασήμαντες, μα στην πραγματικότητα είναι πολύ σημαντικές, του είπε ξερά ο εισαγγελέας. Α, μα προς Θεού κύριε, πήρα το γουδοχέρι. Ε, και τι είμαι αυτό? Γιατί παίρνει κανείς κάτι στο χέρι του σε παρόμοιες περιπτώσεις? Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω. Το άρπαξα. Το άρπαξα και έφυγα τρέχοντας. Δεν το καλοσκέφτηκα. Αυτό είναι όλο. Ντροπή σας κύριε. Ντροπή σας. Αλλιώς, στο λόγο μου, θα σταματήσω την αφήγηση. Ακούμπησε τον αγκώνα του στο τραπέζι και στήριξε το κεφάλι του στην παλάμη του. Καθόταν πλάγια και κοίταζε τον τοίχο, προσπαθώντας να καταπνίξει ένα δυσάρεστο συνέστημα που τον κυρίευε. Πραγματικά, το ήθελε πολύ εκείνη τη στιγμή. Ήθελε να σηκωθεί και να τους πει πως δεν θα ξαναβγάλει λέξη πια. Έστω κι αν με καταδικάσετε σε θάνατο. «Βλέπετε, καλοί μου κύριοι», πρόφερε ξαφνικά, συγκρατώντας με δυσκολία το θυμό του. «Συμβαίνει τούτο. Σας ακούω τώρα και νομίζω πως... Βλέπω μερικές φορές στον ύπνο μου ένα όνειρο. Ένα όνειρο που το βλέπω συχνά. Πως τάχα κάποιος με κυνηγάει. Κάποιος που τον φοβάμαι τρομερά. Με κυνηγάει. Με κυνηγάει στο σκοτάδι, τη νύχτα. Με γυρεύει. Κι εγώ κρύβομαι πίσω από καμιά πόρτα ή πίσω από την ντουλάπα. Κρύβομαι με έναν πολύ ταπεινωτικό τρόπο. Και το κυριότερο είναι πως εκείνος ξέρει πολύ καλά που πήγα και κρύφτηκα. Μα κάνει τάχα επίτηδες πως δεν το ξέρει που είμαι, για να με βασανίζει περισσότερο, απολαμβάνοντας τον δρόμο μου. Αυτό κάνετε τώρα κι εσείς. Το ίδιο καταντάει. Τέτοια όνειρα βλέπετε? Ρώτησε ο εισαγγελέας. Ναι, τέτοια όνειρα βλέπω. Θα θέλατε μήπως να το γράψετε κι αυτό? Είπε με σαρκασμό. Τέτοια όνειρα βλέπω. Θα θέλατε μήπως να το γράψετε κι αυτό? Είπε με σαρκασμό ο Μύτια.

ξεφύγει. Κακώς κάνατε αυτήν την παρομοίωση», άρχισε να λέει πολύ μαλακά ο Νικολάη. «Καθόλου, κύριε, καθόλου. Έχω δίκιο», είπε και πάλι με έξαψη ομίτια, αν και ήταν φανερό πως ξαλάφρωσε λίγο με το προηγούμενο ξέσπασμα του θυμού του και άρχισε πάλι να γίνεται όλο και πιο καλοσυνάτος. Κάθε του λέξη ήταν καλοσυνάτη και την πρόφερε πια με ηρεμία. «Έχετε κάθε δικαίωμα να μην πιστεύετε έναν κακούργο ή έναν υπόδικο κύριο. Τον τυρανάτε με τις ερωτήσεις σας. Μα έναν ευγενικό άνθρωπο, κύριοι, με τις ευγενικές εξάρσεις, αυτό το φωνάζω με όλη μου τη δύναμη, είναι άδικο να του το κάνετε. Όχι, όχι, σε έναν τέτοιον άνθρωπο δεν έχετε το δικαίωμα να μην τον πιστεύετε. Ναι, δεν το έχετε. Μα σώπα, σώπα καρδιά μου, υπόμεινε, ησύχασε και σώπα. Λοιπόν, τι λέτε, να συνεχίσω?» είπε σκυθρωπά. «Μα και βέβαια. Κάντε μας τη χάρη», απάντησε ο Νικολάη.

Ο Μίτια, αν και άρχισε να μιλάει δίστημα, ωστόσο προσπαθούσε να μην ξεχάσει και να μην παραλείψει ούτε μία λεπτομέρεια από την διήγησή του. Διηγήθηκε πως καρφάλωσε στο φράχτη του κήπου του πατέρα του και πήδηξε μέσα. Διηγήθηκε πως έφτασε ως το παράθυρο και περιέγραψε όλα όσα είδε και έκανε δίπλα σε εκείνο το παράθυρο. Τους μίλησε με καθαρότητα και ακρίβεια για τα συναισθήματα και τις ανησυχίες του που τον ανατάραζαν εκείνες τις στιγμές μέσα στον κήπο, όταν

τόσο βασανιστικά. Ήθελε να μάθει αν η Κρούς Έκνα ήταν στου πατέρα του ή όχι. Μα παράξενο, ο εισαγγελέας και ο ανακριτής τον ακούγανε τώρα τρομερά συγκροτημένοι. Τον κοιτάζανε ανέκφραστα. Ερωτήσεις του κάνανε ελάχιστες. Ο Μίτια δεν μπορούσε να καταλάβει τίποτα από την έκφραση των προσώπων τους. Φαίνεται πως πειράχτηκαν και θυμώσανε, σκέφτηκε. Ας το καλό. Όταν τους διηγήθηκε ως το τέλος, αποφάσισε να χτυπήσει το σύνθημα για να ειδοποιήσει τον πατέρα του πως ήρθε τάχα η Κρούς Έκνα, για να ανοίξει εκείνο το παράθυρο. Ο ανακριτής και ο εισαγγελέας δεν προσέξανε καθόλου τη λέξη σύνθημα, σαν να μην κατάλαβαν καθόλου τι σημασία έχει τούτη δω η λέξη. Τόσο που του Μίτια του έκανε εντύπωση. Μόλις έφτασε τέλος στο σημείο όπου είδε τον πατέρα του να σκύβει από το παράθυρο, ένιωσε ένα αβάσταχτο μίσος και άρπαξε το γουδοχέρι που είχε στην τσέπη του. Ξάφνου, σαν να το έκανε επίτηδες, σταμάτησε. Κάθονταν και κοίταζε τον τοίχο. Το ήξερε πως εκείνοι έχουν καρφώσει πάνω του τα βλέμματά τους. Λοιπόν, είπε ο ανακριτής, αρπάξατε το όπλο και τι έγινε ύστερα. Ύστερα τον σκότωσα. Του έδωσα μια στο κούτελο και του έσπασα το κρανίο. Έτσι δεν νομίζετε, είπε, και ξάφνου τα μάτια του λάμψανε. Το ξανάπιασε και πάλι ο θυμός του. Εμείς έτσι νομίζουμε, είπε ο Νικολάη. Ας είναι. Εσείς πώς λέτε ότι έγινε? Ο Μίτια χαμήλωσε τα μάτια του και σώπασε για πολλή ώρα. Εγώ λέω, κύριοι, εγώ λέω πως συνέβη τούτο, άρχισε να λέει σιγανά. Δεν ξέρω πως έγινε. Είτε τίποτα δάκρυα, είτε προσευχές της μητέρας μου πέτυχαν αυτή τη χάρη από το Θεό, είτε με ασπάστηκε κάποιο καλό πνεύμα. Τότε έφυγα από το παράθυρο και έτρεξα προς το μέρος του φράχτη. Ο πατέρας μου τρόμαξε. Με διέκρινε, έτσι νομίζω τουλάχιστον. Έβγαλε μια κραυγή και τραβήχτηκε μέσα απότομα. Αυτό το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Κι εγώ πέρασα από τον κήπο και έφτασα στο φράχτη. Εκεί ήταν που με έφτασε ο Γρηγόρης, όταν πια είχα καβαλικέψει το φράχτη. Εδώ κοίταξε επιτέλους τους ακροατές του. Εκείνοι φαίνονταν σαν να παρατηρούν με μεγάλη μα ατάραχη προσοχή. Κάποιο ρίγος αγανάκτησης πέρασε από την ψυχή του Μίτια. «Σαν να βλέπω, κύριε, πως με περιγελάτε», είπε. «Γιατί το νομίζετε αυτό?», ρώτησε ο Νικολάη. «Δεν πιστεύετε ούτε λέξη από αυτά που σας είπα. Έτσι δεν είναι? Αυτό νομίζω. Το καταλαβαίνω δα πως τώρα είναι που έφτασα στο κυριότερο σημείο. Ο γέρος κοίταται εκεί πέρα με σπασμένο το κεφάλι, και εγώ, αφού σας περιέγραψα με τραγικό τρόπο το πώς θα ήθελα να τον σκοτώσω και πώς έβγαλα πια το γουδοχέρι από την τσέπη μου, σας λέω τώρα πώς έφυγα ξάφνου από το παράθυρο, βάζοντάς το στα πόδια. Σωστό ποίημα, ε? Σε στίχους θα άξιζε να γραφτεί. Μπορεί να πιστέψει κανείς τα λόγια ενός παρόμοιου παλικαρά? Μα την αλήθεια, κύριοι, δεν μπορεί παρά να γελάτε μαζί μου». Και στράφηκε απότομα πάνω στην καρέκλα του, έτσι που η καρέκλα
έτριξε. «Μήπως παρατηρήσατε?» άρχισε ξάφνου να λέει ο εισαγγελέας, σαν να μην πρόσεξε την ταραχή του μύτια. «Μήπως προσέξατε όταν φεύγατε από το παράθυρο, αν η πόρτα που βγάζει στον κήπο στην άλλη άκρη του σπιτιού ήταν ανοιχτή?» «Όχι, όχι, δεν ήταν ανοιχτή. Δεν ήταν απέναντίας. Ήταν διπλομανταλωμένη. Ποιος τάχα θα μπορούσε να την ανοίξει?» «Μπα, η πόρτα. Μα για σταθείτε», είπε σαν κάτι να σκέφτηκε ξαφνικά και σχεδόν ανατρίχιασε. «Μα μήπως εσείς τη βρήκατε ανοιχτή την πόρτα?» «Ναι, ήταν ανοιχτή». «Μα ποιος μπορεί να την άνοιξε? Ποιος το έκανε λοιπόν, αν δεν την ανοίξατε εσείς?» είπε ξάφνου ο Μύτια, τρομερά απορριμμένος. «Η πόρτα ήταν ορθάνυχτη και ο φωνιάς του πατέρα σας μπήκε από εκεί χωρίς αμφιβολία, και αφού έκανε το έγκλημα έφυγε από τον ίδιο δρόμο», πρόφερε αργά ο εισαγγελέας, τονίζοντας κάθε συλλαβή. «Σε αυτό δεν χωράει καμία αμφιβολία. Σίγουρα ο φόνος έγινε μέσα στο δωμάτιο και όχι από το παράθυρο. Αυτό είναι ολοφάνερο από την επιτόπια έρευνα που κάναμε, από τη θέση που βρέθηκε το πτώμα και γενικά από όλα. Σε αυτό δεν χωράει καμία αμφιβολία». Ο Μύτια ήταν κατάπληκτος. «Μα αυτό είναι αδύνατον. Είναι αδύνατον, κύριε», φώναξε σαν να τάχασε εντελώς. «Εγώ δεν μπήκα μέσα. Σας βεβαιώνω πως η πόρτα ήταν κλειστή όλη την ώρα που βρισκόμουν στον κήπο και τη στιγμή που έφευγα από εκεί. Εγώ στεκόμουν κάτω από το παράθυρο και από εκεί τον είδα. Αυτό έκανα μοναχά, μόνο αυτό. Θυμάμαι όλα όσα γίνανε ως την τελευταία στιγμή. Μα αν και δεν θυμόμουν, το ίδιο θα ήτανε, γιατί το ξέρω. Γιατί τα συνθήματα μονάχα ο Σμερνιακόφ και εγώ τα ξέραμε. Και ακόμα και εκείνος ο Μακαρίτης. Δηλαδή και αυτός. Αν δεν άκουγε το σύνθημα, δεν θα άνοιγε σε κανέναν. Συνθήματα? Τι συνθήματα είναι αυτά?» είπε ο εισαγγελέας με μια υστερική σχεδόν περιέργεια και έχασε στο λεπτό όλη τη συγκρατημένη του αξιοπρέπεια. Ρώτησε δειλά, σαν να σερνόταν προσεκτικά προς το θύμα του. Κατάλαβε πως πρόκειται για κάποιο πολύ σημαντικό στοιχείο που δεν το ήξερε ακόμα και φοβήθηκε αμέσως, φοβήθηκε τρομερά, πως ο Μύτια δεν θα ήθελε ίσως να του το αποκαλύψει. «Ώστε δεν το ξέρετε», είπε ο Μύτια κλείνοντάς του το μάτι και χαμογελώντας κοροϊδευτικά και μοχθηρά. «Και τι θα γίνει αν δεν σας το πω? Από ποιον θα το μάθετε τότε? Τούτα τα συνθήματα τα ήξερε μονάχα ο Μακαρίτης, ο Σμερνιακόφ και εγώ. Βέβαια τα ξέρει και ο Θεός. Όμως αυτός φυσικά δεν θα σας τα πει. Και όμως τούτη η λεπτομέρεια έχει ενδιαφέρον. Ησυχάστε, ησυχάστε καλοί μου κύριοι. Θα σας τα πω. Οι φόβοι σας είναι γελοί. Δεν με ξέρετε καλά εμένα. Έχετε να κάνετε με έναν υπόδικο που μονάχος του σας παρέχει ενδείξεις εναντίον του. Κάνει κακό του κεφαλιού του. Να γιατί εγώ, βλέπετε, είμαι υπότης. Όμως εσείς δεν είσαστε.

Ο εισαγγελέας τα κατάπιε όλα, γιατί έτρεμε από ανυπομονησία να μάθει την καινούργια λεπτομέρεια. Ο Μίτια τους διηγήθηκε με ακρίβεια όλα όσα αφορούσαν τα συνθήματα που σοφίστηκε ο Φιόντορ Παύλοβιτς για να μπορεί να τον ειδοποιεί ο Σμερνιακόφ. Εξήγησε τι ακριβώς σήμαινε το κάθε χτύπημα και χτύπησε τα συνθήματα στο τραπέζι. Όταν ο Νικολάη τον ρώτησε αν χτύπησε στο παράθυρο το σύνθημα που σήμαινε πως η Κρούσεκ να ήρθε, ο Μίτια απάντησε πως αυτό ίσα ίσα το σύνθημα χτύπησε. Τώρα λοιπόν έχετε το θεμέλιο για να χτίσετε ολόκληρο τον πύργο, είπε απότομα ο Μίτια και γύρισε πάλι με περιφρόνηση προς την άλλη μεριά. Και αυτά τα συνθήματα τα ξέρατε μονάχα εσείς, ο πατέρας σας και ο υπηρέτης Μερνιακόφ. Κανένας άλλος? Ρώτησε για μια ακόμα φορά ο Νικολάη. Ναι, ο υπηρέτης Μερνιακόφ και ακόμα και ο ουρανός. Σημειώστε και ο ουρανός. Σημειώστε το και ο ουρανός. Αυτό δεν χρειάζεται να σημειωθεί. Μα και σε εσάς θα σας χρειαστεί ο Θεός. Τα γράψανε βέβαια όλα αυτά. Μα καθώς τα γράφανε, ο εισαγγελέας σαν κάτι να σκέφτηκε αναπάντεχα και είπε ξαφνικά. Αφού ήξερε αυτά τα συνθήματα και ο Σμερνιακόφ, και εσείς αρνιέστε τόσο επίμονα κάθε ανάμιξη στο φόνο του πατέρα σας, μήπως, λέω, μήπως είναι αυτός που μπήκε στο σπίτι αφού προηγούμενα χτύπησε συνθηματικά την πόρτα και ύστερα έκανε το έγκλημα? Ο Μίτια τον κοίταξε κοροϊδευτικά και με μίσος. Τον κοίταζε έτσι σιωπηλός για πολλή ώρα, τόσο που ο εισαγγελέας ανοιγόκλεισε τα μάτια του. «Τώρα μάλιστα», είπε επιτέλους ο Μίτια, «τον πιάσατε στη φάκα. Διαβάζω καθαρά τι σκέφτεστε, εισαγγελέα μου. Σίγουρα θα νομίζατε πως θα πεταγόμουνα και θα άδραχνα τούτη την ευκαιρία για να δικαιολογηθώ φωνάζοντας: ναι, ο Σμερνιακόφ είναι αυτός ο φωνιάς. Ομολογήστε πως έτσι σκεφτήκατε. Ομολογήστε το. Τότε μονάχα θα συνεχίσω». Μα ο εισαγγελέας δεν ομολόγησε. Σώπαινε και περίμενε. «Λάθος κάνατε. Δεν θα κατηγορήσω τον Σμερνιακόφ», είπε ο Μίτια. «Ούτε τον υποπτεύεστε καθόλου. Εσείς τον υποπτεύεστε?» «Τον υποπτευθήκαμε κι αυτόν». Ο Μίτια στήλωσε τα μάτια στο πάτωμα. «Ελάτε, ας αφήσουμε τα αστεία», πρόφερε σκυθροπά. «Ακούστε, ακούστε από την αρχή ακόμα. Όταν βγήκα από αυτό το παραβάν και σας αντίκρισα, πέρασε από το κεφάλι μου τούτη η σκέψη. Ο Σμερνιακόφ είναι. Καθόμουνα εδώ πέρα και φώναζα πως είμαι αθώος για το αίμα του πατέρα μου. Και όλο και σκεφτόμουν, ο Σμερνιακόφ είναι. Και δεν έλεγε να ξεκολλήσει ο Σμερνιακόφ από τη σκέψη μου. Τέλος, και τώρα μόλις ξανασκέφτηκα, ο Σμερνιακόφ είναι. Όμως αυτό κράτησε μόλις ένα δευτερόλεπτο. Αμέσως ύστερα σκέφτηκα: όχι, όχι, δεν είναι ο Σμερνιακόφ. Δεν είναι δυνατόν να το έκανε αυτός, κύριε. Μήπως υποπτεύεστε τότε κανέναν άλλον? Ρώτησε επιφυλακτικά ο Νικολάη. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν το έκανε άλλος ή το χέρι του Θεού. Μπορεί και το χέρι του Σατανά. Μα σίγουρα όχι. Δεν ήταν ο Σμερνιακόφ, είπε αποφασιστικά ο Μίτια. Μα γιατί βεβαιώνετε τόσο επίμονα και είσαστε τόσο σίγουρος πως δεν είναι αυτός?
Από την πεποίθησή μου, τη διέστησή μου. Τέτοια εντύπωση έχω. Γιατί ο Σμερνιακόφ είναι ένας άνθρωπος τυποτένιος και δειλός. Δειλός δεν λέει τίποτα. Είναι ένα δίποδο άθροισμα όλης της δειλίας του κόσμου. Λες και τον γέννησε μια κότα. Μιλώντας μαζί μου, έτρεμε κάθε φορά μήπως τον σκοτώσω. Ενώ εγώ ούτε το χέρι μου δεν σήκωσα ποτέ επάνω του. Έπεφτε στα πόδια μου και έκλαιγε. Μου φύλαγε τούτα εδώ τα παπούτσια, οικετεύοντάς με να μην τον φοβήσω. Τι σημαίνουν όλα αυτά τα λόγια? Ενώ εγώ του έκανα και δώρα ακόμα, αυτός έτρεμε από το φόβο του. Είναι μια βρεγμένη κότα. Ένας επιληπτικός άνθρωπος με αδύναμο μυαλό. Και ένα παιδί 8 χρονών θα μπορούσε να τον σπάσει στο ξύλο. Χαρακτήρα το λέτε αυτό? Δεν είναι ο Σμερνιακόφ, κύριε. Αυτός ούτε τα λεφτά δεν αγαπάει, ούτε τίποτα. Όταν του χάριζα λεφτά, δεν τα έπαιρνε. Και εξάλλου, γιατί να σκοτώσει το γέρο? Αφού μάλιστα ίσως να είναι νόθος γιος του. Το ξέρατε αυτό? Την ακούσαμε αυτή τη φήμη. Μα κι εσείς είσαστε γιος του. Κι όμως το λέγατε σε όλους πως θέλετε να τον σκοτώσετε. Πόντος για μένα. Ταπεινός και πρόστιχος πόντος. Μα δεν φοβάμαι. Όχι, κύριε. Δεν φοβάμαι. Ο κύριε, σαν να μου φαίνεται πως είναι πολύ πρόστιχο από μέρους σας να μου το λέτε έτσι κατάμουτρα. Είναι πρόστιχο γιατί εγώ ο ίδιος σας το είπα. Όχι μονάχα ήθελα, μα και μπορούσα να τον σκοτώσω. Μήπως δεν σας ομολόγησα πως παραλίγο να τον σκότωνα? Όμως δεν τον σκότωσα. Αυτό είναι το σπουδαίο. Με έσωσε ο φύλακας άγγελός μου. Μα εσείς δεν το λάβατε αυτό υπόψη σας. Και αυτό είναι το πρόστιχο και το χυδαίο από μέρους σας. Γιατί δεν σκότωσα. Όχι, δεν σκότωσα. Δεν σκότωσα. Δεν σκότωσα. Τα ακούτε? Τα ακούτε, κύριε εισαγγελέα? Δεν σκότωσα. Πνίγονταν. Πρώτη φορά σε όλη τη διάρκεια της ανάκρισης είχε ταραχτεί τόσο πολύ. «Και τι σας είπε, κύριε Σμερνιακόφ?» είπε ξαφνικά, αφού σώπασε για λίγο. «Έχω το δικαίωμα να σας το ρωτήσω αυτό?» «Έχετε το δικαίωμα. Έχετε δικαίωμα να μας ρωτάτε για το κάθε τι που σχετίζεται με τα γεγονότα», απάντησε ο εισαγγελέας ψυχρά και αυστηρά. «Και εμείς, το ξαναλέω, έχουμε υποχρέωση να σας απαντήσουμε. Βρήκαμε τον υπηρέτη Σμερνιακόφ, που γι' αυτόν μας ρωτάτε τώρα. Ανέστητο στο κρεβάτι του. Τον είχε πιάσει μια πολύ δυνατή κρίση επιληψίας. Η δέκατη ίσως από χτες. Ο γιατρός που ήταν μαζί του μας είπε πως ήταν άρρωστος. Μας είπε πως ίσως να μην ζήσει ως το πρωί. Αφού είναι έτσι, τότε τον πατέρα μου τον σκότωσε ο διάβολος. Του ξέφυγε ξάφνου του μύτια. Λες και ήσαμε εκείνη τη στιγμή. Ρωτούσε συνεχώς τον εαυτό του. Ο Σμερνιακόφ ήταν ή όχι? Θα ξαναμιλήσουμε για αυτό το ζήτημα, είπε ο Νικολάη. Τώρα αν θέλετε, συνεχίστε την διήγησή σας. Ο Μύτια ζήτησε να τον αφήσουν να ξεκουραστεί. Εκείνοι του το επιτρέψανε ευγενικά. Αφού ξεκουράστηκε, άρχισε πάλι την εξιστόρησή του. Μα ήταν φανερό πως υπόφερε. Ήταν καταβασανισμένος, προσβεβλημένος και ψυχικά αναστατωμένος. Σαν να μην φτάνανε αυτά, ο εισαγγελέας, λες
και το έκανε επίτηδες. Άρχισε να τον σταματάει κάθε λίγο και λιγάκι, για να ξεψαχνίσει μερικές μικρολεπτομέρειες. Μόλις πρόφτασε ο Μύτια να διηγηθεί πως χτύπησε το Γρηγόρη στο κεφάλι, όντας καθισμένος πάνω στο φράχτη, και ύστερα ξαναπήδησε πάλι μέσα στον κήπο και έσκυψε πάνω από τον πεσμένο, ο εισαγγελέας τον σταμάτησε και τον παρακάλεσε να τους περιγράψει με περισσότερες λεπτομέρειες πώς ακριβώς καθότανε πάνω στο φράχτη. Ο Μύτια απόρησε. «Μα καθόμουνα καβαλικευτικά. Το ένα πόδι από τη μια μεριά, το άλλο από την άλλη. Και το γουδοχέρι?» «Το γουδοχέρι το κράταγα στα χέρια μου». «Δεν το είχατε στην τσέπη σας? Το θυμάστε καλά αυτό? Για πέστε μας. Πήρατε μεγάλη φόρα με το χέρι για να χτυπήσετε?» «Ασφαλώς μεγάλη. Μα τι σας χρειάζεται αυτό?» «Θα θέλατε να καθίσετε στην καρέκλα ακριβώς όπως καθόσασταν τότε πάνω στο φράχτη και να μας παραστήσετε πώς σηκώσατε το χέρι, πώς χτυπήσατε και κατά πού?» «Μα με κοροϊδεύετε?» ρώτησε ο Μύτια και τον κοίταξε υπεροπτικά. Μα εκείνου ούτε το μάτι του δεν έπαιξε. Ο Μύτια γύρισε σπασμωδικά, καβαλίκεψε την καρέκλα και έκανε τη χειρονομία. «Να, έτσι τον χτύπησα, έτσι τον σκότωσα. Τι άλλο θέλετε από μένα?» «Σας ευχαριστώ. Θα έχετε την καλοσύνη να μας εξηγήσετε για ποιον ακριβώς λόγο ξαναπηδήσατε στον κήπο. Τι σκοπό είχατε? Τι υπολογίζατε να κάνετε?» «Πήδησα για να δω τον πληγωμένο. Δεν ξέρω γιατί». «Όντας τόσο ταραγμένος και ενώ το βάζατε στα πόδια?» «Ναι, όντας ταραγμένος και ενώ το βάζα στα πόδια». «Θέλατε να τον βοηθήσετε μήπως?» «Μπα, τι βοήθεια να του δώσω?» «Μα ίσως και γι' αυτό. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι τίποτα». «Δεν ξέρατε τι κάνατε? Δηλαδή, τα είχατε χάσει μήπως?» «Όχι, όχι. Κάθε άλλο. Τα θυμάμαι όλα. Έως και την τελευταία λεπτομέρεια. Πήδηξα κάτω για να δω τι απόγινε και του σκούπισα το μέτωπο με το μαντίλι. Το είδα με το μαντίλι σας. Ελπίζατε πως θα μπορούσατε να συνεφέρετε το χτυπημένο?» «Δεν ξέρω. Αν είχα μια τέτοια ελπίδα, δεν ξέρω. Ήθελα μονάχα να βεβαιωθώ αν ζει ή όχι». «Α, ώστε θέλατε να βεβαιωθείτε? Και λοιπόν?» «Δεν είμαι γιατρός. Δεν μπόρεσα να καταλάβω. Έφυγα. Έφυγα νομίζοντας πως τον σκότωσα. Μα να, να που αυτός δεν πέθανε. Συνήλθε. Πολύ ωραία», είπε τελειώνοντας ο εισαγγελέας. «Σας ευχαριστώ. Αυτό μου χρειαζόταν. Τώρα κάντε τον κόπο να συνεχίσετε».

αλίμονο. Ο Μύτια ούτε το σκέφτηκε καν να τους διηγηθεί, αν και το θυμόταν. Θυμόταν πως πήδησε στον κήπο από ίκτο και πως, σκύβοντας πάνω από το γέρο, πρόφερε και μερικές λέξεις συμπόνιας. Άδικα, άδικα την έπαθες, γέρο. Τι να γίνει. Μείνε λοιπόν εδώ πέρα. Ο εισαγγελέας όμως έβγαλε τούτο το συμπέρασμα. Για να πηδήξει κάτω σε μια τέτοια στιγμή και όντας τόσο ταραγμένος, θα πει πως ήθελε να βεβαιωθεί αν ζει ή όχι ο μοναδικός μάρτυρας του εγκλήματος. Ποια λοιπόν θα έπρεπε να είναι η ενεργητικότητα, η αποφασιστικότητα, η ψυχραιμία, η πνευματική διάβγεια αυτού του ανθρώπου και μάλιστα σε μια τέτοια στιγμή και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο εισαγγελέας ήταν ευχαριστημένος. Τον ερέθησα με μικρολεπτομέρειες, σκεφτότανε, και αυτός προδόθηκε. Ο Μύτια συνέχισε με κόπο τη διήγησή του, μα και πάλι τον διέκοψε. Τούτη τη φορά το έκανε ο Νικολάη. «Πώς μπήκατε στο σπίτι της υπηρέτριας? Με καταματωμένα τα χέρια σας και όπως αποδείχτηκε αργότερα και το πρόσωπό σας? Μα τότε καθόλου δεν το παρατήρησα πως είμαι γεμάτος αίματα», απάντησε ο Μύτια. «Αυτό δεν είναι παράξενο. Συμβαίνει πολλές φορές», είπε ο εισαγγελέας, κοιτάζοντας τον Νικολάη. «Ακριβώς έτσι έγινε. Όπως το είπατε, πολύ ωραία, κύριε εισαγγελέα μου», συμφώνησε ξαφνικά ο Μύτια. Άρχισε τότε να διηγείται πως αποφάσισε να παραμερίσει και να αφήσει να περάσουν οι ευτυχισμένοι. Μα τώρα δεν μπορούσε να ανοίξει την καρδιά του όπως πριν. Δεν μπορούσε να τους μιλήσει για τη βασίλισσα της ψυχής του. Αυτό του ήταν αποτροπιαστικό μπροστά σε αυτά τα ψυχρά πλάσματα, όμοια με κοριούς που σου ρουφούσαν το αίμα. Γι' αυτό και απαντούσε στις επανειλημμένες ερωτήσεις τους σύντομα και ξερά. Λοιπόν, αποφάσισα να αυτοκτονήσω. Ποιος ο λόγος να εξακολουθήσω να ζω? Ήρθε ο πρώτος αγαπημένος της, ο αναμφισβήτητος, ο άνθρωπος που την πρόσβαλε, μα που ύστερα από 5 χρόνια ήρθε για να ξεπλύνει την προσβολή με το στεφάνωμα. Κατάλαβα λοιπόν πως όλα ήταν πια χαμένα. Ήταν κιόλα συντροπή και ακόμα το αίμα του Γρηγόρη. Γιατί να ζήσω λοιπόν? Πήγα και εξαγόρασα τα πιστόλια που είχα βάλει ενέχειρο και είχα σκοπό να φυτέψω τα χαράματα μία σφαίρα στο κεφάλι μου. Και τη νύχτα γλέντι τρικούβερτο. Ναι, τη νύχτα γλέντι τρικούβερτο. Όμως που να πάρει και να σηκώσει. Κύριε, ας τελειώνουμε καμιά φορά. Ήμουν αποφασισμένος να ξεμπερδεύω. Ήθελα να αυτοκτονήσω γύρω στις 5 το πρωί. Ετοίμασα και το χαρτάκι, τότε που γέμισα και το πιστόλι. Να το το χαρτάκι. Διαβάστε το. Αν και δεν τα λέω για σας αυτά», πρόσθεσε ξαφνικά με περιφρόνηση. Έβγαλε από το τσεπάκι του γυλαίκου το χαρτί και το πέταξε στο τραπέζι. Εκείνοι το διαβάσανε με περιέργεια και, όπως συνηθίζεται, το επισυνάψανε στο φάκελο. «Και δεν σκεφτήκατε να πλύνετε τα χέρια σας ούτε και όταν πηγαίνατε στο κυρίου Περχώτην? Δεν φοβόσασταν δηλαδή μήπως σας υποπτευθούν?»
να με υποπτευθούν. Και δεν πάει να με υποπτευθούν. Έτσι κι αλλιώς, εγώ θα ερχόμουν εδώ πέρα. Θα ερχόμουν στις 5 και θα σκοτωνόμουν. Δεν θα πρόφτεναν λοιπόν τίποτα να κάνουν. Γιατί αν δεν γίνονταν αυτό που έγινε με τον πατέρα μου, εσείς δεν θα μαθαίνατε τίποτα και δεν θα ερχόσασταν εδώ πέρα. Ο έξω από εδώ τα έκανε όλα. Αυτός σκότωσε τον πατέρα. Και εσείς από αυτόν μάθατε τι συνέβη. Πώς φτάσατε αλήθεια τόσο γρήγορα? Ο κύριος Περχώτην μας πληροφόρησε πως όταν μπήκατε στο σπίτι του, κρατούσατε στα χέρια σας, σταματωμένα χέρια σας, τα χρήματα, πολλά χρήματα, ένα πάκο κατοστάρικα, και πως τα είδε όλα αυτά και το παιδί που είχε για υπηρέτη. Έτσι είναι. Σωστά, κύριε. Έτσι τα θυμάμαι κι εγώ. Εδώ γεννιέται μια απορία. Θα μπορούσατε να μας πείτε, άρχισε να ξαναλέει με εξαιρετική ευγένεια ο Νικολάη, πού βρήκατε ξάφνου τόσα λεφτά, τη στιγμή που όλα τα γεγονότα δείχνουν και αποδεικνύεται ακόμα και από τον υπολογισμό της ώρας πως δεν περάσατε σπίτι σας? Ο εισαγγελέας στραβομουτσούνιασε λίγο με αυτή την ερώτηση που έγινε τόσο απότομα, μα δεν διέκοψε τον Νικολάη. «Ναι, δεν πήγα καθόλου στο σπίτι μου», είπε ο Μίτια, φαινομενικά πολύ ήρεμα, μα κοιτάζοντας το πάτωμα. «Επιτρέψτε μας λοιπόν να επαναλάβουμε την ερώτηση», συνέχισε ο Νικολάη με ένα ύφος σερνάμενης πονηριάς. «Πού βρήκατε ένα τέτοιο ποσό έτσι μονομιάς, τη στιγμή που όπως και ο ίδιος το παραδεχτήκατε στις 5 το απόγευμα της ίδιας μέρας δεν είχατε?» «Είχα ανάγκη. Είχα ανάγκη από 10 ρούβλια και έδωσα ενέχειρο στον Περχώτην τα πιστόλια μου. Ύστερα πήγα στη Χοχλάκοβα για να τη ζητήσω 3.000 και εκείνη δεν μου έδωσε και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά», τον διέκοψε απότομα ο Μίτια. «Ναι, κύριε, δεν είχα πεντάρα και ξαφνικά βρέθηκα με χιλιάδες. Έτσι, το βλέπω, κύριε, πως τούτη τη στιγμή τρέμετε και οι δυο σας. Και τι θα γίνει αν δεν μας πει από πού τις πήρε? Δίκιο έχετε. Δεν θα σας το πω, κύριε. Καλά το μαντέψατε. Δεν θα το μάθετε ποτέ», είπε ξαφνικά ο Μίτια με μεγάλη αποφασιστικότητα.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Οι Έλληνες, κήρυκες θρησκειών. Η χριστιανική θρησκεία κηρύχθηκε από τους Έλληνες και από ανθρώπους που μιλούσαν την ελληνική γλώσσα. Στον καιρό του Χριστού, αφέντες του κόσμου ήταν οι Ρωμαίοι, πλην όλοι ζούσαν μέσα στην ελληνική ατμόσφαιρα που ξεχύθηκε από τον Μέγα Αλέξανδρο και από τους διαδόχους του. Οι τέχνες, οι επιστήμες, το εμπόριο βρισκόταν στα χέρια των Ελλήνων. Πόσο δυνατή ήταν τότε η επίδρασή τους απάνω σε όλα, φαίνεται από το ότι η επιγραφή που βάλανε στο Σταυρό του Χριστού ήταν γραμμένη ρωμαϊκά, εβραϊκά και ελληνικά. Το Ευαγγέλιο και οι επιστολές του Παύλου και των άλλων Αποστόλων γραφήκανε στην ελληνική γλώσσα. Προ πολλά χρόνια η Παλαιά Διαθήκη είχε μεταφραστεί στα ελληνικά και σε αυτή τη γλώσσα τη διαβάζανε ακόμα και οι Εβραίοι. Οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, Βασίλειος Γρηγόριος και Χρυσόστομος, γράψαν ελληνικά, μόλο που ήταν ανατολίτες. Ιστερότερα, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Κοσμάς ο Ποιητής, αμέτρητο πλήθος υμνογράφοι, όπως είναι ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Σοφρόνιος και οι ασκητές που γράψανε σπουδαία συγγράμματα, όπως είναι ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, όλοι γράψανε στην ελληνική γλώσσα, αν και ήταν όλοι οι ανατολίτες. Ως τις μέρες μας, στη Μικρά Ασία, χριστιανός και Έλληνας ήταν το ίδιο πράγμα. Αλλά οι Έλληνες δεν μεταδώσανε μοναχά τη χριστιανική θρησκεία. Φαίνεται πως αυτοί, ανάμεσα σε τόσες φυλές, πρωτοστατήσανε στο να μεταδοθεί και η θρησκεία του Μωάμεθ. Γιατί στον καιρό αυτού του προφήτη βαστούσε ακόμα η ελληνική μαγιά στην Ανατολή και οι Έλληνες βρισκόντανε πάντα πίσω από κάθε τι που γινότανε. Στην Αίγυπτο μιλούσαν ελληνικά και νόμιζε κανένας πως βρισκότανε σε ελληνική χώρα. Το ίδιο και στη Συρία, στη Μικρά Ασία, στη Μεσοποταμία, ακόμα και στην Περσία, γιατί κατά βάθος αυτές οι χώρες ήτανε κράτη ελληνικά. Στην Παλμύρα και στο Μπαλπέκ μιλούσαν ελληνικά. Στη Νίσιβη και στη Βαβυλώνα οι τέχνες, τα γράμματα και οι επιστήμες ήταν ελληνικές. Στη Μαύρη Θάλασσα το ίδιο. Ακόμα και μέσα στα βάθη της Ασίας ζούσαν οι άνθρωποι με ελληνική συνήθεια και σπουδάζανε τις ελληνικές τέχνες, όπως στη Βακτριανή, που οι βασιλιάδες της καφιόντανε πως βαστούσανε από το αίμα των Μακεδόνων του Αλεξάνδρου. Σ' όλο τον κόσμο έβρισκε κανένας Έλληνας και ήτανε παντού τιμημένοι σαν άνθρωποι της πιο σπουδαίας φυλής. Ακόμα και τον καιρό που δεν είχανε κράτος οι ίδιοι, πριν να γυρίσει το ρωμαϊκό κράτος και να γίνει ελληνικό βασίλειο, δηλαδή το Βυζάντιο. Σαν γίνει και ελληνικό το βασίλειο της Κωνσταντινούπολης, όλη η Ανατολή που ήταν και πριν πνευματικά ελληνική, έγινε ελληνική και διοικητικά. Τον καιρό που φανερώθηκε ο Μωάμεθ και κήρυξε τη νέα θρησκεία, ανάμεσα στις φυλές που την πήρανε, οι περισσότεροι ήταν Έλληνες ή ελληνοαναθρεμένοι. Μέσα σε 80 χρόνια αυτή η θρησκεία ξάπλωσε μονομιάς, γιατί ήταν βολικότερη από τον χριστιανισμό, που ήταν πολύ αυστηρός. Οι Μοχαμετάνοι μπορούσαν να πάρουν πολλές γυναίκες και ο παράδεισός τους κερδιζόταν εύκολα. Για τούτο πολιτείες ολόκληρες παραδίνονταν θεληματικά στους Αποστόλους του Ισλάμ, χωρίς πόλεμο. Καλά-καλά, από ποια φυλή καταγόταν ο πιστός δεν λογαριαζόταν στη νέα θρησκεία. Έφτανε μόνο να γίνει Μοχαμετάνος. Για τούτο φούντωνε μονομιά στο Ισλάμ. Όσοι αρνιότανε τη θρησκεία τους ήταν τιμημένοι και παίρνανε αξιώματα. Ο Γάλλος ιστορικός Ρίμπουντ έγραψε πολλά για να υποστηρίξει πως τον λεγόμενο αραβικό πολιτισμό δεν τον κάνανε οι Άραβες, που ήταν μια φυλή που ζούσε μέσα σε τσαντήρια, χωρίς γράμματα και χωρίς τέχνες,
αλλά οι Έλληνες και οι άλλοι λαοί που ζούσανε με το ελληνικό πνεύμα. Μαζί με άλλα γράφει και τούτα. Ανάμεσα στους χριστιανούς που αλλαξοπιστήσανε το Ισλάμ, ευρήκε τους καλύτερους στρατηγούς, τους καλύτερους ναυτικούς, τους πιο φανατικούς οπαδούς του. Και επειδή πήρανε μουσουλμανικά ονόματα, οι ιστορικοί τους λογαριάσανε για Άραβες. Έως τώρα, στην Τουρκία και στην Αίγυπτο, υπάρχουν Έλληνες υπουργοί, βεζίριδες, πασάδες, ιατροί και στρατηγοί. Λοιπόν, αυτού βρίσκεται το μυστήριο του λεγόμενου αραβικού πολιτισμού. Όσοι γράψανε συγγράμματα, όσοι καταγίνανε στις τέχνες και στις επιστήμες και δώσανε σε αυτές μωαμεθανικών χαρακτήρα, ήταν χριστιανοί τουρκεμένοι, οι περισσότεροι Έλληνες, που δεχθήκανε τη μουσουλμανική θρησκεία, πήρανε αραβικά ονόματα και σαν μουσουλμάνοι ρίξανε την τελευταία λάμψη του δικού τους πολιτισμού, ως που βυθιστήκανε οι απόγονοί τους στο σκοτάδι της αμάθειας. Μονάχα η γλώσσα τους ήταν αραβική, ενώ το πνεύμα τους δεν ήταν αραβικό.

όπως είπαμε και πριν, μέσα σε 80 χρόνια οι μουσουλμάνοι υποτάξανε απέραντες χώρες σε Ανατολή και Δύση. Στην Ανατολή ως Συνδίες και την Περσία και στη Δύση ως το Μαρόκο και την Ισπανία. Πώς μπορούσε να γίνει αυτό από μια μικρή φυλή που ως τότε δεν είχε ούτε σπίτια και που δεν θα έφτανε ο στρατός της ούτε αν σε κάθε τόπο που κυρίευε άφηνε μοναχά λίγους άνδρες? Όπου πήγαινε καινούργια θρησκεία, αλλάζανε οι συνθήκες της ζωής. Στις πιο πολλές χώρες άλλαζε και η γλώσσα. Με το ξάπλωμα του Ισλάμ καλλιεργήθηκε και η αραβική γλώσσα, γιατί στα μέρη που γεννήθηκε ο Μωάμεθ, γύρω στη Μέκα και στην Μεντίνα, δεν ξέρανε ούτε να γράψουν. Πώς λοιπόν ανθίσανε τότε από τους Άραβες τα γράμματα? Το Ισλάμ άπλωσε ως την άκρη του κόσμου, προπάντων κατά τα ανατολικά μέρη, που έφτασε ως την Κίνα, τη Σουμάτρα, τον Μπόρνεο, τη Γιάβα και πιο πέρα ακόμα. Κατά τον βορειά έφταξε στη Μογγολία. Κατά τον νοτιά ως την καρδιά της Αφρικής, ως τους νέγρους ανθρωποφάγους. Οι Άραβες δεν πολύ ταξιδεύανε, προπάντων στη θάλασσα. Είναι φυσικό λοιπόν πως Μοχαμετάνοι και άλλα αίματα πήγανε τη θρησκεία του Μωάμεθ ως τα πέρατα του κόσμου. Και ανάμεσα σε αυτούς την πιο πολλή δουλειά την έκανε η δαιμονισμένη αυτή φυλή που είναι γεμάτη από τόσα καλά και από τόσα κακά. Οι Έλληνες. Αυτοί ταξιδεύανε ανέκαθεν και ταξιδεύουν και σήμερα όσο κανένας λαός. Σε κάθε μεριά της οικουμένης, ας είναι και η πιο μακρινή και εξεμοναχιασμένη, βρίσκεται κάποιος Έλληνας. Λοιπόν, οι Έλληνες έμποροι πήγανε το Κοράνιο ως τη Σουμάτρα και τη Γιάβα, που πηγαίνανε για τα μπαχαρικά και για τις άλλες πραμάτιες. Το ίδιο κάνανε και με τα καραβάνια που ταξιδεύανε στην Αφρική ως την Ταμποκτού, τον Μπενίν και πέρα ακόμη. Υπάρχουν φυλές που η μισή είναι Μοχαμετάνοι και άλλη μισή Άγριοι και πολλοί από αυτούς ανθρωποφάγοι. Ο μουσουλμανισμός έφτασε ακόμα πιο μακριά και την Ανατολή. Πολλοί και από τους διαβασμένους δεν ξέρουν καλά-καλά ως πού έχει πάει το Κοράνιο. Τα παραμύθια του Σεμπάχθαλα Σινού, που είναι για την αραβική γλώσσα ό,τι είναι για μας η Οδύσσια, με τις μαγικές χώρες, με τα καράβια που κουβαλάνε μπαχαρικά, με τα εξωτικά νησιά, με τις φουρτούνες, με τα παράξενα ζώα και με τα πουλιά, με τους έμπορους και με τους μάγους, με τα τελώνια και με τα στοιχειωμένα παλάτια, όλα αυτά τα παραμύθια τα ταιριάξανε οι Μοχαμετάνοι από όσο αποκούγανε για τις απόμακρες χώρες που πηγαίνανε οι πραγματευτάδες και για τα νησιά του Ινδικού και του Μεγάλου Ωκεανού που τους λέγανε Μπάχρι Μπούχτι, Χιντί και Μπάχρι Μουχίντι και Μπύρι. Στα αληθινά η θρησκεία του Μωάμεθ πήγε και ρίζωσε σε κάποια μέρη που φαίνεται απίστευτο. Το Κοράνι έφτασε ως τις θάλασσες της Αυστραλίας, ως τα νησιά Μολούκα, που τα λέγανε οι παλιοί νησιά των Μπαχαρικών. Αυτά τα νησιά βρίσκονται ανάμεσα στην Κελέβη, στις Φιλιππίνες και στο μεγάλο νησί της Νέας Γουινέας, που είναι βορεινά από την Αυστραλία. Ο Γάλλος ταξιδευτής, καπετάν Μπουγκενβίλ, γράφει το 1769 που τριγύρισε αυτά τα μακρινά αρχιπέλαγα σε καιρό που βασούσε τις Μολούκες οι Ολλανδέζοι. Οι ντόπιοι χωρίζονται σε δύο φυλές, στους Μόρους και στους Αλφουριάνους. Οι Μόροι είναι Μοχαμετάνοι και κάνουν με πολύ ζήλο τα χρέη της θρησκείας τους. Δεν τρώνε χοιρινό κρέας, πλύνονται κάθε τόσο, δηλαδή κάνουν ναμάζι και παίρνουν όσες γυναίκες μπορεί να θρέψει ο καθένας. Τις ζηλεύουν πολύ
και τις κρατάνε κλεισμένες στο χαρέμι. Αυτοί οι μόροι είναι τεμπέληδες και κακομαθημένοι. Έχουνε σε μεγάλο φόβο τους παππούς που ξεμπαρκάρουνε κάθε τόσο στα νησιά τους και καίγουνε τα σπίτια τους, κλέβουνε τα πράγματά τους και πιάνουνε σκλάβους όσους μπορέσουνε. Πολλοί από αυτούς είναι ανθρωποφάγοι και τους τρώνε. Οι Αλφουριάνοι κατοικούνε στα απάτητα βουνά και ζούνε από τα φρούτα και από το κυνήγι. Λένε πως δεν είναι Μοχαμετάνοι γιατί τρώνε το χοιρινό κρέας. Ύστερα από τα νησιά της Μολούκας, τα δύο καράβια του Μπουγκενβίλ πιάσανε σε ένα νησί που το λέγανε Μπούτο, κοντά στο μεγάλο νησί της Κέλεβας. Το πρωί, γράφει ο καπετάνιος, τριγυρίσανε τα καράβια μας ένα σωρό πυρόγες. Οι αραπάδες μας φέρανε όρνηθες, αυγά, μπανάνες και φρούτα. Πουθενά δεν φάγαμε τόσο νόστιμες μπανάνες. Και τα άλλα τα φρούτα και τα χορταρικά ήταν πολύ έμορφα και μπόλικα, υγνάμια, μάγκλες, ανανάδες. Οι ντόπιοι ήταν κατάμαυροι, κοντοί και άσχημοι. Οι πιο πολλοί ολόγυμνοι σαν τους αγριανθρώπους των άλλων νησιών. Η γλώσσα τους είναι ίδια με των Μολούκων και η θρησκεία τους το Κοράνιο των άλλων νησιών. Η γλώσσα τους είναι ίδια με των Μολούκων και η θρησκεία τους το Κοράνιο. Τον βασιλιά τους τον λένε

μπαρκάραμε στις πυρόγες τους. Λοιπόν, βλέπεις πως το Κοράνι ξάπλωσε ως την άλλη άκρη του κόσμου, στους ανθρωποφάγους της Μαλαισίας, στα νησιά με τα τελώνια που ταξίδευε ο Σεβάχ θαλασσινός.

Ο μύθος του χταποδιού και η Ελλάδα. Σήμερα νομίζεται καλός σε όλα όποιος είναι αδιάφορος, όποιος δεν νοιάζεται για τίποτα, όποιος δεν νιώθει καμιά ευθύνη, γιατί δεν πιστεύει σε τίποτα. Αλλιώς τον λένε σοβινιστή, τοπικιστή, μυσαλόδοξον, φανατικόν, με στενή αντίληψη άνθρωπων. Αυτό γίνεται για τη θρησκεία, για την αγάπη στη χώρα μας, για τις συνήθειες και για τα έθιμά μας, δηλαδή για την παράδοση, για τη γλώσσα μας, για τα πάντα. Οι αδιάφοροι που είπα περνούν για φιλελεύθεροι άνθρωποι, για άνθρωποι που ζουν με το πνεύμα της εποχής μας, που έχει για πιστεύω την καλοπέραση, τις ευκολίες, τις αναπαύσεις, και ας μην απομείνει τίποτα που να θυμίζει σε ποιο μέρος βρισκόμαστε, από πού κρατάμε, ποιοι ζήσανε πριν από μας στη χώρα μας. Η ξενομανία μας, που τώρα έγινε σωστή ξενοδουλεία, σήμερα περνά για αρετή, και όποιος έχει τούτη την αρρώστια πιο βαριά παρμένη, λογαριάζεται για σπουδαίος άνθρωπος. Η Ελλάδα έγινε ένα παζάρι που πουλούνται όλα σε όποιον θέλει να τα αγοράσει. Καταντήσαμε να μην έχουμε επάνω μας τίποτα ελληνικό. Από το σώμα μας ίσαμε το πνεύμα μας. Το μασκάρμα άρχισε πρώτα από το πνεύμα και ύστερα έφτασε στο σώμα. Περισσότερο αντιστάθηκε σε αυτή την παραμόρφωση ο λαός και βάσταξε κάμποσο. Μα στο τέλος τον επήρε το ρέμα και πάει και αυτός. Μάλιστα έγινε χειρότερος από τους γραμματισμένους. Τώρα ντύνεται με παρδαλά ρούχα που τα φέρνουν απ' έξω. Μαϊμουδίζει τα φερσίματα και τις κουβέντες που βλέπει στον κινηματογράφο. Έγινε αφιλότιμος και αδιάντροπος. Ενώ πρωτύτερα ξεχώριζε από άλλες φυλές γιατί ήταν σεμνός, φιλότιμος, ντροπαλός, καλοδεχτικός. Τώρα έγινε αγνώριστος. Τα έμορφα χαρακτηριστικά του σβήνουνε μέρα με την μέρα και οι λιγοστοί που διατηρνούνε ακόμη λίγο σημάδια από την εμορφιά της ελληνικής ψυχής παρασέρνονται σε αυτήν την παραμόρφωση από τους πολλούς που είναι οι έξυπνοι, οι συγχρονισμένοι, οι μοντέρνοι, αλλά που είναι στα αληθινά οι ανέσθητοι και οι αποκτηνωμένοι. Οι καλοί ντρέπονται γιατί είναι καλοί, συμμαζεμένοι και με ανατροφή. Οι άλλοι τους λένε παλαιομερολογίτες. Είδα μια μέρα να χορεύουν κάποιοι Έλληνες σε μια άκρο θαλασσιά και ανετρίχιασα. Συμπαθητικός άνθρωπος δύσκολα βρίσκεται πια σήμερα στον τόπο μας. Η μόδα είναι να είναι κανείς αντιπαθητικός, κρύος, άνοστος και μάγκας. Μάλιστα, όπως φραγκέψανε όλα, φράγκεψε

και ο μάγκας και λέγεται Τετιν Μπόις. Οι πιο αγράμματοι ανακατώνουν στην κουβέρτα τους κάποια εγγλέζικα και εκεί που δεν χρειάζονται. Όσο για τους γραμματισμένους, όλη η γραμματοσύνη τους είναι να μιλάνε εγγλέζικα και για τα ρέστα ας βρίσκονται σε απίστευτη αμάθεια. Εγγλέζικα ξέρεις, γλώσσες ξέρεις, είσαι σπουδαίος. Σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει Ρωμιός που να μην μιλά εγγλέζικα σαν Εγγλέζος ή Αμερικάνος. Γι' αυτό, μια που όλοι μας επιδεινόμαστε στην εγγλεζομάθεια και τα κακόμοιρα τα παιδιά πεθαίνουν στην κούραση για να τα μάθουνε, θα πρότεινα να καταργηθεί ολότελα η ελληνική γλώσσα, άπαξ έχουμε την εγγλέζικη. Αληθινά, σε τι μας χρειάζεται αυτή η βλάχικη γλώσσα, αφού μπορούμε εγγλέζικα να πούμε ό,τι θέλουμε? Κοιτάξτε τα παιδιά μας. Παρατηρήστε τις φυσιογνωμίες τους, το βλέμμα τους, τα αφαιρσήματά τους, τις κουβέντες τους, τα αστεία τους, τα παιχνίδια τους. Όλα μυρίζουν Ελλάδα. Να μην αβασκαθούμε. Το μόνο που απόμεινε ελληνικό είναι το ρε, που χωρίς αυτό δεν μπορεί να σταθεί κανένα παιδί μέσα στην παρέα του. Το λένε βλάκα. Με λίγα λόγια αυτά που είπαμε, θα ρω πως ζωγραφίστηκε στα πεταχτά η σημερινή κατάστασή μας. Τώρα πια έλειψε κάθε ελπίδα πως θα απομείνει τίποτα από τη φυλή μας. Το μασκάρεμα γίνεται γοργά και στο κορμί και στην ψυχή. Τώρα απελπίζεται πια κανένας. Αιωνία η μνήμη της φυλής μας. Οι λιγοστοί που αντιστέκονται ακόμα σε αυτόν τον κατακλυσμό, πως να μπορέσουν να βαστάξουνε? Γύρω τους βογκά η μεθυσμένη ανθρωποθάλασσα. Έρχεται καινούριος κόσμος. Το Κολοσσέο με τα ουρλιάσματά του σκεπάζει τις ψαλμωδίες που λένε οι μάρτυρες, περιμένοντας τα θηρία να τους φάνε.

Αλλά αν θα λείψουν οι Έλληνες από το πρόσωπο της γης, μήπως θα απομείνουν τα βουνά, οι ακροθαλασσιές, οι θάλασσες, τα νησιά και τα βράχια με τον ελληνικό χαρακτήρα τους? Καθόλου. Τα περισσότερα τα έχουν αγοράσει άνθρωποι που ήρθαν από τον Βόρειο Ωκεανό, Εγγλέζοι, Σουηδέζοι, Νορβηγέζοι, απόγονοι των Βίκινγκων. Ολιμερείς και ολινυχτείς γυρίζουν γυμνοί, άνδρες και γυναίκες. Μαζί τους φέρουν τις συνήθεις τους, τις γλώσσες τους, τους χορούς τους και πλουτίζουν τον πύργο του Βαβέλ της σημερινής Ελλάδος. Ένας καλός δεσπότης μου έλεγε στεναχωρημένος: «Πώς να φυλάξουμε τας γυναίκας και τα παιδιά μας όταν αυτοί οι ξένοι κυκλοφορούν μεταξύ μας γυμνοί και διαθέτουν και πολλά χρήματα?» Όπως βλέπει κανείς, πίσω από όλη αυτή την φιλοξήρα είναι ο μαμονάς, το χρήμα που τα εξουσιάζει όλα. Εκείνα τα κακόμοιρα, τα νησιά, τι συμφορά έχουν πάθει? Η φτώχεια τους στάθηκε η καταστροφή τους. Με τα λεφτά τα αγοράσανε όπως αγοράζανε άλλη φορά τους σκλάβους. Σήμερα τα ρημάξανε άλλοι κουσάροι, πιο επικίνδυνοι, που σφάζουνε με τον μπαμπάκι. Από εκεί που βασιλεύει ο ήλιος, ξεκινήσανε όλοι οι λογείς χασομέριδες που λέγονται πνευματικοί άνθρωποι, οι διανοούμενοι, οι καλλιτέχνε, όλοι γυμνιστές και ελευθερίων ηθών. Βλέπει κανένας τα κακόμοιρα τα νησιά και δεν τα γνωρίζει. Καταλαβαίνουνε πως είναι σκλαβωμένα, μα με ευγενικόν τρόπο, και σε εκείνον που τα κοιτάζει με θλίψη χαμογελούνε τα κακόμοιρα. Τα άσπρα σπιτάκια τους που ζούσανε μέσα σε αυτά απλοϊκοί και συμμαζεμένοι άνθρωποι, χριστιανοί σεμνοί και με φόβο Θεού, θα ρεις πως γινήκανε δημόσια, όπως λέγει ο λαός. Κυκλοφορούν χιλιάδες φωτογραφίες που παρουσιάζουν τη Μύκονο, την Πάρο, την Αίγινα, την Ίδρα, και αντί να βλέπει κανείς στους στενούς δρόμους τους κάποιους ωραίους νησιώτες ψαράδες ψημένους από τη θάλασσα και νησιώτισες με τα σεμνά ρούχα τους, βλέπει να γυρίζουν κάποια πλάσματα μισόγυμνα ή και ολόγυμνα, ξενόφερτα, αγκαλιασμένα θεατρινίστικα, και να κάνουν κάποιες άνοστες επιδείξεις σαν να παίζουν στον κινηματογράφο. Και ρωτάς, κουνώντας το κεφάλι, τι σχέση μπορεί να έχουν αυτά τα δίποδα με εκείνα τα σπίτια και με τα στενοσόκακα των νησιών? Ταιριάζουν με αυτά όσο ταιριάζουν οι τουρίστες με τα σόρτς, με τις τραγιάσκες και με τις πίπες, με τον Παρθενώνα που μπροστά του φωτογραφίζονται. Αλλά εκεί τουλάχιστον στέκονται όσο να φωτογραφηθούν και δεν έχουν για σπίτι τους τον αρχαίο ναό. Ενώ τούτοι στα νησιά κατοικούνε μέσα σε εκείνα τα ατέριαστα σπίτια, όσοι δεν κάθονται σε ξενοδοχεία, και μάλιστα εκφράζουν και τον ενθουσιασμό τους γιατί βρήκανε αυτό που τους ταιριάζει, αυτό που είναι του γούστου τους. Όλα υπηρετούν τα γούστα αυτών των αφεντάδων, που είναι όλοι μπεκρίδες, γλεντζέδες, ποιητές, καλλιτέχνες, περιπετειώδεις και απάν απ' όλα φιλέλληνες. Μάλιστα, τόσο αγαπούν την Ελλάδα που είναι ενθουσιασμένοι πως δεν θα αφήσουν τίποτα ελληνικό όπου πατήσουν. Καημένη Ελλάδα, τι τέλος σε περίμενε? Μα δεν έχεις μήτε κάποιον να σε κλάψει, γιατί την κηδεία σου την γιορτάζουν σαν γάμο, με χαρές και με τραγούδια, που κι αυτά είναι νέγρικα και τετιμπόικα. Στο νου μου ήρθε μια συμβολική ιστορία που λένε οι ψαράδες. Άκουσε την αναγνώστη και βγάλε τα συμπεράσματά σου. Η χταπόδα βοσκά στον πάτο της θάλασσας μαζί με το χταποδάκι. Άξαφνα το καμακίζουνε. Το χταποδάκι φωνάζει: «Με πιάσανε, μάνα!» Η μάνα του του λέγει:
Μη φοβάσαι, παιδί μου, ξαναφωνάζει το μικρό. Με βγάζουν από τη θάλασσα. Πάλι λέγει η μάνα. Μη φοβάσαι, παιδί μου. Και πάλι. Με σγουρίζουνε, μάνα. Μη φοβάσαι, παιδί μου. Με κόβουνε με το μαχαίρι. Μη φοβάσαι, παιδί μου. Με βράζουνε, μάνα. Μη φοβάσαι, παιδί μου. Με μασάνε, μάνα. Μη φοβάσαι, παιδί μου. Πίνουνε κρασί, μάνα. Αχ, σε έχασα, παιδί μου. Ο μύθος αυτός ταιριάζει πολύ στην καημένη την Ελλάδα. Και να εξηγήσει. Το χταποδάκι είναι η Ελλάδα. Το τρυπάνε οι ψαράδες με το καμάκι. Φωνάζει με πιάσανε μάνα. Και η μάνα που είναι η μοίρα της Ελλάδας της λέγει θαρετά. Μην φοβάσαι, παιδί μου. Ύστερα λέγει. Με σγουρίζουνε, με κόβουνε, με βράζουνε, με μασάνε. Και η μάνα το παντά. Μη φοβάσαι, παιδί μου. Μασάν φώναξε το χταποδάκι. Πίνουνε κρασί, μάνα. Τότε εκείνη αναστέναξε και φώναξε. Αχ, σε έχασα, παιδί μου. Γιατί το κρασί είναι ο αντίμαχος του χταποδιού. Επειδή το λιώνει στο στομάχι.

Έτσι και η Ελλάδα, που την παριστάνει το χταποδάκι, πέρασε από πολλά σκληρά μαρτύρια, από Πέρσες, από Γότθους, Τατάρους, Τούρκους και άλλους σκληρούς κατακτητές, που την πετσοκόβανε, την καίγανε, την σφάζανε, την κρεμάζανε, μα δεν παράδινε το πνεύμα, γιατί η μοίρα της, που την παρασταίνει η χταποδομάνα, της έλεγε «Μη φοβάσαι». Και αυτή αντριευότανε και νικούσε τους βασανιστές της και τα παιδιά της γινόντανε άγιοι μάρτυρες και εξακουστά παλικάρια, ώσπου ερχότανε καιρός που έβαζε κάτω τους τυράννους και στεκότανε πάλι ζωντανή, σαν κάστρο ακατάλυτο. Τώρα όμως έφτασε η ώρα να πεθάνει, όσο φαίνεται. Γιατί ύστερα από τα σπαθιά και από τις φωτιές και από τα τουφέκια ήρθε ο χειρότερος εχθρός, που τον παριστάνει το κρασί που ήπιανε εκείνη που φάγανε το χταπόδι. Ήρθε ο Φράγκος, όχι με μαχαίρια, όχι με πιστόλια, όχι με σφάξιμο και με κρεμάλες που κάνανε πριν την Ελλάδα να σφίξει τα δόντια της και να βγει νικήτρια. Αλλά ο εχθρός της, ο λεγόμενος πολιτισμός, ήρθε με χαϊδέματα και με γλυκά λόγια, λέγοντάς της «Ήρθα για να σου φέρω τα δώρα σου, να σου δώσω λεφτά για να ανακουφίσω τη φτώχεια σου, να διασκεδάσουμε μαζί, να χορέψουμε μαζί, να έχεις τις ευκολίες σου με τα μηχανήματά μου, ώστε να μην τυραννιέσαι όπως πριν, να μάθεις στη γύμνια και στην αδιαντροπιά, για να χαρείς τη ζωή σου, και όχι όπως πριν, που ζούσες σαν να σου να καλογριά, ζωή πικραμένη και στερημένη». Κι έτσι, όπως το κρασί έλειωσε το χταπόδι μέσα στο στομάχι εκείνων που το φάγανε, έτσι και η άτυχη Ελλάδα λιώνει και πεθαίνει σήμερα και κοντεύει να χαθεί από το πρόσωπο της γης, από το γλυκό κρασί του λεγόμενου πολιτισμού που την μέθησε και δεν ξέρει τι να κάνει και ξεγυμνώθηκε και ξεδιαντράπηκε και έγινε θέαμα ελεηνό, σαν την παλιογυναίκα που γράφει η Αποκάλυψης. Ή της εστρινίασε και εκ τους τρίνους αυτής επλούτησεν, επειδή κατάντησε αλίμονο κατοικητήριων δαιμονίων και φωλεά παντός ορναίου ακαθάρτου και μεμισημένου. Και ήκουσα ενός αετού πετωμένου εν μεσουρανήματι, λέγοντος φωνή μεγάλη «Ουέ, ουέ, ουέ». Η μία ουέ απήλθεν και η δευτέρα απήλθεν, ιδού η ουέ η τρίτη έρχεται.

τα ιερά οράματα και ακούσματα. Οι εκκλησιαστικές τέχνες της Ορθοδοξίας είναι τέχνες θεολογικές και τα έργα που κάνουν είναι υπομνήματα στον Λόγο του Θεού. Οι τέχνες αυτές εκφράζουν την μυστική ουσία της θρησκείας μας και αποτείνονται στις αισθήσεις μας. Η υμνολογία και η μουσική αποτείνονται στο αυτή. Η αρχιτεκτονική, η αγιογραφία και οι άλλες τέχνες που τεχνουργούν τα σκεύη του ναού, τα άμφια και άλλα, αποτείνονται στο μάτι. Την τρίτη αίσθηση, την όσφρηση, την μεταρσιώνει και την κατανοίγει το θυμίαμα. Η τέταρτη και η πέμπτη αίσθηση, δηλαδή η γεύση και η αφή, δεν λαμβάνουν μέρος σε αυτή την πνευματική πανδεσία, επειδή είναι υλικότερες. Κυρίως, οι δύο ευγενέστερες αισθήσεις, η όραση και η ακοή, τρέφονται με πνευματικά οράματα και ακούσματα και αγιάζονται με αυτά. Γι' αυτό, τα έργα των εκκλησιαστικών τεχνών είναι υπομνήματα στον θείον λόγων, όπως είπαμε παραπάνω. Όσα βλέπει και ακούει ο προσευχόμενος μέσα στην εκκλησία, φέρνουν στη διάνοιά του τα μυστικά νοήματα της θρησκείας. Όλα όσα βλέπει έχουν τέτοιο σχήμα που τον ανεβάζουν στον μυστικό κόσμο της μακαριότητος. Το οικοδόμημα του ναού, οι άγιες εικόνες, το εικονοστάσιον, το θολωτόν κυβόριον, το αρτοφόριον, το άγιον ποτήριον, τα κανδύλια, οι πολυέλαιοι, ο άμβων, τα άμφια των ιερέων, τα σταχώματα των ιερών βιβλίων, η κολυμβήθρα, ο θρόνος του αρχιερέως, ακόμα και αυτά τα στασίδια με το ταπεινό και ασκητικό σχέδιό τους. Το ίδιο γίνεται και με όσα ακούει, με την υμνοδία που σμίγει τον λόγο με τη μουσική και κάνει την ψαλμωδία με τις ευχές που διαβάζονται κατανυκτικά, με τις εκφωνήσεις, με το θείον κήρυγμα. Αλλά το κήρυγμα όμως δεν πρέπει να έχει κοσμικό χαρακτήρα και να είναι αποκρουστική και κούφια ρητορία. Να μην είναι ευσεβής φλιαρία, όπως το ονόμασε κάποιος αρχιερεύς, αλλά να πλησιάζει, όσο είναι δυνατόν, στον λειτουργικό χαρακτήρα του λόγου. Γιατί μονάχα τότε δεν θα είναι παράτερο και άσχετο με την ψαλμωδία και με το γενικό χαρακτήρα που έχει όλη η τελετουργία. Οι λόγοι που είναι γραμμένοι από τους πατέρες της Ορθοδοξίας έχουν λειτουργικό χαρακτήρα και γι' αυτό συμπληρώνουν τη λειτουργία, ενώ τα περισσότερα σημερινά κηρύγματα τη χαλούν, κόβοντας και ψυχραίνοντας τη θερμή και την κατανυκτική κατάσταση που βρίσκονται οι εκκλησιαζόμενοι με τα ιερά οράματα και ακούσματα της λατρείας. Επειδή τα περισσότερα κηρύγματα των σημερινών ιεροκηρύκων είναι πεζότατες, ανιαρές και ανούσιες ευσεβείς φλιαρία. Ιδού γιατί οι εκκλησιαστικές τέχνες λέγονται και είναι λειτουργικές, πνευματικές, αναγωγικές και όχι κοσμικές, δηλαδή ληστικές, συναισθηματικές, επιδεικτικές, ματαιόδοξες, έχοντας σκοπό να τέρψουν, να ευχαριστήσουν τις αισθήσεις. Οι αρχαίοι Έλληνες λέγανε τέχνη εστί τέρψης, γιατί η θρησκεία τους ήταν ένα ωραίον ψεύδος και αληθινά πνευματικό στοιχείο δεν υπήρχε στον αρχαίο κόσμο. Όλες οι εκκλησιαστικές τέχνες της Ορθοδοξίας, δηλαδή της μίας Αγίας Καθολικής Αποστολικής και Αναλυώτου Εκκλησίας, εκφράζουν τα ίδια πνευματικά πράγματα με διαφορετικά μέσα η καθεμιά. Τα έργα παραδείγματος χάρη της αγιογραφίας εκφράζουν με μυστικά σχήματα και χρώματα απολύτως τα ίδια ιερά νοήματα που εκφράζει και η μουσική με μυστικούς ήχους και η υμνολογία με πνευματικά λόγια. Αυτό γίνεται μοναχά στην Ορθόδοξη Εκκλησία.
γιατί στην Προτεσταντική έχουν καταργηθεί οι ιερές τέχνες, στη δε Παπική έχουν παραφθαρεί και από λειτουργικές έγιναν κοσμικές. Ο Προτεσταντισμός θέλησε να καταργήσει τις αισθήσεις, καταργώντας ό,τι αποτείνεται σε αυτές, αλλά γύμνωσε τη θρησκεία από τον λειτουργικό μανδύα της λατρείας και την κατάντησε ένα αόριστο και ψυχρό πράγμα, ένα είδος θαμπού θεϊσμού. Ενώ η Ορθοδοξία κράτησε στη λατρεία ό,τι παρέλαβε από την αρχαία Εκκλησία, η οποία δεν θέλησε να καταργήσει τις αισθήσεις, που είναι ένα πράγμα ανόητο, αφού ζούμε σε αυτόν τον κόσμο με το σώμα, αλλά να τις αγιάσει με τις ιερές και λειτουργικές τέχνες, που γίνονται με αυτόν τον τρόπο όργανα επικοινωνίας των πιστών με τη Βασιλεία του Θεού. Με τις λειτουργικές τέχνες τη νιώθουμε ως εν εσόπτρο.

η παπική εκκλησία πάλι άφησε να παραφθαρούν οι εκκλησιαστικές τέχνες και γενικά η λατρεία που κατήντησε σε θεατρική παράσταση, θυσιάζοντάς τες σε εγκόσμιες σκοπιμότητες. Παρότι φαίνεται, εκκλησία με επιβάλλον επάνω στους οπαδούς της, κατά βάθος άγεται σε πολλά από τις διαθέσεις του πνημνίου της, που της επιβάλλει τις αμαρτωλές αντιλήψεις του στη λατρεία. Αυτή είναι η αιτία της ικτράς παραμόρφωσης που έχουν πάθει οι εκκλησιαστικές τέχνες στη Δύση από 600-700 χρόνια και η οποία κορυφώθηκε με την αναγέννηση των τεχνών στην Ιταλία και από εκεί σε όλη τη Δύση, με την οποία το κοσμικό πνεύμα με τους αυτοσχεδιασμούς αντικατέστησε το λειτουργικό. Οι τέχνες αυτές στην παπική εκκλησία χάσανε σιγά σιγά το λειτουργικό χαρακτήρα τους και καταντήσανε κοσμικές, δηλαδή υλικές. Στη Δύση δεν υπάρχει πια αγιογραφία, αλλά ζωγραφική. Ούτε και ψαλμωδία, αλλά μια μουσική καμωμένη από συνθέτες της κοσμικής μουσικής. Εάν λοιπόν, όπως είπαμε παραπάνω, τα έργα των εκκλησιαστικών τεχνών πρέπει να είναι υπομνήματα στον Θείο Λόγο και να φέρνουν στην ψυχή των πιστών την κατάνοιξη και όχι τη σαρκική τέρψη και έκκληση, ο καθένας μπορεί να φανταστεί τι είδους συγκίνηση νιώθει εκείνος που προσεύχεται βλέποντας εικόνες σαρκικές, μαντώνες ζωγραφισμένες με μοντέλα άσημνα και υποκριτικά γίνεα που τις είχαν ερωμένες οι ασεβείς ζωγράφοι, οι οποίοι τις ζωγραφίσανε και ακούγοντας κάποια τραγούδια με ιστερικά ξεφωνητά θεατρίνων. Αν μπορεί να ονομάζεται προσευχή αυτό το πράγμα, τότε προσευχή είναι και αυτοί που κάνουν οι Ζουλού και οι Ατεντόοι μπροστά στα είδωλά της, που παριστάνουν αραπίνες γυμνές υπό τον ήχον των ταμ-ταμ που τους κάνουν να χορεύουν σαν δαιμονισμένοι. Το εκ της σαρκός σάρξ εστί, το εκ του πνεύματος πνεύμα εστί. Λοιπόν, μοναχά η Ορθόδοξος Εκκλησία έχει ως σήμερα τις εκκλησιαστικές τέχνες που κάνουν έργα πνευματικά προς αγιασμό των αισθήσεων. Αυτό δεν το έχουν καταλάβει ούτε οι πολλοί ιερωμένοι μας, ούτε οι θεολόγοι μας, ώστε να το καταστήσουν συνειδητότερο στον λαό μας, που το έχει στην καρδιά του, αλλά που σιγά σιγά χάνει αυτή την αγία κληρονομιά που έφτασε ως σήμερα με την παράδοση, με τα ανόητα δημαγωγικά κηρύγματα της ημιμάθειας, που διαλαλεί την ανάγκη που έχει η Εκκλησία μας να συγχρονιστεί. Και αυτός ο συγχρονισμός θα γίνει με το να πάρουμε από τη Δύση αυτές τις ψεύτικες χάντρες που είπαμε παραπάνω, πετώντας από πάνω της τα αληθινά διαμάντια και μαργαριτάρια της αγιογραφίας μας και της μυστικής μουσικής μας. Η Δύση είναι τόπος με πρακτικό πνεύμα και γι' αυτό έχει πρόοδο στις επιστήμες. Αλλά για τη θρησκεία είναι ανόητο να περιμένουμε να πάρουμε φως από εκεί που βασιλεύει ο ήλιος. Και ο φυσικός ήλιος ανατέλει από την Ανατολή και ο πνευματικός ήλιος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ανέτειλε και εκείνος από την Ανατολή, δηλαδή από τα δικά μας μέρη, υπολυμπάνων εαυτών ημίν υπογραμμών. Με το Άγιο Μανδύλιον που εδόρισε στον Αύγαρο και με τους λειτουργικούς ύμνους που έψαλε με τους μαθητές του κατά τον μυστικό δείπνο, μας έδωσε τους τύπους των εκκλησιαστικών τεχνών. Αυτά τα ακυλίδωτα αρχέτυπα ας τα φυλάξουμε αλόβητα.

πίστη και απιστία. Στα σημερινά χρόνια βαστάει κληρονομιά της αθείας και μάλιστα δυναμώνει. Οι σημερινοί σοφοί πολεμούν τον Θεό και την πίστη στο όνομα της υπέρτατης θεάς επιστήμης, δηλαδή στο όνομα του μυαλού τους, που είναι για αυτούς ο Θεός. Θρησκεία σήμερα είναι τα μαθηματικά, η χημεία, η βιολογία, η φυσική, η μηχανική. Μέσα σε τούτη την παραζάλη υπάρχουν και λίγοι σοφοί που λένε πως βλέπουν κάποια απροσδιόριστη και θαμπή σκιά που τη λένε δύναμη σκεπτόμενη ή ελέγχουσα και που μοιάζει σαν Θεός. Τίποτα άλλο. Ένας ξαναμοραμένος σημερινός φιλόσοφος από εκείνους που είναι κολλημένοι στην ύλη είπε πως είναι αναξιόπρεπο να πιστεύουν οι άνθρωποι στον Θεό. Ο πνευματικός όμως άνθρωπος, λέγει ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή ο χριστιανός, δεν πρέπει να πολεμά την απιστία, μιλώντας ή γράφοντας με τον ίδιο τρόπο που μιλούν και γράφουν οι άπιστοι, απαντώντας σε κάθε τι που λένε και που γράφουν, με κάποιον όμοιο τρόπο, προσπαθώντας να τους φέρει την πίστη με την ίδια λογική που μιλούν οι άπιστοι. Η συζήτηση, με άλλα λόγια ο διάλογος, είναι ο τρόπος που πορεύονται οι φιλόσοφοι, κυνηγώντας με τα λόγια και με την εξυπνάδα να πιάσουν την ψεύτικη αλήθεια. Για τον άνθρωπο που έχει πίστη στο Θεό, η συζήτηση και η λεγόμενη διαλεκτική είναι ολότελα ανώφελα πράγματα για να μεταδώσει στον άλλον την πίστη του. Η πίστη είναι δώρο και φωτισμός του Θεού και δίνεται σε όποιον έχει ταπείνωση και καθαρή ψυχή. Η πίστη δεν έρχεται με συλλογισμούς. Με συλλογισμούς μπορεί να παραδεχθεί ο άνθρωπος εκείνο που είναι πιστευτό, όχι όμως εκείνο που είναι απίστευτο και απαράδεκτο από τη λογική του, δηλαδή από τις αισθήσεις του. Η γνώση τούτη του κόσμου, λέγει ένας Άγιος, δεν μπορεί να γνωρίσει τίποτα χωρίς να κάνει ένα πλήθος συλλογισμούς και γι' αυτό δεν είναι σε θέση να νιώσει εκείνο που νιώθεται με την απλότητα της διάνοιας. Τούτη την πνευματική γνώση όχι μονάχα είναι αδύνατο να την αποκτήσει κανένας με την κοσμική γνώση, με τη φιλοσοφία και την επιστήμη, αλλά μήτε να την αισθανθεί καν είναι δυνατόν. Και αν κάποιοι θελήσουν να πάνε κοντά σε εκείνη την πνευματική γνώση, δεν θα μπορέσουν μήτε λίγο να την πλησιάσουν, αν δεν αντιληφθούν την κοσμική γνώση που έχουν και την πολύπλοκη μέθοδό της και σταθούν στον ήπιο φρόνημά της. Αυτή η πνευματική γνώση είναι απλή και δεν χρησίζει η λάμψη της επάνω σε υλικούς λογισμούς, παρά μονάχα αν ελευθερωθεί η διάνοια από τους πολλούς συλλογισμούς και έλθει στην καθαρότητα της απλότητας. Οι επιστήμες δεν έχουν καμιά σχέση με τη γνώση του Θεού και του πνευματικού κόσμου. Η φυσική, η χημεία, η βιολογία, η μηχανική, η αστρονομία δεν είναι δρόμοι που πάνε σε αυτόν τον μυστικόν κόσμο και ας ψάχνουν επί αιώνες. Ο Χριστός είπε «Ουκ έρχεται η Βασιλεία του Θεού με τα παρατηρήσεως, ουδέ ερούσιν ιδού όδε ή ιδού όδε, ιδού γάρ η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν». Και ο Απόστολος Παύλος είπε «Δια πίστεως γάρ περιπατούμεν, ου δια είδους». Περπατούμε με την πίστη και όχι με τη γνώση, με την παρατήρηση, με την εξέταση, με την έρευνα, με το μυαλό. Αυτά έχουν ανάγκη από συζητήσεις και κρίσεις. Τις τέτοιες συζητήσεις μας συμβουλεύει να τις αποφεύγουμε ο Απόστολος Παύλος γράφοντας τον Άγιο Τιμόθεο. «Τας δε μωράς και απαιδεύτους ζητήσεις παρετού, ειδός ότι γενώσει μάχας». Και στον Άγιο Τίτο γράφει «Μωράς δε ζητήσεις και γενεαλογίες και αίρης και μάχας νομικάς περίστασο, εισίγαρ ανοφελείς και μάτιοι».
αιρετικών άνθρωπων μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παρετούν, ειδός ότι εξέστραπτε ότι ούτως και αμαρτάνει ως αυτοκατάκριτος. Και με όλα ταύτα, κάποιοι θεολόγοι και άνθρωποι της θρησκείας συζητούν τα ζητήματα της θρησκείας κατά τα ορθολογιστικά συστήματα της Δύσης και δεν έχουν τη γνώμη που είχε για αυτές τις συζητήσεις ο Απόστολος Παύλος, πως είναι δηλαδή ανοφελείς και μάταιοι. Με τους πολύπλοκους συλλογισμούς που κάνουνε, παραλογίζονται και το μόνο αποτέλεσμα που φέρνουνε είναι το να κάνουνε τους άπιστους περισσότερο άπιστους. Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Φώτη Κόντογλου «Ασάλευτο θεμέλιο» από τις εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.

Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Μανουήλ ο Νεομάρτυρας. Την πάμφωτη χωρία των πανενδόξων μαρτύρων πλαισιώνουν οι πανέφημοι νεομάρτυρες. Ένας χορός ανοιχτός ανά τους αιώνες για νέες προσελεύσεις. Είναι οι μάρτυρες που επισφραγίζουν τη μαρτυρία τους με το μαρτύριό τους τα τελευταία χρόνια. Ανάμεσά τους ο Μανουήλ, το κάφημα της Κρήτης, το εγκαλόπισμα της Χίου, το σέμνομα των νεομαρτύρων. Αλλά ποια στα αλήθεια είναι τα βιογραφικά στοιχεία του ευκλεούς νεομάρτυρα? Ας τον γνωρίσουμε διεξοδικότερα. Πατρίδα του είναι τα σφακιά της λεβεντογένας Κρήτης. Οι γονείς του χριστιανοί μεταλαμπαδεύουν την πίστη τους στο βλαστό που ο Θεός τους εμπιστεύεται. Αλλά ο μισόκαλος διάβολος καιροφυλακτεί. Ευνηδιαστικά επιτίθεται στον πιστό του Χριστού Μανουήλ κατά την κρίσιμη νεανική του ηλικία. Όργανό του οι Τούρκοι συλλαμβάνουν το νέο παλικάρι, το εκβιάζουν επίμονα και επιτυγχάνουν την αλλαξοπιστία του και την επακόλουθη περιτομή. Ο σπόρος όμως χριστιανικής πίστεως υπάρχει στη ψυχή του Μανουήλ. Η συνειδητοποίηση της αλλαξοπιστίας αφυπνίζει τα αισθήματα αγάπης προς τον Χριστό. Η καρδιά διεγείρεται και στρέφεται και πάλι προς τον αληθινό Πατέρα και Θεό. Και η μεταστροφή του μεταφράζεται και εκφράζεται με μια γενναία απόφαση. Αναχωρεί πάραφτα για τη Μύκονο. Εκεί προστρέχει στο λουτρό της εξομολογήσεως. Αποπλύνει το αλλαξοπιστικό του ανώμημα, επαναχρίζεται μετά Άγιο Μύρο και επανακτά τη χριστιανική του ιδιότητα. Το έλεος του Πανάγαθου Θεού τον επαναφέρει στην πίμνη του με αγαλίαση. Έκτοτε ζει με συνέπεια και ζήλο το πιστεύω του. Και όταν αργότερα δημιουργεί η οικογένεια, ευλογείται πλούσια. 6 παιδιά είναι το δώρο του Θεού. Και οι ευχαριστηριακές δοξολογίες προς τον Κύριο είναι θερμές. Την ευτυχισμένη οικογένεια φθονεί ο Σατανάς. Παρασύρει τη γυναίκα στη μοιχεία και επιφέρει διαλυτικούς κραδασμούς στον οικογενειακό δεσμό. Ο Μανουήλ αναγκάζεται να παραλάβει τα παιδιά και να ζήσουν σε άλλη στέγη. Οι συγγενικές αντιδράσεις είναι εμφανείς. Ο συγγαμβρός του εχθρεύεται τον Μανουήλ και τον απειλεί. Και όταν δίδεται η ευκαιρία, αποκαλύπτει και ενεργοποιεί το μίσος του. Κάποτε, ενώ ταξιδεύει ο Μανουήλ από Σάμο για Μύκονο, το πλοίο αναγκάζεται να προσεγγίσει ένα τουρκικό πλοίο. Εκεί υπηρέτης του Αγά είναι ο συγγαμβρός του. Στο αντίκρισμα του Μανουήλ αντιδρά άμεσα. Ανακοινώνει στον Αγά την αλλαξοπιστία και τη μεταστροφή του Μανουήλ. Η προσαγωγή είναι αστραπιαία. Η ομολογία θαραλέα και σαφής. Είμαι χριστιανός και χριστιανός θέλω να μείνω. Οι απειλές αλλεπάλληλες εκτοξεύονται, αλλά αναποτελεσματικά. Οι βασανισμοί επακολουθούν βάναυσα και πολυήμερα. Στοιχείο αποβιβάζουν τον μάρτυρα και τον παραδίδουν στον Πασά. Εμόφυρτο στο σώμα, αλόβητο στη ψυχή, ομολογεί τη χριστιανική του ιδιότητα και διακηρύσει το αμετάθετο του πιστεύω του. Εξιστορεί την περιπέτεια της βίαιης αλλαξοπιστίας, της εκούσιας μεταστροφής στο Χριστό
και της αμετάκλητης απόφασης να μείνει μέχρι τέλους χριστιανός. Ο Πασάς εξοργίζεται και διατάσσει τον αποκεφαλισμό του μάρτυρα. Η εντολή εκτελείται άμεσα. Η μεταφορά του έξω από την πόλη επιτελείται γρήγορα. Ο μάρτυρας, γονιπετής, προσευχόμενος, επικλινής, αναμένει την αποκεφάλιση. Ο Δήμιος δηλιάζει και φεύγει. Ο μάρτυρας ψύχρεμος, ήρεμος, διατηρεί την επικοινωνία του με τον ουρανό και ενδυναμώνεται. Ο επόμενος στρατιώτης αποκόπτει την τιμία κεφαλή του Ανουήλ. Το μίσος συνεχίζεται και εκδηλώνεται και στο Άγιο Λείψανο του μάρτυρα που ρίχνεται στη θάλασσα. Η ψυχή του όμως ανέγγιχτη, λουσμένη στο μαρτυρικό αίμα, προσέρχεται στο θρόνο του Πανβασιλέα Θεού για την παραλαβή του άφθαρτου Στεφάνου της αιώνιας δόξας. 1792, 15 Μαρτίου, ένας ακόμη νεομάρτυρας, ο Μανουήλ, στα ουράνια σκηνώματα.

Άγιος Μύρων ο Νεομάρτυρας, γόνος της Λεβεντογένας Κρήτης. Οι γονείς του Ευσεβής μεταλαμπαδεύουν την πίστη στο Χριστό. Ο Μύρων ράπτει στο επάγγελμα, εργάζεται άοκνα και ευσυνείδητα, αλλά δεν παραμελεί και το γεώργιο της ψυχής του. Συκοφαντείται από Τούρκους για αποπλάνηση τουρκοπούλας, ενώ είναι λάτρης της Παρθενίας. Οδηγείται άμεσα στον Κρητή, απολογείται και καταρρύπτει τη συκοφαντία. Το δίλημα τώρα προφανές, εξισλαμισμός ή θάνατος. Δηλώνει εμφαντικά εδραίος στην πίστη και πρόθυμος για το μαρτύριο. Πάρα αυτά οδηγείται στην Αγχώνη το 1793, αφού παίρνει την πατρική ευχή και κατευθύνεται στον Πατέρα Θεό για παραλαβή του μαρτυρικού Στεφάνου.

Άγιος Λουκάς. Πατρίδα του η Αυριανούπολη της Θράκης. Γονείς του ο Αθανάσιος και η Δομνίτσα. 6 χρονών, πεντάρφανος, παραδίδεται σε έναν ζαγοραίο έμπορο και εγκαθίσταται στην Κωνσταντινούπολη. 13χρονο παλικάρι φιλονικεί με ένα τουρκόπουλο και αλληλοκτυπιούνται. Οι Τούρκοι ορμούν εναντίον του. Για να γλιτώσει, φωνάζει: «Αφήστε με και εγώ θα τουρκέψω». Αμέσως οδηγείται στον Κρητή και εξισλαμίζεται. Ο συνειδησιακός έλεγχος αρχίζει. Επιζητεί διέξοδο. Επιτυχάνει απόδραση από τον Τούρκο αφέντη. Επιβιβάζεται σε πλοίο και κατευθύνεται στη Σμύρνη και κατόπιν στη Θήρα. Από εκεί φτάνει στο Άγιο Όρος και κήρεται μοναχός στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα. Και εκεί δεν εφησυχάζει. Ποθεί να διαγράψει την αλλαξοπιστία του με το μαρτύριο. Αναχωρεί για τη Μυτιλήνη. Αυτόκλητα προσέρχεται στον Κρητή και διαδηλώνει την πίστη του στο Χριστό. Βασανίζεται ανελαίητα, φυλακίζεται στις 23 Μαρτίου 1802 και απαχωνίζεται και λαμβάνει το πανένδοξο στέφανο του μαρτυρίου.

Άγιος Λουκάς, ο του Χριστού μάρτυρας. Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως του Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Μαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες. Ανάμεσά τους και ο Άγιος Λουκάς, ο νεομάρτυρας. Βλάστημα της Αδριανούπολης. Γέννημα ευσεβών γονέων. Μένει ορφανός από πατέρα, εξάχρονο παιδί. Ένας χριστιανός έμπορος από τη Ζαγορά αναλαμβάνει τη διατροφή του. Έτσι, μαζί του μεγαλώνει στη Ρωσία και στη συνέχεια στην Κωνσταντινούπολη. 13χρονο αγόρι ο Λουκάς διαπληκτίζεται με τορκουπούλα. Οι Τούρκοι τον συλλαμβάνουν πάραυτα, τον απειλούν επίμονα και επιδιώκουν τον προσλητισμό του στον μωμεθανισμό απροκάλυπτα. Η απαγωγή του σε τούρκικο σπίτι είναι βίαιη. Ο Λουκάς διατηρεί την ψυχραιμία του και κατορθώνει να ειδοποιήσει τον κηδεμόνα του για τον επαπειλούμενο κίνδυνο. Όντως, προστρέχει στη ρωσική πρεσβεία της Κωνσταντινούπολης και επιζητεί την απελευθέρωσή του. Η προσπάθεια άκαρπη. Ο βίαιος εξισλαμισμός επακόλουθο άμεσο. Ο Λουκάς ζει δραματικές στιγμές. Προσεύχεται θερμά στο Θεό για τη διάσωσή του. Και πράγματι σύντομα δραπετεύει. Ο κηδεμόνας του τον φυγαδεύει στη Σμύρνη. Εκεί βρίσκει πνευματικό και εξομολογείται με συντριβή. Του προτείνεται το Άγιο Όρος για ψυχική ηρεμία και σωματική ασφάλεια. Εκεί βρίσκει πνευματικό και εξομολογείται με συντριβή. Του προτείνεται το Άγιο Όρος για ψυχική ηρεμία και σωματική ασφάλεια. Μεταβαίνει

πολυκύμαντη ζωή του και δέχεται την ειλικρινή αγάπη του. Εμπιστεύεται το μύχιο μαρτυρικό του πόθο ως αντιστάθμισμα της ακούσιας έστω αρνητικής του στο Χριστό στάσεως, αλλά αποθαρρύνεται. Την ίδια αποφατική γνώμη εκφράζει και ο γέροντος Ανανίας. Ομόφωνη σύσταση των γερόντων, η σύντονη άσκηση και προσευχή ως προετοιμασία για το μαρτύριο. Ο κανόνας ειδικός 50ήμερος, αδιάλειπτος προσευχή, 800 γονικλησίες και ψωμί με νερό μια φορά το 24ωρο. Η εντολή εκτελείται πρόθυμα. Ο Θεός όμως ενωρίτερα αποδέχεται την προσφορά, αφού στις 32 ημέρες έρχεται στο Άγιο Όρος ένας φίλος του γέροντα Βυσσαρίωνα, ναυτικός, που φεύγει με το καράβι για τη Μυτιλήνη. Ευκαιρία να ταξιδέψει και ο Λουκάς για τον ποθητό τόπο του μαρτυρίου του. Μαζί εκπληρώνονται και οι επιθυμίες του Λουκά. Ο γέροντας Ανανίας κάνει τη μοναχική του κουρά και ο γέροντας Βυσσαρίωνας συνταξιδεύει. 10 Μαρτίου ξεκινά. Φτάνει στην Τένεδο και τα Μοσχονίσια και κατευθύνεται για τα Πάμφυλα της Μυτιλήνης. Στο ναό της Αγίας Βαρβάρας συναντούν τους ιερείς Γρηγόριο και Παρθένιο και ακροώνται το μαρτύριο του Αγίου Θεοδόρου. Εκεί πληροφορείται τη μεταστροφή της οκταμελούς τουρκικής οικογένειας και ενθαρρύνεται. Κοινωνεί, αλήφεται με λάδι του Παναγίου Τάφου, παίρνει και ένα κομμάτι από το υποκάμισο του Αγίου Θεοδόρου Βυζαντίου και πλήρης ευλογιών αναχωρεί ο Λουκάς για τη Μυτιλήνη με τις ευχές του γέροντα Βυσσαρίωνα. Αυτόκλητα παρουσιάζεται στον Ναζίρ Αγά και δηλώνει τη μαρτυρική του επιθυμία. Άμεσα φυλακίζεται τριήμερα. Αποφυλακιζόμενος συναντά τον Μητροπολίτη Ιερεμία και επιζητεί την ευχή του. Επαναδηλώνει τον πόθο του. Φυλακίζεται 23 Μαρτίου και κρεμάται ενώ ψελίζει. «Το Χριστό μου προσκυνώ και λατρεύω». Το λείψανό του ρίχνεται στη θάλασσα, την τρικυμίζει και το εκβάλλει στη ξηρά όπου οι χριστιανοί το θάβουν τιμητικά. Η ψυχή του φτάνει στο θρόνο του Θεού για να ζει ατελεύθητα και πανεφρόσινα.

Αγία Αργυρή. Στο χορό των νεομαρτύρων και η Αγία Αργυρή. Γεννιέται στην Προύσα το 1688. Όμορφη στο σώμα, αλλά πανέμορφη στη ψυχή. Οι αρετές κατακοσμούν το είναι της. Προσέρχεται στο γάμο για να συνεχίσει την αγωνιστική της πορεία. Ο Σατανάς χειροφυλακτεί. Ένας Τούρκος την επισημαίνει, γοητεύεται και αφού συναντά δυναμική αντίσταση, ψευδομαρτυρεί ότι δήθεν η Αργυρή δήλωσε επιθυμία εξισλαμισμού. Συλλαμβάνεται, ομολογεί την πίστη της και φυλακίζεται. Επανακρίνεται, παραμένει εδραία στο πιστεύω της, βασανίζεται και επαναφυλακίζεται. Εκεί παραδίδει την ψυχή της στον πλάστη Θεό και λαμβάνει άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου. Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας. Ότι στενή η πύλη και τεθλιμένη η οδός η απάγουσα εις την ζωή, είναι η προειδοποίηση του Κυρίου. Και οι Άγιοι τηρούν απαρέγκλιτα τον νόμο του Ευαγγελίου και υπομένουν

καρτερικά και ομολογούν παρησιακά και ασκούνται συνειδητά και μαρτυρούν ηρωικά. Είναι μια ολόκληρη φάλαγγα αθλητών και ηρώων της πίστεώς μας. Άγιοι και όσοι, ομολογητές και μάρτυρες, συγκροτούν τη θριαμβεύουσα εκκλησία. Μάρτυρες εκούσιοι όλοι βιώνουν ποικιλότροπα το μαρτύριο και εξαγιάζονται. Στο μαρτυρολόγιο της εκκλησίας συναριθμούνται και οι νεομάρτυρες, όλοι εκείνοι που έχησαν το αίμα τους στα χρόνια της τουρκοκρατίας και πότισαν το αγλαόκαρπο δέντρο της Ορθοδοξίας. Ανάμεσά τους ο Άγιος Γεώργιος, το αγλάϊσμα των Αγίων, το κάφημα των Σαμίων. Ας το γνωρίσουμε όμως εκτενέστερα. Γεώργιος Βυσλάλογλου ονομάζεται και Νικόλαος ο πατέρας του. Γεννιέται στη Νέα Έφεσο, Κουσάνταση, το 1756. Εκεί μεγαλώνει και παντρεύεται και αποκτά παιδιά. Όμως, το φθήρου συνήθι Χριστά, ομιλία κακέ, βρίσκει την εφαρμογή του στο πρόσωπο του Γεωργίου. Η ζωή του κυλάει στην ασωτεία και στη μέθη. Την οικογένειά του την παραμελεί. Για τα θρησκευτικά του καθήκοντα αδιαφορεί. Η ψυχή του παραμένει ακαλλιέργητη. Τα παιδικά χριστιανικά βιώματα συμπνίγονται. Ιούλιος 1798. 42 χρονών άνδρας ο Γεώργιος και γίνεται εξωμότης. Αυτόκλητα και ενώ βρίσκεται σε μέθη, με τον νου σκοτισμένο, παρουσιάζεται στον Τούρκο Κρητή και δηλώνει την προσχώρησή του στη θρησκεία των Αγαρινών. Η αδυναμία της μέθης τον οδηγεί στην πράξη της προδοσίας. Αρνείται ακατάληπτα τον αληθινό Θεό και αισθάνεται ανένοχα. Όμως, σύντομα αντιλαμβάνεται το ολέθριο σφάλμα του. Θλίβεται κυριολεκτικά και ελέγχεται συνειδησιακά και πονεί καρδιακά και απελπίζεται οδυνηρά. Μεταμελεί ειλικρινά και μετανοεί συντριπτικά. Έτσι, φεύγει για τη Σάμο και καταφεύγει στον τόπο καταγωγής του πατέρα του, τη χώρα. Οι Τούρκοι χάνουν τα ίχνη του. Προσπαθούν να επιρρύψουν την ευθύνη για την εξαφάνισή του στους χριστιανούς. Διαδίδουν ότι τον σκότωσαν από εκδίκηση για την αλλαξοπιστία του και τον έθαψαν στα θεμέλια νεοαναγυρώμενου ναού. Η σκευωρία αποβλέπει στην κατεδάφιση του ναού. Οι πρόκριτοι των χριστιανών τότε αποκαλύπτουν και βεβαιώνουν την παρουσία του στη Σάμο. Η αλήθεια διαλάμπει. Η σύλληψη του Γεωργίου είναι άμεση και η προσαγωγή του στις φυλακές της Νέας Εφέσου βίαιη. 3 ημερονύκτια παραμένει εκεί, αποφυλακίζεται, περιτέμνεται και διορίζεται νεοκόρος σε τζαμί. Τον ελέγχει όμως η συνείδηση ανελαίητα. Γι' αυτό και δραπετεύει για τη Σάμο, ενώ επισκέπτεται και την Πάτμο. Εξομολογείται με συντριβή καρδιάς, με κατάνοιξη ψυχής. Ζει έντονα τη μεταστροφή του και ποθεί ένθερμα το μαρτύριο. Έτσι εμφανίζεται αυτόκλητα στον βοεβόδα της Σάμου και ομολογεί παρησιακά την πίστη του. Η ανυποχωρητικότητά του αμείβεται με 1000 στραβισμούς και φυλάκιση. Οι δημογέροντες της Σάμου τότε δωροδοκούν τον βοεβόδα, απελευθερώνουν τον Γεώργιο και τον αποστέλουν πάλι στη Νέα Έφεσο την 1η Μαρτίου 1801. Εκεί ζει με συντριβή αλλά με υψηλό φρόνημα, έτοιμος για την τελική φάση του μαρτυρίου. 3 Απριλίου 1801, Τετάρτη, 3 μετά μεσημβρία, και ο εθελοντής μάρτυρας βρίσκεται μπροστά στον Κρητή και δηλώνει θαραλέα τη χριστιανική του ταυτότητα. Το θάρρος του προκαλεί εξοργισμό. Αλυσοδένεται και φυλακίζεται πάραυτα. Βασανίζεται βάναυσα. Προκαλείται δελεαστικά. Παραμένει όμως ανένδοτος και ο αποκεφαλισμός είναι η τελεσίδικη απόφαση. 5 Απριλίου 1801, Παρασκευή, 3 μετά μεσημβρία, και η Αγία Ψυχή του φτερουγίζει στη χώρα του φωτός, ενώ το ιερό του Λείψανο φεγκοβολεί και θαυματουργεί. Ο Γεώργιος αγιοποιείται, διαγράφοντας την προδοσία με το αίμα του μαρτυρίου. Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος της Σάμου, ο ακατάπαυτος πρεσβευτής του αιγαιοπελαγίτικου νησιού και κάθε πιστού που τον επικαλείται με θέρμη.

Άγιοι Γεώργιος, Μανουήλ, Θεόδωρος, Γεώργιος και Μιχαήλ οι νεομάρτυρες. Οι τέσσερις κατάγονται από τη Σαμοθράκη και ο Μιχαήλ από την Κύπρο. Όλοι, χριστιανοί με ζέση και ζήλο, συλλαμβάνονται και εξορίζονται από τους Τούρκους το 1821. Ο Μιχαήλ έμφοβος γίνεται και αρνητής Χριστού. Οι λοιποί πολλούνται ως δούλοι και εξισλαμίζονται. Η εθνεγερσία τους επαναπατρίζει στη Σαμοθράκη και δίνει την ευκαιρία μεταστροφικής κίνησης. Προσέρχονται όλοι αυτόκλητα στους Τούρκους που εδρεύουν ακόμη στο νησί, αποκηρύσουν τον ομομεθενισμό και ομολογούν πίστη στον Χριστό. Βασανίζονται φρικτά. Ο Μιχαήλ τεμαχίζεται. Ο Γεώργιος και ο Θεόδωρος απαγχωνίζονται. Ο Μανουήλ και ο Γεώργιος κατασκίζονται στη σάρκα και εκπνέουν μαρτυρικά. Όλοι στέφονται με άφθαρτους στεφάνους. Άγιος Ιωάννης ο Ναύκληρος. Στο χορό των νεομαρτύρων συγκαταλέγεται και ο Ιωάννης. Οι Τούρκοι με τη συνεργία διαβολικών μέσων τον μαγεύουν, τον παραφρονούν και τον αλλαξοπιστούν. Η Θεία Χάρη καλύπτεται αλλά δεν εξαλείφεται. Συνέρχεται, αντιλαμβάνεται την πλάνη και αποσκυρτά. Οι αγαρινοί παροργίζονται, τον χτυπούν βάναυσα, τον κατηγορούν ανεπέσχυντα, τον φυλακίζουν ανελαίητα. Ο μάρτυρας του Χριστού με εδραία την πίστη, με ακμαίο το φρόνημα, υπομένει και διακηρύσει την ακλόνητη πίστη του στο Χριστό. Οι πύρινες φλόγες κατακαίουν το σώμα του για να του προσφέρουν απειρήκαυστη τη φλόγα του Παραδείσου. Άγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη. Φωτεινό ορόσημο η ζωή του κάθε μάρτυρα δείχνει αλάθητα το δρόμο προς την αιωνιότητα. Ανάμεσά τους και ο νεομάρτυρας Άγιος Ραφαήλ κάνει δυναμική την παρουσία του σήμερα στον πλανήτη μας με τα πολλαπλά θαύματά του. Γεννιέται το 1410 μετά Χριστόν από τον Διονύσιο και τη Μαρία Λασκαρίδη στην Ιθάκη. Παίρνει το όνομα Γεώργιος. Μεγαλώνει με τα ζωογόνα ανάματα της πίστεως. Η ευμάρεια της οικογένειάς του παρέχει τη δυνατότητα μιας πλατιάς μόρφωσης. 35χρονος κατατάσσεται αξιωματικός στο στρατό του Βυζαντίου. Το αξίωμα τον αφήνει ασυγκίνητο. Η καρδιά του ανήκει στο Χριστό και φλέγεται από αγάπη για εκείνον. Απαρνιέται σύντομα τη γήινη δόξα και προστρέχει για την κατάκτηση της ουράνιας. Εισέρχεται στο μοναχικό στίβο και με το ονομάζεται Ραφαήλ. Δέχεται το ιερατικό αξίωμα. Κηρύττει φλογερά. Δραστηριοποιείται έντονα. Η δράση του επισημαίνεται και ο Πατριάρχης τον χειροτονεί διακριτικά αρχιμανδρίτη. Τον τιτλοφορεί τιμητικά πρωτοσύγγελο. Συμμετέχει σε συνέδριο στην Ιταλία και στη Γαλλία και εκπροσωπεί επάξια το Πατριαρχείο. Η άρτια θεολογική του κατάρτιση του εξασφαλίζει επιδέξιους χειρισμούς καταπληκτικές επιδόσεις. Εκεί γνωρίζει τον νεαρό σπουδαστή Νικόλαο. Εντυπωσιάζεται από την τεκμηριωμένη διδασκαλία του και τον ακολουθεί πιστά. Κήρεται μοναχός και χειροτονείται διάκονος. 1453. Η πόλη Δέσμια. Θηριωδίες σημειώνονται. Ο Ραφαήλ και ο Νικόλαος καταφεύγουν στη Λέσβο. Αναζητούν ησυχαστήριο και ο προεστός της Θέρμης, Βασίλειος, τους δίνει το μοναστήρι των Καριών. Εκεί ο Ραφαήλ ηγουμενεύει επί 8 χρόνια και σφραγίζει μαρτυρικά την επίγεια πορεία του. Η Μυτιλήνη στόχος του καταπληκτικού σχεδίου των Τούρκων. Οι βαρβαρότητες τρομερές. Οι ατιμώσεις φοβερές. Οι σφαγές ανήλαιες. Η αντίσταση των κατοίκων ηρωική. Η κατάληψη του νησιού αναπόφευκτη. Η αντιστασιακή δράση της Θέρμης εξαγριώνει τον κατακτητή. Το μοναστήρι ανένιχτο ακόμη γίνεται καταφύγιο των ανταρτών χριστιανών. Οι Τούρκοι το πληροφορούνται και στοχεύουν εκεί. Ο ηγούμενος Ραφαήλ αποκρύπτει επίμονα τους πιστούς και αψηφάει τα επακόλουθα. Συλλαμβάνεται πάραυτα και αλυσοδένεται. Σύρεται βία και χτυπιέται αλίπητα. Ομολογεί θαραλέα την πίστη του στον Εσταυρωμένο, κρεμάται ανάποδα και μαστιγώνεται πολλή ώρα. Αποκρεμάται, γονατίζει και πριονίζουν απάνθρωπα
από το στόμα το σαγόνι του. Η πόνη φρικτή, αλλά η αγαλίαση άρρητη. Τελικά σφαγιάζεται και ανέρχεται η ψυχή του στον περίλαμπρο χώρο της δόξας του Θεού. Ο Νικόλαος, κρεμασμένος απέναντι από τον προσφυλίτο διδάσκαλο Ραφαήλ, παρακολουθεί το επώδυνο μαρτύριό του. Δέχεται λογχισμούς και εκδημεί προς Κύριον. Μαρτυρικό τέλος έχει και η οικογένεια του προεστού βασιλείου. Η 12χρονη κόρη του Ειρήνη βασανίζεται τρομερά. Ρίχνουν καυτό νερό στο στόμα, κόβουν το ένα χέρι και το ένα πόδι, κατακαίεται μέσα σε πιθάρι. Η παιδική ψυχή της παραδίδεται στα χέρια του πλάστη και παίρνει το έπαθλο της νίκης. Τα σώματα των Αγίων Μαρτύρων θάπτονται. Οι εμφανίσεις τους αποκαλύπτουν πολλά χρόνια αργότερα τον τόπο ανέβρεσης των λειψάνων τους. Ο Άγιος Ραφαήλ με τη συνοδεία του Αγίου Νικολάου και της Αγίας Ειρήνης σκορπίζουν αφιδόλευτα τη θαυματουργική τους χάρη σ' όσους με πίστη επικαλούνται τη βοήθειά τους.

Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Γόνος της Δημητσάνας της Αρκαδίας. Τέκνο του Ιωάννου και της Ασημίνας Αγγελοπούλου. Βαπτίζεται και ονομάζεται Γεώργιος. Μαθητεύει στην Αθήνα, στη Σμύρνη και στην Πάτμο. Κήρεται μοναχός Γρηγόριος στη Μονή Στροφάδων. Χειροτονείται διάκονος και πρεσβύτερος από το Μητροπολίτη Σμύρνης και έρχεται στη Δημητσάνα. Επιστρέφει στη Σμύρνη και εκλέγεται Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Τότε δραστηριοποιείται άοκνα. Η παιδεία του γένους ανυψώνεται. Η ελληνική γραμματεία εμπλουτίζεται με τα συγγράμματά του. Το ορθόδοξο φρόνημα ενισχύεται. Οι Τούρκοι τον κατηγορούν για μη συνεργασία μαζί τους. Εξορίζεται 3 φορές και καταφεύγει στο Άγιο Όρος. Τελικά συλλαμβάνεται, φυλακίζεται, βασανίζεται. Ανυποχώρητος στην πίστη, μεταφέρεται στην πύλη του Πατριάρχου και κρεμάται. Οι Δήμοι τον λοχίζουν, τον προσδένουν με ογκόλιθο και τον ρίχνουν στον κεράτιο κόλπο. Ο ογκόλιθος όμως επιλύεται και το σώμα επιπλέει. Επισημαίνεται τότε και μεταφέρεται στην Οδυσσό όπου κηδεύεται. Το 1871 μεταφέρονται στην Αθήνα τα λείψανά του στο ναό της Μητροπόλεως. Το 1921 αγιοποιείται. Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος, σύμβολο θυσίας για τον Χριστό και την Ελλάδα. Άγιος Δημήτριος ο Κουρέας. Στην ολόφωτη χωρία των μαρτύρων συναριθμούνται και νεοφανείς αγωνιστικές μορφές του μαρτυρικού στίβου. Ο επίλεκτος χορός των νεομαρτύρων δίνει το παρόν στη μαρτυρική κλίση. Οι νεομάρτυρες, φλογισμένοι από ένθεο έρωτα, επιζητούν το μαρτύριο σαν ελάχιστη προσφορά στον νυμφίο και λυτρωτή τους τον Ιησού. Προσέρχονται αυτόκλητα, ομολογούν παρησιακά, βασανίζονται υποδειγματικά και απέρχονται νικηφόρα στην αιώνια πατρίδα. Ανάμεσά τους και ο Άγιος Δημήτριος ο Κουρέας. Κατάγεται από ένα μικρό χωριό της Αρκαδίας, Λιγούδιστα. Οι γονείς του είναι φτωχοί, αλλά ευσεβείς. Σύντομα εκδημούν προσχείριον και ο Δημήτριος με τον αδελφό του μένουν ορφανοί. Εγκαταλείπουν το πατρικό τους και έρχονται στην Τρίπολη. Οι γραμματικές γνώσεις ελλιπείς, οι κοινωνικές εμπειρίες ανύπαρκτες. Οι κίνδυνοι άμεση. Οι δύο νέοι αναζητούν εργασία και βρίσκουν απασχόληση στο κουρίο του Τούρκου Βελί. Ο αλόπιστος εκμεταλλεύεται την νεανικότητά τους και ασκεί έντονο προσλητισμό. Συχνά τους παρακινεί, αφιδόλευτα τους υπόσχεται, ποικιλότροπα τους απειλεί. Και τα δύο νεαρά βλαστάρια αρνούνται το λυτρωτή τους και γίνονται Τούρκοι. Αρκετά χρόνια ζουν και πολιτεύονται αρνησίθρησκα. Γεύονται τους πικρούς καρπούς της αποστασίας, βιώνουν τον πόνο της προσδοκίας, κινούνται στα θολά νερά της δελειρής θρησκείας. Ο φιλέσπλαχνος όμως Κύριος αγρυπνεί και ποθεί και αναμένει την επιστροφή τους. Ενσπείρει σωτήριους λογισμούς στις νεανικές καρδιές και ο μεν ένας παραμένει άτρωτος και συνεχίζει τη λανθασμένη ψυχοφθόρα πορεία του κοντά σε Χότζα, ο δε Δημήτριος συναισθάνεται το θανατηφόρο ολίσθημα, συγκλονίζεται από την προδοτική του πράξη, συνταράσσεται για την αρνητική του στάση έναντι του σωτήρα Χριστού και συνέρχεται. Κλαίει πικρά. Προσεύχεται γοερά. Οικετεύει ένθερμα να τον επισκιάσει η Θεία Χάρη. Να τον απελευθερώσει η Θεία Δύναμη από την παγίδα του Σατανά. Αναχωρεί πάρα αυτά από την Τρίπολη, τον τόπο της πτώσεως, για τη Μαγνησία της Μικράς Ασίας. Εκεί παραμένει μερικά χρόνια και πολιτεύεται μεν εμφανώς ως Τούρκος, ζει δε αφανώς ως Χριστιανός. Νηστεύει αυστηρά, προσεύχεται θερμά, μετανοεί ειλικρινά, στενάζει δακρύβρεχτα, επιζητεί επίμονα το έλεος του Θεού. Ο θεϊκός έρωτας φλέγει την καρδιά του. Η ανησυχία κυριεύει την ψυχή του. Η επιφυλακτική άσκηση των χριστιανικών καθηκόντων τον αφήνει ανικανοποίητο. Η αναχώρηση επιβεβλημένη. Η Σμύρνη είναι ο τόπος μετικήσεως. Εκεί αποβάλλει τα τουρκικά ενδύματα και περιβάλλεται τα χριστιανικά. Ανανεωμένος εξωτερικά, συντετριμμένος εσωτερικά, διέρχεται τις μέρες της ζωής του. Στις ακολουθίες της Εκκλησίας ανελλιπής, στα ψυχοφελή κηρύγματα παρών. Παρακολουθεί ενδιάθετα, ακούει προσεκτικά, δέχεται ευλαβικά τα θεία μηνύματα.
η θεοφιλής βία των Αγίων, τα φρικτά μαρτύρια των αθλητών της πίστεως συντρίβουν το ίνετο, κατανήσουν την ψυχή του, φλογίζουν την καρδιά του. Παίρνει την ηρωική απόφαση να μαρτυρήσει για τον Χριστό, να σβήσει τη δειλή άρνησή του με μια θαραλέα ομολογία. Η αναχώρησή του από τη Σμύρνη εσπεσμένη. Η πόλη Κηδονίες, ο τόπος μεταβάσεώς του. Είναι ο χώρος που ο Άγιος Πολύδωρος δίνει τη γενναία μαρτυρική του παρουσία. Το δεινό του μαρτύριο γνωστοποιείται στο ζηλωτή Δημήτριο και τον πυροδοτεί. Φεύγει για Τυχείο. Εκεί συναντά το σεβαστό αρχιερέα Μακάριο. Εξομολογείται ταπεινά, διατυπώνει απερίφραστα το ζωηρό του πόθο για το μαρτύριο και παραμένει κοντά του 40 ημέρες. Διδάσκεται και ενισχύεται. Παρηγορείται και ψυχώνεται. Η καρδιά πυρακτώνεται. Η ανησυχία κορυφώνεται. Η απόφαση είναι αμετάκλητη. Η ομολογία θεωρείται κατεπίγουσα. Ο αρχιερέας επισημαίνει τον κίνδυνο της δειλίας, αλλά ο γενναίος Δημήτριος τον αντικρούει στενερά και παίρνει την ευλογία του. Με άκρατο ενθουσιασμό μεταβαίνει στο Άργος και φιλοξενείται σε χριστιανικό σπίτι για αρκετές ημέρες. Τροφοδοτείται πλούσια από την ανάγνωση των μαρτυρολογίων των νεομαρτύρων και αυξάνει ο ζήλος του. Μετά το Πάσχα έρχεται στην Τρίπολη, στον τόπο της προδοσίας, για να τον μεταβάλει σε τόπο σωτηρίας. Περιέρχεται την πόλη και διακηρύττει την απόφασή του. Οι Τούρκοι το μαθαίνουν και τον οδηγούν στον Άρχοντα. Οι υποσχέσεις προκλητικές, οι κολακίες αφιδόλευτες, αλλά και η ομολογία επίμονη. Φυλακίζεται και παραπέμπεται στον ιεροδικαστή για επανεξέταση. Ο μάρτυρας, με αδρίωτο φρόνημα, δηλώνει κατηγορηματικά τη χριστιανική του ιδιότητα. Ο Κρητής τον αποστέλει και πάλι στον Άρχοντα για επαναφυλάκηση. Ο μάρτυρας παραμένει ανένδοτος και αποσπά τη θανατική καταδίκη. Περιχαρής οδηγείται στον τόπο της εκτελέσεως. Ο Δημήτριος δοξολογεί ένθερμα τον Κύριο για την τιμητική διάκριση του μαρτυρίου και παραδίδει τη ψυχή του εξαγνισμένη στα χέρια του στις 14 Απριλίου. Το μαρτυρικό του αίμα θαυματουργεί πάραυτα. Οι ασθενείς θεραπεύονται, ο Θεός δοξάζεται, το ευπρόσδεκτο της θυσίας του πιστοποιείται. Το σώμα του ενταφιάζεται επίσημα από τους χριστιανούς. Την ίδια ώρα ο ουρανός πανηγυρίζει τον ερχομό του γενναίου αθλητή Δημητρίου.

0: Κυρίες, κύριοι, καλημέρα σας. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου Χαλκίδος για την ακολουθία του όρθρου και την αρχιερετική θεία λειτουργία επί την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου, ιερουργούντος το Σεβασμιωτά του Ποιμενάρχου μας Μητροπολίτου Χαλκίδος, κύριου Χρυσοστόμου.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη του τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρουσον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψη και ίαστε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων. Δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και εμείς δεν έγκυση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος μην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων διά του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Ο υψωθήσεν το σταυρέ επουσίως τη επωνύμω σου καινή πολιτεία. Τους συκτερμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Την συμμαχίαν έχει εν την σύν όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχεται μη παρήδησα καθήτασι και σίας ημών. Πανύμνηται Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν. Σωζούσε και έλευσες βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανόθεν την νίκην, διότι έτεκες των Θεών μόνη ευλογημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά του μεγαλέως, του Θεού μεθά σου.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι κλείβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, ούκ εστι σωτηρία το εν το Θεό αυτού. Συ δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και ύψον την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξε και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού, τον κύκλο συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάνταξας, πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κύριου σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγγισαν μη και επέστηριξες επ' εμέ την χείρα σου. Ούκ εστινίασες εν της αρχή μου από προσώπου της οργής σου, ούκ εστιν ειρήνη εν της σωστής μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι οι ανομίοι μου υπερίναν την κεφαλήν μου, όσοι φορτίων βαριέ βαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζωσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατηκάμπινε ως τέλους, όλην την ημέραν σκυθροπάζωνε πορευόμην. Ότι επουσού μου επλήστησαν εμπεγμάτων και εκεστηνίασες εν της αρχή μου. Εκακώθην και εταπεινώθην ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αφού καστη μετέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου έγισαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σύκοφος σου κρίκουν και όσοι άλλοι άλλο σου κανήγουν το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακών και ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ Κύριε ήλπισας εις ακούσι Κύριε Θεός μου. Ότι είπον μη ποτέ επί χαρώσει μη εχθροί μου και εν τους αληθήν επόδας με επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αλκηδών μου ενώπιον μου εστι διαπαντός. Ότι την ονομία μου εγώ αναγγέλω και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δέχτροι μου ζώσει και κρατέωται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι ψήφιδες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά διάγαθον εν διαβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε Θεός μου, μη αποστείς επί μου. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε Θεός μου, μη αποστείς επί μου. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορτρίζω, εντύψεις έθι η ψυχή μου πως απλώς εις άρχους μου εν γυρίμω και αβάτω και ανήτρω. Ούτως εν το Άγιο όφθενση του ίδιν την δύναμη σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον τέλεος υπερουζάς τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνομα της σου αρρώτας κύρας μου. Ως εκθέτως και ποιότητος ομπληκτή η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως εν έχει το στόμα μου. Ή εμνημόνευόν σε επί της τρομνής μου εν της όρθρης σε μελέτων είσαι. Ότι έγινε τη βοηθό μου και εν τη σκέπη των πτερηγών σου αγαλιάσομαι. Έχω λύθει η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα τη γη, παραδοθήσονται εις χείρα δρομπέα μερίδε αλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφραντίζεται επί το Θεό, επενεθίζεται πάσο όμνιον εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης σε μελέτων σε, ό,τι έγινε της βοηθός μου και εν της σκέπη των θερίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμου δεν αντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, κοινήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το εναπιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ό,τι επλήθη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειε ήγησε. Προσελογήσιν μετά των καταβενόδων εις λάκων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος.
όσοι τραυματίε κατεύδοντας εν τάφο, όνου και μνήσεις επικέφτη εκτής χειρός απόστησαν. Εθεντό μεν λάκου κατωτάτων σκοτεινής και ενισκία θανάτου. Επέ με επεστηρίχθη δημόσου και πάντα στους μετερισμούς σου επίκαγες επέ με. Εμάκρινα τους γνωστούς μου απέ μου εθεντό με πτέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην κι ούκ εξεπορευόμενη οφθαλμή μου σένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς ο Κύριε όλη την ημέρα διεπέτασα προς έτας κύριας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ατρία να χτίσεις και εξομολογήσονται έτσι. Μη διηγήσετε της εν το τάφ το έλεος σου και την αλήθεια σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς ο Κύριε εκέκραξε και το πρωί προς ευχή μου προφθάσισε. Είναι Αττική η αποθή την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Δοχώς είμαι εγώ και εν κόψεις εκνεωτητός μου, ύψωθεις δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επέ με δήλθον εωργές σου οι φοβερείς μου ίσο ξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με όσοι είδωρο όλην την ημέραν περιέσχουν με άμα. Εμάκρινας επέ μου φίλων και πληξίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου ημέρας εκέγραξα και νυχθεί εναντίον σου. Ξέρετε το ενώπιον σου προσευχή μου κλείνον θούσου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαμβάνω πάσης τας ανταποδόσεις αυτού. Τον εφυλατεύοντα πάσης τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσης τας νόσου σου. Τον λυτρούμενον εχθόρα στην ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και ηκτερμής. Τον επιπλώντα να αγαθείς την επιθυμία σου, ανακοινιστείς ο τασάι του είναι ότι σου. Ποιον ελεήμος είναι ο Κύριος σε κρίμα πάσης της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σουδούς αυτού το Μωυσή της Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολύ έλεος, ουκ στέλος οργιστή σε Θεουδέη στον ένα μηνύ. Ουκ κατά τα σανομία σημών επίησε νημήν, ουδέ κατά τα σαμαρτία σημών ανταπέδε και νημήν. Ό,τι κατά το ύψος του ουρανού από την γης ακρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέα από δυσμόν εμάκρινε να θυμών τα σανομία σημών. Καθώς οι κτήροι πατήρουν σου κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών, εμνήστε οδηγούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτος η ημέρα αυτού, ως η άνθρωπος του αγρού τος εξαρτήσει. Ότι πνεύμα δίλτεν εν αυτού και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίησιον της φυλάσσουσε την διέθεκην αυτού και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήση αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες η αγγελία αυτού δυνατή ισχύ, ούτε στον λόγον αυτού του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα η δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπήρντε στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, ανεπαντήτω από τη θεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ανεπαντήτω από τη θεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δύση μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησες και ορίζουν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάσισον. Ότι κατεδίωξον εκτρός την ψυχή μου με ταπείνωσιν της γίνει την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και η κηδεία συνεπέ με το πνεύμα μου, ένα μη εταράχθη καρδία μου. Εμνή την ημέρον αρχή να μελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χέρες με ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις τον πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους συνθυλάκων. Άκουσον πίσω μη το πρωί του ελέος ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, δεν ενή πορεύσω μου τον προσοέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του πίν τα θέλημά σου της ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήτης με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάρτησης εκτελείψεις την ψυχή μου και εν το ελέος σου ξελοθρεύτης στους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το άγαθον οδηγήσει με αγγή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νίκαια ή και στους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

0: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμ, του Τιμίου Πρεσβυτέριου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεϊσόμεν.
1: Κύριε λέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του

ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκθυρμών σου εξάλειψον το άνομημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη δία παντός σου. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκείσισε με ημίτηρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάσουν το ουστέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάθης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσύνη σου. Ότι η θέλησα θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συνδετριμένων, καρδίαν συνδετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου Μόσχου.

0: αμήν, των σεπτών λειψάνων σου, την εκ του τάφου κομιδίν γεραίροντες, νεκτάρια θαυματουργέ, ευσεβοφρόνος βόμενση, χέρις πατέρων εν πάσιν ισότιμε.
1: Χέρις πατέρων εν πάσιν ισότιμε.
0: Ως οσμή αγρού πλήρους νεκτάρια, η οσμή των Αγίων Λειψάνων σου, ως έφη πάλι Ισαάκ επευλογών τον Ιακώβ, σιγαρόλος καθαγιαστής, η εναρέτο ζωή, αγιότητος όφης, σκεύος εκλεκτών, και των πάλι Αγίων ισότιμος και κοινωνός, διό και ισορός των σών σεπτών λειψάνων, κυβωτός αγιάσματος πάση πρόκειται, τι του Παναγίου Πνεύματος επιθυτήσει, καθαγιάζουσα τους προσερχομένους και θεραπεύουσα νόσους ανιάτους και νέμουσα καινισμών μετανοίας πεπαλαιωμένες ψυχές διαμαρτία. Όν την σεπτήν ανακομιδήν εορτάζοντες τα σα θαυμάσια ευσήμως κηρύττωμεν και ευσεβοφρόνος βόμενση, χέρις πατέρων εν πάση ισότιμε.
1: Χέρις πατέρων εν πάση ισότιμε.
0: Τη τρίτη του αυτού μηνός την ανακομιδήν εορτάζομεν των τιμίων λειψάνων του εναγής πατρός ημών νεκταρίου επισκόπου πενταπόλεως του θαυματουργού γενωμένην εν έτη σωτηρίο 1253. Εκ γης τα σαλείψαν αφανέντα πάτερ πάση φαίνουση την κεκριμένην χάριν τριτή νεκταρίο γήθενος θεά φάμφη. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ανθίμου επισκόπου Νικομιδίας. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοκτίστου συνασκητού του Μεγάλου Ευθυμίου. Τη αυτή ημέρα ο Άγιος Ζήνων εν λέβη τη Μολύβδου κοκλάζοντος γλυφής τελειούται. Τη αυτή ημέρα η Αγία Βασίλισσα θηριομαχήσασα και μηδέν βλαβήσα τελειούται. Τη αυτή ημέρα ο Άγιος Αριστείων επίσκοπος Αλεξανδρίας πυρή τελειούται. Τη αυτή ημέρα ο Άγιος Χαρίτων ένας βέστου βόθρο γλυφής τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Αρχοντίων λοιμό τελειούται. Ο Άγιος Νεομάρτης Πολύδωρος, ο εν τη νέα εφέσω μαρτυρίσας κατά το έτος 1794 αγχώνει τελειούται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Δόξα σε Χριστό, ο Θεός ελπίσιμο, δόξα σε Χριστό, ο ελευθυνός θεσιμών. Προσβείες των εθάρων του Παναγίας Αφούμητρος, δυνάμει της οποίου σταυρού, προστασίες των τιμήν επουρανή δυνάμων του σωμάτου, και στου βαπτής του Ιωάννου του Αγίου Πατρίμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, του Αναγίου Πατρός Μον Ιωάννου, του Χρυσοστόμου και η Θεία Μυσταγωγή επιτελείται, των Αγίων και Καλτικών Μαρτίων, των Ασέων και Δεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Τυχαίων Θεοπατώρων και Αρχιεπιάνων, Πατρόσφων εκταρίου, επισκόπατα πόλεως στο Μαθρού, προστάβου και φόρους ενωρίες τάφης, με επομένη των γυρών ψάνων εορτάζουμε,

Όν τη μνήμη επιτελούμε και πάντων, έγινε λύση και σώση μας, σ' αγαθός φυλάδος, ως κλήμα,

πνεύματος, εν πάση αγαθοσύνη και δικαιοσύνη και αληθεία.

προσεύχομαι. Κλείνα στον εαυτού αυτή ένα και δέο μέσο. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου. Μη δε αποδοκιμάσει με εκπαίδευση. Αλλά ψήρωσον το σενεπτήριο.

Χρυσοβαλάντη Αναστασίου Ιωάννου Ιακώβου και Βασιλείου των Πρεσβυτέρων, Κυρίλου του Διακόνου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του Ιερού Κλήρου του Ευσεβούς Λαού, των Ιερών Μοναστηρίων, των Ευαγών Ιδρυμάτων και των Ιερών Προσκυνημάτων,

την Ιερά Λειτουργίαν ταύτην και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, των μισούντων και αγαπώντων ημάς.

Εμείς Νεκταρίου Βασιλείου Χριστοφόρου Χριστοφόρου Βασιλείου Κυρίλου Ιγνατίου Ειρηναίου Τιμοθέου Χριστοδούλου.

ασθενείς Χρυσοβαλάντης, Σεραφείμ Γεωργίου, Τιμοθέου Νικοδήμου Λογγίνου, Θεολόγου Ιωσήφ Κυριακής, Φευρονίας Θεοκτίστης,

των διακοιμημένων πρεσβυτερών, ενές ασημίνας, Κυριακής Ευαγγελίας, Ευθυμίας, Αρτεμισίας, Εκατερίνης, Ελευθερίας, Σταυρούλας,

των αημνήστων κτητόρων και ανακαινιστών, πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης,

των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών αγωνισαμένων και πεσόντων εν της ιερής του έθνους ημών αγώση πάλετε και πεσχάτω των αναπαυωμένων εν της ιερής κημητηρής της πόλεως και της επαρχίας ημών και να πάση τη δεσποτεία Κυρίου.

Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, Θεού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρία της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα σε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα. Και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα γραφάς και ανελθόνται εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξη, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού κέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός υδροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλίσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντο

όνομα πλήρωμα εις παρησίων μης κρίμα εις κατάφυγμα. Έτσι προσφέρομαι εις εν πίστη αναπροσφέρομαι προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη και τελειωμένη.

0: Αγίου.
1: Όλοι μαζί, Πάτε.

Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχρατον σώμα Σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα Σου. Δέομαι ουν Σου, ελεησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με, ακατακρίτως με τα σπήν των αχράντων Σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, λαστουριέ, μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κοιλίδες. Του δείπνου Σου του μυστικού, σήμερον η έθεου, κοινωνών με παράλαβο. Ου μίγαρ της εχθρής Σου το μυστήριον ύπο, ου φίλημα ασυδόσω καθάπερο Ιούδας. Αλλος ολισθής ομολογώσου, μνήστητη μου Κύριε, εν τη βασιλεία Σου. Θεουργών εμα φρίξον, άνθρωπε βλέπων, άνθραξη γαρεστή, τους αναξίους πλέγων. Θεού το σώμα και θεήμαι και τρέφει, θεή το πνεύμα των δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο Σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον. Ήνατας δύο σκεφτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία Σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων Σου, πως εισελέψομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω, συνεισελθήν εις τον ημφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου, και δέσμιος εκβαλούμε υπό τον Αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, των ρήπων της ψυχής μου, και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γεννητο τα άγια τα αυτά, δια το ανάξιον είναι με. Αλλης κάθαρσιν και αγιασμών, ψυχήστε και σώματος, και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε, το προσκολάστε το Θεό, αγαθώνεστη, τίθεστε εν το Κυρίο, την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου Σου του μυστικού, σήμερον Υιέ Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ου μίγαρ της εχθρής Σου το μυστήριον ύπο, ου φίλημα Σοι δώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλος ολισθής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε, εν τη βασιλεία Σου.

Ευχαριστούμε, Δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσα σημάς των επουρανίων σου και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόβησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρεσον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και ηγεσίες. Της εν δόξω Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων Σου.

αγιάζουν τους επισήπ επιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε. Τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του πατρός των φώτων.

Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων και εις Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ού και η Θεία Μυσταγωγία επετελέστη, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων και Νεομαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών πάντων των Ενεβία Διαλαμψάντων Αγίων, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, της Αγίας Ενδόξος ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής, προστάτηδος και πολιούχου ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ

ο Θεός να χαρίζει σε όλους σας δια των πρεσβειών του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, του προστάτου αυτής της ενορίας, του οποίου σήμερα εορτάζουμε την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων, χρόνια πολλά και ευλογημένα και υπομονετικά και χαρούμενα. Η Εκκλησία μας με τις εορτές που έχει καθιερώσει και αφορούν τα Ιερά Λείψανα, φανερώνει την θέση της αλλά και την αξία με την οποία ο Θεός έχει τιμήσει τον άνθρωπο, ώστε να αγιάζεται όχι μόνο η ψυχή του αλλά και το σώμα του. Αυτή είναι η θέση της Εκκλησίας. Ο ολοτελής αγιασμός του ανθρώπου. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει, το ακούσαμε και σήμερα, να μην περπατούμε ως άσοφοι, αλλά να είμαστε σοφοί. Και σοφοί είναι αυτοί που έχουν το νου του Χριστού, το φωτισμό του Χριστού, αυτοί που έχουν οδηγό τους, φως στα διαβήματά τους, το Ιερό Ευαγγέλιο, το ήθος της Αγίας μας Εκκλησίας, η οποία διδάσκει, προτρέπει να κρατήσουμε τους εαυτούς μας καθαρούς από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος. Σαρκός και πνεύματος. Και να έχουμε στο νου μας, την καρδιά μας, λαχτάρα μας, να ομοιάσουμε με τον Θεό, να αγιάσουμε. Δηλαδή να εκπληρώσουμε το προορισμό μας και να γίνουμε κληρονόμοι του ίδιου του Χριστού. Να κληρονομήσουμε τον Χριστό. Αυτός είναι ο Παράδεισος. Δεν είναι τόπος, αλλά είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και να συνειδητοποιήσουμε την αξία που έχει ο άνθρωπος. Αυτή που του έδωσε ο Θεός. Δεν υπάρχει καμία διδασκαλία στον κόσμο που να αναφέρεται στον άνθρωπο και μάλιστα όχι μόνο στην ψυχή αλλά και στο σώμα του ανθρώπου τόσο τιμητικά όσο η Ορθόδοξη διδασκαλία, όσο η Εκκλησία του Χριστού. Και βλέπει κανείς ότι όταν οι άνθρωποι απομακρύνουν

γίνεται, ή θηριώδης ή δαιμονιώδης. Όποιο και να πάρεις από τα δύο, το ένα είναι χειρότερο από το άλλο. Ή γίνεται θηρίο ο άνθρωπος, και βλέπετε πόσα θηρία κυκλοφορούν σήμερα, βλέπετε ότι κάθε μέρα έχουμε εγκλήματα, μίσους, και μάλιστα ανακατεμένα, με θεωρίες και τα υπόλοιπα, και με θύματα ακόμα μωρά παιδάκια. Εδώ έχουμε και αγριότητα και δαιμονική επίρρεια. Γιατί όταν δώσεις το τιμόνι της ζωής σου στα χέρια του διαβόλου, πού περιμένεις να σε οδηγήσει? Πού περιμένεις να σε πάει? Από το κακό στο χειρότερο, έως ότου επιτύχει την ολοκληρωτική σου καταστροφή. Τιμούμε λοιπόν εμείς και τα λείψανα, και βλέπετε ότι υπάρχουν και τάσεις που δεν τα χειρίζονται σωστά, αλλά και άλλοι οι οποίοι τα καταπολεμούν με μανία. Τα καταπολεμούν με μανία. Γιατί? Γιατί δεν μπορούν να εξηγήσουν πώς αυτά τα οστά τα γυμνά αποπνέουν ευωδία που δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Άρρητη ευωδία, απερίγραπτη. Πώς αυτά τα οστά χαρίζουν θεραπείες και ιάματα στους ανθρώπους? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η χάρη του Θεού έχει επισκιάσει ολόκληρο τον άνθρωπο, και ολόκληροι θα ξαναγίνουμε κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, γιατί κατά το θάνατό μας χωρίζεται η ψυχή από το σώμα. Δεν θα μείνει όμως έτσι ο άνθρωπος, χωρισμένος, διασπασμένος, αλλά θα αναστηθούν τα σώματα, και αυτή τη φορά θα είναι αφθαρτά. Δεν θα υπόκειται στους νόμους της φύσης, και θα ενωθούν και πάλι με τις ψυχές, και έτσι ο άνθρωπος θα είναι σώος, δηλαδή ολόκληρος. Και αυτός που θα κάνει τον άνθρωπο σώο θα αναδειχθεί περίτρανα σε όλον τα όματα πλέον ως ο αληθινός σωτήρας, ο Ιησούς Χριστός. Και η γιορτή αυτή είναι για μας τους Ευωείς και τους Καλκιδείς μια ιδιαίτερη ημέρα, γιατί τον Άγιο τον έχουμε συναριθμίσει με τους Ευωείς Αγίους, γιατί σε τούτο τον τόπο έζησε και έδρασε όταν βρισκόταν υπό διωγμών και όταν βρισκόταν σε δοκιμασία. Ταπεινώθηκε, εξευτελίστηκε από τους ανθρώπους, ταπεινώθηκε έως εσχάτων, δεν ανταπέδωσε την κακία, δεν κράτησε μέσα του κακία για κανέναν, ακόμη και αυτόν τον χρόνο στα μέτρα που του επέτρεπαν έτρεχε να κηρύξει Χριστόν Ιησούν και σταυρωμένον, και σήκωνε το σταυρό του με υπομονή. Αυτή η γιορτή του Αγίου Νεκταρίου δείχνει το μισθό της υπομονής και της ταπεινοφροσύνης και της αγάπης και της συγχωρητικότητας. Μεγάλες αρετές, μεγάλα στολίδια πνευματικά που έχουν, πρέπει να έχουν οι άνθρωποι του Θεού, οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Ακούγονται ωραία, δεν επιτυχάνονται εύκολα. Προσέξτε όμως, δεν είναι ακατόρθωτα. Γιατί αν πούμε αυτά δεν μπορούμε να τα κάνουμε, τότε βγάζουμε ψεύτη τον Χριστό, ο οποίος μας είπε πράγματα που είναι ανεφάρμοστα. Έτσι είναι.

βέβαια, αλλά τι είναι. Χρειάζεται αγώνας, χρειάζεται άσκηση, χρειάζεται βία. Όχι να τα βάλουμε με κάποιον, αυτό είναι εύκολο. Μερικές φορές μπορεί να είναι και επιθυμητό, τα βάζω με κάποιον και ξεσπάω και ηρεμώ. Όχι, να τα βάλουμε με τον κακό μας εαυτό, με τον εγωιστή εαυτό μας, με αυτόν που θέλει να έχει το δικό του θέλημα και όχι το θέλημα του Θεού, με αυτόν που δεν βλέπει την εικόνα του Θεού στα πρόσωπα των συνανθρώπων. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Νεκτάριος σήμερα μας λέει, βλέπετε τι μισθό έχει η υπομονή, να έχετε θλίψεις, μπορεί να έχετε στενοχώριες, δοκιμασίες, λίγο κύριε, υπομένετε, προσευχηθείτε, ζητήστε από τον Θεό δύναμη και θα πάρετε μισθό μεγάλο, γιατί ο υπομείνασης τέλος ούτως σωτήσετε, ακούσαμε στο Ιερό Ευαγγέλιο και διαβάζουμε στο Ιερό Ευαγγέλιο και το βλέπουμε εφαρμοζόμενο στη ζωή του Αγίου Νεκταρίου. Αλλά μας λέει και κάτι άλλο. Να είμαστε οι άνθρωποι που θα σταθούμε δίπλα στον άνθρωπο που υποφέρει. Να είμαστε οι άνθρωποι που δεν θα αφήσουμε το πονεμένο στη μοναξιά του. Γιατί και αυτό έχει μισθαποδοσία μεγάλη. Σας εύχομαι να έχετε πλούσια την πρεσβεία και την ευλογία του Αγίου μας, του Αγίου Νεκταρίου σε όλες τις ημέρες της ζωής σας.

0: διαφυλάξε πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά και ευλογημένα.
1: Να υπενθυμίσουμε το απόγευμα στις 6 ώρα θα τελέσουμε τον παραχρητικό κανόνα του Αγίου μας και την ακολουθία των ιερών εγκομείων του. Το Σάββατο συν Θεό ερθεί του Αγίου Ζαχαρίου θα τελέσουμε τη λειτουργία και στις 19 του μηνός Σεπτεμβρίου.
2: Κυρίες, κύριοι, αγαπητοί ακροατές, απευθεία σύνδεση με τον πανηγυρίζοντα ιερώνα, ο Αγίου Νεκταρίου στη Χαλκίδα. Ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και την αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργώντος του Σεβασμιωτάτου, ποιμενάρχου μας Μητρόπολη του Χαλκίδος, κύριου Χρυσοστόμου. Καλή σας ημέρα.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ακούτε την εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ανθίμου, Επισκόπου Νικομιδίας, του Οσίου Πατρός Σιμών Θεοκτίστου, συνασκητού του Μεγάλου Ευθυμίου, του Αγίου Ζήνωνος, εν λέβη τη μολύβδου κοχλάζοντος βληθέντος τελειούται, της Αγίας Βασιλίσης της Μαρτυρισάσης, του Αγίου Αριστείωνος Επισκόπου Αλεξανδρίας πυρή τελειοθέντος, του Αγίου Χαρίτωνος Ενασβέστου Βόθρο βληθέντος τελειούται, του Αγίου Μάρτυρος Αρχοντίωνος Λιμό τελειοθέντος, του Αγίου Νεομάρτυρος Πολυδόρου του Εντινέα Εφέσο Μαρτυρίσαντος Αγχώνη τελειούται. Δες αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Άγιος Πολύδωρος ο Νεομάρτυρας, γόνος της Κύπρου Πανευκλεής, στη Λευκοσία ζει και ανατρέφεται από ευσεβείς γονείς τον Λουκά και τη Λουρδανού. Δέχεται χριστιανική ανατροφή. Ο σπόρος της πίστεως στον αληθινό τριαδικό Θεό ενσπείρεται στην εύπλαστη παιδική ψυχή. Ενηλικιώνεται και ασχολείται με το εμπόριο. Ταξιδεύει στην Αίγυπτο. Εκεί τον παγιδεύει ο Μισόκαλος. Προσλαμβάνεται γραμματέας από αρνησί Χριστό Ζακυνθινό. Σε μία διασκέδαση μαζί του μεθύσκει και αρνείται το Χριστό. Πολύ σύντομα συνέρχεται και αντιλαμβάνεται το ολέθριο ολίσθημα. Μετανοεί πικρά και αναχωρεί για τη Βηρυτό. Εκεί εξομολογείται και αποσύρεται σε ιερά μονή του όρους Λιβάνου. Ανήσυχος εσωτερικά αναχωρεί για την Πτολεμαΐδα. Εκεί συναντά τον Αρχιεπίσκοπο και ανακοινώνει τον πόθο του για μαρτύριο. Παίρνει ευλογία και αναχωρεί για τη Νέα Έφεσο. Μετά από πολλές περιπέτειες φθάνει και παρουσιάζεται στον Μουφτή. Ομολογεί πίστη στο Χριστό, βασανίζεται σκληρά και απαγχωνίζεται τελικά. Δίνει το παρόν στον αδέκαστο κριτή αφού έχει σφραγίσει την αλλαξοπιστία του με το μαρτύριο. Είναι πλέον ο νεομάρτυρας Πολύδωρος.

Αγία Βασίλισσα, Αλέξανδρος ο ηγεμόνας της Νικομίδιας, ένθερμη χριστιανή βασίλισσα, μηδενίζει τη γήινη δόξα και την ανταλλάσσει με την ουράνια. Πιστεύει ακράδαντα και ομολογεί θαραλέα. Βασανίζεται ανηλαίητα και παραμένει ανέγγιχτη στο σώμα, ακέραιη στη ψυχή, ανδρεία στο φρόνημα. Ο ηγεμόνας Αλέξανδρος καταπλήσεται, πιστεύει στο Χριστό, βαπτίζεται, λυτρώνεται και εκδημείσαι σωσμένος. Η Αγία Βασίλισσα κερδίζει μία ψυχή στο Χριστό και η ίδια μάρτυρας Αγία.

Άγιος Άνθιμος, ιερομάρτυρας, επίσκοπος Νικομιδίας. 3ος αιώνας μετά Χριστόν και στην Νικομίδια γεννιέται ο Άνθιμος. Δέχεται χριστιανική ανατροφή και διακρίνεται για την ένζηλη ευσέβεια, την ακριβή σοφροσύνη, τη διάπειρη αγάπη, την πλούσια μόρφωση, την ένθερμη διδασκαλία, τη δεινή ευγλωτία. Την ιεραποστολική φλόγα. Ο λαός δέχεται τη σωστική άβρα των εμπειρικών λόγων του και ομόφωνα τον προτείνει για ιερέα πρωταρχικά και επίσκοπο αργότερα. Όντως, η ποιμαντορία του άριστη. Ο διωγμός όμως του Διοκλητιανού εξαπολύεται απεινής. Στόχος πρότιστος, ο φλογερός επίσκοπος Άνθιμος. Συλλαμβάνεται άμεσα. Προσκαλείται να θυσιάσει στους θεούς. Απειλείται με φρικτά βασανιστήρια. Ο γενναίος μαχητής του Χριστού αντιμετωπίζει απτόητα τις απειλές. Παραμένει εδραίος στην πίστη και διαδηλώνει περίτρανα την αγάπη στο λυτρωτή του Ιησού. Εκφράζει τον διακαή πόθο του μαρτυρίου και δέχεται φρικτούς βασάνους και τελικά τον αποκεφαλισμό. Η είσοδός του στα ουράνια σκηνώματα είναι νικηφόρα. Η κατάταξή του στη μαρτυρική χωρία δίκαιο επακόλουθο.

Ήταν η εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

Αναμένονται τοπικά φαινόμενα στα ηπειρωτικά, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Πιο αναλυτικά, αρχικά αναμένονται νεφώσεις κυρίως στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά και σε τμήματα του Βορείου Αιγαίου. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και ενδεχομένως σε τμήματα της κεντρικής Θερεάς. Από το πρωί οι νεφώσεις και τα τοπικά φαινόμενα θα επεκταθούν σταδιακά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 20 έως 35. Στη Θεσσαλία από 21 έως 36. Στην Ήπειρο από 19 έως 33. Στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 20 έως 37. Στα νησιά του Ιωνίου από 21 έως 35. Στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 18 έως 36. Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 22 έως 32. Και στην Κρήτη από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ, στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 και από το μεσημέρι 4 έως 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το πρωί έως το απόγευμα 3 έως 5. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 28 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις, τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Και σύντομα να πούμε ότι και για αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αρχικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και βαθμιαία τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και στα βόρεια ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους και στην Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 5 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση. Να πούμε τώρα ότι σύμφωνα με το δελτίο κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Τροχιάς Αττικής αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος Σκαραμαγκά, στην έξοδο Αθηνών Λαμίας από την Αθηνών έως το κόμβο Καλυφτάκη και επίσης στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Κάθε μέρα νέα μέρα, κοντά σας έως τις 11, η ιστορία της 3ης Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι, είναι γεμάτη από γεγονότα που άλλαξαν τον κόσμο, γέννησαν πολιτικές παρατάξεις, αλλά και σπουδαίες προσωπικότητες των τεχνών και της επιστήμης. Το 1658, θάνατος του Όλιβερ Κρόμγουελ, πεθαίνει ο Λόρδος Προστάτης της Αγγλίας και ηγέτης της κοινοβουλευτικής επανάστασης. 1843, η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου στην Ελλάδα. Ο συνταγματάρχης Δημήτριος Καλέργης με τον στρατό και ο Μακρυγιάννης με το λαό της Αθήνας περικυκλώνουν τα ανάκτορα, αναγκάζουν τον βασιλιά Όθωνα να τερματίσει την απόλυτη μοναρχία και να παραχωρήσει σύνταγμα. Από το γεγονός αυτό, η κεντρική πλατεία της Αθήνας ονομάστηκε Πλατεία Συντάγματος. Το 1875 η γέννηση του Φέρντιναντ Πόρσε, γεννιέται ο ιδιοφυής αυστριακός μηχανικός και σχεδιαστής αυτοκινήτων. Εκτός από την ίδρυση της διάσημης εταιρείας σπόρο αυτοκινήτων Πόρσε, ο ίδιος σχεδίασε κατόπιν παραγγελίας το θρυλικό Beetle της Volkswagen, το οποίο έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αυτοκίνητα στην ιστορία, γνωστό σε όλους και ως Καραβαίο. Το 1922, το τέλος της Μικρασιατικής εκστρατείας. Τα τελευταία εναπομείναντα ελληνικά στρατιωτικά τμήματα εγκαταλείπουν οριστικά τη Μικρά Ασία. Η αποχώρηση αυτή σφραγίζει τις πιο δραματικές ημέρες της Μικρασιατικής καταστροφής και τον ξεριζωμό του ελληνισμού. 1929 γεννήθηκε η Ειρήνη Παπά, η σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός με τη διεθνή καριέρα, πρωταγωνίστησε σε εμβληματικές ταινίες όπως «Τα κανόνια του Ναβαρόνε», αλλά και Αλέξη Ζορμπάς, ενώ δοξάστηκε παγκοσμίως για τις ερμηνείες της στις αρχαίες τραγωδίες του Ευρυπίδη. Έφυγε από τη ζωή το Σεπτέμβριο του 2022. Το 1954 πεθαίνει σε ηλικία 66 ετών η μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου Μαρίκα Κοτοπούλη. Υπήρξε μία από τις πιο επιδραστικές ηθοποιούς και θειασάρχες του 20ου αιώνα, αναδεικνύοντας δεκάδες νέους ταλαντούχους ηθοποιούς της εποχής. Το 1959, λόγω της ραγδαίας αύξησης της επιβατικής κίνησης και της έλευσης των πρώτων σύγχρονων αεριοθούμενων αεροπλάνων, ανακοινώνεται η επέκταση του διαδρόμου προσγείωσης-απογείωσης προς τα ανατολικά, αναβαθμίζοντας τις διεθνείς συνδέσεις της Αθήνας, και μιλάμε λοιπόν για την επέκταση του αεροδρομίου του Ελληνικού. Το 1974 ιδρύεται το ΠΑΣΟΚ. Στο ξενοδοχείο King Palace της Αθήνας, ο Ανδρέας Παπανδρέου παρουσιάζει την ιστορική διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου. Το 1983 χάνει τη μάχη με το καρκίνο σε ηλικία 58 ετών, μία από τις πιο καθηλωτικές και ευαίσθητες φωνές του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, η Έλλη Λαμπέτη. Η Έλλη Λούκου, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, άφησε ανεξίτηλο το σημάδι της με ερμηνείες στο «Το κορίτσι με τα μαύρα» και «Το κυριακάτικο ξύπνημα». Και τέλος, το 1994 πέθανε ο ζωγράφος και γλύπτης Νίκος Χατζικυριακός Γκίκας.

Η Έλληνα Μπέτη, κυρίες και κύριοι, που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, γεννήθηκε στις 13 Απριλίου του 1926 στα Βίλια Αττικής. Το πραγματικό της όνομα ήταν Έλλη Λούκου. Πατέρας της ήταν ο Κώστας Λούκος, ιδιοκτήτης ταβέρνας, και η μητέρα της η Αναστασία Σταμάτη. Ο παππούς της, γνωστός ως Καπετάν Σταμάτης, είχε πολεμήσει στο πλευρό του Κολοκοτρώνη κατά την Επανάσταση του 1821. Το 1928 η οικογένειά της μετακόμισε στην Αθήνα. 13 χρόνια αργότερα η Έλλη έδωσε εξετάσεις στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, αλλά απορρίφθηκε. Ωστόσο, το ταλέντο της αναγνωρίστηκε από τη Μαρίκα Κοτοπούλη, που την πήρε κοντά της και σύντομα έγινε η αγαπημένη της μαθήτρια. Μάλιστα, της είχε τόση εμπιστοσύνη ώστε της επέτρεψε να διαβάσει ακόμη και τις επιστολές που είχε λάβει από τον Ίωνα Δραγούμη στις αρχές του 20ου αιώνα. Εκείνη τη χρονιά απέκτησε και το νέο της επώνυμο, το οποίο το επέλεξε από το βιβλίο «Αστραπόγιανος» του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη. Πολύ σύντομα, το 1942, έκανε την πρώτη της θεατρική εμφάνιση. 4 χρόνια αργότερα καθιερώθηκε ως ηθοποιός εξαιρετικής εσωτερικότητας με το «Γυάλινο κόσμο» στο Θέατρο Τέχνης του Κάρολου Κουν. Την ίδια χρονιά έκανε και το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία «Δούλο της Σκλάβη». Από το 1948 συνεργάστηκε με τον σκηνοθέτη Κώστα Μουσούρη, τον μεγάλο αντίπαλο του Κουν. Εκείνη τη χρονιά γνωρίστηκε και με τον Αλέκο Αλεξανδράκη. Το 1950 παντρεύτηκε με τον Μάριο Πλωρίτη. Ο γάμος τους δεν άντεξε για πολύ, χώρισαν 3 χρόνια αργότερα. Τα επόμενα χρόνια, η δεκαετία του 70 ήταν εξίσου σκληρή για την Έλλη Λαμπέτη. Εξαιτίας της λαχτάρασης για την απόκτηση ενός παιδιού, ενεπλάκησε μια δικαστική περιπέτεια που κράτησε 4 χρόνια. Οι φυσικοί γονείς της μικρής Ελίζας, που είχε υιοθετήσει, διεκδίκησαν και πήραν την κυδαιμονία του παιδιού το 1974. Τα επόμενα χρόνια ήταν μια μάχη με την επάρατη νόσο, από την οποία είχε προσβληθεί από το 1967. Έχασε τη φωνή της και τελικά άφησε την τελευταία της πνοή στις 3 Σεπτεμβρίου του 1983 στο Αμερικανικό νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Στο μικρόφωνο ήταν ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου η Λίνα Φονταρά, και στο 210-7298-222 απαντούσε η Βίκη Τριβιζά. Καλημέρα σε όλους.

0: νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-99000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.

0: θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τις σχέσεις των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση, κυρίως του διαφωτισμού, ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο, απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες, αλλά και ο χριστιανισμός, δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις...
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11.
2: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018, στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
3: Μέσω παλαιού οδικού δικτύου η Εγνατίας Οδό. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 7 το πρωί στο συνετή της Σάνδρου καίγοντας χαμηλή βλάστηση. Υπεγράφει σύμβαση για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στον Φαλυρικό Όρμο, το οποίο θα αποκαταστήσει τη σύνδεση του αστικού ιστού με το παραλιακό μέτωπο. Το πάρκο θα έχει έκταση 741 στρεμμάτων και οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του 2027. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν την ιστορική και θρησκευτική σημασία της Μονής Αγίας Εκατερίνης, του αρχαιότερου μοναστηριού στον κόσμο που λειτουργεί αδιάλειπτα και επιδιώκουν να την προστατεύσουν, υπογραμμίζει το State Department. Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται εν όψη της δικαστικής απόφασης για το νομικό και ιδιοκτησιακό καθεστώς εκτάσεων και ακινήτων που συνδέονται με τη Μονή. Πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση της αστάθειας με ισχυρές καταιγίδες είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα. Στην Αττική ο καιρός γενικά αίθριος με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθούν λίγες μπόρες. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός άστατος με τοπικές βροχές κατά διαστήματα ίσως και με μονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα με τη θερμοκρασία έως 29 βαθμούς.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», ακούτε την εκπομπή «Τα βαρβαρικά βασίλεια» από τον 5ο έως τον 7ο αιώνα.

0: Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει η Λίνα Φονταρά. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Σήμερα λοιπόν ταξιδεύουμε σε μια από τις πιο συναρπαστικές και ταραχώδεις περιόδους της ευρωπαϊκής ιστορίας. Στον 5ο έως τον 7ο αιώνα, όταν ο κόσμος της αρχαίας Ρώμης μεταμορφώνεται και στη θέση της ενιαίας αυτοκρατορικής εξουσίας εμφανίζονται τα λεγόμενα βαρβαρικά βασίλεια. Γότθοι, Βάνδαλοι, Φράγκοι, Λομβαρδοί και άλλα γερμανικά φύλλα εγκαθίστανται στα εδάφη της πρώην Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και δημιουργούν νέα πολιτικά μορφώματα. Ήταν όμως πραγματικά βαρβαρική αυτή η Νέα Ευρώπη, ή μήπως πρόκειται για έναν κόσμο όπου Ρωμαίοι και Γερμανοί, παλιές παραδόσεις και νέες εξουσίες συγκρούονται, αλλά ταυτόχρονα συνυπάρχουν και αλλήλοι επηρεάζονται? Η περίοδος αυτή δεν είναι απλώς η εποχή της πτώσης μιας αυτοκρατορίας. Είναι η εποχή της γέννησης μιας νέας Ευρώπης, μέσα από πολέμους, μετακινήσεις πληθυσμών, πολιτικές ανακατατάξεις και τη σταδιακή ενίσχυση του χριστιανισμού. Σήμερα λοιπόν θα δούμε πώς ένας κόσμος τελείωσε και ένας άλλος άρχισε να διαμορφώνεται. Όλα αυτά, μεταξύ των άλλων, θα έχουμε την δυνατότητα να τα συζητήσουμε σήμερα με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Κωνσταντίνο Ιωάννου, ο οποίος είναι εντεταλμένος διδάσκων Βυζαντινής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Ιωάννου, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Καλώς σας βρίσκω, κύριε Παπά.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και θέλουμε ταυτόχρονα να σας παρακαλέσουμε να ακούσουμε από εσάς ένα πρώτο εισαγωγικό σχόλιο που πιθανότατα θα μας βοηθήσει να επικεντρωθούμε πιο καλά σε αυτή την ιστορική περίοδο, από τον 5ο δηλαδή έως τον 7ο αιώνα.
1: Να σας ευχαριστώ και εγώ. Είναι σίγουρα μια περίοδος ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για την ευρωπαϊκή ιστορία, ακόμα όπως έχει εξελιχθεί και σήμερα. Λέμε τα βαρβαρικά βασίλεια. Πρέπει πρώτα να σκεφτούμε πού ανάγεται αυτός ο όρος, ο βάρβαρος. Ακούμε συχνά «πας μη Έλλην βάρβαρος», το οποίο στην ουσία δεν υπόθηκε ποτέ, δεν υπάρχει πουθενά γραμμένο. Είναι μια νεότερη κατασκευή. Πρώτη φορά εντοπίζεται ο όρος «βαρβαρόφων» ήδη στον Όμηρο. Πρόκειται για μια ηχομιμητική λέξη σανσκριτικής προέλευσης, ακριβώς για το πώς άκουγαν οι Έλληνες τους ξένους λαούς. Αυτό το κατανόητο «βαρβάρ». Και μάλιστα δεν είχαν εξ αρχής υποτιμητική χρειά απέναντι σε αυτούς. Απλώς δήλωναν το διαφορετικό, το ξένο, μέσω της λέξης του «βαρβάρου». Θα πρέπει να περάσουμε στους Περσικούς πολέμους, τη χρήση της λέξης από τον Ισχύλο, για να δηλώνει πλέον και τον άγριο άνθρωπο. Και από τους Έλληνες τον όρο τον υιοθετούν οι Ρωμαίοι, και μάλιστα με μια υποτιμητική χρειά που έχει δοθεί πια και στα ελληνιστικά χρόνια μετά τον Αλέξανδρο, όταν πλέον η διαφορά μεταξύ Έλληνος και Βαρβάρου έγκυται στην ηθική και πολιτισμική σφαίρα, με υποδηλώσεις πολιτισμικής κατωτερότητας. Οπότε οι Ρωμαίοι, με βασικό τον Τάκητο, ιστοριογράφο του 1ου και 2ου αιώνα, αναφέρεται στους Γερμανούς, στους Σκύθες, σε λαούς συλλήβδιν πέρα από τα όρια του Δούναβη και του Ρήνου, ως βαρβάρους, και τους αποδίδει χαρακτηριστικά, στερεοτυπικά θα λέγαμε σήμερα, από τα οποία μετά, τα οποία μάλλον θα επιστρέφουν οι κατοπινοί συγγραφείς της περίοδου του 5ου αιώνα, του 4ου και του 5ου, και θα αντλούν τα χαρακτηριστικά αυτά έτοιμα ως από μια φαρέντρα με επαναλήψεις. Ο βάρβαρος είναι πάντα αυτός ο οποίος έχει μια στενή σχέση με τη φύση, που μπορεί να υπομένει το άλογο χωρίς έλα, που είναι ψηλός και άγριος στην όψη, και επανέρχονται αυτά τα χαρακτηριστικά, γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε ότι οι ιστοριογράφοι της εποχής εκείνης, του 5ου αιώνα, δεν είναι εθνογράφοι με, όπως θα τους θέλαμε εμείς σήμερα, γιατί γράφουν για το κοινό της εποχής του και όχι για εμάς.
0: Μάλιστα.
1: Άρα όταν τον 5ο αιώνα αναφέρονται σε βαρβάρους, μπορεί να είναι σε ένα σύνολο διαφορετικών εθνοτήτων, ακόμα και στους Πέρσες που ήταν το σημαντικότερο κράτος το οποίο αναγνώριζε η ίδια η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στην Ανατολή. Έχουμε το λεγόμενο barbaricum. Ακριβώς το barbaricum είναι ένας ετεροπροσδιορισμός. Είναι το πώς βλέπουν οι Ρωμαίοι το άλλο. Το όποιο άλλο, με όσες διαφορετικές συνιστώσεις έχει αυτό, το βλέπουν συχνά ως κάτι το ενιαίο. Στην ουσία υπάρχει μια διάκριση. Ρωμανίτας είναι η κατάσταση, η πολιτιακή ένταξη στο Imperium Romanum, η συμμετοχή σε ένα σύστημα δικαίου, διοίκησης και φορολόγησης. Ό,τι βρίσκεται έξω από αυτό είναι οι μπάρμπαροι. Mm-hmm.
0: Και διατηρεί ο όρος και τους επόμενους αιώνες, εκεί στον 5ο αιώνα που βρισκόμαστε τώρα, διατηρεί αυτά τα χαρακτηριστικά που μάλλον υποτιμούν αυτά τα φύλλα.
1: Ναι. Συνεχίζει να είναι ένας όρος ετεροπροσδιορισμού μέσα από το βλέμμα της ελληνορωμαϊκής ταξινόμησης. Συχνά ονομάζονται βάρβαροι, σκύθες, γότφοι, αλλά μπορεί να μην αναφέρονται συλλήβδιν σε γότφους. Φράγκοι, αλλά πίσω από τη λέξη φράγκοι μπορεί να αναφέρονται και άλλοι λαοί, όπως οι γότφοι μέσα στο σύνολο των φράγκων, ή όταν αναφέρονται γότφοι να εννοείται ότι μέσα σε αυτούς βρίσκονται και οι φράγκοι. Και το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι λαοί, οι εθνότητες, δεν έχουν αφήσει ιδιαίτερη, είτε καθόλου είτε πλούσια γραπτή παράδοση, για να καταλάβουμε πως οι ίδιοι έβλεπαν τον εαυτό τους, ειδικά στους πρώτους αιώνες εμφάνισης, δηλαδή τον 3ο, 4ο και 5ο αιώνα.
0: Μάλιστα. Ωστόσο, αυτά τα φύλλα, όπως καταλαβαίνουμε, και θα αναφερθούμε και σε αυτά εντάχει στη συνέχεια για να γνωρίζουμε για ποιους μιλάμε, είχαν μια δική τους πολιτική συγκρότηση, είχαν το δικό τους πολιτισμό. Είναι εντελώς διαφορετικό να αναφερόμαστε στο άλλο ως κάτι κατώτερο και τελείως διαφορετικό σαν κάτι ξεχωριστό, έτσι δεν είναι?
1: Όπως το λέτε, οι ίδιοι ακριβώς δεν έβλεπαν τον εαυτό τους κάτι κατώτερο, απλώς βρίσκονταν στην απέναντι πλευρά των συνόρων. Και όταν λέμε σύνορα, εννοούμε τον Δούναβη και τον Ρήνο, και να σκεφτούμε ότι στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία το σύνορο δεν ήταν κάθετο όπως το έχουμε σήμερα στο κατά νου. Τα σύνορα ήταν πορώδη. Ήταν ένα σύνορο αλληλεπιδράσεων. Οπότε από την άλλη πλευρά, οι άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν δεν είχαν μεγάλες διαφορές πάντα στον τρόπο ζωής, στον υλικό τρόπο ζωής, με αυτούς που ζούσαν από την απέναντι πλευρά των συνόρων των Ρωμαϊκών. Απλώς δεν εντάσσονταν στην φορολογία, στον διοικητικό μηχανισμό, διότι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είναι τεράστιο κράτος, βρίσκεται από τα σύνορα από τη σημερινή Αγγλίας, Σκωτίας, και εκτείνεται μέχρι την Συρία. Είναι μια, θα μπορούσαμε να πούμε, μια μεγάλη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε στα εκτενή της σύνορα υπάρχουν και πολλές διαφορετικές εθνότητες, οι οποίες όμως δεν ενώνονται μεταξύ τους με όρους φυλετικούς, αλλά γύρω από τον εκάστοτε φύλαρχο, αρχηγό, στρατηγό, ο οποίος όσο καταγάγει νίκες εναντίον άλλων φυλών, έτσι τόσο αποκτά και την στήριξη ανθρώπων, οι οποίοι περιμένουν, συνεισφέροντας σε αυτόν τον φύλαρχο, πολεμώντας, να λάβουν μέρος από τη Λία. Και έτσι δημιουργούνται συσπυρώσεις γύρω από τον αρχηγό. Αν αυτός ιτηθεί, αυτές οι συσπυρώσεις διαλύονται και επανασυσπυρώνονται γύρω από έναν άλλον φύλαρχο.
0: Μάλιστα. Θα ήταν υπερβολή αν θα λέγαμε ότι αυτά τα φύλλα ήταν πολεμικά, δηλαδή είχαν μια στρατοκεντρική οργάνωση ουσιαστικά και είχαν σαν άμεσο στόχο, άμεσο σκοπό τους να διευρυνθούν μέσω του πολέμου, να διευρύνουν την δράση τους και την ισχύ τους μέσω του πολέμου.
1: Εν μέρη ναι, εν μέρη όχι. Mm-hmm. Είναι συχνά κτηνοτροφικοί λαοί, νομάδες, άρα ανθρωπολογικά μιλώντας ο κτηνοτρόφος είναι και καλύτερος πολεμιστής, mm-hmm. διότι γνωρίζει να σκοτώνει, mm-hmm. αντίθετα με τον έμπορο που είναι ένα αστικό επάγγελμα. Παράλληλα εξαρτώνται και από το κλίμα της περιοχής, όταν κάποια στιγμή κατά τον 4ο αιώνα υπάρχει μία ψήξη στις στέπες της Ρωσίας, έχουμε μετακίνηση πληθυσμών και σίγουρα οι πλούσιες πόλεις της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας είτε αυτές βρίσκονται κάτω από τον Δούναβη είτε στα δυτικά του Ρήνου στη σημερινή Γαλατεία είναι ένα δέλεαρ, υπάρχουν επιδρομές λαιλατικές με σκοπό να αποσπάσουν τον πλούτο και να επιστρέψουν μετά στις περιοχές τους, αλλά δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ανήκαν σε έναν πολεμικό μηχανισμό.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μας κύριε Ιωάννου να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και συνεχίζουμε αμέσως μετά σε αυτή την ενδιαφέρουσα επικοινωνία.

Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με τον γενικότερο τίτλο «Θρησκεία και πολιτική» είναι η εκπομπή «Τα Βαρβαρικά Βασίλεια» από τον 5ο έως τον 7ο αιώνα. Συζητάμε σήμερα με τον κύριο Κωνσταντίνο Ιωάννου, εντεταλμένο διδάσκοντα Βυζαντινής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι μια περίοδος, θα λέγαμε, χρονική της ιστορίας, που το γεγονός ότι δεν μαθαίνουμε πολλά πράγματα και από τα σχολικά μας χρόνια για αυτή, καθώς δεν υπάρχει και η λεγόμενη γεωγραφική εγκύτητα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, γιατί έχουμε μια μετάβαση από τη Ρώμη σε κάτι διαφορετικό, και αυτό το διαφορετικό επιχειρούμε να ειχνηλατήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Τώρα, κύριε Ιωάννου, τι θα λέγατε να πούμε κάποια πράγματα για αυτά τα γερμανικά φύλλα, έτσι εντάχει να αναφερθούμε λίγο στο ποιοι ήταν αυτοί οι λαοί, τα ονόματά τους να ακούσουμε, και ίσως να γερμανικά φύλλα, έτσι εντάχει να αναφερθούμε λίγο στο ποιοι ήταν αυτοί οι λαοί, τα ονόματά τους να ακούσουμε, και ίσως να δώσουμε και κάποια

0: όπως οστρογότφοι ή βυσιγότφοι, οι οποίες όμως ονοματοδοσίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια του 5ου αιώνα και είναι προϊόν της ρωμαϊκής απόδοσης των όρων αυτών. Πάντως έχουμε τους Φράγκους που πρωτοεμφανίζονται γύρω στο 260 στον Ρήνο. Η λέξη μάλιστα σημαίνει τολμηρός, άγριος. Και είναι συνασπισμός φυλών που μάλιστα, και αυτό θα επανέλθουμε μετά, υπηρέτησαν μαζικά ως στρατιώτες των Ρωμαίων. Δηλαδή δεν ήταν αποκλειστικά από την απέναντι πλευρά των σύνορων. Όπως είπαμε, τα σύνορα πρέπει να τα νοήσουμε ως πορόδι. Και εν τέλει οι Φράγκοι θα γίνουν τον 5ο αιώνα κράτος με γενάρχη τους τον Κλόβη. Τώρα, όσον αφορά τους Γότθους, αυτοί εμφανίζονται δυναμικά στο προσκήνιο στο Βυζαντινό, Ρωμαϊκό, τον 4ο αιώνα, ειδικά στα τέλη του μετά το 370, διότι βρίσκονταν στα σημερινά υπερδουνάδια εδάφη και πιεζόμενοι από τους Ούνους, οι οποίοι κατέβαιναν ακριβώς σπρώχνοντας τους Γότθους, κατέβαιναν οι Ούνοι προς λαιλατικές διαδρομές. Έτσι οι Γότθοι αναζήτησαν καταφύγιο και ήλθαν ως πρόσφυγες στην Ρωμαϊκή Βυζαντινή Αυτοκρατορία στις αρχές του 370 και εν τέλει επειδή το Ρωμαϊκό Βυζαντινό κράτος τους αντιμετώπισε με φαινομενική δεκτικότητα, διότι προσδοκούσε ότι θα τους στρατολογήσει, εν τέλει τους εκμεταλλεύτηκαν οικονομικά, με αποτέλεσμα οι Γότθοι να εξεγερθούν και το 378 να πολεμήσουν αντίον της αυτοκρατορίας, να δολοφονήσουν μάλιστα και τον αυτοκράτορα, τον Βάλεντα, και έτσι να διαχυθούν στο εσωτερικό, αλλά όχι διεκδικώντας αναγκαστικά μια διαφορετική κρατική υπόσταση. Αυτό που κατάφεραν ήταν να διαπραγματευτούν με τον νέο αυτοκράτορα, τον Θεοδόσιο τον Πρώτο, και να τους παραχωρηθεί φόεντους, δηλαδή μια συνθήκη ειρήνης, σύμφωνα με την οποία μπορούσαν να έχουν αυτόνομα εδάφη μέσα στην αυτοκρατορία και να έχουν ως υποχρέωση να στρατολογούνται όταν η αυτοκρατορία τους χρειαζόταν. Και όσο η αυτοκρατορία είχε εμφυλίους πολέμους μεταξύ Ανατολικού και Δυτικού τμήματος, είχε απώλεια στρατιωτών, άρα μεγαλύτερη ανάγκη για ξένους στρατιώτες. Οπότε παρατηρούμε ότι εν τέλει το ίδιο το κράτος, το Ρωμαϊκό Βυζαντινό, αξιοποιεί τους βαρβάρους και ειδικά τους Γότθους, με αρχηγό έτσι βασικό τον Αλάριχο, για να μπορέσει να εξασφαλίσει το κενό ισχύος που δημιουργούσε η απώλεια των ντόπιων Ρωμαίων λεγιονάριων. Αυτό ως προς τους Γότθους, οι οποίοι μάλιστα ο Αλάριχος, ο αρχηγός τους, θα λαιλατίσει τον ελλαδικό κορμό και μετά θα στραφεί και θα λαιλατίσει την ίδια τη Ρώμη, θα στραφεί δηλαδή στη Δύση, αλλά όχι εκπροσωπώντας μια διαφορετική κρατική οντότητα, αλλά προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να αναγνωριστεί από το Ρωμαϊκό κράτος ως αρχιστράτηγος.
1: Μάλιστα.
0: Και ο τρόπος για να αναγνωριστεί ως αρχιστράτηγος ήταν να αποδείξει ότι είναι πολύ καλός στη λαιλασία.
1: Δεν ερχόταν δηλαδή να ανατρέψει το status quo, έτσι.
0: Ακριβώς. Μιλάμε για ανθρώπους εξωρωμαϊκής καταγωγής που υπηρετούν επί αιώνες μέσα στις λεγιώνες και έρχονται να ενσωματωθούν στον στρατιωτικό μηχανισμό και να ανέλθουν μέσα σε αυτόν. Σήμερα, ξέρετε, λέμε κράτος και είναι μια έννοια αναχρονιστική. Στην εποχή εκείνη, το μόνο κράτος που μπορούσε να νοηθεί είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το Ιμπέριουμ. Και οι Ρωμαίοι δεν έρχονταν και ως εισάξιο κράτος τους Πέρσες. Από εκεί πέρα δεν μπορούσε να νοηθεί ο νους του αυτοκράτορα ότι μπορεί να υπάρξει άλλο κράτος, αλλά ομάδες φιλάρχων. Και γι' αυτό τους

0: παραχωρούσαν αυτονομία σε περιοχές, αλλά ποτέ δεν τους αναγνώρισαν, τουλάχιστον μέχρι το 812, ως ισότιμη κρατική υπόσταση. Και έχουμε και τους Βανδάλους μαζί με τους Αλανούς, οι οποίοι είναι γερμανικής καταγωγής, αλλά θα καταφέρουν να διασχίσουν τον Ρήνο το 406 και θα περάσουν έτσι μέσω της Γαλατίας την Ιβηρική Χερσόνησο, την Ισπανία, για να καταλάβουν πλέον μέχρι και την δεκαετία του 430 την Βόρειο Αφρική. Αυτό είναι ένα σημαντικό πλήγμα το οποίο θα υποστεί η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, διότι η Βόρειος Αφρική με πρωτεύουσα, με βασική έδρα μάλλον, την Καρχιδόνα, ήταν πλούσια φορολογικά εδάφη, τα οποία μάλιστα μέσω του σιταριού της Βορείου Αφρική τροφοδοτούταν η Ρώμη. Άρα όταν χάνεται από τους Βανδάλους η Βόρειος Αφρική, μια κατάσταση που ξεκινάει την δεκαετία του 420 και ολοκληρώνει την δεκαετία του 430, πρακτικά θα υποστεί μεγάλο πλήγμα οικονομικό η αυτοκρατορία και, και επειδή χάνει φορολογικά έσοδα και τα σιτηρά, και έχουμε έναν πλέον φαύλο κύκλο, οι βάρβαροι, όλοι αυτοί οι λαοί που συχνά λειτουργούν, όχι πάντα όλοι, στο όνομα της αυτοκρατορίας, για παράδειγμα οι Βάνδαλοι δεν λειτουργούσαν στο όνομα της αυτοκρατορίας, όσο καταλαμβάνουν εδάφη, μειώνεται ο στρατεύσιμος πληθυσμός της αυτοκρατορίας, η αυτοκρατορία έχει εμφυλίους πολέμους, άρα χάνει και από εκεί, και γι' αυτό βρίσκεται σε συνεχόμενη αναζήτηση νέων στρατιωτών, και πάλι ενισχύονται αυτά τα φύλλα, τα οποία αποκτούν μεγαλύτερο ρόλο και μπορούν να διεκδικούν εξουσία ως αρχιστράτηγοι, magister militum, έτσι λέγονται στις πηγές. Και ειδικά στο δυτικό μέρος της αυτοκρατορίας, εδώ να κάνω μια παρένθεση, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είναι μία, απλώς κατά καιρούς μπορεί να χωριστεί σε δύο τμήματα, αλλά πάντα ενωμένη ιδεολογικά. Το δυτικό τμήμα της αυτοκρατορίας, με πρωτεύουσα είτε το Μιλάνο είτε την Ραβένα, αλλά πρωτεύουσα ιδεολογική τη Ρώμη, θα υποστεί τις μεγαλύτερες απώλειες, διότι σταδιακά θα χαθεί η Βρετανία μέχρι τις αρχές του 5ου αιώνα. Κατά τη διάρκεια του 5ου αιώνα μέχρι και το 480 σταδιακά θα χαθεί η Γαλατία, θα χαθεί η Βόρειος Αφρική και θα μείνει μόνο η Ιταλική Χερσόνησος, η οποία και αυτή θα χαθεί τη δεκαετία του 470.
1: Βλέπουμε δηλαδή μια σταδιακή συρρήκνωση της αυτοκρατορίας και στο επίπεδο της οικονομίας, το γεγονός δηλαδή ότι αυτοί οι λαοί κατάφερναν να συγκεντρώνουν τη δύναμή της και να κατακτούν εδάφη ρωμαϊκά που ήταν πολύ σημαντικά και στο επίπεδο των πρώτων υλών και στο επίπεδο της στρατολόγησης νέων στρατιωτών που ήταν πάντοτε κινητήριος δύναμη έτσι για τον ρωμαϊκό στρατό. Όλα αυτά που μας περιγράφεται λοιπόν δείχνουν αυτή την δύναμη που βαίνει διακώς μειούμενη για την ρωμαϊκή αυτοκρατορία μέχρι την τελική της πτώση. Στο σημείο αυτό, επιτρέψτε μας κύριε Ιωάννου να κάνουμε το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα, με τον τρόπο αυτό να πάμε μέχρι την ώρα και το σήμα του σταθμού και να επιστρέψουμε για να μιλήσουμε για τις ιστοριογραφικές προσεγγίσεις που έχουμε για την πτώση της Ρώμης.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής και ταυτόχρονα στο δεύτερο μέρος της επικοινωνίας με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Κωνσταντίνο Ιωάννου, ο οποίος είναι εντεταλμένος διδάσκων Βυζαντινής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μας βοηθάει πολύ μέσα από τις αναφορές που πραγματοποιεί στη σημερινή μας συζήτηση να προσεγγίσουμε κι εμείς αυτή την γεμάτη γεγονότα, την πυκνή από γεγονότα περίοδο του 5ου αιώνα μέχρι τον 7ο αιώνα. Μας βοηθάει να προσεγγίσουμε αυτή την μετάβαση από τη Ρώμη σε κάτι διαφορετικό, στα λεγόμενα βαρβαρικά βασίλεια. Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε σκέψεις, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε από όλα όσα συζητάμε στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Θρησκεία και πολιτική». Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό άλλωστε μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα στη συζήτησή μας με τον κύριο Ιωάννου και να μιλήσουμε λίγο για τις ιστοριογραφικές προσεγγίσεις που έχουμε, κύριε Ιωάννου, για την πτώση της Ρώμης, γιατί ένα τέτοιο γεγονός, όλες αυτές οι τεκτονικές αλλαγές που συμβαίνουν στο ευρωπαϊκό έδαφος, δεν μπορεί να μην έχουν καταγραφεί. Έχουν καταγραφεί, το θέμα είναι ποια είναι η προσέγγιση που έχουμε στις πηγές αυτές, που έχουν οι ίδιες οι πηγές καταρχήν για τα γεγονότα και εμείς για τις πηγές αυτές.
3: Η πτώση της Ρώμης έχει γίνει πλέον ήδη από τον 19ο αιώνα μία φράση μοτίβο για να δείξει την παρακμή. Mm-hmm. Μάλιστα έχουμε και τον Γάλλο ποιητή, τον Πολ Βερλέν, ο οποίος σε κλασικό ποίημα έχει γράψει «Είμαι αυτοκρατορία στο τέλος της παρακμής». Mm-hmm. Μάλιστα τον 18ο αιώνα ο ιστοριογράφος Γίμπον είχε δει την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία από την περίοδο εκείνη να βρίσκεται σε μία συνεχόμενη παρακμή και σε αυτό να οφείλεται, αφενός ο χριστιανισμός, αφετέρου η μαζικότητα των λαών και η μετακίνηση των λαών τα οποία άλωσαν βαρβαρικά τον δυτικό κόσμο. Mm-hmm. Αυτά βέβαια ανήκουν πλέον στο παρελθόν της ιστοριογραφίας. Πλέον μιλάμε για τις διαδικασίες εθνογένεσης, όπως προαναφέραμε, ότι δεν προέκυψαν απότομα αυτά τα εθνοτικά μορφώματα, δεν ήταν συνεχόμενες βαρβαρικές ορδές, αλλά εντάσσονταν συχνά στο ρωμαϊκό στρατόπεδο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρχαν και λαιλατικές επιθέσεις ή μετακινήσεις πληθυσμών. Σχετικά με την Ρώμη, όπως προαναφέρθηκε, δεν ήταν πλέον επίσημα η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας. Η αυτοκρατορία είχε πλέον δύο έδρες. Στην Ανατολή ήταν η Κωνσταντινούπολη, στη Δύση ήταν η Ραβένα. Αλλά δεν έπαβε ιδεολογικά να είναι η τροφός, η μητέρα της αυτοκρατορίας, η οποία συμπίκνωνε στην ουσία την ιστορία όλης της αυτοκρατορίας. Και είχε να λαιλατηθεί 800 χρόνια πριν. Επομένως, όταν το 410 ο Αλάριχος προσπαθώντας να αποκτήσει την αναγνώριση ως αρχιστράτηγος επιτέθηκε και λαιλάτισε την Ρώμη για ένα τριήμερο, αυτό δημιούργησε μια τρομερή αίσθηση όχι τόσο στους ίδιους τους κατοίκους της Ρώμης όσο προς τα έξω. Η ίδια η Ρώμη απλώς είχε μια υλική απώλεια, λαιλατίστηκε ένα μέρος του υλικού πλούτου της και υπήρξε μια προσφυγοποίηση του πληθυσμού, όχι όλου, ένα μέρος το οποίο κατέφυγε στην ανατολική, στο ανατολικό μέρος της αυτοκρατορίας ή προς την Αφρική, η οποία ακόμα δεν είχε καταληφθεί από τους Βανδάλους. Ωστόσο, σε μια εποχή κατά την οποία δεν υπάρχουν μέσα ενημέρωσης, η φήμη ότι έπεσε η Ρώμη δημιούργησε επιτόπου το αίσθημα της απόλυτης ανασφάλειας και δεδομένου ότι ακόμα ο χριστιανισμός δεν είχε επικρατήσει, οι εθνικοί, οι πιστοί των αρχαίων θρησκειών, κατηγόρησαν ακριβώς τον χριστιανισμό ότι έφερε τους θεούς απέναντι στην αυτοκρατορία. Χάθηκε η Pax Deorum, η ειρήνη των θεών. Και γι' αυτό έρχεται ως απάντηση ο ιερός Αυγουστίνος, επίσκοπος της πόλης της Ιππόνος στην Βόρειο Αφρική, ο οποίος γράφει τότε το De Civitate Dei περί της πολιτείας του Θεού ως έναν απολογητικό λόγο, σύμφωνα με τον οποίο ο παρόν κόσμος είναι υπαρκτός, υπόκειται στην φθορά, αλλά παράλληλα αυτό δεν επηρεάζει το θεϊκό σχέδιο, που είναι ακριβώς αυτή η πολιτεία του Θεού. Και έτσι έχουμε ένα από τα σημαντικότερα έργα της δυτικής νεοπλατωνικής χριστιανικής διανόησης. Από την άλλη, όπως είπαμε, η λαιλασία αυτή της Ρώμης ήταν πολύ περιορισμένη και μάλιστα στο πλαίσιο να διαπραγματευτεί ο αλάριχος τη θέση του στον στρατό. Από τότε, το 418, σταδιακά θα καταληφθεί η Ακουιτανία στην σημερινή Γαλατία από τους Γόρθους και έτσι θα ανοίξει, όπως συνειδηλατήσαμε και πιο πριν, το έδαφος για να μπορέσουν και οι Βάνδαλοι να κατακτήσουν την Βόρειο Αφρική και πλέον να επιτεθούν από την Καρχιδόνα το 455 στην Ρώμη. Εκεί πλέον δεν έχουμε πολιορκία για εκβιασμό της εξουσίας, αλλά ακριβώς πολιορκία καθαρά για λόγους λαιλασίας. Μια λαιλασία η οποία κρατάει 12 ημέρες περίπου και λόγω της μεγάλης διάστασης που έλαβε έχει μείνει και σήμερα η λέξη βανδαλισμός από την υποτιθέμενη αγριότητα των Βανδάλων το 455. Λέω υποτιθέμενη αγριότητα διότι η αρχαιολογική έρευνα και πάλι δεν έχει φέρει στο φως δείγματα μιας τεράστιας καταστροφής της πόλης. Η πόλη διατηρεί τον αστικό της χώρο για τουλάχιστον 1,5 αιώνα σε αρκετά καλή κατάσταση. Ωστόσο, οι πηγές αναφέρουν τις πολλές σφαγές και τους ομήρους τους οποίους πλέον οι Βάνδαλοι πήραν από την Ρώμη, μάλιστα ακόμα και μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας. Η κόρη του αυτοκράτορα εξαναγκάστηκε σε γάμο με τον γιο του βασιλιά των Βανδάλων. Αλλά και πάλι οι Βάνδαλοι μπορεί να λαιλατούν την Ρώμη, δεν την καταλαμβάνουν, επιστρέφουν πίσω στην Καρχιδόνα. Και έτσι θα φτάσουμε σε μια όλο και πιο αποδυναμωμένη δυτική αυτοκρατορία, όπου το 476 ο αρχηγός μιας ομάδας βαρβάρων, ο Δόακρος, ο οποίος δεν ανήκει σε μια ομάδα που δεν μπορούμε να την περιχαρακώσουμε σε έναν τίτλο Γότφι, Αλαμανί, Βάνδαλοι. Είναι μια μεικτή ομάδα ανθρώπων. Καθερεί τον τότε νεαρό αυτοκράτορα της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, τον Ρωμίλο, ο οποίος ήταν αυτοκράτορας με έδρα τη Ραβένα, τον καθερεί. Αλλά και πάλι δεν μπορεί να δει τον εαυτό του στο παγκόσμιο σύστημα ως αυτοκράτορα, γνωρίζει την εξωρωμαϊκή καταγωγή του, Οπότε από την Ραβένα στέλνει στην σύγκλιτο της Ρώμης τα αυτοκρατορικά διάσημα του Ρωμίλου Αυγουστίλου. Αυγουστίλος ήταν το υποκοριστικό του αυτοκράτορα του τελευταίου. Και η σύγκλιτος με τη σειρά της αποστέλει τα διάσημα, δηλαδή τα διακριτά στοιχεία, τα στολίδια του αυτοκρατορικού ενδύματος στην επίσημη αυτοκρατορική έδρα που θα απομείνει στην Κωνσταντινούπολη, και η Κωνσταντινούπολη αναγνωρίζει τον Οδόακρο ως Ρέξ, ως Ρίγα. Τότε αυτοκράτορ της Κωνσταντινούπολης ήταν ο Ζήνων, και ακριβώς το γεγονός ότι αναγνωρίζεται ως Ρέξ ο αρχηγός της βαρβαρικής αυτής ομάδας δείχνει την γενικότερη αντίληψη που επικρατεί στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία Ρωμαϊκή, ότι ένας είναι ο αυτοκράτορ, ένας είναι ο Ιμπεράτορ που διοικεί το παγκόσμιο Ιμπέριουμ, και συμβολικά μεταφέρει την εξουσία και τον έλεγχο περιοχών σε ρίγες, Ρέξ. Ρέξ στα λατινικά σήμαινε βασιλιάς, αλλά ήταν υποδέστερος σε σχέση με τον τίτλο του αυτοκράτορα, και έχει πιο πολύ τη σημασία του φιλάρχου. Γι' αυτό και οι διάφοροι ρίγες δεν λέγονται Ρέξ Ιτάλιε, δηλαδή ρίγας της Ιταλίας, αλλά Ρέξ Γκοθόρουμ, ρίγας των Γόθων, υπό την έννοια ότι αυτό που εξουσιάζει στην πραγματικότητα είναι η Γότθη, είναι η δική του υποτελής, ενώ οι Ρωμαίοι που παρέμεναν στα εδάφη θεωρητικά παραμένουν στο ενιαίο Ιμπέριουμ αυτό με μόνη πλέον έδρα την Κωνσταντινούπολη.
2: Δεν είχε δηλαδή κυρίως εδαφικά χαρακτηριστικά αυτός ο προσδιορισμός, αλλά φυλετικά ως ναι, ηγέτης ενός φύλου.
3: Βέβαια το δικαιολογούσε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Mm-hmm. Η πραγματικότητα ήταν διαφορετική, διότι από τη στιγμή που η αυλή της Κωνσταντινούπολης δεν μπορούσε να εισπράξει φορολογικά έσοδα είτε από την Ιταλία, είτε από την Ισπανία, είτε από την Βανδαλική Αφρική, σημαίνει ότι στην πράξη τα εδάφη αυτά δεν βρίσκονταν υπό τον έλεγχο του κράτους. Αλλά στο όλο κοσμοείδωλο, ακόμα και οι ίδιοι αυτοί αρχηγοί εντάσσονταν στο πλαίσιο της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και έκοβαν νομίσματα στα οποία αναπαρίστατο ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο μόνος πλέον αυτοκράτορας της Οικουμένης.
2: Μάλιστα. Κύριε Ιωάννου, στο σημείο αυτό να κάνουμε μια ακόμα μικρή διακοπή για μουσική, και επιστρέφοντας αμέσως μετά θέλουμε να σας παρακαλέσουμε να μας πείτε κάποια πράγματα για τα βασικά, τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών των βαρβαρικών βασιλείων.

0: Μπαίνουμε ουσιαστικά στα τελευταία λεπτά, στα τελευταία 10 λεπτά της σημερινής μας εκπομπής και επικοινωνούμε πάντοτε με τον κύριο Κωνσταντίνο Ιωάννου, ο οποίος είναι εντεταλμένος διδάσκων Βυζαντινής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Και θέλουμε να παρακαλέσουμε τώρα να ακούσουμε από εσάς κάποια πράγματα για αυτά τα κύρια χαρακτηριστικά των βαρβαρικών βασιλείων, κύριε Ιωάννου.
1: Όπως λοιπόν αναφέρθηκε πιο πριν, το 476 έχουμε την αλλαγή της ουσίας στην Ρώμη, στην Ιταλία μάλλον, με αρχηγό τον Οδόακρο. Βέβαια εδώ να κάνω μια αναφορά ότι ο μέσος κάτοικος της Ιταλίας δεν κατάλαβε τίποτα από τη μία μέρα στην άλλη για την αλλαγή αυτής της εξουσίας. Ωστόσο, στην μεγάλη διάρκεια και κοιτώντας ποιο είναι το αποτελέσματος, μπορούμε να βλέπουμε αυτό το μοσαϊκό των κρατών που εκτείνονταν στα δυτικά εδάφη, τα οποία έχουν μια πολυσυλλεκτικότητα, δηλαδή διαφορετικά χαρακτηριστικά έχει το κάθε, σε εισαγωγικά, κράτος, γιατί όπως είπαμε δεν μπορούν να κριθούν με την σημερινή νοηματοδότηση ως κράτη. Βασικά χαρακτηριστικά τους πάντως είναι ότι έρχονται να πατήσουν στις προϋπάρχουσες ρωμαϊκές δομές. Δεν έρχονται δηλαδή για να ανατρέψουν το προηγούμενο status quo εντελώς, διότι ιδάλλως δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν. Εξάλλου και πληθυσμιακά αυτοί οι λαοί είναι πολύ λιγότεροι από τους ήδη κατοίκους των ρωμαϊκών περιοχών. Άρα βασίζουν το σύστημά τους της διοίκησης στον δικό τους στρατό και παράλληλα έρχονται σε επαφή με τους ντόπιους και αυτό που τους φέρνει αρκετά κοντά είναι ο χριστιανισμός. Διότι πολλοί από αυτούς τους βαρβάρους έχουν γνωρίσει τον χριστιανισμό ήδη από τον 4ο αιώνα. Δεν ανήκουν όλοι στο ίδιο δόγμα, αλλά μπορούν να συνοηθούν σε μια κοινή γλώσσα λατρείας. Δηλαδή έχουμε τα μεγάλα προσκυνήματα, έχουμε τα μαρτύρια, έχουμε λείψανα και μέσα από αυτήν την τελετουργική πρόσληψη της θρησκείας σταδιακά διαμορφώνεται και η αντίληψη για τον θεόδοτο δυτικό μονάρχη, ο οποίος είναι και ιεροποιημένος, όχι μόνο δηλαδή πολιτικός αρχηγός, αλλά θα δανειστεί και στοιχεία του πολιτικού και θεολογικού μεσσία κατά τρόπον Δαβίδ. Ως προς τον τρόπο τώρα παραγωγής των εδαφών αυτών, ακριβώς επειδή θα έχει εξασθενήσει ο ρωμαϊκός έλεγχος, όσο υπήρχε το ρωμαϊκό κράτος από τον Διοκλητιανό και μετά, δηλαδή από τα τέλη του 3ου αιώνα, οι κάτοικοι φορολογούνταν προσδεδεμένοι με τη γη τους. Δεν μπορούσε κάποιος να αφήσει τη γη του, ήταν αναγκασμένος να καλλιεργεί το χωράφι του και να πληρώνει συγκεκριμένο φόρο για το έδαφος του και για το κεφάλι του, για τον ίδιον. Μέσα στο κλίμα αυτών των ταραχών που επήλθαν και της δημοσιονομικής κρίσης που γνώρισε το δυτικό τμήμα, οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούσαν πλέον για να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα να πουλήσουν τα εδάφη τους, αλλά μαζί πουλούσαν και τον εαυτό τους. Οπότε δεν γίνονται ακριβώς δούλοι, αλλά γίνονται αυτό που ονομάζεται πλέον ως δουλοπάρικοι, ως κολόνοι, δηλαδή άνθρωποι προσδεδεμένοι με τη γη τους, εξαρτημένοι από τους πλούσιους, είτε Ρωμαίους είτε βαρβάρους, οι οποίοι βρίσκονται πλέον στα δυτικά εδάφη. Και έτσι διαμορφώνονται τα πρώτα στοιχεία αυτού που ονομάζουμε πολύ σχηματικά φεουδαρχία. Αν και στην πραγματικότητα η φεουδαρχία δεν ήταν ένα σύστημα προκαθορισμένο, γνώρισε πολλές εξελίξεις, αλλά μέσα στο πλαίσιο αυτών των δυτικών καταρρεύσεων του κράτους, έχουμε ακριβώς την προσπάθεια των αριστοκρατών να προσπαθούν να ιδρύουν αυτόνομες νησίδες, τα λεγόμενα λατιφούντια, μεγάλα αγροτεμάχια όπου είχαν ήδη τις επαύλεις τους και τους δουλοπάρικους, τους παλαιούς κατόχους μικρής γης, οι οποίοι πλέον αναδεικνύονται στην νέα ελίτ που καλείται να διαπραγματευτεί με μεσάζοντα τον εκάστοτε επίσκοπο με τους, με τους εισαγωγικά βαρβάρους. Δεν έχουμε πάντως κοινά χαρακτηριστικά. Η Βάνταλη, για παράδειγμα, είναι ένα πιο επιθετικό κράτος απέναντι στο Βυζάντιο. Αντίθετα, οι Βυσιγότθοι, οι οποίοι εν τέλει εδραιώθηκαν στην Νότια Γαλλία και στην Ισπανία, ενώ οι Οστρογότθοι εδραιώθηκαν στην Ιταλία. Εκεί υπάρχει μια διτή αντιμετώπιση των κατοίκων, δηλαδή όσοι ήταν Ρωμαίοι κάτοικοι κρίνονταν με βάση το ρωμαϊκό δίκαιο, όπως αυτό είχε κωδικοποιηθεί από τον Θεοδόσιο τον δεύτερο, τον αυτοκράτορα των αρχών του 5ου αιώνα, ενώ όσοι ανήκαν στους βαρβάρους κρίνονταν με βάση το δικό τους άγραφο δίκαιο, το οποίο ήταν προπολιτισμικό, δηλαδή αν κάποιος έπρεπε να αποδείξει την αυθότητά του για ένα ποινικό ζήτημα, έπρεπε να περπατήσει για παράδειγμα πάνω σε κάρβουνα, και αν δεν κεγόταν σημαίνει ότι ήταν αθώος. Και όσο όμως συνεχίζει αυτή η συμβίωση των Ρωμαίων με τα βαρβαρικά αυτά φύλλα, επέρχεται και η σταδιακή όσμωση και πλέον έχουμε εθνότητες που θα δώσουν στον νεότερο κόσμο τα σύγχρονα κράτη. Για παράδειγμα, η Γαλατεία είχε πλούσιο ρωμαϊκό υπόβαθρο, η ανάμιξή της με τους είτε Φράγκους είτε Βυσιγότθους έδωσε διαφορετική γλωσσική εξέλιξη, με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν τα γαλλικά, που είναι μια διαφορετική γλώσσα, λατινογενής και όχι λατινική. Το ίδιο και τα ισπανικά, τα ιταλικά. Ενώ σε άλλες περιοχές όπου τα βαρβαρικά φύλλα είχαν εντονότερη παρουσία αριθμητική και ήταν λιγότερος ο αριθμός των Ρωμαίων υπηκών, επικράτησε η γερμανική εν τέλει γλώσσα.
0: Μάλιστα. Μας μένουν 2 λεπτά ακόμα και καλό είναι επιλογικά να δώσουμε μία ακόμα απάντηση. Το κάναμε σε όλη την εκπομπή μέσα από τις πολύ εύστοχες παρατηρήσεις σας, αλλά επιλογικά τι θα μπορούσαμε να πούμε, τι ήταν τελικά οι βάρβαροι, ρωμαϊκό στερεότυπο, πολιτισμική κατηγορία ή νέοι φορείς εξουσίας?
1: Ήταν ακριβώς και τα τρία. Πολιτισμικό, ήταν ένα ρωμαϊκό στερεότυπο, διότι η εικόνα τους που συχνά έχουμε για αυτούς ήταν έτοιμη από την φαρέτρα των ιστοριογράφων των Ρωμαίων, που τους απέδιδαν στερεοτυπικά χαρακτηριστικά αγριότητας, και από την άλλη έφεραν μαζί με την ανάμειξή τους με τους Ρωμαίους έναν νέο τρόπο ζωής που όντως σταμάτησε την υλική ακμή της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Το να μιλάμε για απλή συνέχεια είναι και αυτό προβληματικό. Παρήκμασε, βλέπουμε, υλικά, αστικά ο ρωμαϊκός δυτικός χώρος. Οπισθοδρόμησε και το βλέπουμε και στην χρηματική οικονομία. Πλέον δεν κυκλοφορούν νομίσματα με την ίδια ποσότητα που κυκλοφορούσαν πριν. Έχουμε έναν πιο ανταλλακτικό κόσμο. Και θα πρέπει να φτάσουμε πλέον στον 9ο αιώνα, αν όχι στον 13ο, για να μπορέσει η Δύση να ξαναβρει την έγκλη την οποία είχε χάσει. Οπότε οι βάρβαροι έφεραν αυτή την σταδιακή πτώση της Ρώμης, η οποία όμως στην συνείδηση των ανθρώπων συνέχισε να υπάρχει, και γι' αυτό δημιουργήθηκε μετά αντίπαλος πόλος ρωμαϊκής εξουσίας. Την Δύση, όταν ο Καρλομάγνος στέφθηκε αυτοκράτορας των Ρωμαίων το 800, χωρίς να είναι αυτοκράτορας των Ρωμαίων, αλλά απλώς των Φράγκων.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό υπενθυμίζουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Ιωάννου, εντεταλμένο διδάσκοντα Βυζαντινής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Θέλουμε στο σημείο αυτό πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο που διαθέσατε και όλα αυτά τα πολύτιμα στοιχεία και τις αναφορές που ακούσαμε από εσάς στην σημερινή μας συζήτηση.
1: Χάρηκα πολύ. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και για ένα θέμα το οποίο όντως απασχολεί και σήμερα την Ευρώπη, λόγω του ακόμη και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα ζήτημα το οποίο βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση. Και τώρα με το προσφυγικό επανερχόμαστε σε παρόμοια νερά.
0: Όντως. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Εγώ σας
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», ακούσατε την εκπομπή «Τα βαρβαρικά βασίλεια» από τον 5ο έως τον 7ο αιώνα. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε η Λίνα Φονταρά. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
3: Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12.
1: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79217.

0: πλήρη χαρά και ενθουσιασμό η Ιερά Μητρόπολης Χαλκίδος Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων και η Λαογραφική Συλλογή του Νέστορος Βαρδινίδη σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην αυθεντική ελληνική ενδυμασία. Να σου πω μια ιστορία. Όταν οι ενδυμασίες αποκτούν φωνή, μια παρουσίαση αυθεντικών ελλαδίτικων χωρισιών και κεφαλοδέσμων από ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο και την καθημάς Ανατολή, μέσα από την οποία θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε όχι μόνο το τι φορούσαν οι άνθρωποι του τόπου μας, αλλά και το γιατί. Γιατί πίσω από κάθε πτυχή, κάθε κέντημα, κάθε στολίδι και κάθε κεφαλόδεσμο υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος και εμείς θέλουμε να σας τον διηγηθούμε. Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, ώρα 8, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδου, Αχαΐας και Κυκλάδων, πρώην Πειραϊκή Πατραϊκή Χαλκίδα. Είσοδος ελεύθερη. Στην είσοδο της εκδήλωσης θα υπάρξει δυνατότητα είτε οικονομικής προσφοράς, είτε προσφοράς τροφίμων για την ενίσχυση του φιλοκτόπου ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως για όποιον το επιθυμεί. Και επειδή κάθε όμορφη ιστορία γίνεται ακόμη πιο όμορφη όταν μοιράζεται, σας περιμένουμε να τη ζήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
4: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα. Θέατρο Ορέστης Μακρής.
3: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
4: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
5: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργανωτής Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
6: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Θα αναφερθούμε σήμερα, φίλες και φίλοι, αυτήν την ώρα στην πτώση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας το 476 μετά Χριστόν, όπως μας λένε οι ιστορικοί, όπως γνωρίζουμε μέσα από τα γεγονότα, μέσα από τις πηγές και τις μαρτυρίες αυτής της εποχής. Πώς οδηγούμαστε άραγε σε αυτό το γεγονός, στην πτώση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ποιοι είναι οι λόγοι που συμβάλλουν σε αυτήν την εξέλιξη? Υπάρχουν βεβαίως και ιδιαίτερες και ξεχωριστές και πολύ ενδιαφέρουσες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, και βεβαίως οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Έχουμε και μια πολιτική αστάθεια, είναι αλήθεια, εκείνη την περίοδο. Θα δούμε πώς έχουν τα πράγματα και με το στρατό, και αν είναι και αυτός ένας λόγος παραπάνω που οδηγούμαστε σε αυτήν την εξέλιξη το 476. Όλα αυτά τα ζητήματα θα τα συζητήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον καλεσμένο μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Είναι κοντά μας ο κύριος Ιωάννης Τζαμτζής, καθηγητής Ρωμαϊκής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, κύριε Τζαμτζή.
1: Κύριε Σπυρόπουλε, καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές σας, ακροατές μας. Έτσι, και βεβαίως στη διάθεσή σας να σας εξηγήσω αυτή την πάρα πολύ, πάρα πολύ πολύπλοκη. Είναι πλεονασμός. Αλλά θα καταλάβουν οι ακροατές την πορεία. Θα προσπαθήσω να συστηματοποιήσω όσο το δυνατό.
0: Να πιάσουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή και ίσως να πάμε κάποια χρόνια πίσω, κάποιες δεκαετίες πίσω, έτσι πριν από το 476 μετά Χριστόν, κύριε Τζαμτζή, και να δούμε ποια είναι τα γεγονότα και ποιες είναι οι εξελίξεις στην Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, πώς έχουν τα πράγματα δηλαδή.
1: Βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι θα μου επιτρέψετε για 1-2 λεπτά, ξέρω ότι είναι ο χρόνος, ότι είναι πολύτιμος, αλλά θα σας πάω και 250 χρόνια πίσω για να γίνει κατανοητό πολύ εύκολα τι συνέβαινε στην Ευρώπη, στον ευρωπαϊκό χώρο τότε και περί τη Μεσόγειο. Το 212 έχουν ακούσει οι ακροατές σας και εσείς βεβαίως, το διάταγμα του Καρακάλα που έκανε όλους τους κατοίκους της αυτοκρατορίας Ρωμαίους πολίτες το 212 μετά Χριστόν. Εκεί συμπεριέλαβε ως απόλυδες, έτσι είναι ο όρος, τα γερμανικά φύλλα και τα οποία βρισκόταν στο όριο του Ρήνου και πέρα από το Ρήνο, τα συμπεριέλαβε στην Ρωμαϊκή, αν θέλετε, ηθαγένεια, στο Ρωμαϊκό Διαβατήριο. Έτσι, οι άνθρωποι αυτοί ονομάζονταν απόλυδες διότι δεν είχαν την κουλτούρα της πόλης, ούτε την παλαιά κουλτούρα της πόλης κράτους, την ελληνική, ούτε την νεότερη ρωμαϊκή, το να έχουν πόλεις, αστικό ιστό, τυχισμένες πόλεις, με τύχη δηλαδή γύρω γύρω, ενώ υπήρχαν οικισμοί και πόλεις δικές τους, δεν είχαν τύχη, δεν ήσαν οργανωμένοι κατά τα πρότυπα της Ρώμης. Αυτούς τους ανθρώπους τους συμπεριέλαβε κατευθείαν το 212 και τους έκανε υποχρεωτικά Ρωμαίους. Αυτό το πράγμα 250 χρόνια μετά αποτυπώνεται στο γεγονός ότι όλα αυτά τα γερμανικά φύλλα, τα οποία βρίσκονταν στην κεντρική Ευρώπη αλλά και μέχρι τη Βόρεια Γαλλία, έτσι, θεωρούσαν αυτούς Ρωμαίους 200 χρόνια, 250, έτσι. Δηλαδή, ό,τι ονόματα ακούσετε στη συνέχεια είναι ονόματα ρωμαϊκά τα οποία έχουν συνιστέστατα γερμανική ρίζα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που είπατε τώρα, ότι ας πάμε και λίγο πριν από την πτώση για να καταλάβουν οι ακροατές.
0: Δηλαδή πρέπει να πάμε στον 3ο αιώνα και να δούμε τα πράγματα μέσα από αυτό το πρίσμα των εξελίξεων.
1: Βεβαίως, ορθά το λέτε, απολύτως ορθά, η ρίζα είναι εκεί. Συμπεριελήφθησαν τα γερμανικά φύλλα τα οποία βρίσκονταν στις παρυφές της τότε Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, έδωσε ο Καρακάλλας σε όλη την Οικουμένη τη Ρωμαϊκή Ιθαγένεια. Σε όλους τους άλλους, αν ήθελαν, αλλά την πήραν σιγά σιγά, οι Έλληνες, οι Ισπανοί, οι Γαλάτες αμέσως, οι Έλληνες λίγο με πιο δυσφορία, σιγά σιγά, τους άλλους τους έκανε υποχρεωτικά Ρωμαίους. Κατά συνέπεια μπορούσε κάποιος το 450 έτσι, να επέρεται ότι είναι Ρωμαίος 10 γενιές πριν, εδώ και 10 γενιές. Ταυτόχρονα τώρα θα πρέπει να συνειδητοποιήσει κανείς ότι είναι η Ευρώπη και τα Βαλκάνια είναι ένας χώρος ο οποίος δεν ελέγχεται πλήρως από τις ρωμαϊκές δυνάμεις είτε του Ανατολικού είτε του Δυτικού κράτους, διότι όπως θα θυμάστε μετά τον Διοκλητιανό χωρίστηκε στα δύο, το Ρωμαϊκό κράτος ενιαίο μεν, έτσι, τα ξέρουμε αυτά. Ο μεγάλος Κωνσταντίνος ίδρυσε την Κωνσταντινούπολη, τη Νέα Ρώμη, έτσι, και έτσι υπήρχαν δύο πρωτεύουσες, η Ρώμη και η Νέα Ρώμη. Τα Βαλκάνια και πάνω από, δηλαδή πάνω από τη Μικρά Ασία, περνώντας από τις αν θέλετε παρυφές της Μαύρης Θάλασσας, σαν τα Νάλια θα το σκεφτείτε, αλλά και κατευθείαν στη βόρεια σημερινή Τουρκία, έγινε η επέλαση του Ατήλα το 450. Ο Ατήλας ήταν Ούνος, δηλαδή κεντρική Ασία, στην κεντρική Ασία στις παρυφές της Κίνας. Έγινε αυτή η μεγάλη μετακίνηση και αναμίχθηκε με γερμανικά φύλλα τα οποία βρίσκονταν από τα Βαλκάνια στη γραμμή του Δούναβη, από τα Βαλκάνια μέχρι την Κεντρική Ευρώπη, τη Γερμανία, και τους πίεσε να πάνε δυτικά. Με τις μικρές φυλές αναμίχθηκε, οι Οστρογότοι και οι Βυσιγότοι και οι έφυγαν προς τα δυτικά. Οι δε Βάνδαλοι πήγαν προς τα νότια. Έτσι η κατάσταση το 450 έχει ως εξής. Ένας Ατήλας που κάνει ό,τι θέλει, που προσπαθεί να επιτεθεί στην Κωνσταντινούπολη αλλά σταματάει, διότι ο Θεοδόσιος ο δεύτερος του δίνει πολλά χρήματα, του πλήρωνε χρυσάφι, απίστευτα ποσά χρυσάφιου, 2.000 λίβρες, κάτι τέτοιο, χρυσάφι το χρόνο, ή 6.000, δεν θυμάμαι, αλλά μεγάλο ποσό για να μην προκαλέσει πρόβλημα τα Βαλκάνια. Αυτός πηγαίνει προς τα δυτικά, συνεχίζει και ιτάται από τον γνωστό, πιστεύω στους περισσότερους ακροατές σας, σας σίγουρα, τον Φλάβιο Αέτιο. Ο Αέτιος έδωσε εκείνη την γνωστή μάχη των εθνών, τη λένε, αλλά είναι η μάχη των καταλαβνικών πεδίων. Έτσι, η μάχη των καταλαβνικών πεδίων είναι καθοριστική. Ο Ατήλας συνετρίβει, νικήθηκε και στη συνέχεια πέρασε προς την Ιταλία, πολιόρκησε Μιλάνο κλπ. Και φτάνει να μπει στη Ρώμη. Ούτε στη Ρώμη μπαίνει. Και δεν μπαίνει όχι γιατί έγινε κάποια μάχη, αλλά διότι συναντήθηκε έξω από τη Ρώμη με τον τότε Πάπα Ρώμης τον Λέοντα, και μετά από μια συνομιλία που ποτέ δεν μαθαίστηκε τι υπόθηκε, πήρε το στράτευμά του και έφυγε. Δηλαδή βάλτε το 451 ηττήθηκε συντρίπτικα, το 452 πάει προς τη Ρώμη αλλά δεν μπαίνει ούτε στη Ρώμη, όπως δεν είχε μπει στην Κωνσταντινούπολη, και πεθαίνει στον ύπνο του το 453, και δηλαδή δύο χρόνια μετά, και τελειώνει. Όμως η κατάσταση έχει εξελιχθεί ως εξής. Εάν δούμε με τα μάτια του μυαλού μας τον χάρτη, τη λεκάνη της Μεσογείου, έχουμε μία Ρώμη στον Ελισποντό, δηλαδή την Κωνσταντινούπολη, μία Ρώμη εκεί που είναι η Ρώμη μέχρι σήμερα, και το τρίτο κέντρο είναι το βασίλειο των Βανδάλων στην Τινησία, ακριβώς απέναντι από τη Σικελία. Δηλαδή, έχουμε μία αυτοκρατορία, ανατολικό ρωμαϊκό κράτος, το οποίο ακόμη δεν έχει συνειδητοποιήσει την ελληνικότητά του, διότι δεν μπορεί κιόλας. Έτσι, είναι αναμειγμένοι πληθυσμοί. Όπως σας είπα, υπάρχουν ακόμη και Ούνοι στα Βαλκάνια.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα έχετε το Δυτικό Ρωμαϊκό κράτος, όπου μέσα στην Ιταλία βρίσκονται βεβαίως γερμανικά φύλλα, τα οποία όμως είναι Ρωμαίοι, δηλώνουν Ρωμαίοι και είναι Ρωμαίοι, έτσι αισθάνονται, έτσι. Και απέναντι στην Τινησία έχετε το βασίλειο, έχει κανείς τον βασίλειο των Βανδάλων, έτσι, όπου βασιλεύει ο Γιζέρικος, έτσι, και είναι γερμανικό επίσης φύλο, Βάνδαλοι και Αλανοί. Ένα μικρότερο, το κύριο είναι οι Βάνδαλοι και το δεύτερο είναι οι Αλανοί. Φυσικά έχουν μείνει στο μυαλό των ανθρώπων μέχρι τώρα, και έχει δοθεί και μία αρνητική χρειά, έτσι, ας θυμηθούμε τη λέξη βανδαλισμός.
0: Ναι.
1: Ωραία, μέχρι σήμερα την έχουμε. Είναι κάτι το οποίο καταστρέφεται, το οποίο είναι σε μία φυσιολογική κατάσταση, αλλά χαλάει τελείως η αισθητική του ή καταστρέφεται πλήρως. Φανταστείτε πόσο φοβεροί πολεμιστές ήσαν αυτοί. Για να καταλάβετε, όταν τον λέμε Γιζέριχο σήμερα, αυτόν ήταν Κάιζερικ, το όνομά του. Ο Οδόακρος λέγεται, είχε ρωμαϊκό όνομα, αυτός για τον οποίο θα μιλήσουμε αργότερα, και λεγόταν Φλάβιους Οντόβακε. Εισάγονται καινούρια, αν θέλετε, ονόματα ρωμαϊκής χρειάς. Λογικών επίσης. Δηλαδή, πρέπει να γίνω κατανοητός. Τα περισσότερα γερμανικά ονόματα σήμερα που τελειώνουν σε ΙΧ, έτσι, αυτό το πράγμα γίνεται σε ΚΑΠΑ στα λατινικά, και έτσι έχουμε όλα αυτά τα ονόματα.
0: Μάλιστα.
1: Από την άλλη πλευρά, στην Κωνσταντινούπολη, για να δούμε και τι γίνεται εκεί, στην πρωτεύουσα, την Νέα Ρώμη και την κύρια πρωτεύουσα. Γιατί είναι πολύ δυνατότερη, επειδή έχει στη διάθεσή της τη Μικρά Ασία και επειδή ο Ατήλας έχει περάσει από πάνω και έχει εξαφανιστεί. 20 χρόνια μετά έχουμε έναν αυτοκράτορα, ο οποίος ονομάζεται Ζήνων, είναι γνωστό, Βυζαντινός αυτοκράτορας θεωρείται, διότι όντως βασίλευε η Κωνσταντινούπολη. Όμως δείτε τώρα το όνομα, το πραγματικό το όνομα είναι Ταρασικοντίσα.
0: Μάλιστα.
1: Ταρασικοντίσα σημαίνει ο Ταράση, ο γιος του Κοντίσα. Γιατί? Διότι είναι ισαυρικής καταγωγής από την Κιλικία, δηλαδή την περιοχή που σήμερα είναι απέναντι από την Κύπρο, Αλικαρνασσό και γύρω-γύρω, όλο εκείνο το σημείο της σημερινής Τουρκίας.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα σε όλα αυτά θα βάλουν οι ακροατές σας στο μυαλό τους, σε αυτό το αρκετά περίπλοκο, θα βάλουν μια περαιτέρω περίπλοκο. Είναι ο διαγωνισμός, θα έλεγα, οι διαμάχες, μέχρι σημείο αγριότητας ορισμένες φορές, μεταξύ των θρησκευτικών τάσεων, οι οποίες θρησκευτικές τάσεις είναι χριστιανικές θρησκευτικές τάσεις, όπου υπάρχει η κανονική θρησκεία, η θρησκεία των Οικουμενικών Συνόδων, ταυτόχρονα όμως έχετε τις αιρέσεις αριανούς των συνόδων, ταυτόχρονα όμως έχετε τις αιρέσεις αριανούς, μόνο φυσίτες.

Έχουμε λοιπόν ένα περίπλοκο, μάλλον πολλές περιπλοκότητες αυτό το χρονικό διάστημα, έτσι σε αυτή την ιστορική συγκυρία στην οποία σήμερα αναφερόμαστε και συνδέεται βεβαίως άμεσα με την πτώση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, το πάω με την βοήθειά σας κύριε Τζαμτζή. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Είναι κοντά μας σήμερα, φίλες και φίλοι, και μαζί του συζητάμε ο καθηγητής Ρωμαϊκής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο κύριος Ιωάννης Τζαμτζής. Και το θέμα μας είναι η πτώση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Μας περιγράψατε προηγουμένως, κάναμε ένα, θα λέγαμε, μια επιστροφή πίσω στο χρόνο, τουλάχιστον 2 αιώνες πριν από το 476 που έχουμε την πτώση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, κύριε Τζαμτζή, με το διάταγμα του Καρακάλα. Τι σήμαινε αυτό όσον αφορά βεβαίως και την Ρωμαϊκή Ιθαγένεια που δόθηκε σε όλους, τουλάχιστον σε όλους τους ανθρώπους, τους κατοίκους Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, έτσι, που ήταν τεράστια τότε σε έκταση, και σε γερμανικά φύλλα, τα οποία τα βλέπουμε αυτά τα γερμανικά φύλλα να παίζουν ένα ιδιαίτερο ρόλο, ένα σημαντικό ρόλο. Υπάρχουν συγκρούσεις, έτσι, με την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στρατιωτικές συγκρούσεις και μάχες, όπως αυτή που αναφερθήκατε, η μάχη των Καταλανικών πεδίων το 451, που και εκεί
1: σημαντικότατη
0: αυτή η μάχη ορόσημο. Έχουμε όμως και, θα μπορούσαμε να πούμε, ίσως και ένα περιβάλλον όσον αφορά τις κοινωνικές και τις οικονομικές συνθήκες που κάπως ευνοεί την εξέλιξη των γεγονότων.
1: Βεβαίως, ναι. Θα παρακαλέσω μόνο τους ακροατές σας δεύτερη φορά από τώρα να κρατούν στο μυαλό τους το ανισοσκελές τρίγωνο, έτσι, με τη μύτη προς τα κάτω, που είναι Κωνσταντινούπολη, Ρώμη και η ακτή η μητούλα της Τινησίας, όπου βρισκόταν τότε η Καρχιδόνα. Αυτό θα κρατούν στο μυαλό τους. Ακόμη και για τα οικονομικά. Γιατί στη συνέχεια θα μας χρειαστεί, ξέρετε, για το 475-76, είναι πολύ περίεργη χρονιά, αλλά θα την εξηγήσουμε μετά.
0: Έτσι,
1: του προκειμένου τώρα, το οικονομικό και το κοινωνικό τοπίο. Το κοινωνικό και το οικονομικό τοπίο της Ανατολικής Πτέρυγας, δηλαδή της επικράτειας της Κωνσταντινούπολης, της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, είναι σχετικά σταθερό και πολύ καλύτερο από αυτό της Δύσης. Για το λόγο ότι παραμένει ακόμη ένα οργανωμένο κράτος με κύριο όγκο τη Μικρά Ασία, όπου εκεί ελέγχεται πλήρως η κατάσταση. Κυρίως εκεί είναι οι θρησκευτικές διαφορές οι οποίες επικρατούν. Στη Δύση έχουν

0: Με ένα τοπίο το οποίο μπορεί να αποκαλέσει κανείς πρώιμο μεσαίωνα. Γιατί? Διότι η νομοθεσία που είχε εισαχθεί σιγά με διαδοχικά διατάγματα αυτοκρατορικά κατέληξε στο να δημιουργήσει μια κοινωνία όπου αυτός ο οποίος δεν είναι στρατιωτικός δεν μετακινείται. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σήμερα που παίρνει κανείς το αεροπλάνο για να πετάξει από εδώ, εκεί και από εκεί αλλού και από αλλού κάπου σε ένα τρίτο μέρος, θα πρέπει να καταλάβει, να συνειδητοποιήσει ότι ο Ρωμαίος εκείνης της εποχής, ο οποίος ήταν από τη μέση τάξη και κάτω, γινόταν όλο και πιο φτωχός και ήταν προσκολλημένος στη γη την οποία καλλιεργούσε και από την οποία δεν μπορούσε να φύγει, να ξεφύγει. Μάλιστα. Δηλαδή, έχουμε ένα χωριό στην Πανωνία. Δεν υπάρχει μετακίνηση. Αυτοί που γεννήθηκαν στο χωριό, θα πεθάνουν στο χωριό, δεν θα μπορέσουν να μετακινηθούν. Αυτοί οι οποίοι γεννήθηκαν σε ένα χωριό στα όρια του Ρήνου θα γεννηθούν στο χωριό και δεν θα δουν στη ζωή τους πιθανότατα παραπέρα από το διπλανό χωριό και όχι πιο πέρα τρίτο. Δηλαδή η ζωή αυτών των ανθρώπων είναι προσκολλημένη στην γη. Mm-hmm. Προσοχή, με διατάγματα. Γιατί? Διότι η οικονομική δυσχέρεια είναι τόσο μεγάλη που έκανε, θα το πούμε με σημερινούς όρους, ανάγκασε τους αυτοκράτορες να κάνουν διαδοχικές υποτιμήσεις του νομίσματος. Mm-hmm. Έτσι, ήταν αναγκαίο να καλλιεργηθεί η γη και γι' αυτό επινοήθηκε το σύστημα των κολώνη, δηλαδή των δουλοπάρικων, θα λέγαμε σήμερα, όπου τα λατινικά κείμενα, τα νομικά, τους ονομάζουν servitere, δηλαδή
1: εργάτες της γης, δούλοι της γης, έτσι.
0: Ακριβώς. Όπου βρίσκεται αυτός ο οποίος έχει ένα κομματάκι, το οποίο θα πρέπει να δίνει το 1/10 στον αυτοκράτορα, δηλαδή να πηγαίνει προς τη Ρώμη, θα πρέπει να καλλιεργεί οπωσδήποτε και το παιδί του θα καλλιεργήσει επίσης το ίδιο χωράφι και το εγγόνι του το ίδιο και το δισεγγονό του το ίδιο. Το ίδιο ισχύει για παράδειγμα και με ορισμένα, θα λέγαμε, εμπορικά σχήματα, αν τα πούμε εμπορικά. Ας πάρουμε παράδειγμα τους αρτοπιούς. Mm-hmm. Αρτοπιός γίνεται το παιδί του αρτοπιού, το εγγόνι του αρτοπιού, το δισέγγονο του αρτοπιού. Δηλαδή κλείνονται όλοι οι οικονομικοί φύλακες που συνιστούν μια κοινωνία που είναι σήμερα ελεύθερη, κλείνονται απολύτως. Αυτό, δηλαδή, οι αρτοποιοί είναι κόρπους, σώμα, το σώμα των αρτοποιών. Αυτό μέχρι σήμερα έχει δώσει την έκφραση κορπορατισμός.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή συντεχνιακή νοοτροπία. Είναι οι πρώιμες συντεχνίες του μεσαίωνα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτοί οι οποίοι μπορούσαν, δεν υπάρχει φεουδαλισμός ακόμη, αλλά αυτοί οι οποίοι μπορούσαν να μετακινηθούν και μάλιστα να πάνε στη Ρώμη, στην Κωνσταντινούπολη κλπ. Και να προσθεθούν στην τόπια αριστοκρατία, ήσαν οι πολύ πλούσιοι της επαρχίας, τους οποίους, οι οποίοι όμως περίμεναν κρίση του αυτοκράτορα για να πάνε είτε στη Νέα Ρώμη είτε στην Παλαιά Ρώμη, στην Ρώμη. Ωραία. Εκεί τώρα θα πρέπει να γίνει κατανοητό τους ακροατές ότι αυτή η οικονομική δυσχέρεια της κοινωνίας επέτρεπε, δηλαδή το να είναι καρφωμένοι στη γη, στη γη τους ο πληθυσμός, επέτρεπε μετακίνηση μόνο ποιον, κατ' εξαίρεση του στρατού.
1: Μάλιστα.
0: Όποιος πήγαινε στο στρατό για 25 ετή θητεία, παρακαλώ, έτσι. Όποιος πήγαινε στο στρατό μπορούσε να μετακινείται επειδή είχε διαταγή του στρατηγού.
1: Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, κύριε Τζαμτζή, με τη βοήθειά σας. Πρέπει να κάνουμε μια σύντομη αλλά απαραίτητη διακοπή σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας.
0: Ελπίζω να γίνει κατανοητός. Νομίζω τα είπα όσο πιο ξεκάθαρα μπορούσα.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
3: Η ώρα είναι 12:30.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για την πτώση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, β' μέρος». Περιμένουμε πάντοτε τα δικά σας μηνύματα, αγαπητοί ακροατές, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Να σας υπενθυμίσουμε ότι σήμερα είναι κοντά μας και μαζί του βεβαίως συζητάμε ο κύριος Ιωάννης Τζαμτζής, καθηγητής Ρωμαϊκής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Να συνεχίσουμε, κύριε Τζαμτζή, από εκεί που σταματήσαμε.
0: Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Έλεγα ότι η οικονομική αυτή κατάσταση επέτρεπε ουσιαστικά μετακινήσεις μόνο του στρατού. Mm. Αυτό σήμαινε ότι ένα στρατιωτικός μπορούσε μετά από πάρα πολλές μήνες βάδισμα να πάει να δώσει μάχη στα καταλαβνικά πεδία και να γυρίσει πίσω. Για τον αέτιο που είπαμε πριν, το 451, έτσι και πιο πριν, έτσι, ο αέτιος, όπως σας είπα, η καταγωγή του ήταν ρωμαϊκή, γι' αυτό τον λένε τελευταίος Ρωμαίος, από Ρωμαίος που ήταν εγκατεστημένη στη σημερινή Βουλγαρία και προς τη Ροδόπη λίγο πιο κάτω, στην Κάτω Μυσία. Ο οποίος όμως έφυγε και πήγε και έγινε αρχιστράτηγος, έτσι, με πολλές ίδρυγγες και έτσι, με δολοφονία δολοφόνησε τον αρχηγό του στρατού της Δυτικής Αυτοκρατορίας κλπ. Έγινε αρχιστράτηγος πηγαίνοντας στην Ιταλία. Αυτό ταυτόχρονα, δείτε τώρα, είναι οι Ιταλοί που βρίσκονται, αυτοί που βρίσκονται στην Ιταλία, είναι όλοι οι Ιταλοί? Απάντηση, όχι, διότι έχουν καρφώσει επίσης στη γη της Βόρειας Ιταλίας κυρίως, έχουν καρφώσει δουλοπάρικους οι οποίοι ονομάζονται από τις βυζαντινές πηγές φεδεράτη. Δεν πρέπει να πέφτουμε στην παγίδα των ελληνοποιημένων, αν θέλετε, εξελληνισμένων λέξεων, ιδιαίτερως των Βυζαντινών, διότι το φεδεράτη δεν είναι τίποτα άλλο από την λέξη φεντεράτη. Μέχρι σήμερα, ακόμη και για την Ευρωπαϊκή Ένωση που μιλάμε, την ονομάζουμε ονομάζουμε την φεντεραλισμό, federation, κλπ.
1: Έχουμε και αγγλικές λέξεις που προέρχονται από αυτήν τη λέξη.
0: Έχουν παραμείνει. Οπότε βάζουμε στην άκρη το βυζαντινό όρο, φεδεράτη είναι αυτοί που έχουν κάνει μια συμφωνία με το Ρωμαίο Αυτοκράτορα και είναι σύμμαχοι. Αυτό είναι η φεδεράτη. Εξαιτίας της οικονομικής κατάστασης αυτή είναι καρφωμένη στην Ιταλία και είναι γερμανικά φύλλα. Από εκεί ξεφυτρώνει ο οδόακρος. Αγαπητέ κύριε Σπυρόπουλε και αγαπητοί ακροατές, δηλαδή ο οδόακρος είναι αρχηγός των φεντεράτη, των συμμάχων, των βοηθητικών σωμάτων του ρωμαϊκού στρατού. Το όνομά του, όπως σας είπα, στα λατινικά είναι Φλάβιους Οντόβακερ, έτσι, ο οποίος καταλήγει το 400 76 τον Αύγουστο να γίνει βασιλιάς των Γερμανών, των περισσότερων φίλων, μικρών, μεγάλων κλπ. Ανακηρύχθηκε βασιλιάς των Γερμανών. Καταγωγή Σκύρος, Σκύρος με γιώτα, έτσι. Είναι μια γερμανική φυλή, έτσι. Άλλοι τον λένε Γκότ, άλλοι τον λένε ότι ανήκε στους Ερούλους ή Έρουλους, έτσι. Δεν παύει και πάλι να σας να το υπενθυμίσω, να είναι ο αρχηγός των Φεντεράτη, των συμμάχων. Αυτοί πόσοι είναι? 30.000 οικογένειες, βάλτε περίπου 150.000 άτομα εγκατεστημένοι στην Ιταλία.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, ταυτόχρονα, ας μπούμε στο πολιτικό πλέον.
1: Ναι. Έχουμε πολιτική αστάθεια ούτως ή άλλως αυτή την περίοδο, έτσι.
0: Ακριβώς, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Έχουμε, ναι, ακριβώς όπως η αστάθεια είναι. Έχουμε έναν αυτοκράτορα, ο οποίος στη Ρώμη ονομάζεται Γλυκέριος, έτσι. Το Γλυκέριο τον αντικαθιστά, προσέξτε, 474, 474, 475. Mm-hmm. Ένας Ιούλιος Νέπος. Ωραία. Μέχρι εδώ εντάξει, 474, 475. Να μετακινήσουν το βλέμμα του μυαλού τους οι ακροατές στην Κωνσταντινούπολη. Το 474, 475 είναι αυτοκράτορας, αυτό που σας είπα, ο Ταρακοντίσα, που ονομάζεται Ζήνων. Mm-hmm. 474, 475. Έναν χρόνο. Στον ίδιο χρόνο βρίσκεται ο Ιούλιος Νέπος στη Ρώμη. Οι Βάνδαλοι συνεχίζουν ακάθεκτοι κάτω στην Δημησία να είναι, να κατέχουν την Καρχιδόνα. Κοιτάξτε. Ο πατέρας του τελευταίου αυτοκράτορα της Ρώμης, ο οποίος ονομαζόταν Φλάβιος Ορέστες, δηλαδή Φλάβιος Ορέστης, mm-hmm. που καταγόταν από την Πανωνία, το Ορέστης, μη σας παραπλανά, Γερμανός κατά το ίμιση. Έτσι, ο Φλάβιος Ορέστης επιτίθεται εναντίον του αυτοκράτορα το 475 του Ιούλιου Νέποτα. Ιτάται από τον Ορέστη ο Νέπος και αναλαμβάνει το παιδάκι σε ηλικία 14,5 ετών, ο Φλάβιος Ρωμίλος Αύγουστος. 475 προς 476. Κοιτάξτε τώρα, πάμε πάλι πίσω. Είπαμε ότι αρχηγός των Γερμανών έγινε στις 23 συγκεκριμένα, έτσι, 23 Αυγούστου του 476 ο Δόακρος. Ο Ρωμίλος Αυγουστήλος ήταν αυτοκράτορας μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου του 476. Δηλαδή, του πήρε του Οδόακρου 15 μέρες το πολύ, mm-hmm. για να πει στο μικρόν, σήκω φύγε. Εκθρονίστηκε.
1: Μάλιστα. Τον εκθρώνησε λοιπόν. Τον
0: εκθρώνησε.
1: Ρωμίλο.
0: Τον εκθρώνησε και δεν τον σκότωσε. Απλά τον εκθρόνησε, δηλαδή πήρε το παιδάκι και το έστειλε σε μία πόλη της Ιταλίας, έτσι, όπου παρέμεινε υπό, όχι περιορισμό θα έλεγα, δηλαδή όχι, δεν μπορούσε απλά να φύγει από την πόλη και πέθανε πολύ καιρό μετά, πέθανε σχεδόν 70 ετών ο Φλάβιος Ρωμίλος Αυγουστήλος, ας το πούμε Ρωμίλους Αυγούστους. Mm. Προσέξτε τώρα. Γιατί έχει μείνει Αυγουστήλος, ναι. Δηλαδή Ρωμίλος, θα λέγαμε μετάφραση σημερινή ελληνική, Ρωμίλος Αυγουστάκος. Γιατί ήταν μικρούλι. Mm. Εντάξει, ήταν, δηλαδή έτσι φανταστείτε το περιβάλλον, ένα παιδί 14,5 ετών, το οποίο ο πατέρας του είχε διώξει τον προηγούμενο αυτοκράτορα, έτσι. Και ο Δόακρος σκοτώνει τον πατέρα του και του λέει του μικρού, άντε φύγε, εντάξει, θα ζήσεις. Λοιπόν, ταυτόχρονα, κοιτάξτε τώρα στην Ανατολή τι γίνεται. στην Ανατολή Οζήνων 474 με 475, αλλά στη διάρκεια που γίνονται αυτά τα γεγονότα, έτσι, στο ενδιάμεσο 75 με 76, υπάρχει ένας αυτοκράτορας, ένα χρόνο πάλι, που ονομάζεται Βασιλίσκος. Κοιτάξτε τη σύμπτωση, δηλαδή κάπου η σύμπτωση είναι φοβερή, διότι ο Αύγουστος ονομάζεται Αυγουστάκος, Αυγουστήλος δηλαδή, Αυγούστουλος, μικρούλης Αύγουστος. Ο άλλος δεν ονομάζεται και βασιλιάς, το όνομά του είναι Βασιλίσκος, ο μικρός βασιλιάς,
1: μάλιστα,
0: ο βασιλιάκος.
1: Τι σηματοδοτεί είναι... τώρα, για να έρθουμε λίγο να δούμε τις συνέπειες από την πτώση εδώ, τι σημαίνει αυτή η πτώση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας το 476 μετά Χριστόν, κύριε Τζαμτζή. Αναλαμβάνει ο... Ναι. Τι αλλάζει.
0: Να αναλαμβάνει, πείτε μου.
1: Αναλαμβάνει ο Οδόακρος, έτσι δεν είναι?
0: Αναλαμβάνει ο Οδόακρος, ο οποίος όμως ο Οδόακρος έχει τον συγκρατημό, αν θέλετε, την αυτοσυγκράτηση, και δεν γίνεται αυτοκράτορας. Απλά αναλαμβάνει. Ζητά απλώς από τον Ζήνωνα να γίνει πατρίκιος. Μα ποιος Ζήνωνα, εδώ μας λες ότι είναι Βασιλίσκος? Όχι. Το 476 πέφτει ο Βασιλίσκος και επανέρχεται ο Ζήνωνας, που είχε βασιλεύσει για ένα χρόνο ο Ταράκοντισσα, που σας είπα. 476 μετά πήγε πολύ καλά μέχρι το 491. Όμως ο Οδοακρός που είχε να κάνει με αυτόν, με τον Ζήνωνα πλέον, δεν του ζητεί να αναλάβει το Δυτικό Ρωμαϊκό κράτος. Του ζητεί να του δοθεί ο τίτλος του Πατρικίου. Πατρίκιους τότε δεν σήμαινε κάποιον που είναι από γενιά πατρικίων, αλλά σήμαινε τον αρχηγό του, θα λέγαμε σήμερα, του Γενικού Επιτελείου, τον υπεραρχιστράτηγο της Δύσης και διοικητή της Δύσης. Δηλαδή υπήρξε και λίγο σεμνός ο Οδόακρος, με χαμόγελο το λέω, και των εισαγωγικών. Αυτό κατέστησε την κατάσταση στη Ρώμη σχετικά σταθερή, αλλά εναλλάσσονται βέβαια στη συνέχεια οι Γερμανοί, αν θέλετε, διοικητές της Δύσης. Μοναδικό σταθερό σημείο, προσέξτε, είναι ο Πάπας. Δηλαδή από το 400 κάμποσο, 460, κονδρικά 470, μέχρι και το 485 κονδρικά, υπάρχει ένας Πάπας ο οποίος είναι σταθερός, ενώ οι αυτοκράτορες και οι διοικητές ανεβοκατεβαίνουν.
1: Μάλιστα. Κύριε Τζαμτζή, θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας. Μας έχουν απομείνει λίγα λεπτά ακόμη. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε σε λίγο, μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον καθηγητή Ρωμαϊκής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον κύριο Ιωάννη Τζαμτζή, για την πτώση της Δυτικής, με συγχωρείτε, Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας το 476 μετά Χριστόν. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη, περίπου άλλα 9 στη διάθεση μας, κύριε Τζαμτζή. Να πάμε στο μήνυμα εδώ ενός ακροατή μας. Βεβαίως, ναι. Πάντοτε σε σχέση με όσα συζητάμε, μας λέει άλλη μια, μας γράφει άλλη μια σύμπτωση που είναι αξιοπερίεργη. Είναι ότι η ιστορία της Ρώμης ξεκινάει με ένα Ρωμήλο και τελειώνει με ένα Ρωμήλο.
1: Ναι. Αυτό το έχουν πει πάρα πολλοί ιστορικοί. Mm-hmm. Μάλιστα θα προσθέσω Ρόμουλους Αυγούστους. Mm-hmm. Αυτό το παιδάκι είχε το όνομα του Ρωμήλου που ίδρυσε τη Ρώμη και του Αύγουστου που ίδρυσε την αυτοκρατορία.
0: Μάλιστα.
1: Απίστευτο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι από αυτές τις συμπτώσεις οι οποίες πραγματικά δίνουν άλλη διάσταση στην ιστορία. Mm-hmm. Έως και μεταφυσική ίσως. Κοιτάξτε να δείτε όμως αυτό το οποίο μου είχατε πει, ποιες είναι οι επιπτώσεις και η συνέχεια.
0: Ναι, αν δηλαδή, και ήθελα να ρωτήσω επιπλέον, να κάνω μια ερώτηση, κύριε Τζαμτζή, αν εδώ με την πτώση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας έχουμε την κατάρρευση ενός κράτους ή τον μετασχηματισμό της εξουσίας, γιατί αναλαμβάνει ο Δόακρος.
1: Είναι και κατάρρευση ενός κράτους και αυτό θα σας εξηγήσω, αλλά για να το εξηγήσω είναι μετασχηματισμός της εξουσίας σίγουρα. Και ταυτόχρονα είναι και κατάρρευση ενός κράτους όλων των δομών του, πράγμα που αναγκάζει να έρθει σε βοήθεια του αυτής της κατάστασης όλης η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Δηλαδή, γι' αυτό θα επιμείνω σε δύο σημεία, αλλά αυτό είναι για ένα λεπτό, ενάμιση, όχι παραπάνω. Ο βασιλίσκος που σας είπα, που ήταν ταυτόχρονα αυτοκράτορας και ο Ζήνων επανήλθε, ο βασιλίσκος λέγεται από ορισμένες πηγές ότι ήταν θείος του Οδόακρου. Ωραία. Δηλαδή ο Οδόακρος είχε ίσως μία ουδετερότητα από πλευράς Κωνσταντινούπολης και μπόρεσε να αναλάβει. Μετά όμως ζήτησε από τον Ζήνωνα, που ανέλαβε στα γρήγορα, σχεδόν αμέσως μετά, ζήτησε από τον Ζήνωνα να είναι ο πατρίκιος, ο αρχηγός, ο αρχιστράτηγος. Προσοχή τώρα. Επειδή κινδυνεύουν από τους Βανδάλους, γιατί το 450-55 είχε επιτεθεί εκείνος ο Γκάιζερικ, ο Γιζέριχος, από την Καρκιδόνα, δηλαδή είχε περάσει απέναντι από την Τινησία, Σικελία και Ιταλία, αναγκάζεται για να διασώσει αυτή τη μετασχηματισμένη έστω κατάσταση, ο Ζήνων αναγκάζεται να στείλει τον βασιλίσκο αυτόν που ήταν στη συνέχεια στρατηγός, και περίπου το 468, 60, μας νοιάζει, ας πούμε 470, περίπου εκείνη την εποχή επιτέθηκε στην Καρχιδόνα με 100.000. Επιστρέφει πίσω ο στρατηγός αυτός, γίνεται αυτοκράτορας, ανεβαίνει ο Οδόακρος. Ο Οδόακρος πιθανότητα είναι νηψιός του. Ο Ζήνων επανέρχεται και ο Οδόακρος δολοφονείται το 493 από τον Τέντερικ. Θεοδόρηχος ονομάζεται από τις πηγές, έτσι, με μια περίεργη στάση του αυτοκράτορα Ζήνωνα. Έτσι έχουμε ταυτόχρονα μια αν θέλετε μετασχηματισμό πλήρη της καταστάσεως στη Δύση και μία κατάρρευση, αν θέλετε, της έννοιας του συγκροτημένου κράτους. Από τότε και μετά, εδώ το υπογραμμίζω, κύριε Σπύρο, μόνο το 800 ο Καρλομάγνος θα πει ότι είναι αυτοκράτορας Ρωμαίων στη Δύση, της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Δηλαδή όλη αυτή η υπόλοιπη περίοδος μας δηλώνει ότι η παλιά Ρώμη, όπως την ξέραμε, πέθανε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι αντιθέτως. Η νέα Ρώμη ζει και βασιλεύει και μετασχηματίζεται, βάλτε, διότι είναι 100 χρόνια μετά, 3 γενιές, δεν είναι τίποτε αυτό, 4. Έτσι, ή Ουστινιανός, λατινικά και ταυτοχρόνως είναι αρέστου στα ελληνικά, εκεί μετασχηματίζεται, αν θέλετε, η αντίληψη του κράτους επί το ελληνικών. Ενώ στη Δύση έχει πεθάνει. Έχει πεθάνει και δεν ξανασηκώθηκε.
0: Έχει πεθάνει το κράτος, εννοείται. Έχει πεθάνει, ναι, το κράτος.
1: Το κράτος σαν κράτος. Mm-hmm. Δηλαδή, πώς να σας πω, δεν υποθύμησε. Πέθανε. Είναι μια καινούργια κατάσταση η οποία συνδυάζει και τα δύο στοιχεία που είπατε. Mm-hmm. Και μετασχηματισμό που προσπάθησε να διασώσει, αν θέλετε, από την κατάρρευση, αλλά στη συνέχεια πραγματικά κατάρρευση. Αυτό αποδεικνύεται για τους ιστορικούς, επαναλαμβάνω, ότι μόνο το 800, δηλαδή 350 χρόνια μετά, έρχεται πάλι ένας Γερμανός, έτσι, ο Καρλομάγνος, να πει εγώ είμαι ο αυτοκράτορας εδώ κλπ. Mm-hmm. Ποιο είναι τώρα το αξιοπερίεργο, γι' αυτό υπάρχει και, αν θέλετε, είναι το απαράκαμπτο στοιχείο. Το απαράκαμπτο στοιχείο είναι, όπως και στην Κωνσταντινούπολη, αλλά σε συνδυασμό εκεί, mm-hmm, με τον αυτοκράτορα, έχουμε αυτοκράτορα και πατριάρχη.
0: Ναι.
1: Έτσι, στην Ανατολή. Είναι συνδυασμός. Τη Δύση έχουμε μόνο Πάπα. Τον Πάπα τον ακούνε γιατί είναι χριστιανοί, αν θέλετε. Αλλά είναι το μοναδικό σταθερό σημείο που μπορεί να πει κανείς ότι υφίσταται. Mm. Η Ισπανία είναι και αυτή γεμάτη με γότους, η Γαλατία επίσης γεμάτη με γότους, η Ιταλία με γότους, μέχρι και σας λέω απέναντι στην Τινησία με φύλλα, με γερμανικά φύλλα. Είναι, αν θέλετε, θα το σκεφτείτε σαν μια ακτίνα από την κεντρική Ευρώπη, σαν μάλλον ήταν ένα μικρό σημείο από το οποίο ακτινοβολεί προς τα κάτω, έτσι, mm-hmm, όλα αυτά ακτινοβολούν και πηγαίνουν, κατέρχονται όλα αυτά τα γερμανικά φύλλα. Αυτό είναι ονομάζεται αυτό το πράγμα, αυτές οι ακτίνες προς τα κάτω, ονομάζεται ρηπίδιο, ίσως ορισμένοι ακροατές το ξέρουν αυτό. Είναι σαν να σαρώνει ο σαρωτής, σαν το παρμπρίζ που γυρίζουν τα αυτά. Έτσι θα σκεφτείτε ότι από Ισπανία μέχρι Ιταλία, mm-hmm, σαν ένα παρμπρίζ προς τα κάτω. Από το κέντρο της Ευρώπης φεύγουν γερμανικά φύλλα και αλλάζει πλήρως η κατάσταση, η οποία στη συνέχεια οικονομικώς χειροτερεύει έτσι περαιτέρω. Γιατί είναι και το οικονομικό σκέλος.
0: Yeah.
1: Γιατί. Διότι το άλλο, το ανατολικό κράτος, είναι ένα κανονικό κράτος το οποίο προσπαθεί να αντεπεξέλθει οικονομικά και εδώ που τα λέμε τα καταφέρνει. Έτσι, διότι έχουμε και τις στις ακτές της Μικράς Ασίας τις ελληνικές πόλεις που συνεχίζουν, υπάρχει εμπόριο, ναυσιπλοεία κλπ. Στη Δύση καταραίει, γι' αυτό μιλώ περί κατάρρευσης, και η κοινωνία δεν καρφώνεται απλαστική, δίνει ως αποτέλεσμα στη συνέχεια το φεουδαλισμό. Γιατί, διότι κάποιος, εντός εισαγωγικών, βασίλευε, ήταν αρχηγός μόνο μέχρι εκεί που έφτανε το μάτι.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι το απέναντι βουνό, το φέουδο.
0: Μάλιστα. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, μπορούμε πολλές ώρες να συζητάμε το σημερινό μας θέμα, κύριε Τζαντζή.
1: Είναι πάρα πολύ περίπλοκο.
0: Μας δώσατε έτσι μια πλήρη εικόνα και μέσα από παραδείγματα, μέσα από συγκεκριμένες αναφορές και ιστορικές βεβαίως εξελίξεις. Μας βοηθήσατε πάρα πολύ όλους μας και τους ακροατές μας και όλους μας να καταλάβουμε καλύτερα το θέμα μας σήμερα.
1: Έτσι θα μιλούσα στους φοιτητές μου για να καταλάβετε, γιατί αλλιώς, αλλά θα τους είχα βάλει και χάρτη. Από το ραδιόφωνο είναι αδύνατο.
0: Δεν είναι αυτό εύκολο έτσι από το ραδιόφωνο, μάλλον ακατόρθωτο. Ναι. Θερμά σας ευχαριστούμε πάντως για αυτή τη συνομιλία σήμερα και για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σας ευχόμαστε. Συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Ιωάννη Τζαμτζή, καθηγητή Ρωμαϊκής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με θέμα «Η πτώση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας», στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και Πολιτική Β' Μέρος». Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
6: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
7: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
6: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
7: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
8: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
10: Η μετάβαση από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στα βαρβαρικά βασίλεια της Δύσης κατά τον 5ο και 6ο αιώνα δεν ήταν μια απλή ιστορία καταστροφής και ρήξης. Ήταν σε μεγάλο βαθμό μια διαδικασία προσαρμογής, συνέχειας και μετασχηματισμού. Γερμανικά φύλλα και νέοι βασιλείς εγκαταστάθηκαν στα πρώην ρωμαϊκά εδάφη, αλλά συχνά διατήρησαν τη ρωμαϊκή διοικητική παράδοση, τη φορολογία, το δίκαιο και τη λειτουργία των πόλεων. Πίσω λοιπόν από την αλλαγή των προσώπων μπορούμε να αναζητήσουμε τη συνέχεια των θεσμών και να κατανοήσουμε πώς γεννήθηκε η Μεσαιωνική Ευρώπη. Σε αυτά τα θέματα λοιπόν θα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή σήμερα να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα με τον σημερινό μας προσκεκλημένο, τον κύριο Νικόλαο Καραπηδάκη, ομότιμο καθηγητή ιστορίας της Μεσαιωνικής Δύσης του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
11: Ευχαριστώ, καλησπέρα.
10: Θέλουμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτή μας την επικοινωνία με την παράκληση για μια πρώτη δική σας εισαγωγική τοποθέτηση στο θέμα που μόλις προλογίσαμε.
11: Ευχαριστώ πολύ, νομίζω ότι την κάνατε ήδη. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν κατέρευσε. Αλλά για το ανατολικό τμήμα εννοείται δεν το κουβεντιάζουμε. Το δυτικό τμήμα μεταμορφώθηκε. Αλλά αυτή η μεταμόρφωση είχε ήδη ξεκινήσει από την ίδια τη Ρώμη. Δηλαδή το Ρωμαϊκό κράτος του, ας πούμε, τους τελευταίους αιώνες, από τον 3ο αιώνα ήδη, αρχίζει να γνωρίζει μετασχηματισμούς σοβαρούς. Η ίδια η ρωμανικότητα, η ταυτότητα δηλαδή του Ρωμαίου, αλλάζει, διότι εισάγεται ένας νέος παράγοντας που είναι ο χριστιανισμός. Ο χριστιανισμός επικρατεί, γίνεται θρησκεία του κράτους και πολύ σύντομα θα είναι ταυτισμένος και αδιαχώρητος από την έννοια της ρωμαϊκής ταυτότητας, από την έννοια του Ρωμαίου. Αυτό ισχύει και για τους ξένους της αυτοκρατορίας. Δηλαδή τους βαρβάρους, όπως έλεγαν, η λέξη δεν έχει απαραίτητα μια υποτιμητική σημασία. Σημαίνει γενικά τον ξένο. Αυτοί ήταν παρόντες στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία από πολύ νωρίς, αυτοί από τον 3ο αιώνα, είναι επίσης χριστιανοί, ανεξαρτήτως των μεγάλων διαφορών που έφεραν οι ιερές, οι οποίες κυρίως στο εμπαρόδο περισσότερο επηρέασαν την Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική στο ονομαζόμενο Βανδαλικό Βασίλειο παρά την Δύση. Ο άλλος μεγάλος μετασχηματισμός βαθμιαίος ήταν η αφόρητη γραφειοκρατικοποίηση της κοινωνίας. Δηλαδή οι πολυφόροι, η ανάγκη συντήρησης ενός μεγάλου στρατού που ήταν και το πολιτικό, μάλλον το στήριγμα της πολιτικής εξουσίας. Αλλά αυτή η γραφειοκρατικοποίηση είχε ως αποτέλεσμα την ενδυνάμωση των ισχυρών ανθρώπων, μεγάλων ιδιοκτητών της ύλης, και άρα αυτόματα ιδιοκτητών των ίδιων των καλλιεργητών, είτε αυτοί ήταν ελεύθεροι είτε ήταν δούλοι. Με ακούτε?
12: Βεβαίως.
11: Συγγνώμη. Είτε ήταν δούλοι είτε ήταν απελεύθεροι, οι οποίοι συγκεντρώνονται γύρω από τους προστάτες. Οι προστάτες παρήχαν πολλών ειδών προστασία, παραδείγματος χάρη φορολογική, πλήρωνα χρέη δηλαδή ελεύθερων μεν αλλά υπερχρεωμένων καλλιεργητών, προστασία από την στρατιωτική υπηρεσία, επειδή μπορούσαν να απαλλάξουν πληρώνοντα ανθρώπους από τη στρατιωτική υπηρεσία, και προστασία διότι ένωναν τους ανθρώπους γύρω από τη βασική παραγωγική ομάδα που ήταν οι οικισμοί καλλιεργητών στο εσωτερικό μιας μεγάλης περιουσίας. Αυτό δεν είναι ο καθεστώς προστασία σύνδεση των ανθρώπων με τον ιδιοκτήτη της γης, το βλέπουμε και στο δίκαιο. Δηλαδή, ήδη από τη Ρωμαϊκή εποχή το δίκαιο προσδένει τον άνθρωπο στην γη την οποία καλλιεργεί, ως φορολογούμενο, και ως εκ τούτου δεν του δίνει πολλά δικαιώματα απομάκρυνση, σχεδόν και καθόλου απομάκρυνση από τη γη που καλλιεργεί. Το ίδιο ισχύει και για τους ανθρώπους των πόλεων. Το δίκαιο τους προσδένει στην πόλη στην οποία ανήκουν. Και αυτή η πρόσδεση σημαίνει πρόσδεση στις φορολογικές υποχρεώσεις. Οι επιπτώσεις αυτών των αναλογών είναι πολύ μεγάλες, διότι οι πόλεις χάνουν από τη σημασία τους, αλλά και η ύπαιθρος γίνεται σε ένα βαθμό σημαντικότερη από τις πόλεις. Δηλαδή η αυτοκρατορία κατά κάποιο τρόπο και διαμελίζεται, αλλά αποδιαρθρώνεται σε νέα επιμέρους κέντρα εξουσίας. Σε όλο αυτό το μετασχηματισμό η σημασία της Εκκλησίας είναι του επισκόπου κυρίως. Ένα θέμα για το οποίο θα ξαναμιλήσουμε. Η σημασία του επισκόπου είναι πολύ μεγάλη. Πρώτον, διότι ενώνει τους ανθρώπους, την επισκοπή του και στα επιμέρους, στην επιμέρους διοικητική διάρθρωση, αλλά κυρίως απονέμει τη δικαιοσύνη και είναι και ο ίδιος προστάτης προς την κεντρική εξουσία. Προστάτης για φορολογικές υποχρεώσεις, προστάτης διότι μπορεί να απονείμει για πολλά θέματα δικαιοσύνη πολύ γρηγορότερα από τον δικαστικό μηχανισμό του κράτους. Αυτό το ξέρουμε και από τους πατέρες. της Ανατολικής Εκκλησίας το ρόλο που έχουν ο Βασίλειος και ο Χρυσός απέναντι στους αυτοκράτορες, προστατεύοντας πληθυσμούς, τους πιστούς. Οπότε η αυτοκρατορία πια έχει πολλούς νέους παράγοντες. Την Εκκλησία, τους ισχυρούς ιδιοκτήτες της ζωής, οι οποίοι συγκεντρώνουν τους ανθρώπους, βλέποντας ταυτόχρονα τις πόλεις της να αδυνατήσουν.
10: Θα λέγαμε, κύριε καθηγητά, ότι οι βαρβαρικοί ηγεμόνες υιοθέτησαν τους ρωμαϊκούς θεσμούς από ανάγκη, από πολιτικό ρεαλισμό ή επειδή αναγνώριζαν το κύρος της Ρώμης και ήθελαν να υπάρχει μια συνέχεια στηριζόμενη σε ένα στέρεο έδαφος.
11: Ναι, λοιπόν, τώρα πάμε ακριβώς στους ηγεμόνες, τους βαρβαρικούς, βάρβαρους ηγεμόνες. Καταρχάς, οι βάρβαροι ηγεμόνες ήταν μια πραγματικότητα, διότι ένα μεγάλο μέρος του ρωμαϊκού στρατού, ακόμα και τα ανώτατα κρυμάκια των αρχιστρατήγων ή των διοικητών των ομάδων στρατιών που διέθετε η Ρώμη κοντά στα σύνορα, ήταν ήδη βάρβαροι. Δηλαδή ήταν Ρωμαίοι βαρβαρικής καταγωγής. Οπότε ήταν μέρη του κρατικού ρωμαϊκού μηχανισμού. Και μάλιστα σημαντικά, παραδείγματος χάρη στην περίφημη μάχη του 4ου αιώνα που η Ρώμια σταματά την επέδρα, την επέλαση του Ατήλα σε μια μάχη που ονομάζεται των καταβλανικών πεδίων, ο στρατός ο Ρωμαϊκός ήταν Γερμανοί. Mm-hmm. Δεν ήταν δηλαδή ήδη κάτι ήξανε. Είχαν ανδρωθεί, εκπαιδευτεί και τα λοιπά. Μετά το αρχές του 5ου αιώνα έχουμε πιο μαζικές μετακινήσεις, διότι το ρωμαϊκό σύνορο ανοίγει. Mm-hmm. Άλλοτε, όχι βία, αλλά πρόσμενα, δηλαδή ξαφνικά εξαιτίας ενός βαριού χειμώνα έχουμε ομάδες που διασχίζουν το Ρήνο, άρα τα σύνορα. Και εγκαθίστανται και τους οποίους υποδέχεται η Ρώμη, δηλαδή ο ρωμαϊκός γραφειοκρατικός μηχανισμός με το καθεστώς της εγκατάστασης ή της ομοσπονδιοποίησης, δηλαδή ένα είδος συμμαχία και συμφωνία με τους νεοαφυκνόμενους, προβλέπει που θα εγκατασταθούν και τι εισοδήματα θα έχω. Αυτός ο καθεστώς ονομαζόταν hospitalitas, εγκατάσταση δηλαδή ξένο, σε ορισμένες περιοχές με τα προβλεπόμενα εισοδήματα. Άρα ο πολιτισμός ο ρωμαϊκός, ο θεσμικός εννοώ και ο νομικός, ήταν κάτι οικείο τους Ρωμαίους, τους ηγεμόνες μετά, τους νέους ξένους. Επιπλέον εκεί που εγκαθίσταν εδώ και έκαναν και τα βασιλιά τους μετά, που ήταν ουσιαστικά οι ηγεμονίες, αρχικά υπό την αναγνώριση της Ρώμης, κατοικούσαν Ρωμαίοι. Ρωμαίοι πολίτες δηλαδή, που ήταν φυλετικά, μπορεί να ήταν γαλάτες ή γερμανικά φύλλα που είχαν εγκατασταθεί παλαιότερα, αλλά είχαν να διοικήσουν οι νέοι αυτοί ηγεμόνες πληθυσμούς που διοικούνταν με το ρωμαϊκό δίκαιο. Και άρα σε καμία περίπτωση το ρωμαϊκό δίκαιο δεν μπορούσε να εξαφανιστεί, διότι τότε θα ήταν μια βία εγκατάσταση. Το ξέρουμε αυτό, ότι ένας θεσμός που δεν θα ήταν δεκτός από τους τοπικούς πληθυσμούς θα οδηγούσε στην αποσταθεροποίηση του νέου. Γι' αυτό το ξέρω από τις αιρέσεις. Οι βασιλείς, οι ηγεμόνες ξένοι που ήταν αριανοί, όπως οι Βάνταλοι, είχαν πολύ άσχημη υποδοχή που συχνά τους ανέτρεψε από τους τοπικούς πληθυσμούς. Οπότε οι ρωμαϊκοί θεσμοί όχι μόνο είναι ένα εργαλείο διοίκησης για αυτούς που εγκαθίστανται, είναι και ένα εργαλείο διαιώνησης ή διατήρησης της κοινωνικής ειρήνης.
10: Και ένα δοκιμασμένο εργαλείο επίσης, κύριε καθηγητά, για πολλούς αιώνες.
11: Και ένα δοκιμασμένο και κατανοητό. Φυσικά αυτοί έφεραν μαζί τους και δικά τους ήθη και δικούς τους νομικούς κανόνες, δηλαδή σε ήθη, νομικά ήθη, τα οποία έχουν σωθεί. Αυτά όμως είχαν εφαρμογή μόνο στους ξένους και στο βαθμό που δεν ήταν σε αντίθεση με το ρωμαϊκό νομικό οπλοστάσιο. Άρα, την ερώτησή σας, οι ρωμαϊκοί θεσμοί που διατηρήθηκαν άλλωστε, αν πάρετε ας πούμε τη γραφειοκρατική διάρθρωση ενός βαρβαρικού βασιλείου, η κυριότερη αξιωματούχη είναι αυτοί που υπήρχαν και στο ρωμαϊκό κράτος. Ο κόμις δικαστής, ο υπεύθυνος των φόρων, οι επιμέρους δικαστές, ο αρχηγός του στρατού κτλ. Ανεξαρτήτως ήταν γύρω από τον βασιλιά των ηγεμόνων, υπήρχαν και οι υπηρέτες του και προστάτες του και στρατιωτικοί του, που αποτελούσαν ένα ιδιαίτερο κύκλο εξουσίας πιο κοντινό στο βασιλιά, αλλά οι οποίοι συχνά περνούσαν και στους θεσμούς τους άλλους του πιο παραδοσιακούς. Οπότε είναι, γι' αυτό δεν μιλάμε και για άγρια, ας το πω έτσι, για απότομη τομή από τη ρωμαϊκότητα. Και επιπλέον ο κυριότερος συνδετικός κρίκος με τη ρωμαϊκότητα είναι αυτός που είπαμε από την αρχή, που είναι η ίδια η Εκκλησία.
10: Μάλιστα.
11: Η Εκκλησία είναι ρωμαϊκή σε κουλτούρα της. Μιλάει και γράφει λατινικά. Ξέρει τους αρχαίους συγγραφείς. Συντάσσει τις, όταν λέω Εκκλησία εννοώ με την ευρύτερη έννοια, συντάσσει τους βίους των Αγίων. Συντάσσει εγκυκλοπαίδειες των γνώσεων του αρχαίου κόσμου. Δηλαδή στοιχεία της ρωμαϊκότητας, τα οποία διασχέονται σε όλους. Ακόμα κι αν είναι ανοιχτή στους βαρβάρους, διότι η Εκκλησία ίσως ήταν και από τα μεγάλα της, επιτρέψτε μου τη λέξη, από τα μεγάλα της ατού, ήταν ότι και κοινωνικά και φυλετικά, όταν λέω κοινωνικά εννοώ προς φτωχούς, δούλους, αδύναμους, ήταν ανοιχτή, όπως ήταν και προς τους βαρβάρους. Η Εκκλησία δεν αναγνωρίζει, δηλαδή αναγνωρίζει έθνη, αλλά είναι αυτό το είναι χριστιανή. Αποτελεί ένα πολίτη χριστιανό που δεν κάνει διακρίσεις ξένου, Ρωμαίου κτλ. Οπότε η Εκκλησία είναι ο συνδετικός κρίκος της ρωμαϊκότητας. Οι θεσμοί βοηθούν αυτοί. Η Εκκλησία είναι ο συνδετικός κρίκος της ρωμαϊκότητας. Οι θεσμοί βοηθούν αυτοί. Είναι διατήρηση και ο κατεστημένος.

0: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και στο πλαίσιο του αφιερώματος με τον γενικότερο τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», ακούτε την εκπομπή «Ρωμαϊκή διοίκηση και βαρβαρική βασιλεία, συνέχεια θεσμών μέσα από την αλλαγή προσώπων». Έχουμε τη χαρά και την τιμή να εξετάζουμε το θέμα αυτό και να συζητάμε το θέμα αυτό σήμερα με τον κύριο Νικόλαο Καραπιδάκη, ομότιμο καθηγητή ιστορίας της Μεσαιωνικής Δύσης του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Και μετά τα όσα μας αναφέρατε, κύριε καθηγητά, και μας βοηθάνε και εμάς να προσεγγίσουμε καλύτερα τα ιστορικά δεδομένα για αυτή την περίοδο του 5ου, 6ου και 7ου αιώνα, θέλουμε να σας ρωτήσουμε για το ποιος ήταν τελικά ο ρόλος των Ρωμαίων αξιωματούχων, της Συγκλήτου και της τοπικής αριστοκρατίας στη λειτουργία αυτών των νέων βαρβαρικών βασιλείων, τουλάχιστον στα πρώτα τους βήματα. Υπήρξε κάποιος ρόλος?
1: Πώς υπήρξε? Με ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Η Ρωμαϊκή Συγκλήτος, τόσο στη Ρώμη, όπου βέβαια κάνει λίγο τις μαρκές από την παλαιότερη, όσο και στις επιμέρους πόλεις που υπήρχαν τοπικοί σύγκλητοι, οι οποίοι συγκέντρωναν την αριστοκρατία, διατηρούνται. Η Ρωμαϊκή αριστοκρατία, η Γαλατία, ας πούμε, ήταν ρωμαιογαλατική, στη Βουργουνδία του ίδιο Βουργονδογαλατική, η Ισπανία, αλλά οι Ισπανοί ήταν Αριανοί και τα φράγματα δεν πήγανε καλά. Οι πόλεις και οι αριστοκρατίες, οι επιμέρους, οι ρωμαϊκές εννοώ τώρα, διατηρούνται και αποτελούν μάλλον από τους πόλους εξουσία που συνδιαλέγεται με τους νέους ηγεμόνες, τους οποίους ονομάζουμε βασιλείς. Η σωστή λέξη στα ελληνικά ήταν να λέγαμε ερικάδες, οι ρίγες. Δεν είναι το ίδιο με τον Βυζαντινό βασιλέα, που σημαίνει αυτοκράτορα. Συνδιαλέγονται λοιπόν μαζί και αποτελούν ένα είδος πολιτικού σώματος, το οποίο απαιτεί ή προτείνει το διορισμό ενός επισκόπου. Συνδιαλέγεται με τον βασιλέα την κατανομή των φόρων για τη στρατολόγη. Βασιλιστών φυσικά αυτές τις παλαιότερες αριστοκρατίες, οι λατινικές, ας πούμε, συνδέονται και συγχωνεύονται με τις καινούργια αριστοκρατία, τη βαρβαρική. Άρα, ο παλαιός, ο συγκριτικός κόσμος

0: ειδικά στο στρογγυλό βασίλειο που είχε έδρα του τη Ρώμη, διατηρείται και μάλιστα εξακολουθεί να προσφέρει και σημαντικούς διανοουμένους, συχνά επισκόπους. Ένα μεγάλο μέρος των επισκόπων, των σημαντικών ιδρυτών μεγάλων μόνο, ήταν προερχόταν από την Ρωμαϊκή Αριστοκρατία, που ήταν και η πιο μορφωμένη. Γι' αυτό ήταν και καλοί γνώστες στο λατινικό, και ορισμένοι από αυτούς υπήρχαν και πολύ σημαντικοί συγγραφείς, όπως ο Κασιόδωρος, ο Φραγκίσκος της Τουρώνη, ο Γρηγόριος Τουρώνης και πολλοί άλλοι. Ο Ισιδόνιος Απολλινάριος.
1: Μπορούμε να μιλάμε για ρωμαϊκή αριστοκρατία, αλλά διαμορφώθηκε ποτέ κάποια αντίστοιχη τάξη με την έννοια μιας βαρβαρικής αριστοκρατίας σε αυτά τα βασίλεια?
0: Βεβαίως. Η βαρβαρική αριστοκρατία ήταν καταρχάς μια στρατιωτική αριστοκρατία. Είτε είχαν διακριθεί στο στρατό, όπως ο στρατηγός Αέτιος, όπως είπα προηγουμένως, σταμάτησε του Θούνους στα καταβλημικά παιδεία το 5ο αιώνα. Ήταν μια αριστοκρατία αριστοκρατιωτική στο βαθμό που ο ηγεμόν μιας φυλής ήταν κυρίως πολεμιστής. Τα γερμανικά φύλλα είχαν μια περίεργη διάρθρωση και την έχει αναλύσει ήδη ο Τάκητος από το δεύτερο μεταξύ του αιώνα. Ο ηγεμόνας ήταν αυτόματα και στρατιωτικός ηγεμόνας. Και οι σύντροφοι του ήταν κυρίως πολεμιστές. Οι σύντροφοι που τον συνόδευαν, η Λαιλαθία στον πόλεμο αναλόγου. Η βαρβαρική αριστοκρατία, που είναι αυτό το χαρακτηριστικό το πρώτο, οι στρατιωτικές ικανότητες, είχε και μια ιδεολογία. Ήταν αναγνώριζες μες στον ιδρυτή της φυλή μια ιδιότητα η οποία περνούσε τους ηγεμόνες της φυλής, μια καταγωγή θεϊκή και θα λέγαμε εμείς σήμερα μαγική. Ήταν ταυτόχρονα, για να μιλήσω με ανθρωπολογικούς όρους, και ο μάγος εντός εισαγωγικών, ο μάγος της φυλής. Εκείνος που διατηρούσε δηλαδή τη συνοχή της, δίκαζε τις μεταξύ τους υποθέσεις, απέναντι με δικαιοσύνη, και κυρίως μοίραζε τα λάφυρα και τη γη που κατακτούνταν. Ο μηχανισμός γύρω από τον ηγεμόνα, που είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να τον ανεβάσουν ή να τον κατεβάσουν, διότι αυτοί διάλεγαν από ποια οικογένεια και ποιο πρόσωπο θα είναι ο ηγεμόνας, αποτελεί ένα είδος αριστοκρατίας, είναι δηλαδή ένα είδος αριστοκρατίας με την έννοια των πιο ισχυρών και των πιο προβεβλημένων της ομάδας, η οποία διατηρήθηκε στον βαρβαρικό κόσμο. Όταν μάλιστα πήρε την εξουσία, εισπυρώθηκε και όλα γύρω από τον βασιλιά. Έπαιξε μεγάλο ρόλο στους εμφύλιους πολέμους των Φράγκων ηγεμόνων, και όχι μόνο των Φράγκων, και άλλων. Ήλεγε τη βασιλεία. Και από αυτούς μάλιστα γεννήθηκε αργότερα από αυτή την αριστοκρατία του παλάτιου, όπως την ονομάζουμε. Γεννήθηκε αργότερα και η πιο κρατεά, το πιο κρατεό κράτος, το ισχυρό κράτος, το γνωστό κράτος των Καρολιγίων.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, στο σημείο αυτό να κάνουμε μια ακόμα μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα, το σήμα του σταθμού, μουσική, και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, ταυτόχρονα στο δεύτερο μέρος της συζήτησής μας με τον ομότιμο καθηγητή ιστορίας της Μεσαιωνικής Δύσης του Ιωνίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Νικόλαο Καραπιδάκη, που μας δίνει τη χαρά και μας κάνει την τιμή να αποδέχεται τη σημερινή μας πρόσκληση. Έχουμε τη χαρά και στην αυριανή εκπομπή να συζητήσουμε με τον κύριο καθηγητή άλλα θέματα αυτής της περίοδου σε κάθε περίπτωση. Σήμερα λοιπόν αναφερόμαστε στη Ρωμαϊκή Διοίκηση και τη Βαρβαρική Βασιλεία, στη συνέχεια των θεσμών μέσα από την αλλαγή προσώπων. Και πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε και προς εσάς ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε σκέψεις, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις και πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε από όσα συζητάμε σε κάθε εκπομπή του 89,5 αυτού του μεγάλου μηνιαίου αφιερώματος με τον γενικότερο τίτλο «Θρησκεία και πολιτική». Τώρα, κύριε καθηγητά, μιας και κάνατε μια αναφορά πιο πριν σύντομη αλλά πολύ ουσιαστική στα θέματα της δικαιοσύνης και του δικαίου, και όταν μιλάμε για Ρώμη ιστορικά, ένα από τα βασικά θέματα που έρχονται στο νου μας είναι το ρωμαϊκό δίκαιο. Πώς λοιπόν συνυπήρξαν από τη μία το ρωμαϊκό δίκαιο, που ήταν κωδικοποιημένο, συγκεκριμένο, γραμμένο, με τα εθιμικά δίκαια των γερμανικών λαών, και τι θα λέγαμε ότι μας δείχνει αυτή η συνύπαρξη για τη γέννηση από εκεί και πέρα της μεσαιωνικής Ευρώπης?
1: Πολύ σωστά, πολύ κέριο ερώτημα. Όσον αφορά τη Δύση, ο κύριος κώδικας ρωμαϊκού δικαίου είναι ο ονομαζόμενος Θεοδοσιανός, ο παλαιότερος από εκείνον του Ιουστινιανού, που υπήρχε αργότερα και το θεμέλιος του νεότερου δικαίου, ο οποίος ήταν απόλυτα αποδεκτός στα δυτικά τμήματα της αυτοκρατορίας. Είναι αυτός που όρισε αυτά που είπατε προηγουμένως, έννοια της ιδιοκτησίας, την έννοια της προσκόλλησης του καλλιεργητή στη γη, αλλά και το δικαίωμά του στο αναφαλοτρίωτο της γης του, φυσικά τις ποινές για τα διάφορα ανοιχήματα ποινικά και αστικά, το κληρονομικό δίκαιο, αυτά που συμπεριλαμβάνει το αστικό δίκαιο. Οι βάρβαροι φέρνουν επιμέρους δίκαια, τα οποία βέβαια κωδικοποιήθηκαν πολύ αργότερα, γιατί δεν ξέρουμε πάντα την εφαρμογή τους για τα πρώτα βασίλεια. Κωδικοποιήθηκαν αργότερα από το βασίλειο του, από τη δίκη Καρλομάχου, τα Καρολίνγια βασίλεια. Αλλά εν πάση περιπτώσει βλέπουμε και από τους ιστορικούς και από έγγραφα της καθημερινής ζωής να γίνεται η διάκριση, δικαιοπρακτικά εννοώ, έγγραφα λέγοντας καθημερινή ζωή, να γίνεται η διάκριση μεταξύ των δύο δικαίων. Αυτό έχει ονομαστεί από τους ιστορικούς του δικαίου και τους υπηρικούς γενικότερα ιδιοπροσωπεία του δικαίου. Καθένας μπορούσε να ζητήσει να δικαστεί ή να υπάγεται στο δίκαιο που αφορούσε την κοινότητά του. Mm-hmm. Ο βάρβαρος να δικαστεί σύμφωνα με τα βαρβαρικά βασικά, τα οποία σύμφωνα με το δίκαιο το βαρβαρικό, των βαρβαρικών βασιλείων, το οποίο προέβλεπε διαφορετικές ποινές για το ένα έγκλημα, διαφορετικές αποζημιώσεις. Καταλαβαίνω διαφορετικά το κληρονομικό δίκαιο και τα δώρα του γάμου των Αραγώνων κτλ. Και φυσικά τα ποινικά είχε διάφορα επιτήμια, διαφορετικά από το ρωμαϊκό δίκαιο. Αλλά εφόσον αυτά συνυπήρξαν και δεν έχουμε περιπτώσεις, έτσι, σχηματικές τουλάχιστον, σύγκρουση των δύο δικαίων, το σύστημα μάλλον λειτουργήσε. Πλέον πάλι το εκκλησιαστικό δικαστήριο, με την έννοια του επισκόπου δηλαδή, ο κ. Κρίστατ Εκκλησίας κανονικού δικαίου, ο επίσκοπος ως δικαστής ήταν κάτι ανάμεσα στα δύο δίκαια. Μπορούσε να δικάσει λαμβάνοντας υπόψη και το ένα και το άλλο, στήριξε στο δικό του τρόπο απονομή δικαιοσύνης που ήταν πιο άμεσος και πιο και συχνά θεωρούμενο το δίκαιο, διότι λιγότερο γραφειοκρατικό και σίγουρα λιγότερο κοστοβό. Άρα έχουμε δύο δίκαια. Τώρα βέβαια με τους αιώνες το ρωμαϊκό δίκαιο εξαιτίας της τοπικότητας των δικαίων, δηλαδή όταν δημιουργήθηκαν πια πολλά κρατήλια και αργότερα με την φεουδαρχία, που έχουμε πολλές μικρές ηγεμονίες, εκεί το ρωμαϊκό δίκαιο ως κωδικοποιημένο δίκαιο υποχώρησε. Υπήρχε, και θα το συναντήσουμε σε πολλές περιουσίες όταν ανάμνησης, διατηρήθηκε απολύτως μέχρι τον προχωρημένο μεσαίων στην νότιο Γαλλία. Περιοχές που τα λατινικά ήταν ακόμα, και στην Ιταλία τα λατινικά ήταν ακόμα ζωντανά. Στις βορειότερες χώρες επικρατεί το βαρβαρικό δίκαιο με την έννοια αυτή των επιμέρους τοπικοτήτων του. Δηλαδή περίπου κάθε φέουδο διαμόρφωνε, παίρνοντας από το παλιό βαρβαρικό δίκαιο, καμιά φορά και στοιχεία από το ρωμαϊκό, διαμόρφωνε τους τοπικούς του κώδικες, νομικούς κώδικες, οι οποίοι ονομαζόταν στα συνήθεια. Έχουμε πολλά τέτοια σε πολλές περιοχές. Τοπική νομοθεσία, η οποία διείπεται τη ζωή ενός θεού. Ένα ευθυμικό, δεν ξέρω αν είναι σωστή όμως αυτή η λέξη, ένα ευθυμικό εν πάση περιπτώσει δίκαιο. Ένα τοπικό δίκαιο, το οποίο θεωρούνταν ότι κατά το έθος του τόπου είναι αυτό που ακολουθούν. Ουσιαστικά είχε συγχωνεύσει παλαιότερα θυσία των πληθυσμών της περιοχής. Το ρωμαϊκό δίκαιο εξακολουθεί να υπάρχει ειδικά στους πολιτικούς θεσμούς στη νότιο Γαλλία. Αργότερα τώρα, όταν ενισχυθεί το βασιλικό κράτος, θα αναζητηθεί κωδικοποίηση δικαίου και ερμηνείες του δικαίου, οι οποίες θα είναι έμπνευστοι από το θεοδοσιανό ή το Ιουστινιάνιο δίκαιο. Δεν σημαίνει ότι αυτά εφαρμόστηκαν αμέσως, αλλά προσέφεραν μια θεωρία για την κατανόηση και των τοπικών δικαίων.
2: Κύριε Καθηγητά, κάνατε μια αναφορά πιο πριν στη γη σαν έναν πρωταρχικό, βασικό και κυρίαρχο παράγοντα για την οικονομία και εκείνης της εποχής. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μέσα σε αυτές τις τοπικότητες που μας περιγράψατε πολύ όμορφα πιο πριν σε σχέση με το δίκαιο και το εθιμικό δίκαιο που κάποια γερμανικά φύλλα, κάποιοι γερμανικοί ελαοί εφάρμοσαν, μπορούμε να εντοπίσουμε και μια προδρομική, θα λέγαμε, μορφή της φεουδαρχίας πριν την δούμε ολοκληρωμένη?
1: Απολύτως. Κοιτάξτε, καταρχάς η φεουδαρχία στο βασικό της, ας πούμε, πυρήνα, που είναι η προσκόλληση του καλλιεργητή στη γη και άρα στον άρχοντα της γης, δεν είναι ούτε γερμανικό ούτε επίθακτο συνήθιο. Είναι ρωμαϊκό.
2: Μάλιστα.
1: Το ρωμαϊκό δίκαιο δένει τον καλλιεργητή στη γη, στον άρχοντά του δηλαδή. Που μπορεί να είναι κοσμικός, μπορεί να είναι χριστιανικός, δεν έχει σημασία. Αλλά καθιστά και τη γη την οποία καλλιεργεί αναπαλωτρίωση. Δεν μπορεί να την πάρει ο άρχοντας. Δίνει δηλαδή ένα είδος διατηρεί την ιδιοκτησία της πάνω στη γη που καλλιεργεί, αν είναι ελεύθερο. Και αν είναι εγκαταστημένος χωρικός, Έχει ένα ειδικό συμβόλαιο πάνω στη γη που καλλιεργεί, το οποίο ο άρχοντας μόνο που με βίαιο τρόπο έγινε και αυτό αργότερα στη Σοδερσία, μπορεί να αλλάξει. Οπότε δε φυσικά η πρώιμη αυτή μεσαιωνική, ας πούμε, έτσι περίοδος, ή αυτή η παρατεταμένη, που είναι και πιο ζωστό, η ύστερη αρχαιότητα, έχει όλα τα στοιχεία που αργότερα θα κωδικοποιηθούν σε αυτό που ονομάζουμε ουδαρχία, η οποία ουσιαστικά είναι ένα πράγμα. Είναι η εξουσία του κατόχου της γης πάνω στους ανθρώπους που την καλλιεργούν. Αυτό είναι, το έχουμε από πολύ νωρίς. Είναι και η σημασία, αυτό που θα δούμε στην ουδαρχία, το έχουμε στο βαρβαρικά, ας πούμε, βασιλιά στην στερεαρχαιότητα κλπ. Που είναι η παντοδυναμία, κοινωνική παντοδυναμία και φυσικά πολιτική εκπομπού των ιδιοκτητών, των κατόχων, είναι η σωστή λέξη, της γης.
2: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, και αφού μας απαντήσατε και σε αυτό το ερώτημα που το θεωρούμε κομβικό για να αναζητήσουμε αυτή την συνέχεια θεσμών οικονομικών, θεσμών που έχουν να κάνουν με την δικαιοσύνη, ώστε να προσεγγίσουμε και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής καλύτερα, επιτρέψτε μας, κύριε καθηγητά, να κάνουμε και την τελευταία μας διακοπή για μουσική και θα επιστρέψουμε για να πάμε σιγά σιγά προς τον επίλογο της σημερινής μας επικοινωνίας.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή «Ρωμαϊκή Διοίκηση και Βαρβαρική Βασιλεία, συνέχεια θεσμών μέσα από την αλλαγή προσώπων». Μιλήσαμε λοιπόν για τη δικαιοσύνη, μιλήσαμε για την οικονομία. Θα θεωρούσαμε όμως λυπή τη συζήτησή μας αν δεν θέταμε στον σημερινό μας προσκεκλημένο τον κύριο Νικόλαο Καραπιδάκη, ομότιμο καθηγητή ιστορίας της Μεσαιωνικής Δύσης του Ιωνίου Πανεπιστημίου και το μεγάλο και κομβικό μέγεθος του πολιτισμού, που προφανώς και καθορίζει και δίνει τον τόνο σε πολλά πράγματα σε οποιαδήποτε ιστορική περίοδο. Πολιτισμικά λοιπόν, κύριε καθηγητά, πού ανήκει αυτός ο μέσος άνθρωπος αυτών των βασιλείων, πώς βλέπει τον εαυτό του, τις παραδόσεις του και το ρωμαϊκό πολιτισμό?
1: Είναι από τα δύσκολα ζητήματα, αιτήσε πρώτη προσέγγιση. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι έχουμε μια ύφεση πολιτισμική στη Δύση. Γιατί για αυτήν μιλάμε τώρα. Αλλά για πιο προσεκτική, και αυτό έχει γίνει για τα τελευταία πολλά χρόνια, τουλάχιστον μισό αιώνα και παραπάνω, η φιλολογία, η μελέτη της γλώσσας, η μελέτη των πηγών, των νομικών, της νομικής γλώσσας επίσης, της ποίησης, της χρονογραφίας, έχει δείξει ότι ένα επίπεδο πολιτισμού διατηρείται. Και μάλιστα έχει δώσει και μερικά έργα πολύ σημαντικά. Σε αυτό πάντα συνεστέλεσε, όπως είπα από εδώ και από εκεί μιλώντας προηγουμένως, η Εκκλησία, η οποία θεωρεί ότι φυσικά χωρίς την κλασική παιδεία, όπως την εννοούσε αυτή, εννοείται, δεν είναι. Θέλω να πω ότι αυτή στα που λένε την κλασική παιδεία η Εκκλησία, αλλά χωρίς την κλασική παιδεία είναι αδιανόητη η κατανόηση της Βίβλου. Οπότε διδάσκονται τα λατινικά, μιλούν τα λατινικά, ακόμα οι πολιτισμοί της Ιταλίας, της Νοτιού Γαλλίας, της Ισπανίας, το Βυζιγωτικό Βασίλειο, μιλάνε λατινικά, τα οποία βέβαια κάθε μέρα αλλοιώνονται κάπως και με τους αιώνες θα δώσουν σε νεότερες γλώσσες, αλλά αυτοί νομίζουν ότι μιλάνε λατινικά. Έτσι είναι, μια κατομιλουμένη λατινική, με πολλές παραφθορές της κλασικής γλώσσας, αλλά λατινικά. Αφενός και αφετέρου τα λατινικά διδάσκονται. Διδάσκονται στα μοναστήρια, διδάσκονται στις εκκλησιαστικές σχολές, διδάσκονται ακόμα από ειδικούς δασκάλους, παρά και ο θεσμός του ιδιωτικού δασκάλου υποχωρεί, όπως και η διδασκαλία της ρητορικής υποχωρεί, αλλά δεν υποχωρούν άλλες μορφές κουλτούρας, όπως είναι η ψαλμοδία, όπως είναι το κήρυγμα, όπως είναι η εκκλησιαστική ιστορία. Και φυσικά έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή που είναι από τα σημαντικότερα πράγματα στις νοπνευματικά πράγματα της εποχής, που είναι η αγιολογία, η αγιογραφία, όπως λένε στη Δύση, η βία των Αγίων, συχνά η βία των Επισκόπων. Ενώ ο επίσκοπος ήταν και Άγιος, ο βίος των ιδρυτών των μεγάλων, οι οποίες μονές ήταν ταυτόχρονα και σχολές και μουσεία με την ευρύτερη έννοια, ως βιβλιοθήκες και αρχεία δηλαδή, διατήρησης του αρχαίου πολιτισμού. Από εκεί άρχισαν να διατηρούνται τα πρώτα χειρόγραφα. Ανακαλύφθηκαν αργότερα όσα δεν καταστράφηκαν του αρχαίου της αρχαίας γραμματείας. Μίλησα για την αγιολογία, στην αγιολογικά κείμενα, διότι με αυτά, μέσω αυτών, έρχεται ο απλός κόσμος σε επαφή με τον πολιτισμό της Εκκλησίας. Είναι ιστορίες σχετικά απλές, στη δομή τους και στη γλώσσα που χρησιμοποιούνται, που διηγούνται την ιστορία κάποιου ξεχωριστού ανθρώπου, ξεχωριστού για τα θαύματα που έκανε, για τα αγαθοεργίες που έκανε στους πληθυσμούς και στους ανθρώπους που μπορούσε να προστατεύσει. Φυσικά έχουν διδάγματα ευλάβεια, ευσέβεια κλπ. Αλλά είναι κείμενα μιας κουλτούρας. Δεν είναι αφελή κείμενα, δεν είναι, όπως λέγαμε, μια δευτερεύουσα ή ό,τι καλό λογοτεχνία. Είναι μια λογοτεχνία που μεταφέρει μηνύματα, τρόπους ζωής, πολύ σημαντικά, με πολύ απλούς ρητορικούς τρόπους και με πολύ απλά κείμενα λόγου. Οπότε ο απλός κόσμος, μέσω αυτής της κουλτούρας της αγιολογικής, έρχεται σε επαφή με άλλες μορφές πολιτισμού και με ένα ανώτερο επίπεδο πολιτισμού, που είναι βέβαια αυτό του χριστιανισμού, μέσω της αγιοσύνης. Είναι πολύ σημαντικό. Η αγιοσύνη είναι πολλά πράγματα, μπορούμε να μιλάμε πολύ γι' αυτό, αλλά οπωσδήποτε είναι μια ανώτερη μορφή του πολιτισμού από την απλή παγανιστική τον πολιτισμό των αγροτικών πληθυσμών, που ήταν συχνά δυσυδαιμονικοί πολιτισμοί. Κουλτούρες δηλαδή δυσυδαιμονικές, πολύ πλούσιες σε αυτόν τον τρόπο τους, αλλά οπωσδήποτε μας παραπέμπονται σε ένα άλλο είδος του πολιτισμού, τον πολιτισμό του αγρίου, αν όχι του πρωτόγονου, ίσως δεν είναι σωστή λέξη σήμερα, αλλά είναι το άγριο όπως το ορίζει η ανθρωπολογία. Οπότε υπάρχει πολιτισμός. Άλλωστε έχουμε κείμενα συγγραφέων πολύ σημαντικά. Διοικητικά κείμενα, ιστορία της Εκκλησίας, πολύ σημαντικές περίπτωση. Διαλόγους, όπως οι διάλογοι του Αγίου Γρηγορίου, που είναι διάλογοι για ταυτόχρονα και αγιολογικά κείμενα. Έχουμε επιστολές, οι επιστολές σημαντικών παπών, κυρίως του Πάπα Γρηγορίου του Μεγάλου. Έχουμε φυσικά θεολογικά κείμενα, πολύ σημαντικά, πάρα πολύ σημαντικά, που δείχνουν ότι υπάρχει ένας πολιτισμός, και έχουμε και πιο απλά κείμενα. Διότι ήταν μια εποχή που τις άρεσε, για λόγους δηλαδή ανάγκης της καθημερινότητας, η πρακτική σκέψη. Δηλαδή έχουμε κώδικες κατανομής της γης, αναδιανομής της γης μετά από πλημμύρες, αγρονομικά κείμενα. Άρα είναι μια εποχή ενός ξεχωριστού βέβαια πολιτισμού. Μπορεί να μην είναι ο πολιτισμός των κρατών, ο πολιτισμός των κλασικών χρόνων, αλλά δεν υστερεί απαραίτητα. Δηλαδή αν το δούμε γενναιόδωρα, ότι ο πολιτισμός κάποιας εποχής είναι αυτό που μπορείς να φτιάξεις και να διασώσεις, έτσι πω. Είναι ένας πολιτισμός απολύτως άξιος.
0: Σίγουρα διαφορετικός, όχι κατώτερος θα πούμε, ας κρατήσουμε αυτή την διάκριση ουσιαστικά. Κύριε καθηγητά, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας επικοινωνίας. Να υπενθυμίσουμε και στις ακροάτρες και στους ακροατές ότι συνομιλούμε σήμερα με τον κύριο Νικόλαο Καραπηδάκη, ομότιμο καθηγητή ιστορίας της Μεσαιωνικής Δύσης του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Μας βοηθήσατε πολύ μέσα από τις πολύ εύστοχες αναφορές σας να προσεγγίσουμε κι εμείς καλύτερα αυτή την γεμάτη γεγονότα, την πυκνή από γεγονότα εποχή του 5ου, 6ου και 7ου αιώνα, στα χρόνια δηλαδή που τα βαρβαρικά βασίλεια κάνουν την εμφάνισή τους, για να διαδεχθούν ουσιαστικά τη Ρώμη ή να συνεχίσουν, όπως φάνηκε τουλάχιστον μέσα από τη σημερινή μας επικοινωνία, να προχωρήσουν σε μια μετάβαση όπου άλλαξαν, όπως αναφέραμε, οι ηγεμόνες, αλλά ένα σημαντικό μέρος των θεσμών και της πολιτικής και πολιτιστικής κουλτούρας, όπως τονίσατε στο τέλος, παρέμεινε. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά, κύριε καθηγητά, για την δυνατότητα που είχαμε να μιλήσουμε. Και θα έχουμε την ευκαιρία και αύριο, πρώτο ο Θεός, να μιλήσουμε για ένα άλλο θέμα. Να είστε καλά.
1: Όχι, καλό μας μέρη.
0: στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τίτλο «Θρησκεία και πολιτική». Ακούσατε την εκπομπή «Ρωμαϊκή διοίκηση και βαρβαρική βασιλεία», συνέχεια θεσμών μετά από αλλαγή προσώπων. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5, τον ήχο ρύθμισε η Ελίνα Φονταρά. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
2: Αντιμετωπίσετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
3: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-99.000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.

0: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, της εξαιρετικής.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2. Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79217.
2: Ξένη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Με ιδιαίτερη χαρά και ενθουσιασμό, η Ιερά Μητρόπολης Χαλκίδος Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων και η Λαογραφική Συλλογή του Νέστορος Βαρδινίδη σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην αυθεντική ελληνική ενδυμασία. Να σου πω μια ιστορία. Όταν οι ενδυμασίες αποκτούν φωνή, μια παρουσίαση αυθεντικών ελλαδίτικων χωρισιών και κεφαλοδέσμων από ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο και την καθημάς Ανατολή, μέσα από την οποία θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε όχι μόνο το τι φορούσαν οι άνθρωποι του τόπου μας, αλλά και το γιατί. Γιατί πίσω από κάθε πτυχή, κάθε κέντυμα, κάθε στολίδι και κάθε κεφαλόδεσμο υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος και εμείς θέλουμε να σας τον διηγηθούμε. Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, ώρα 8, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδου, Αχαΐας και Κυκλάδων, πρώην Πειραϊκή Πατραϊκή Χαλκίδα. Είσοδος ελεύθερη. Στην είσοδο της εκδήλωσης θα υπάρξει δυνατότητα είτε οικονομικής προσφοράς, είτε προσφοράς τροφίμων για την ενίσχυση του Φιλοκτόπου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως για όποιον το επιθυμεί. Και επειδή κάθε όμορφη ιστορία γίνεται ακόμη πιο όμορφη όταν μοιράζεται, σας περιμένουμε να τη ζήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054.
4: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
5: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
4: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
5: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
6: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
7: Της Οικονομίας και Οικολογίας, Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρίου Σιμεών. Ο Σεβασμιότατος αφιέρωσε τον εισαγωγικό του χαιρετισμό κατά την έναρξη των συνεδριών στους νέους της Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι δημιούργησαν την κεντρική γραφιστική απεικόνηση της ταυτότητας του συνεδρίου, η οποία περιλαμβάνει 5 εικόνες, 5 μηνύματα. Παρουσιάζοντας το γραφικό, ο κύριος Σιμεών τόνισε πως οι νέοι της τοπικής εκκλησίας δεν ζωγράφησαν έναν κόσμο φοβισμένο, ζωγράφησαν έναν κόσμο που έχει ακόμη ρίζες, ζωή, ορίζοντα, πίστη και φως. Η κλιματική ανθεκτικότητα, η τοπική ανάπτυξη και η εθνική βιωσιμότητα είναι πρώτιστα ζήτημα παιδείας, πολιτισμού, πνευματικότητας και ευθύνης. Η συνεδρία ολοκληρώθηκε με συζήτηση και τοποθετήσεις. Ιδιαίτερο τόνο έδωσε το χορευτικό τμήμα του 3ου Γυμνασίου Αλεξανδρουπόλεως. Οι μαθητές παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια με αναφορές στη φύση, στη γη και στον τόπο, συνδέοντας με βιωματικό και συμβολικό τρόπο το μήνυμα του συνεδρίου με την τοπική παράδοση και τη συμμετοχή της νέας γενιάς. Οι παρεμβάσεις της συνεδρίας ανέδειξαν την πολυδιάστατη φύση της πρόληψης και της ανασυγκρότησης, καθώς η αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών συνδέεται με τη θεσμική προετοιμασία, την κοινωνική και οικονομική ανθεκτικότητα, τη συνεργασία και την επαρκή εκπαίδευση των αρμόδιων επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων. Υπεγράφει χθες η σύμβαση για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στον Φαλιρικό Όρμο, το οποίο θα αποκαταστήσει τη σύνδεση του αστικού ιστού με το παραλιακό μέτωπο. Το Αέναων αποτελεί τη δεύτερη φάση ενός έργου που ξεκίνησε το 2017 στον Φαλιρικό Όρμο, περιλάμβανε οδικά και αντιπλημμυρικά έργα και ολοκληρώθηκε το 2022. Έκτοτε η δημιουργία του πάρκου παρέμενε σε εκκρεμότητα. Το Αέναον θα έχει έκταση 741 στρέμματα. Το 75% της έκτασης θα καλύπτεται από πράσινο μεσογειακής βλάστησης. Προβλέπεται να τοποθετηθούν 4.000 δέντρα και 185.000 θάμνοι και θα περιλαμβάνει μεγάλους χώρους πρασίνου αλλά και χώρους άθλησης, πολιτισμού και αναψυχής. Όπως ανακοινώθηκε χθες κατά την τελετή υπογραφής της σύμβασης που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία νερού, το εργοτάξιο αναμένεται να εγκατασταθεί τον Νοέμβριο και οι εργασίες να ξεκινήσουν στις αρχές του 2027. Στόχος είναι το έργο να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στους πολίτες μέσα σε 30 μήνες. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν περιλαμβάνουν διαμορφώσεις και εγκαταστάσεις περιβάλλοντος χώρου, νέα κτίρια εξυπηρέτησης του κοινού, υπόγειους χώρους στάθμευσης, στέγαστρα και αναδιαρρυθμίσεις υφιστάμενων κτιρίων. Παράλληλα προβλέπεται η κατασκευή πεζογέφυρα στον Ηλισσό, στο δυτικό κανάλι προς τον Κηφισό και πάνω από τις δεξαμενές νερού, καθώς και εσωτερική οδοποιία και ασφαλής προσβάσεις εντός της ζώνης του πάρκου. Παρόν να πούμε πως ήταν πως στη χθεσινή εκδήλωση ήταν και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι πολίτες έβλεπαν για πάρα πολύ καιρό μία από τις πιο όμορφες περιοχές της Αττικής να είναι παγιδευμένη στην αδράνεια. Είναι ένα έργο που, όπως και πολλά άλλα, κρύβει στο παρελθόν τη δική του ιστορία γραφειοκρατικής τρέλας, με κάθε είδους καθυστερήσεις και αγκυλώσεις. Στο τέλος, καταφέραμε να το θέσουμε σε τροχιά και οδηγώντας το ευχάριστο σημερινό γεγονός της υπογραφής της σύμβασης, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, ξεπεράστηκαν τα εμπόδια. Εξασφαλίστηκαν ευρωπαϊκοί πόροι ύψους 370 εκατομμυρίων ευρώ και ξεκινάμε. Και πρόσθεσε πως τα έργα υποδομής δεν σταματούν, ούτε θα υπάρξει επενδυτικό κενό επειδή τελείωσαν οι πόροι του Ταμείου Ανάπτυξης. Η πιο ισχυρή σφραγίδα σε αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας είναι τα έργα που ήδη παραδίδουμε, προαναγγέλλοντας πως στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα αναφερθεί με περισσότερες λεπτομέρειες στα έργα της επόμενης τετραετίας. Μένουμε στο Φάληρο, αγαπητοί ακροατές, καθώς κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκε και στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου. Αυτήν την ώρα πραγματοποιούνται από τον Δήμο ειδικές εργασίες ψεκασμού στην ευρύτερη περιοχή της οδού Ζαΐμη και σε ακτίνα 300 μέτρων. Κατά τη διάρκεια του ψεκασμού και για τουλάχιστον 3 ώρες μετά τη λήξη του, οι κάτοικοι της περιοχής παρακαλούνται να παραμένουν στο σπίτι και να κρατούν τα κατοικίδια σε κλειστό χώρο. Συνολικά, κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, διαγνώστηκαν 58 νέα εγχώρια κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Από την αρχή της χρονιάς έως τις 2 Σεπτεμβρίου έχουν καταγραφεί 24 θάνατοι σε ασθενείς με λίμωξη από τον ιό, ηλικίας άνω των 65 ετών. Παρά τη μεταβολή του καιρού και τις πρόσφατες βροχοπτώσεις, η χώρα παραμένει σήμερα στην κατηγορία κινδύνου 4 για πυρκαγιές, με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στην ΕΡΤ, επεσήμανε πως το Σαββατοκύριακο θα συνεχιστούν οι ισχυροί άνεμοι, ενώ από το βράδυ της Κυριακής αναμένεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας, διαμορφώνοντας καλοκαιρινό σκηνικό και την επόμενη εβδομάδα. Οι συνθήκες αυτές αυξάνουν τον κίνδυνο για την εκδήλωση και επέκταση πυρκαγιών. Ο κύριος Τσίγκας τόνισε πως οι πολίτες πρέπει να παραμείνουν ιδιαίτερα προσεκτικοί για τουλάχιστον 10 ακόμη ημέρες, καθώς εξακολουθούν να καταγράφονται περιστατικά χρήσης φλόγας που οδηγούν σε πυρκαγιές. Σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία, από 1 Ιανουαρίου έως 31 Αυγούστου, οι ενάρξεις πυρκαγιών το 2026 εμφανίζονται μειωμένες σε σχέση με το 2025. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, αρκεί μια πυρκαγιά σε δύσκολη περιοχή για να προκαλέσει μεγάλη καταστροφή και να κινδυνεύσουν ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Τη μείωση των πυρκαγιών ο κύριος Τσίγκας απέδωσε στον περιορισμό των επικίνδυνων δραστηριοτήτων και την ενημέρωση από τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και σε κλιματικές συνθήκες που σε ορισμένες περιόδους λειτουργήσαν ευνοϊκά. Παρ' όλα αυτά, η πυροσβεστική επιμένει πως στόχος είναι ο μηδενισμός των περιστατικών, καθώς κάθε πυρκαγιά σε περιοχή με δύσκολη βλάστηση και θυσμενείς συνθήκες μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα. Να πούμε ότι σημαντικά βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε δύσβατη δασική περιοχή στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας. Η φωτιά παραμένει σε εξέλιξη, αλλά η άμεση και γιγαντιαία κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε τα χειρότερα. Στη διάρκεια της νύχτας, οι κάτοικοι του οικισμού ζήσανε ώρες αγωνίας, καθώς οι φλόγες πλησίασαν σε απόσταση αναπνοής, φτάνοντας μόλις 250 μέτρα από τις αυλές των πρώτων σπιτιών. Ενεργοποιήθηκε μάλιστα το 112, καλώντας τους κατοίκους της κρυσταλλοπηγής να απομακρυνθούν προληπτικά. Πυρκαγιά τέλος ξέσπασε πριν από λίγη ώρα το μεσημέρι στο καλοχώρι Χαλκίδας και στη μάχη έχουν ρηχτεί επίγεια και εναέρια μέσα. Με τροπολογία που κατατέθηκε το βράδυ της Τρίτης, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει τον επιχειρησιακό συντονισμό των αρμόδιων δημοσίων υπηρεσιών και φορέων για την αντιμετώπιση της επιζωωτίας του αφθόδους πυρετού. Επικεφαλής συντονιστής ορίζεται αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, η τροπολογία προβλέπει έκτακτη επιχορήγηση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ προς την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Δεν αναφέρεται σαφώς πως το μέτρο αφορά αποκλειστικά στη Λέσβο, αλλά σε αυτή τη χρονική συγκυρία μόνο στο συγκεκριμένο νησί υπάρχουν κρούσματα αφθόδους. Η διάταξη πάντως, που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που συζητείται στη Βουλή, έχει γενική εφαρμογή και μπορεί να ενεργοποιηθεί και σε άλλη περιφερειακή ενότητα εφόσον πληγεί από την νόσο. Σχεδόν 7 μήνες μετά τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος αφθόδους πυρετού στη Λέσβο, εδώ και 20 χρόνια η χώρα ήταν καθαρή από την νόσο, συνεχίζουν να εντοπίζονται κρούσματα στο νησί και έχουν θανατωθεί περισσότερα από 81.000 ζώα, κυρίως εγωπρόβατα. Όπως φαίνεται, οι προσπάθειες για έλεγχο της ζωονόσου δεν είχαν αποτέλεσμα. Η απόφαση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο από τις συνδικαλιστικές ενώσεις των κτηνιάτρων του Δημοσίου, όσο και από τους κτηνοτρόφους. Σε ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων μιλά για μεθοδολογία στρατιωτικού νόμου στην κτηνοτροφία αντί της ενίσχυσης των υποστελεχωμένων κτηνιατρικών υπηρεσιών. Η απόφαση για την τροπολογία ελήφθη προκειμένου να ξεπεραστεί η αντίδραση της περιφέρειας, οι υπηρεσίες της οποίας χρειάζεται να εφαρμόσουν τις αποφάσεις των κτηνιατρικών υπηρεσιών του Υπουργείου.

Στα διεθνή φαίνεται πως έχουμε κινητικότητα στο Ουκρανικό, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα Πέμπτη πως υπάρχει πιθανότητα να επιτευχθεί η ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, επανέλαβε παράλληλα τις κατηγορίες σε βάρος του Κιέβου για κρατική τρομοκρατία. Ο Πούτιν δήλωσε πως αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, είναι έτοιμες να στηρίξουν μια ειρηνευτική συμφωνία. Τελικά όμως το πρόβλημα πρέπει να επιλυθεί από τις χώρες που εμπλέκονται στη σύγκρουση, τη Ρωσία και την Ουκρανία. Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Ωστόσο είμαστε ευγνώμονες σε όλους όσοι προσπαθούν να συμβάλλουν στην επίτευξη μιας συμφωνίας. Υπάρχει πιθανότητα. Κατά την άποψή μου, ναι, υπάρχει, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε οικονομικό φόρουμ στη Ρωσική Αποανατολή. Τώρα, στις συνομιλίες του με τον Ρώσο πρόεδρο αναφέρθηκε και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν συζήτησαν το ζήτημα των ρωσικών πυραυλικών συστημάτων S-300. «Συζητήσαμε κάθε θέμα της διμερούς μας ατζέντας με τον κύριο Πούτιν», δήλωσε ο Ερντογάν, χωρίς να αναφερθεί συγκεκριμένα στο πυραυλικό σύστημα. Ο Τούρκος πρόεδρος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση πάντως στο ζήτημα των F-35 και στην προσπάθεια της Άγκυρας να επανενταχθεί στο αμερικανικό πρόγραμμα. Όπως γνωρίζετε, η Τουρκία ήταν ένας από τους εταίρους στο πρόγραμμα F-35, συνέβαλε σημαντικά σε αυτό το πρόγραμμα, ανέφερε, προσθέτοντας πως οι συζητήσεις για την επανένταξη της Τουρκίας συνεχίζονται. Σύμφωνα με τον Ερντογάν, το ζήτημα αναμένεται να ξεπεραστεί μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να αναφερθεί συγκεκριμένα σε ποιες. Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε πως η Άγκυρα συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής της βιομηχανίας. Ενώ καταβάλουμε όλες αυτές τις διπλωματικές προσπάθειες, δεν εγκαταλείπουμε το ΚΑΑΝ, το τουρκικό μαχητικό αεροπλάνο που σχεδιάζουν. Δεν εγκαταλείπουμε την ανάπτυξη των δικών μας συστημάτων αεράμινας, σημείωσε. Αντιθέτως, αυξάνουμε τις επιλογές της Τουρκίας. Αυτό σημαίνει μια ισχυρή Τουρκία. Αυτός είναι ο δικός χάρτης για μια ισχυρή Τουρκία, κατέληξε ο Τούρκος πρόεδρος. Στον αέρα για εκφοβισμό πυροβόλησαν χθες το πρωί Ισπανοί αστυνομικοί, στην προσπάθειά τους να απομακρύνουν δεκάδες νεαρούς Μαροκινούς από αυτοσχέδιο καταβλισμό σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης δίπλα σε νοσοκομείο στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Η χαόδη σκηνή με αστυνομικούς να κάνουν χρήση κλομπ για να κατευθύνουν τους μετανάστες προς το κέντρο της Θέουτα αποτέλεσε ζωντανή διάψευση των καθησυχαστικών δηλώσεων του Ισπανού Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεφ, ο οποίος είχε κηρύξει τη λήξη της κρίσης και την επιστροφή των μεταναστών στο Μαρόκο. Η μεταναστευτική κρίση που εκδηλώθηκε στις 30 και 31 Ιουλίου με περισσότερους από 72.000 μετανάστες να διεισδύουν στον Ισπανικό θύλακο δηλητηριάζει έκτοτε την πολιτική σκηνή της χώρας. Στην πρώτη του εκτενή δημόσια παρέμβαση για το θέμα, ο Σάντσεφ είπε τη Δευτέρα πως δεν θεωρεί υπεύθυνο το Μαρόκο για την κρίση, καταγγέλλοντας ωστόσο τη διεθνή της ακροδεξιάς, αποτελούμενη όπως λέει από τη Ρωσία και το Ισραήλ, για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων γύρω από την εισρωή μεταναστών. Ο Σάντσεφ αναμένεται να μιλήσει σήμερα ενώπιον του Κοινοβουλίου για το θέμα. Σύμφωνα με την αστυνομία, χθες στη Θέουτα βρίσκονταν τουλάχιστον 5.000 μετανάστες. Αυτόν τον αριθμό αμφισβητεί ο δήμαρχος της πόλης, ο οποίος διατείνεται πως οι μετανάστες υπερβαίνουν τις 10.000. Μεταξύ αυτών, 1.200 είναι ασυνόδευτοι ανήλικοι, που πρόκειται να μεταφερθούν σε ιδρύματα της Ισπανικής Ενδοχώρας μέσα στις ερχόμενες εβδομάδες. Ο Σάντσεφ δεσμεύθηκε πως η κυβέρνησή του θα διαχειριστεί το ζήτημα με αξιοπρέπεια, υποσχόμενος πως οι αρμόδιες υπηρεσίες θα εξετάσουν ξεχωριστά κάθε αίτηση ασύλου. Πολλοί Ισπανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν όταν ομάδα περίπου 40 νεαρών μεταναστών τους λιθοβόλησε την περασμένη εβδομάδα. Σε ξεχωριστό περιστατικό, η αστυνομία συνέλαβε την Κυριακή 3 μετανάστες για τη ρήψη βόμβας Μολότοφ εναντίον δημιουργία στρατιωτών.
Η Ισπανική αστυνομία παρενέβη την περασμένη εβδομάδα προκειμένου να προστατεύσει μετανάστες από διαδηλωτές που επιτέθηκαν στον αυτοσχέδιο καταβλισμό στην παραλία El Trambolín. Η κρίση έχει αναδειχθεί σε κρίσιμη πρόκληση για τον Σάντσεθ. Το 1/3 των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου κλήθηκαν να καταθέσουν για τη Θέουτα ενώπιον έκτακτων κοινοβουλευτικών επιτροπών. Κατά τη διάρκεια των καταθέσεων, λοιπόν, όλο ένα και περισσότεροι βουλευτές κομμάτων που συμμετέχουν στο συνασπισμό υπό τον Σάντσεθ εξέφραζαν την αγανάκτησή τους. Περισσότεροι βουλευτές κομμάτων που συμμετέχουν στο συνασπισμό υπό τον Σάντσεθ εξέφραζαν την αγανάκτησή τους. Ο βουλευτής Μιγκέλ

0: των υπηρεσιών προς τους πολίτες και την ανθρωπιστική στήριξη των μεταναστών. Τώρα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε χθες να μετονομαστούν τα στενά του Ορμούς σε στενά Τραμπ εν μέσω αναζωπήρωσης των εχθροπραξιών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν και του συνεχιζόμενου αδιεξόδου στην εμπορικά κρίσιμη αυτή θαλάσσια οδό. Ο Τραμπ έχει διαμηνήσει πολλάκι στις τελευταίες εβδομάδες πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούς και πως θα τον κρατήσουν. Στα μέσα Αυγούστου, εμφανώς αστειευόμενος κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε Ακαδημία της Αστυνομίας στη Νέα Υόρκη, δήλωσε πως θα κηρύξει το Ορμούς τμήμα της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτείων. Ένα πρωτοφανές ελνίνιο, το οποίο θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τον Φεβρουάριο, προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, καθώς το κλιματικό μοτίβο το οποίο θερμαίνει τα επιφανειακά ύδατα του ωκεανού έχει ήδη εδρεωθεί στον πλανήτη. Υπενθυμίζεται πως το ελνίνιο οδηγεί σε ασυνήθιστη θέρμανση του Ειρηνικού ωκεανού. Εμφανίζεται ακανόνιστα κάθε 2 έως 7 χρόνια και διαρκεί συνήθως 9 έως 12 μήνες. Ωστόσο, το φετινό προβλέπεται να είναι πρωτοφανές, έχοντας προσλάβει τεράστιες διαστάσεις, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεση κλιματική δράση, σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΟΗΕ. Μιλώντας για τα ευρήματά του, η Γενική Γραμματέας του Παγκοσμίου Μετεωρολογικού Ινστιτούτου Σελέστε Σάουλο δήλωσε: «Αυτό το πρωτοφανές ελνίνιο απαιτεί και την ανάλογη προετοιμασία και αντίδραση. Έχει τη δυνατότητα να καταφέρει τεράστιο πλήγμα σε κοινότητες και οικονομίες παγκοσμίως. Βλέπουμε ήδη καταστροφές από ξηρασίες και πλημμύρες και περιμένουμε αυξημένες επιπτώσεις καθώς το φαινόμενο εντείνεται». Και ο Αντώνιο Γκουτέρες, Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, συμπλήρωσε: «Το ελνίνιο γιγαντώνεται μπροστά στα μάτια μας. Η επιστήμη δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας. Ο πλανήτης πλέει σε άγνωστα νερά και αυτά τα νερά θερμαίνονται. Ο αγώνας τώρα είναι ανάμεσα στους αυξανόμενους κινδύνους και τη δέσμευσή μας να αναλάβουμε δράση». Στις 8 Σεπτεμβρίου εορτάζει η Ιερά Μονή Παναγίας Φοινικιώτισσας Περιστερίου. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα τελεστούν στις 6.30 το απόγευμα ο Εσπερινός, το Ευχέλαιο και ο Μικρός Αγιασμός. Τη Δευτέρα, παραμονή της εορτής, θα τελεστεί ο Μεγάλος Εσπερινός στις 7 το απόγευμα. Ανήμερα της εορτής, Τρίτη, θα τελεστεί ο Όρθρος στις 6 το πρωί και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα της Τρίτης θα γίνει ο Μεθέορτος Εσπερινός. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα είναι τα υπηρωτικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και όμβρους και κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα έχουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτικοί στο Ιόνιο, 4 με 5 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά και 6, ενώ στο Αιγαίο είναι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Και στο κεντρικό, στον Καφυρέα και στο νότιο Εβοϊκό φτάνει και τα 7 μποφόρ. Ενώ στα νότιο Ανατολικά είναι 4 με 5 μποφόρ βόρειο-δυτική άνεμη. Η Αττική τώρα θα έχει βροχές, υπάρχει πιθανότητα για βροχές κυρίως στα βόρεια της Αττικής και όμβρους και περνάμε την... τον καιρό τον αυριανό. Λοιπόν, για αύριο Παρασκευή περιμένουμε πάλι γενικά χαρακτηριστικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Αρχικά στα ανατολικά και τα βόρεια υπηρωτικά και βαθμία και στα υπόλοιπα υπηρωτικά τμήματα με τοπικές βροχές και όμβρους και κυρίως τα ορεινά της κεντρικής της Ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Θερεάς και πιθανόν και της Ανατολικής Θερεάς. Αλλά και τις Πελοποννήσου με μονωμένες καταιγίδες μέχρι αργά το απόγευμα. βελτίωση

0: από τις βραδινές ώρες. Η άνεμη για αύριο θα είναι από βόρειες διευθύνσεις και πάλι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο η άνεμη θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στο κεντρικό και πάλι στενό καφιρέα νότιο-δυτικό Αιγαίο και μέχρι και 7 μποφόρ, καθώς και στο Καρπάθιο. Και στην Αττική θα έχουμε πιθανότητα για βροχές και καταιγίδες, ενώ και τις μεσημεριανές ώρες θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη. Οι θερμοκρασίες τώρα για αύριο: Θράκη 19 με 31 βαθμούς, Ανατολική Μακεδονία 19-31, Κεντρική Μακεδονία 19-33, Δυτική Μακεδονία 16 με 30 βαθμούς, Ήπειρο 19-31. Η Θεσσαλία από 20 το πρωί μέχρι 34 το μεσημέρι, Νησιά Ιωνίου 23 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι, Δυτική Στερεά 22 βαθμοί το πρωί, 36 το μεσημέρι, Δυτική Πελοπόννησο 24 βαθμοί το πρωί, 34 το μεσημέρι, Ανατολική Στερεά 23 βαθμοί το πρωί, 33 με 34 το μεσημέρι, οι Κυκλάδες 23 με 29 βαθμούς το μεσημέρι, Ανατολική Στερεά Εύβοια 22 βαθμοί το πρωί, 34 το μεσημέρι, η Κρήτη 23 βαθμοί το πρωί, 34 το μεσημέρι, νησιά Ανατολικού Αιγαίου 22 βαθμοί το πρωί, 34 το μεσημέρι, το ίδιο και στο Δωδεκάνησα. Όσο για το Καστελόριζο, και αύριο θα έχει δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους, αρχικά 3 με 5 μποφόρ και γρήγορα θα ενισχυθούν στα 4 με 5. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση του χωριού Πλώρα στον Δήμο Γόρτινας Ηρακλείου. Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 40 πυροσβέστες με τη συμμετοχή 2 ομάδων πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΒΕ και 11 πυροσβεστικών οχημάτων, καθώς και υδροφόρες των δήμων της περιοχής. Στις προσπάθειες αντιμετώπισης της πυρκαγιάς συμβάλλει ελικόπτερο, το οποίο πραγματοποιεί συνεχείς ρήψεις νερού. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Τάσο Παπαδημητρίου, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Προτεσταντισμός και ανθρώπινα δικαιώματα. Παρά την καταδίκη της δουλείας από τον Καλβίνο, ο προτεσταντισμός υπήρξε ιδιαίτερα διάφορος απέναντι σε αυτό το φαινόμενο στις προτεσταντικές αποικίες. Το πρώτο φυλάδιο υπέρ της κατάργησης της δουλείας στις Βρετανικές αποικίες γράφτηκε από έναν Πουριτανό το 1700. Ο Κουάκερος Τζον Βούλμαν πίεζε για την κατάργηση της δουλείας από το 1750, αλλά μόνο το 1776 οι Κουάκεροι της Φιλαδέλφειας απαγόρευσαν την κατοχή σκλάβου. Άλλες ομολογίες καθυστέρησαν περισσότερο, αλλά οι ακτιβιστές και ο κλήρος αποτέλεσαν τελικά τη ραχοκοκαλιά αυτής της προσπάθειας. Αυτό οδήγησε εντός των περισσότερων ομολογιών σε ένα σχίσμα βορρά-νότου, με τον κλήρο του Νότου να αναπτύσσει τη θεολογική υπεράσπιση της δουλείας. Στην Ευαγγελική Αναγέννηση της Βρετανίας, ο Βίτφιλντ θεωρούσε τη δουλεία αναγκαία, ενώ ο Βέσλεϊ οργάνωνε καμπάνια για την κατάργησή της. Από τη δεκαετία του 1870, ομάδες της ελίτ των Ευαγγελικών ηγήθηκαν της κατάργησης της δουλείας στη Βρετανική Αυτοκρατορία. Όπως λέει ο Στάρκ, ήταν οι Προτεστάντες που αναφέρονταν στη βίβλο εκείνη που έπεισαν την τάξη των πολιτικών να σπαστεί την εκούσια οικονομική αυτοκτονία. Στα μέσα του 19ου αιώνα καταγράφεται το αποκορύφωμα της Ευαγγελικής Κοινωνικής Μεταρρύθμισης, κατά την οποία το παραδοσιακό ανθρωπιστικό ενδιαφέρον για τους ευάλωτους διασυνδέθηκε με ένα πλαίσιο δικαιωμάτων εστιασμένο στο άτομο. Ήταν όμως δύσκολο να μετατραπεί ο ενθουσιασμός για την κατάργηση της δουλείας σε κινητήρια δύναμη, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα δεινά του βιομηχανικού καπιταλισμού, αφού ο ευαγγελικός ατομικισμός απέκρυπτε τις δομικές διαστάσεις του. Η διασύνδεση του προτεσταντισμού με το κίνημα υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τον 20ο αιώνα είναι καλά καταγεγραμμένη. Το αναδυόμενο παγκόσμιο κίνημα σαφώς δηλώνει τον σεβασμό της θρησκευτικής ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό οδηγεί σε μια εκστρατεία της Επιτροπής των Εκκλησιών για Διεθνείς Υποθέσεις υπέρ του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών το 1945 και υπέρ της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου το 1948. Σχεδόν όλες οι ομολογίες υπογράμμισαν την υποστήριξή τους στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μέσω μιας αξιομνημόνευτης επίσημης δήλωσης. Από τη δεκαετία του 1960 οι κύριες ομολογίες και οι κοινότητες περιέλαβαν την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους οικουμενικούς τους στόχους. Ο Τράερ μπόρεσε να ισχυριστεί ότι ως το τέλος του 20ου αιώνα υπήρχε μια αυξανόμενη χριστιανική συμπεριλαμβανομένων των Ευαγγελικών συνένεση για συνηγορία υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρ' όλα αυτά αποτελεί ειρωνία η σχετική σιγή των Προτεσταντών στο σύγχρονο κίνημα υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ενώ ο Προτεσταντισμός άνοιξε τον δρόμο, η τωρινή του συμβουλή πρέπει να συγκριθεί με τον μετασυνοδικό καθολικισμό και τις εξεζητημένες δηλώσεις του, την επίσημη κατήχηση και την παγκόσμια διάρθρωση. Οι προτεσταντικές διαιρέσεις, οι οποίες κάποτε τον βοήθησαν να είναι πρωτοπόρος, αποτελούν τώρα μειονέκτημα. Ο Προτεσταντισμός έχει αλλάξει όσον αφορά τη θέση του στον κόσμο και στην κοινωνική του σύνθεση. Τώρα επικεντρώνεται στους φτωχότερους και λιγότερο μορφωμένους των χωρών του τρίτου κόσμου. Την ίδια στιγμή οι παραδοσιακές εκκλησίες στην παλιά ενδοχώρα έχουν συρρυκνωθεί. Έτσι, στη Λατινική Αμερική για παράδειγμα, ο αναπτυσσόμενος προτεσταντισμός είναι υφιστάμενος του καθολικισμού σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Αυτό οφείλεται εν μέρη στην έλλειψη πολιτισμικών πηγών. Έχουν υπάρξει βέβαια ιστορικές εξαιρέσεις, κυρίως με προτεστάντες που είχαν οικουμενικές διασυνδέσεις. Μια άλλη επιλογή είναι η συνεργασία με διεθνείς προτεσταντικές οργανώσεις. Η εξαίρεση σε αυτό το μοντέλο διεθνών διασυνδέσεων έρχεται από το Περού, όπου ένα ασυνήθιστα αντιπροσωπευτικό εθνικό ευαγγελικό συμβούλιο γέννησε την Επιτροπή Ειρήνης και Ελπίδας. Ο προτεσταντισμός στις ανεπτυγμένες κοινωνίες στην εποχή της μαζικής πολιτικής. Ο Τόκβιλ είχε θεωρήσει ότι κατά παράδοξο τρόπο ο προτεσταντισμός είναι κατάλληλος για τη διατήρηση της ελευθερίας σε μια δημοκρατική εποχή. Διαχωρίζοντας την Εκκλησία από το κράτος και διατηρώντας εκούσια τον κλήρο έξω από την κομματική πολιτική, ο προτεσταντισμός υποστήριξε περισσότερο την παρουσία του ατόμου στην κοινωνία παρά στην πολιτική κοινωνία. Εν τούτης, ένα παρακλάδι του προτεσταντισμού άνοιξε τον δρόμο για την δημιουργία χριστιανικών κομμάτων βασισμένων στο διευρυμένο δικαίωμα ψήφου. Ο Ολλανδικός νεοκαλβινισμός του 19ου αιώνα, μιλώντας για τη σφαίρα της κυριαρχίας και για τη Θεία Χάρη, ο νεοκαλβινισμός απέρριψε το χριστιανικό μοντέλο της εκκλησιαστικής επίβλεψης των κοινωνικών σφαιρών. Έτσι ο κόσμος ήταν ελεύθερος από την Εκκλησία αλλά όχι από τον Θεό. Επιπλέον, σε αντίθεση με τον αυστηρό διαχωρισμό Εκκλησίας-κράτους, ο νεοκαλβινισμός δίδαξε τη συμβίωση Εκκλησίας και κράτους. Αυτό άνοιξε τον δρόμο για τη δημιουργία προτεσταντικών κομμάτων που βασίζονταν στην αποδοχή του πολυκομματικού ανταγωνισμού, στη θρησκευτική ελευθερία και σε ένα μη ομολογιακό κράτος. Η σχέση του προτεσταντισμού με την πολυκομματική δημοκρατία διέφερε από εκείνη του καθολικισμού. Ο ομολογιακός του χαρακτήρας τον καθιστούσε έτοιμο να αποδεχθεί το ανταγωνιστικό κομματικό μοντέλο, καθώς οι οπαδοί του ήταν διασπαρμένοι σε όλο το κομματικό φάσμα. Στην Ολλανδία, μια ποικιλία προτεσταντικών κομμάτων αναπτύχθηκε ήδη από τη δεκαετία του 1870. Μάλιστα, το πρώτο από αυτά μπορεί να θεωρηθεί το πρώτο χριστιανοδημοκρατικό κόμμα στον κόσμο. Τα σκανδιναβικά προτεσταντικά κόμματα δημιουργήθηκαν από τη δεκαετία του 1930 και μετά. Μεταγενέστερα, το μοντέλο επεκτάθηκε στον πρώην κομμουνιστικό κόσμο και στον παγκόσμιο νότο. Σήμερα υπάρχουν περίπου 50 τέτοια κόμματα. Τα περισσότερα είναι μικρά, αλλά τα σκανδιναβικά συμμετέχουν σε κυβερνητικούς σχηματισμούς και τα νορβηγικά έχουν υπάρξει στην εξουσία. Το Ολλανδικό ARP σχημάτισε πολυάριθμες κυβερνήσεις μεταξύ του 1888 και τις συγχωνεύσεις του με ένα άλλο προτεσταντικό και με ένα καθολικό κόμμα το 1980. Και έκτοτε το νέο CDA έχει διατελέσει επικεφαλής των περισσότερων κυβερνήσεων. Οι συνθήκες που ευνοούν περισσότερο τέτοια κόμματα είναι η αναλογική εκπροσώπηση. Οι ιεράρχες της Εκκλησίας είναι συνήθως προσεκτικοί, καθώς εκπροσωπούν αντίπαλες δομές εξουσίας. Αυτά τα κόμματα αντιπροσωπεύουν μια γκάμα εγχειρημάτων, υπεράσπιση των εκκλησιαστικών συμφερόντων, διοίκηση ελαίου Θεού, υπεράσπιση του έθνους, ευρύτερα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα. Κάποια εγχειρήματα είναι νεοφιλελεύθερα, άλλα διακηρύσουν την κοινωνική οικονομία και μερικά στρέφονται κατά του καπιταλισμού. Τα νεότερα κόμματα του Τρίτου Κόσμου κάποιες φορές είναι φονταμενταλιστικά, ενώ τα παλιότερα κόμματα της Βόρειας Ευρώπης μιλούν για δικαιοσύνη, αλληλεγγύη και υποστηρίζουν την παροχή ξένης βοήθειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Στην Ευρώπη τώρα του Μεσοπολέμου, οι εκκλησίες αντιμετώπισαν την πρόκληση των φασιστικών καθεστώτων. Οι καταπλειοψηφία καθολικές χώρες, με την καχυποψία του Βατικανού απέναντι στη δημοκρατία και στην υποστήριξη που αυτό παρήχε στις ιδεολογίες του κορπορατισμού, ήταν περισσότερο επιρρεπείς στον φασισμό σε σχέση με τις προτεσταντικές. Εξαίρεση αποτέλεσε η θρησκευτικά μεικτή Γερμανία, όπου οι προτεστάντες υιοθέτησαν μια φιλική προς τον ναζισμό στάση. Αρχικά ο Χίτλερ ενθάρρυνε τους Γερμανούς χριστιανούς την άρια εκδοχή του χριστιανισμού.
Σε ένδειξη διαμαρτυρίας η ομολογητική εκκλησία αποσπάστηκε. Εν τούτης, το λουθυρανικό δόγμα της κρατικής αυτονομίας μείωσε τον βαθμό της αντιπαράθεσης. Σε κάποιες κατεχόμενες χώρες οι προτεσταντικές εκκλησίες διαμαρτυρήθηκαν για την απέλαση των Εβραίων, αλλά οι γερμανικές εκκλησίες έκαναν μια μεταπολεμική δήλωση ενοχής για τη συνεργασία τους με το καθεστώς. Η άλλη μεγάλη πρόκληση ήταν ο κομμουνισμός. Κάποιοι περιθωριακοί προτεστάντες του 17ου αιώνα είχαν πειραματιστεί με τα μοντέλα του κομμουνισμού. Επιπλέον υπήρξαν σοσιαλιστικά ρεύματα στον προτεσταντισμό από τον 19ο αιώνα. Όλα αυτά όμως έχουν ελάχιστη αξία σε σχέση με τα μεταπολεμικά καθεστώτα μαρξιστικής έμπνευσης. Οι μόνες περιοχές Σοβιετικού μπλοκ με πλειοψηφία προτεσταντών ήταν η Ανατολική Γερμανία, η Λετωνία και η Εσθονία. Η Εκκλησία της Ανατολικής Γερμανίας, εξασθενημένη από την οικοσμίκευση και τη λουθυρανική υποταγή στην κρατική εξουσία, ανέπτυξε μια συμβιβαστική στάση που ονομάστηκε Εκκλησία στον Σοσιαλισμό. Όμως η Εκκλησία εκ των κάτω έδωσε χώρο στις αντιπολιτευτικές τάσεις και οι εκκλησίες έγιναν καταφύγια για την κυοφορία της ειρηνικής ανατροπής του καθεστώτος. Συνδυάζοντας την εθνικότητα και τον μεταρρυθμισμένο προτεσταντισμό, οι εθνότητες Ούγγρων στη Ρουμανία έπαιξαν εξίσου καταλυτικό ρόλο, ενώ στη Λετωνία τμήματα του λουθυρανισμού έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο κίνημα της ανεξαρτησίας. Η μεταπολεμική Δυτική Ευρώπη βίωσε την αυξανόμενη περιθωριοποίηση της δημόσιας θρησκείας λόγω της εξατομικευμένης εκοσμίκευσης και της απώλειας των εκκλησιαστικών ρόλων υπό το κράτος της κοινωνικής πρόνοιας. Παρόλα αυτά, από τη δεκαετία του 1980, οι εκκλησίες για άλλη μια φορά έγιναν η φωνή έκφρασης των πολιτικών ανησυχιών, καθώς οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές υπογράμμιζαν τις κοινωνικές διαιρέσεις και ο τρόπος ζωής και τα ζητήματα ταυτότητας απέκτησαν πολιτική σημασία. Παρότι οι Προτεστάντες και Καθολικοί ήρθαν πιο κοντά θρησκευτικά, οι παλιές μεταξύ τους διαιρέσεις εξακολουθούν να χρωματίζουν ακόμα και τις κοσμικές απόψεις τους για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Δεν υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των Προτεσταντών και του ρόλου των κοινωνικά συνειδητοποιημένων Καθολικών σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση κατά τη δεκαετία του 1950. Αυτό οφείλεται εν μέρη στη σύνδεση μεταξύ της προτεσταντικής εκκλησιολογίας και των μοναρχικών κρατών λόγω των μεταξύ τους συγγενικών γλωσσολογικών ιδιαιτερότητων. Η προτεσταντική Νορβηγία και η Ισλανδία παραμένουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η Δανία, η Σουηδία και η Βρετανία προσπάθησαν να περιορίσουν πλευρές της ολοκλήρωσης. Αν και το Συνέδριο των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών υποστηρίζει την ολοκλήρωση, κάποιοι προτεστάντες είναι λιγότερο υποστηρικτικοί από τους καθολικούς ή τους κοσμικούς. Οι σεχταριστές, προτεστάντες, συχνά επηρεασμένοι από ερμηνείες των προφητιών της Βίβλου, είναι οι πλέον αντίθετοι.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ανθρώπινα δικαιώματα και η θρησκευτική χριστιανική δεξιά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ιδρύθηκαν στη βάση της μη αναγνώρισης επίσημης θρησκείας και της ελεύθερης άσκησης της θρησκείας. Αυτό κατέληξε στην ύπαρξη πολλών ομολογιών και στην πολιτική θρησκεία. Ενώ στην Ευρώπη η δημοκρατία έγινε κοσμική, στην Αμερική συνδέθηκε με τον Ευαγγελικό Χριστιανισμό. Ο διαχωρισμός σήμαινε ότι οι εκκλησίες δεν ανταγωνίζονταν το κράτος και οι θρησκευόμενοι άνθρωποι μπορούσαν να μπουν στην πολιτική χωρίς περιορισμό. Και καθώς δεν ανταγωνίζονταν πολιτικά την εκκλησία, οι πολιτικοί αισθάνθηκαν ελεύθεροι να δημιουργήσουν την εικόνα τους μέσω της θρησκείας. Οι πιο σημαντικές πρόσφατες περιπτώσεις εμπλοκής του προτεσταντισμού στην πολιτική είναι τα κινήματα υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η θρησκευτική δεξιά. Στις καμπάνιες για τα ανθρώπινα δικαιώματα των δεκαετιών 1950-1960, μαύροι κληρικοί ηγούντο της εξουσίας και οι εκκλησίες παρήχαν τα δίκτυα και το ήθος για μη βίαιες κινητοποιήσεις. Εν τούτης, η θρησκευτική δεξιά της δεκαετίας του 1980 μέχρι σήμερα είναι ένας διαφορετικός τρόπος πολιτικοποίησης που απευθύνεται ουσιαστικά μόνο στην ευαγγελική κοινότητα. Πολλοί είναι οι παράγοντες που ευνόησαν μια τέτοια εμπλοκή. Το ομοσπονδιακό σύστημα που επέτρεπε την ύπαρξη δυνατών υποκουλτούρων και παρήχε πολλαπλά σημεία εισόδου στο σύστημα, η χαμηλή συμμετοχή στις εκλογές, τα κόμματα τα οποία ήταν συμμαχίες ομάδων συμφερόντων. Γιατί όμως εμφανίστηκε τη συγκεκριμένη στιγμή η θρησκευτική δεξιά? Όπως τονίζει ο Μάρσαν το 2006, η φονταμενταλιστική πολεμική παρουσιάζεται συνήθως όταν μια πρώην κυρίαρχη θρησκευτική κουλτούρα αισθάνεται απειλούμενη από τις ευρύτερες πολιτισμικές τάσεις. Αυτές ήταν μεταξύ άλλων η ευρύτερη ομοσπονδιακή παρέμβαση, οι δικαστικές αποφάσεις που αφορούσαν το φύλο, την οικογένεια, αλλά και η θεωρούμενη προσπάθεια της εκοσμίκευσης για περιορισμό της θρησκείας από τη δημόσια ζωή. Η παρέμβαση ενθαρρύνθηκε από μη θρησκευόμενους συντηρητικούς πολιτικούς και διευκολύνθηκε από την ανάπτυξη της εκκλησίας και τον αυξημένο πλούτο της περιφέρειας. Σήμερα, οι ετιμιγορίες για τα επιτεύγματα του κινήματος είναι διφορούμενες. Από τη μία μεριά, αυτό έπαιξε ρόλο για μία στροφή προς το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Το 2001, το 78% των λευκών ευαγγελικών ευνόησε τον Μπους. Η θρησκευτική δεξιά είχε περισσότερες θέσεις στη διοίκηση του Μπους από ό,τι σε προηγούμενες κυβερνήσεις. Πολλές άξιες σεβασμού ευαγγελικές φωνές ήταν υπέρ της εισβολής στο Ιράκ. Αμέσως μετά την εισβολή, το 87% των ευαγγελικών την υποστήριξαν. Πολλοί εκκλησιαστικοί αρχηγοί θεώρησαν ότι έτσι δημιουργείται πεδίο για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στους μουσουλμάνους. Η επιρροή των ευαγγελικών στις εξωτερικές υποθέσεις των ΗΠΑ είναι ίσως πιο έντονη στο ζήτημα της υποστήριξης του Ισραήλ. Αυτό οφείλεται κατά πολύ στον χριστιανικό σιωνισμό που πιστεύει ότι μεγάλο μέρος της Μέσης Ανατολής ανήκει αιωνίως στον εβραϊκό λαό. Βέβαια, σε άλλα θέματα η θρησκευτική δεξιά δεν έχει πετύχει πολλά. Απέτυχε να απαγορεύσει τις αμβλώσεις, να περικόψει το ποσοστό συμμετοχής των μητέρων στο εργατικό δυναμικό, να εμποδίσει την εξέλιξη των δικαιωμάτων συνολικότερα ή να επιβάλλει τη διδασκαλία της επιστήμης της δημιουργίας. Ούτε εξαπλώθηκε περισσότερο από την έθνο-θρησκευτική της βάση. Το 83% των μαύρων ευαγγελικών ψήφισε τον Κέρι το 2004. Και ο θρησκευτικοπολιτικός της ζήλος έχει μειονεκτήματα. Αντιστέκεται στην πολιτική γιατί είναι η τέχνη του εφικτού. Δυσκολεύεται να ανεχτεί εσωτερικές διαφορές και απογοητεύεται γρήγορα. Ο προτεσταντισμός υπήρξε η αρχική εστία του όρου φονταμενταλισμός. Σήμερα όμως η έννοια αφορά περισσότερες θρησκείες αλλά και φαινόμενα που σχετίζονται με το Ισλάμ. Έτσι η χρήση του όρου για την αμερικανική θρησκευτική δεξιά αποκρύπτει σημαντικά χαρακτηριστικά του φονταμενταλισμού.
Ο Μπρους μιλά για την τάση των συστημάτων πίστης να κατακερματίζονται και να παράγουν φονταμενταλιστικές πτέρυγες. Η Καθολική Εκκλησία έχει σχετική ανοσία στις σχισματικές τάσεις, αλλά ο Προτεσταντισμός και το Ισλάμ είναι ευάλωτοι, διότι θεωρούν ότι η απόλυτη γνώση είναι δημοκρατικά διαθέσιμη. Ο φονταμενταλισμός είναι συνηθέστερος σε περιπτώσεις θρησκειών που δεν διαθέτουν μια διεθνή γραφειοκρατική δομή και είναι πιθανόν να εκφράσουν αντιδράσεις σε τοπικό πεδίο. Παρόλα αυτά, οι Προτεστάντες και οι Ισλαμιστές φονταμενταλιστές διαφέρουν μεταξύ τους. Οι πρώτοι είναι άτομα, ενώ οι δεύτεροι είναι κοινότητα. Ο αμερικανικός φονταμενταλισμός αντιδρά στην τοπική αλλαγή, ενώ ο ισλαμικός φονταμενταλισμός αντιδρά και στη δυτικοποίηση. Επιπλέον, πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του ότι οι ίδιες οι θρησκείες είναι διαφορετικές. Σχεδόν όλοι οι Αμερικανοί φονταμενταλιστές αποδέχονται τους δημοκρατικούς κανόνες. Έχουν διαμορφώσει τις απόψεις τους επηρεασμένοι από τα ιδανικά της Αμερικανικής Επανάστασης, από την πολιτιστική κληρονομιά των βαπτιστών σχετικά με τον διαχωρισμό εκκλησίας-κράτους, αλλά και από την κληρονομιά του αμερικανικού διαφωτισμού περί της ατομικής επιλογής. Αυτός ο συνδυασμός σημαίνει ότι είναι επιφυλακτική απέναντι στον κυβερνητικό εξαναγκασμό όταν αυτός ασκείται σε εθνικό επίπεδο. Αλλά συχνά δεν επικρίνουν τη δια της σκληρής ισχύως άσκηση της αμερικανικής εξουσίας στο διεθνές περιβάλλον. Προτεσταντισμός, βία και ειρηνευτικές διαδικασίες. Οι κύριες σύγχρονες περιπτώσεις μιλιταριστικού προτεσταντισμού στον ανεπτυγμένο κόσμο συναντιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στη Βόρεια Ιρλανδία, στην οποία ο εδεσιμότατος Ιαν Πέσλι πήρε την εξουσία. Πώς όμως σχετίζεται ο αντικαθολικός ευαγγελικαλισμός του Πίσλι με τη βία που παρουσιάζεται εκεί? Κάποιοι τον κατηγορούν για διασυνδέσεις με τους παραστρατιωτικούς προτεστάντες, ενώ κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι υποκίνησε την τρομοκρατία ή τουλάχιστον δημιούργησε μια ατμόσφαιρα εντός της οποίας θα μπορούσε να ανθίσει η βία. Ο Μπρους θεωρεί ότι η τελευταία άποψη είναι η πιο πιστική, αν και ο Πέσλι απορρίπτει ρητά τη βία. Ο Γιούγκερς Μάιερ όμως κρίνει ότι οι παραστρατιωτικοί έλαβαν πνευματική τροφή και ηθική ενθάρρυνση από τις δηλώσεις του Πέσλι. Κατά τα φαινόμενα λοιπόν, ο προτεσταντισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να νομιμοποιηθεί η βία. Όπως και πάρα πολλές άλλες θρησκείες, έτσι και αυτός προσφέρει εικόνες συμπαντικού πολέμου που απολυτοποιούν τις συγκρούσεις. Χρησιμοποιήθηκε για να δικαιολογήσει την απολυτότητα του πολέμου κατά της τρομοκρατίας. Ωστόσο, ο Μπρους επιμένει ότι ο αμερικανικός προτεσταντισμός απέφυγε τη βία. Οι ελάχιστοι που επιτέθηκαν στις κλινικές αμβλώσεων ήταν περιθωριακοί ακόμα και στις δικές τους λατρευτικές κοινότητες. Ωστόσο, η μη χρήση βίας ή η μη έγκρισή της δεν είναι το ίδιο με την ειρήνευση. Παρά τις ευγενείς εξαιρέσεις, υπάρχει συχνά η αίσθηση ότι οι εκκλησίες της Βόρειας Ιρλανδίας υπολείπονται σε αυτό το θέμα. Παρ' όλα αυτά, έχουν αναπτυχθεί παγκοσμίως η οικοδόμηση της ειρήνης από θρησκευτικές μη κυβερνητικές οργανώσεις συμπεριλαμβανομένων και κάποιων προτεσταντικών, και οι χριστιανικές ειρηνευτικές ομάδες που ανήκουν σε αυτές, καθιστώντας παραδειγματική την εξέλιξη αυτής της αναβαπτιστικής ομολογίας, η οποία από ησυχαστική μετατράπηκε σε ενεργός ειρηνοποιητική.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς, εκδόσεις Πεδίο. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου.

0: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming.
6: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 3.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Σήμερα θα επιχειρήσουμε στο πλαίσιο αυτού του αφιερώματος να επισκεφθούμε την άλλη όχθη της ιστορίας, την πλευρά των Τούρκων, και θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε σε εκείνα τα γεγονότα που οδήγησαν στην επανάσταση των Νεοτούρκων και να δούμε τις συνέπειες, τις πολιτικές συνέπειες αυτής της επανάστασης, καθώς και να μιλήσουμε για τον Κεμάλ Ατατούρκ. Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο κύριος Θανάσης Χρήστου, καθηγητής νεότερης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Κύριε Παπά, σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ ευγενική και γαλαντόμα έτσι πρόσκλησή σας και χαίρομαι που μου δίνετε δυνατότητα να επικοινωνήσω εκ νέου με τους φίλους και τις φίλες ακροάτες και ακροάτριές σας.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης και να ξεκινήσουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση αυτή μας την επικοινωνία, δίνοντάς μας ίσως το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίχθηκαν αυτά τα γεγονότα, η επανάσταση δηλαδή των Νεοτούρκων, να δούμε, όπως είπαμε και στην εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, την άλλη όχθη της ιστορίας στα γεγονότα αυτά τα πολύ σημαντικά που άλλαξαν και την εικόνα της σύγχρονης Τουρκίας, έτσι.
1: Οπωσδήποτε έχετε δίκιο. Πραγματικά μιλάμε για μια περίοδο, κύριε Παπά, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι πάρα πολύ σημαντική διότι ουσιαστικά ταυτίζεται με αυτή την περιδίνηση της ιστορίας των πολιτικών ειδών που ξεκινά ουσιαστικά από την Ευρώπη, από την κεντρική Ευρώπη στα τέλη του 19ου αιώνα και εκβάλλει πραγματικά με παρορμητικότητα και δυναμισμό στις απαρχές του 20ου αιώνα και ασφαλώς βρίσκει πρόσφορο έδαφος, κύριε Παπά, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μια αυτοκρατορία η οποία δοκιμάζεται, ξέρετε, από τις αφημιζόμενες βαλκανικές έτσι εθνότητες με πρώτη σε αυτό το χορό την ελληνική, τον ελληνισμό. Τον ελληνισμό, ο οποίος έχει διεκδικήσει, πρέπει να σας πω, κύριε Παπά, με δυναμικό τρόπο την εθνική του χειραφέτηση ήδη από τις απαρχές του 19ου αιώνα, με αποτέλεσμα η επανάσταση των Ελλήνων του 1821 να οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στη δημιουργία του πρώτου ανεξάρτητου και αυτοδύναμου ελληνικού κράτους στις 22 Ιανουαρίου 3 Φεβρουαρίου του 1830. Η εθνική αφύπνιση του ελληνισμού, η ίδρυση του πρώτου ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, δημιουργεί τις προϋποθέσεις να μπουν σε αυτό τον χορό των εθνικών αφυπνίσεων και οι υπόλοιπες βαλκάνιες εθνότητες, με πρώτη σε αυτή την δυναμική την βουλγαρική. Έχουμε την ίδρυση της Βουλγαρικής Εξαρχίας το 1862, έχουμε την ανακοίνιση του Μακεδονικού Ζητήματος το 1876-1878 με αυτόν τον έτσι πολυέμακτο Ρωσοτουρκικό πόλεμο, και τότε θα πρέπει να δει κανείς ότι έχουμε μια περίοδο έτσι εξυγχρονιστικών διαδικασιών από την πλευρά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που ουσιαστικά και αυτές με τη σειρά τους εκβάλλουν στο κίνημα των Νεοτούρκων που σημειώθηκε στις 10 Ιουλίου του 1908. Δηλαδή, αν θα πρέπει κανείς, κύριε Παπά, έτσι να μπει στην ουσία και στο βαθύτερο περιεχόμενο αυτής της επαναστατικής κινητοποίησης των Νεοτούρκων, θα πρέπει να δει πρώτον αυτό το έτσι κρεσέντο της συνταγματικότητας και ισοπολιτείας που εισάγει έτσι μια ελίτ των Οθωμανών ήδη από το 1839 με το Χατιχσερίφιο και το 1856 με το Χάτι Χουμαγιούν, που είναι μεγάλες εξυγχρονιστικές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, οι οποίες ασφαλώς εκβάλλουν σε αυτό το κρίσιμο διάστημα 1876-78. Τώρα, ποια είναι η ομάδα των Νεοτούρκων, η οποία παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις 10 Ιουλίου του 1908. Τα πρώτα ίχνη, κύριε Παπά, αυτής της ομάδας των Νεοτούρκων συναντούνται στη Γενέβη, στην καρδιά της Ευρώπης, στην καρδιά της κεντρικής Ευρώπης, της Μίτελο Ευρώπας, όπου ουσιαστικά οργανώνεται αυτός ο πυρήνας αυτών των εξυγχρονιστών νεοτούρκων πολιτικών και στρατιωτικών ανδρών, οι οποίοι μεταφέρουν την έδρα των πολιτικών και στρατιωτικών τους δραστηριοτήτων στη Θεσσαλονίκη, στην Πολυεθνική Θεσσαλονίκη το 1906. Mm-hmm. Από το 1906 έως το 1908 οργανώνονται και ασφαλώς μειούν στο μυστικό ιστό ανθρώπους, οι οποίοι κυρίως βρίσκονται στον χώρο της αυτοκρατορικής Οθωμανικής στρατιάς που κατοικοεδρεύει στη Θεσσαλονίκη, αλλά οπωσδήποτε μη στις τάξεις και ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται και από άλλες εθνότητες. Μη και προσωπικότητες οι οποίες έχουν δραστηριοποιηθεί στον χώρο του εμπορίου και του χρηματοπιστωτικού έτσι, δυναμικού και στελεχειακού δυναμικού που έχει η Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Βαλκανική ενδοχώρα. Επομένως, βλέπουμε ότι ξεκινά αυτό το κίνημα των νεοτούρκων στη Γενέβη το 1891, έρχεται στην Θεσσαλονίκη το 1906 και το 1908 στις 10 Ιουλίου με επικεφαλής τον Εμβέρν Μπέι βγαίνει προς τα έξω με δυναμισμό, κηρύττοντας κυρίως, κύριε Παπά, το αίτημα και το σύνθημα «Ισοπολιτεία, δικαιοσύνη, αδελφότητα». Επομένως, με αυτό το τρίπτυχο, η Ένωση Πρόοδος, το Σωματείο, η Ομάδα, αυτός ο πυρήνας των Νεοτούρκων που βγαίνει προς τα έξω με την επωνυμία Ένωση και Πρόοδος, είναι εκείνοι που ουσιαστικά επαναστατούν και επαναστατούν εναντίον της υψηλής πύλης, εναντίον του Αβδούλ Αχαμί, το οποίος είναι σουλτάνος στην εποχή εκείνη στην Κωνσταντινούπολη, και εκφράζουν με αυτό το δυναμικό τρόπο την απέτησή τους να εξυγχρονιστούν ακριβώς οι δομές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, να επανέλθει το Σύνταγμα το Οθωμανικό του 1876, να θυμηθούν ακριβώς τις μεταρρυθμιστικές τομές του Χατισερή Θείου του 1839 και του Χάτη Χουμαγιού του 1856. Επομένως, σε αυτή τη δυναμική βλέπουμε το εξυγχρονιστικό πνεύμα των Νεοτούρκων να βγαίνει προς τα έξω. Το κύριο ερώτημα είναι κατά πόσο συμμετείχε ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ο πατέρας των Τούρκων, σε αυτό το κίνημα. Οι απόψεις δίστανται, κύριε Παπά. Διότι εκ των υστέρων η τουρκική ιστοριογραφία θέλησε να δώσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον Κεμάλ Ατατούρκ, στον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές έτσι προσεγγίσεις από την πλευρά της γείτονος έτσι ακαδημαϊκής ιστοριογραφίας που διατείνονται ότι ο Μουσταφά Κεμάλ δεν πήρε μέρος σε όλες αυτές τις ζυμώσεις και κυρίως δεν είχε κάποιο λόγο στην ελίτ, στην πολιτική και στρατιωτική ελίτ του κινήματος των Νεοτούρκων την εποχή εκείνη. Επομένως, κοιτάζουμε με ιδιαίτερη προσοχή τη συμμετοχή του, του Κεμάλ Ατατούρκ, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι προσπαθούμε να απαξιώσουμε ή να απομειώσουμε τη συμμετοχή και του ρόλο του Κεμάλ Ατατούρκ, ο οποίος στην εποχή εκείνη, γεννημένος στην Μακεδονική ενδοχώρα, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, η μητέρα του καταγόταν πραγματικά από τον Λαγκαδά, από αυτή την έτσι όμορφη κομμόπολη της Θεσσαλονικιώτικης ενδοχώρας, η περίφημη Ζουμπεϊντέ Χανούμ. Ο πατέρας του ήταν ο Αλή Ριζά Εφέντης. Είχαν καταγωγή, ξέρετε, που ουσιαστικά οδηγούσε στους Αλβανούς, στους Τουρκαλβανούς και στους Σλάβους στην εποχή εκείνη. Βεβαίως έχει υποστηριχθεί και μια άλλη άποψη, ότι και ο ίδιος έχει υποστηρίξει ότι προερχόταν από τους Γιουρούκους, από τους νομάδες Τούρκους οι οποίοι είχαν έρθει από τα βάθη της Ανατολίας. Αυτά έτσι ως ένα γενικό περίγραμμα, κύριε έτσι, Παπά, σχετικά με τις απαρχές του κινήματος των Νεοτούρκων και σχετικά με τη συμβολή, με την εμπλοκή του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ στο περίφημο αυτό εξυγχρονιστικό νεοτικό κίνημα των Νεοτούρκων στις 10 Ιουλίου του 1908.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μας να βάλουμε μια πρώτη ανωτελεία, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά στην επικοινωνία μας.
1: Πολύ ωραία.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και η εκπομπή με τον τίτλο «Η Επανάσταση των Νεοτούρκων και η προσωπικότητα του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ». Και αυτή η εκπομπή είναι ενταγμένη στο πλαίσιο του νέου αφιερώματος του 89,5 με τον τίτλο «Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία». Στη σημερινή εκπομπή έχουμε πραγματικά τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Θανάση Χρήστου, καθηγητή νεότερης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Η συζήτησή μας περιστρέφεται σε κάποια εισαγωγικά στοιχεία που νομίζουμε ότι αξίζει να αναφερθούν και να ξεκαθαριστούν, και στη συνέχεια θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και τα άλλα γεγονότα και την εξέλιξη αυτής της επανάστασης των Νεοτούρκων. Τι σήμανε αυτό για την Τουρκία, αλλά και για ολόκληρο τον ευρωπαϊκό κόσμο. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια αυτοκρατορία, παραπέουσα αυτοκρατορία κατά τον 19ο αιώνα, που ακόμη όμως για πολιτικούς λόγους από την Ευρώπη έβλεπαν ότι θα έπρεπε με κάποιον τρόπο να διατηρηθεί έστω και σε αυτή την κατάσταση που την βρίσκει η αυγή του 20ου αιώνα. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν, κύριε καθηγητά, μιας και αναφερθήκατε πιο πριν στους βαλκανικούς εθνικισμούς, αν αυτοί οι εθνικισμοί, θα λέγαμε, και η μη σοβαρή ίσως αντιμετώπιση τους από τον Σουλτάνο Αμπτούλ Χαμίτ και τους προηγούμενους Σουλτάνους του 19ου αιώνα, διαμόρφωσαν το έδαφος για να αρχίσει να βλασταίνει και ο τουρκικός εθνικισμός, που βρήκε μέσα από αυτή την επανάσταση ίσως μια διέξοδο.
1: Κύριε Παπά, εκτιμώ ότι είναι ευθύβολη και ουσιαστική η ερώτησή σας, και κυρίως ο προβληματισμός ο οποίος υποκρύπτεται, που υπάρχει στο υπόβαθρο όλων αυτών των σκέψεών σας, και πραγματικά εκτιμώ ότι πραγματικά έπαιξε καταλυτικό ρόλο πρώτον η αφύπνιση του ελληνισμού, η αφύπνιση του ελληνισμού με τα εθνικά χαρακτηριστικά της νεωτερικότητας, διότι ασφαλώς θα πρέπει να δει κανείς ότι από το 1453, κύριε Παπάη, στο 1821 έχουμε 11 μεγάλα επαναστατικά κινήματα, 126 μικρότερα επαναστατικά επεισόδια και 1069 περίπου άλλες έτσι υφείς επαναστατικές κινητοποιήσεις. Με αποτέλεσμα η εθνογένεση του ελληνισμού, που ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της δεύτερης, έτσι, μάλλον στο πλαίσιο της πρώτης άλωσης της Κωνσταντινούπολης τον Απρίλιο του 1204, να βρίσκει την έκφρασή του και την εκβολή του στην Επανάσταση του 1821, στο 12ο μεγάλο επαναστατικό κίνημα που έγινε ουσιαστικά με όρους νεωτερικότητας. Και κύριε Παπά, τι εννοώ σε αυτή την περίπτωση όρους νεωτερικότητας? Εννοώ αυτό το εξυγχρονιστικό ανανεωτικό ρεύμα που έπνευσε πραγματικά σε όλη την ηπειρωτική Ευρώπη την εποχή εκείνη, και όπου πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό το εξυγχρονιστικό πνεύμα είχε η Γαλλική Επανάσταση, ο γαλλικός λαός. Αυτή η επανάσταση, η κοινωνική του 1789, που δεν έγινε στο όνομα ενός λαού, ενός έθνους, αλλά έγινε στο όνομα μιας ιδέας, στο όνομα της ελευθερίας. Αυτοί ακριβώς οι όροι πραγματικά ήρθαν και στο χώρο της Καθημάς Ανατολής, στο χώρο δηλαδή, κύριε Παπά, της δικής μας ελληνικής Ανατολής. Και θα πρέπει να ανοίξω μια παρένθεση εδώ, να επισημάνω ότι έχουμε ξεχάσει, ξέρετε, τις τελευταίες δεκαετίες να μιλάμε για τη δική μας, την Καθημάς Ανατολή, τη δική μας ελληνική Ανατολή, που είναι ένας όρος, ξέρετε, με πάρα πολλές συνδηλώσεις, με πολιτισμό μέσα, με την αφετηρία ακριβώς αυτών των ανθρώπων, των μικρασιατών προσφύγων που έφυγαν ουσιαστικά από έναν χώρο ο οποίος χώρος υπήρξε το λίκνο του ελληνικού πολιτισμού. Ήταν η μήτρα, ξέρετε, ήταν εκεί σε αυτόν τον χώρο γεννήθηκε η δημοκρατία, οι τέχνες, τα γράμματα, η αρχιτεκτονική, η προσοκρατική φιλόσοφη, ο πατέρας της ελληνικής της ιστορίας γενικότερα, ο Ηρόδοτος, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ουσιαστικά ήρθαν στον υπηρωτικό ελληνικό χώρο το 1922 και μετά. Επομένως έχουμε την αφύπνιση του ελληνισμού, παίζει σημαντικό ρόλο, που δημιουργεί τις προϋποθέσεις να αφυπνιστεί ο βουλγαρικός εθνικισμός, να δώσει και αυτό στη σκυτάλη ουσιαστικά στον αλβανικό εθνικισμό μετά το 1878, με αποτέλεσμα η Οθωμανική Αυτοκρατορία να μην είναι σε θέση, κύριε Παπά, να αντιμετωπίσει, ξέρετε, αυτούς τους αναδυόμενους Βαλκάνιους εθνικισμούς. Επομένως, ορθά επισημάνατε στο αρχικό σας ερώτημα πόσο σημαντικός ήταν ο ρόλος αυτών των αναδυόμενων βαλκανικών εθνικισμών όσον αφορά το ξεκίνημα της αφύπνισης του τουρκικού εθνικισμού. Και σας απαντώ απερίφραστα, ναι, Είναι σημαντικός ο ρόλος που παίζουν αυτοί οι Βαλκάνιοι εθνικισμοί, αυτή η αφύπνιση της εθνικής ιδέας όλων των Βαλκανικών εθνοτήτων με πρώτη και κυρίαρχη την ελληνική, τον ελληνισμό. Επομένως έρχονται, δεν μπορούν να διαχειριστούν όλο αυτό το ρεύμα, δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Και αυτές οι απόπειρες που κάνουν, κύριε Παπά, πρώτα το 1839 με το Χατισερίθιον και δεύτερον το 1856 με το Χάτι Χουμαγιούν, που είναι κέρυες εξυγχρονιστικές τομές, αλλά που δεν αποφέρουν, κύριε Παπά, τα προσδοκόμενα αποτελέσματα, να οδηγήσουν ακριβώς σε αυτή τη δημοκρατική μοναρχία, να πει κανείς, σε αυτή τη συνταγματική μοναρχία των Οθωμανών την περίοδο 1876-1878, ενώ όσο βρίσκεται σε εξέλιξη και ξέρετε και ένας σκληρός ρωσοτουρκικός πόλεμος. Αυτό τελειώνει το 1878, αλλά πρέπει να σας πω ότι το ποτάμι της ιστορίας και πολύ περισσότερο της ζωής δεν γυρίζει πίσω, με αποτέλεσμα οι Βαλκάνιες εθνότητες να οργανώνονται. Και τότε είναι που στην καρδιά της κεντρικής Ευρώπης, στη Γενέβη, ιδρύεται αυτός ο πρώτος πυρήνας των Νεοτούρκων με επικεφαλής τον Εμπέρ Μπέι. Ασφαλώς υπήρξαν και άλλοι παραγόντες και άλλες προσωπικότητες οι οποίες πρωταγωνίστησαν την εποχή εκείνη στο να εξυγχρονιστεί, ξέρετε, και να ενταχθεί στο πνεύμα των καιρών η παραπέουσα, όπως εύστοχα επισημάνατε, Οθωμανική Αυτοκρατορία, που για κάποιους λόγους ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα να μιλάμε για το ανατολικό ζήτημα, να μιλάμε για την έτσι προσάρτηση εδαφών ή προνομίων από την ευρύτερη Οθωμανική Ενδοχώρα που είχε ο μεγάλος ασθενής του Βοσπόρου, που είχε Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά που για κάποιους λόγους συντηρούσαν το άψυχο σώμα της παραπέουσης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέχρι και στις αρχές του 20ου αιώνα. Ακριβώς μέσα σε αυτά τα κοινωνικοπολιτικά συμφραζόμενα, ο πρώτος πυρήνας των Νεοτούρκων μεταφέρει την έδρα των δραστηριοτήτων του από τη Γενέβη στη Θεσσαλονίκη, στην πολυεθνική Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη που έχει πάρα πολλούς μουσουλμάνους αλλά και πολλούς Εβραίους. Ταυτόχρονα όμως, κύριε Παπά, έχει και μια ακμάζουσα ελληνική κοινότητα η οποία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο δίκτυο του εμπορίου, στο συγκοινωνιακό δίκτυο, στο χρηματοπιστωτικό δυναμικό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με αποτέλεσμα αυτοί οι Έλληνες της Θεσσαλονίκης να είναι Έλληνες προκομμένοι και Έλληνες που μπορούν να διεκδικήσουν με δυναμικό τρόπο τις τύχες όλου του ελληνισμού που βρίσκεται στην ευρύτερη μακεδονική ενδοχώρα, με αποτέλεσμα αυτό το κρίσιμο χρονικό διάστημα 1904-1908, οπότε βρέθηκε ο ελληνισμός στο πλαίσιο αυτής της μακεδονικής αναμέτρησης να διεκδικεί με πείσμα, αγάπη και επινοητικότητα σε πολιτισμικό επίπεδο αυτά τα εδάφη. Η Θεσσαλονίκη μαζί με την ακμάζουσα αγάπη και επινοητικότητα σε πολιτισμικό επίπεδο αυτά τα εδάφη. Η Θεσσαλονίκη μαζί με την ακμάζουσα ελληνική της κοινότητα να παίζει

Μακεδονικό ορίζοντα. Τελειώνει λοιπόν ο Μακεδονικός αγώνας στις 10 Ιουλίου του 1908 με την εξαγγελία ακριβώς με την εκδήλωση του κινήματος των Νεοτούρκων και με την εξαγγελία ουσιαστικά αυτού του τρίπτυχου της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ισότητας. Αναμφίβολα θα πρέπει της ελευθερίας, της ισότητας και της δικαιοσύνης, με αποτέλεσμα ουσιαστικά το ελληνικό κράτος ουσιαστικά να βλέπει ακριβώς τις εξελίξεις, οι Έλληνες να θέλουν να συμμετάσχουν, ξέρετε, σε αυτό το νέο θεσμικό ορίζοντα που θέλει να στήσει η υψηλή πύλη, διότι πρέπει να σας πω ότι ο Αβδούλ Χαμίν, ο Σουλτάνος, αναγνωρίζει ακριβώς την επομένη το κίνημα των Νεοτούρκων και ανταποκρίνεται στα αιτήματά τους, να τους δώσει δηλαδή να τους παραχωρήσει την περιπόθητη ελευθερία, την ισότητα και τη δικαιοσύνη, με αποτέλεσμα να έχουμε εκλογές ύστερα από λίγο, εκλογές που στο πλαίσιο του Οθωμανικού Κοινοβουλίου, το οποίο είχε μια δύναμη 280 βουλευτών, να έχουμε και 27 Έλληνες βουλευτές. Mm-hmm. Βεβαίως το εκλογικό σύστημα απομείωσε αυτή την πληθυσμιακή δύναμη που αντικειμενικά έχει ο Ελληνισμός στην ευρύτερη περιοχή των ευρωπαϊκών κτήσεων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι εκτιμήσεις της εποχής εκείνης με βάση τον πληθυσμιακό δυναμικό που είχε ο Ελληνισμός στην εποχή εκείνη έλεγε ότι θα μπορούσε να εκλέξει όχι μόνο 27 βουλευτές αλλά 54. Εν πάση περιπτώσει και 27 βουλευτές μέσα στο Οθωμανικό Κοινοβούλιο των 280 εδρών, οι οποίοι ουσιαστικά συνεπικουρούνταν και από τους άλλους έτσι βουλευτές των υπόλοιπων έτσι σκλαβωμένων εθνοτήτων, όπως ήταν οι Αρμένοι την εποχή εκείνη, οι οποίοι κατάφεραν να αναδείξουν 10 έδρες, οι Βούλγαροι και εκείνοι να αναδείξουν 5 βουλευτές, οι Σέρβοι στη συνέχεια 4 και οι Εβραίοι της Διασποράς δυστυχώς μόνο 2 που είχαν και αυτοί έτσι μεγαλύτερο πληθυσμιακό έρισμα. Θα πρέπει να δει κανείς ότι όλες αυτές οι δυνάμεις, όλοι αυτοί οι βουλευτές που προέρχονταν από τις Βαλκάνιες εθνότητες των ευρωπαϊκών κτήσεων της Οθωμανικής Επικράτειας, είναι εκείνοι που ουσιαστικά παίζουν καταλυτικό ρόλο. Αλλά θα πρέπει να δει κανείς ότι ο Αβδούλ Χαμίτ οργανώνει την αντίστασή του και δημιουργεί τις προϋποθέσεις να εκδηλωθεί ύστερα από λίγο καιρό, το 1909, το κίνημα της αντεπανάστασης. Mm-hmm. Και φυσικά εκεί έχουμε κάποιες συγκρούσεις, αλλά ενδιάμεσα θα πρέπει να δει κανείς ότι ο Ελληνισμός αλλά και οι άλλες Βαλκάνιες εθνότητες όσον αφορά το ξεκίνημα αυτού του κινήματος, πρέπει να σας πω, των Νεοτούρκων, το αποδέχθηκε, το αγκάλιασε, το στήριξε, το ανέδειξε σε σημαντικό βαθμό, άσχετα αν στη συνέχεια ματαιώθηκαν, άσχετα αν, κύριε Παπά, στην πορεία διαψεύτηκαν οι προσδοκίες όλων αυτών των Ελλήνων, των Αρμένιων, των Εβραίων, ξέρω εγώ, και των άλλων εθνοτήτων. Θα πρέπει να δει κανείς ότι ακολούθησαν σε σημαντικό βαθμό το βηματισμό. Αλλά θα πρέπει κανείς, κύριε Παπά, να προσέξει ότι σχεδόν ταυτόχρονα στο ίδιο χρονικό πλαίσιο έχουμε και την εκδήλωση του κινήματος των Ελλήνων στο Γουδί. Τα ξημερώματα της 15ης Αυγούστου 1909, ένα χρόνο αργότερα, διότι θα πρέπει να δει κανείς αυτή την επαλληλία των πολιτικών διαδρομών που ακολούθησαν οι παράγοντες, οι άνθρωποι, οι πολιτικές δυνάμεις ανάμεσα στο ελληνικό κράτος την εποχή εκείνη και στην παραπέουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία. Επομένως έχουμε και από την πλευρά, ξέρετε, του ελληνικού κράτους αυτή τη διάθεση εξυγχρονισμού. Και αυτό το κίνημα, κύριε Παπά, το κίνημα στο Γουδί, το σημαντικό αυτό κίνημα που είχε συνείδηση, ξέρετε, των προτεραιοτήτων, των στόχων του αλλά και των δυνατοτήτων, δρομολόγησε τις προϋποθέσεις να προσκληθεί ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος ήταν, ξέρετε, κυβερνήτης της Μεγαλονήσου, της σπουδαίας, της Κρήτης μας την εποχή εκείνη, να έρθει στις 28 Δεκεμβρίου του 1909 να βάλει μια τάξη στο παλαιοκομματικό κατεστημένο της Ελλάδας και να δρομολογήσει εκείνες τις διαδικασίες που θα βάλουν τα θεμέλια για τη βαλκανική αναμέτρηση. Επομένως, το κίνημα των Νεοτούρκων στις 10 Ιουλίου του 1908, το κίνημα των Ελλήνων ακριβώς εξυγχρονιστών στις 15 Αυγούστου του 1909 έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά και θα πρέπει να δει κανείς αυτή την επαλληλία αυτών των πολιτικών κινημάτων ακριβώς στους πρωταγωνιστές. Διότι από τη μία, παρά το γεγονός ότι τίθεται ένα αμφιβόλο πρωταγωνιστικός ρόλος του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ σε αυτό το κίνημα των Νεοτούρκων, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει τη συμβολή του σπουδαίου έτσι καινοτόμου και εξυγχρονιστή Έλληνα Πρωθυπουργού του Ελευθερίου Βενιζέλου στο κίνημα των Ελλήνων, του στρατιωτικού συνδέσμου στις 15 Αυγούστου 1909. Επομένως έχουμε τη διαμόρφωση αυτού του πολιτικού διδύμου από την πλευρά των Οθωμανών να αναδικήσουν ουσιαστικά τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ
και από την πλευρά του ελληνικού κράτους να φέρνει στην πρώτη

0: γραμμή της πολιτικής επικαιρότητας και πράξης των Ελευθέρω Βενιζέλο, τον κορυφαίο αυτόν Έλληνα πρωθυπουργό, ο οποίος θα συναντηθεί πολλές φορές με τον Κεμάλ Ατατούρκ και στις δύσκολες και στις εύκολες στιγμές και στις φωτεινές και στις γκρίζες ακριβώς ζώνες των ελληνοτουρκικών σχέσεων, θα συνεργαστούν, θα αναμετρηθούν, θα κονταροχτυπηθούν, αλλά οπωσδήποτε θα βρουν έναν τρόπο να χτίσουν ακριβώς τις ελληνοτουρκικές σχέσεις όπως αυτές διαμορφώθηκαν από το πλαίσιο έτσι της συνθήκης της Λοζάνης στις 24 Ιουλίου του 1923, ένα πλαίσιο σχέσεων που ισχύει βεβαίως μέχρι στις ημέρες μας, αλλά που οι ηγέτες της γείτονος εξ Ανατολών ουσιαστικά θέλουν να αμφισβητήσουν, με αποτέλεσμα, κύριε Παπά, όλα αυτά τα οποία έγιναν πριν από 100, 115, 120 χρόνια, να φτάνει η απήχηση αυτών των δρομένων στο σήμερα.
1: Ναι. Ναι. Και να είναι ένα βασικό ανάγχωμα στους πιθανούς αναθεωρητισμούς της γειτονικής χώρας. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, να κάνουμε μια ακόμη μικρή διακοπή.
0: Βεβαίως.
1: Να ακούσουμε μουσική αμέσως μετά την ώρα και το σήμα του σταθμού. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε στην επικοινωνία μας.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με τον τίτλο «Η Επανάσταση των Νεοτούρκων και η προσωπικότητα του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ». Και η σημερινή εκπομπή είναι ενταγμένη στο πλαίσιο του νέου αφιερώματος του 89,5 με τον τίτλο «Μη κρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία». Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο κύριος Θανάσης Χρήστου, καθηγητής νεότερης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Πριν συνεχίσουμε σε αυτή την ενδιαφέρουσα, νομίζουμε, συζήτηση που έχουμε με τον κύριο καθηγητή, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Επίσης, μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Να επιστρέψουμε τώρα, κύριε καθηγητά, σε κάποια θέματα που θίξατε για την αναδεικνύοντας το ιστορικό της ίδρυσης του κινήματος των Νεοτούρκων. Σημείωσα Γενέβη, σημείωσα τη λέξη εξυγχρονισμός, και αυτές οι λέξεις μπορεί να μην δίνουν ένα συμπέρασμα, γεννούν όμως την ανάγκη για κάποια ερωτήματα, γιατί δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι στην ιστορία διαμορφώνεται και δημιουργείται κάτι από παρθενογένεση. Οπότε θέλουμε να ρωτήσουμε το γεγονός ότι ξεκίνησε εκεί ακριβώς. Οι πρώτες ζυμώσεις έγιναν στη Γενέβη, ο πυρήνας του κινήματος των Νεοτούρκων. Ήταν κάτι στο οποίο θα μπορούσαμε ίσως να πιθανολογήσουμε ότι υπέθαλψαν ή πλειοδότησαν σε αυτό οικονομικοί και πολιτικοί παράγοντες της Ευρώπης για την αλλαγή του status quo στην Τουρκία?
3: Αναμφίβολα, κύριε Παπά, έπαιξαν καταλυτικό ρόλο όλοι αυτοί οι παράγοντες, οι οικονομικοί παράγοντες. Αλλά θα πρέπει να δει κανείς ότι την εποχή εκείνη στην Ευρώπη κυοφορούνται πάρα πολλές επαναστατικές κινητοποιήσεις. Δεν θα πρέπει κανείς να ξεχνά ότι η Γενέβη προσφέρει άσυλο στους μεγάλους θεωρητικούς του αναρχισμού την εποχή εκείνη, του σοσιαλισμού στη συνέχεια. Δεν θα πρέπει κανείς να ξεχνά ότι τα κρίσιμότερα χρόνια της ζωής του τα πέρασε στη Ζυρίχη, βεβαίως, στον ευρύτερο ελβετικό ορίζοντα της εποχής εκείνης. Ο Λεανίν, ο άνθρωπος ο οποίος προετοίμασε ουσιαστικά την Οκτωβριανή Επανάσταση 917, αλλά θα πρέπει να δει κανείς ότι πραγματικά από τότε χρονολογούνται, και χαίρομαι και σας συγχαίρω επίσης για αυτό τον εύστοχο προβληματισμό, διότι ουσιαστικά από τότε χρονολογούνται, από τότε ξεκινούν ουσιαστικά οι βαθιές και ουσιαστικές σχέσεις που έχει ο γερμανικός ερίζοντας, οι οικονομικοί και πολιτικοί παράγοντες της κεντρικής Ευρώπης, με το κίνημα των Νεοτούρκων και κυρίως με την προσπάθεια εμπλοκής του γερμανικού οικονομικού και πολιτικού παράγοντα την εποχή εκείνη με τον Βιλχελμίνο τον πρώτο και τον δεύτερο την εποχή εκείνη στην Αχανή Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μην ξεχνάτε ότι από τη δεκαετία του 1890, κύριε Παπά, έχουμε το μεγάλο επεκτατικό σχέδιο της ισχυρής Γερμανία στην εποχή εκείνη, με τον Κάιζερ, με τους πολύ σημαντικούς πολιτικούς παράγοντες του γερμανόφωνου χώρου, να στήσουν την πολιτική των τριών B, δηλαδή Μπερλίν, Μπιζάνς, Μπαγδάτ, της επεκτατικής πολιτικής Βερολίνου, Κωνσταντινούπολης, Βαγδάτης, στείνοντας ουσιαστικά το μεγάλο σιδηροδρομικό δίκτυο που θα ξεκινούσε από την πρωτεύουσα ουσιαστικά του Δεύτερου Ράιχ και θα έφτανε πραγματικά μέχρι στις εσχατιές του Ιράκ, μέχρι τη Βαγδάτη. Ένα φιλόδοξο σχέδιο που ουσιαστικά γύρω από αυτό θα συνέπληναν και τα μείζωνα οικονομικά συμφέροντα της κεντρικής Ευρώπης. Επομένως, όλες αυτές οι πολιτικές κινήσεις, σωστά υπενιχθήκατε, μάλλον ρητά υπογραμμίσατε με το ερώτημά σας, κύριε Παπά, ξεκινούν ουσιαστικά από την κεντρική Ευρώπη. Από τότε χρονολογούνται, ξέρετε, και οι πρώτοι διωγμοί ουσιαστικά εναντίον του ελληνικού στοιχείου. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση έχουμε το 1896 τους πρώτους διωγμούς στην Αχανή Οθωμανική Αυτοκρατορία εναντίον των Ελλήνων, των Ελλήνων που ήσαν με μόνιμη παρουσία πολλών χιλιάδων ετών στα δυτικά μικρασιατικά παράλια. παράλια 1896, για να κάνουν βεβαίως και το μεγάλο άλμα του 1914, δηλαδή τη σκυτάλη ουσιαστικά των διωχμών του ελληνικού στοιχείου, από το 1896 συνεχίζουν, ξέρετε, οι νεότουρκοι το 1914, για να φτάσουμε ακριβώς στην κορύφωσή τους μετά την Μικρασιατική εκστρατεία, μετά το 1919 ως το 1922 και πολύ περισσότερο με την κορύφωση, ξέρετε, της Μικρασιατικής τραγωδίας. Επομένως ξεκινούν ουσιαστικά όλες αυτές κινητοποιήσεις από την κεντρική Ευρώπη, ουσιαστικά η Ευρώπη, η επαναστατημένη Ευρώπη, η Ευρώπη των ανατροπών, ξέρετε, η Ευρώπη των όπλων δίνει την τεχνογνωσία και δείχνει ακριβώς, δίνει αυτό το πρώτο ερέθισμα για να οργανωθεί ο πρώτος πυρήνας των Νεοτούρκων. Και γι' αυτό θα πρέπει να δει κανείς, αν κάνουμε έτσι μια μεγαλύτερη, ένα μεγαλύτερο χρονικό ανάπτυγμα, να ακολουθήσουμε έναν μεγαλύτερο χρονικό βηματισμό, να φτάσουμε ακριβώς σε αυτά τα οποία είδε η ναζιστική δικτακτορία από το 1933 ως το 1945. Είδε ο Χίτλερ. Ο Χίτλερ θεωρούσε, ξέρετε, το κίνημα των Νεοτούρκων ως το κίνημα εκείνο το οποίο θα μπορούσε να του δώσει έμπνευση, τεχνογνωσία, ιδέες, πραγματικά γνώσεις σχετικά με αυτό που θα έπρεπε να κάνει εναντίον των Εβραίων και το οποίο ουσιαστικά έκανε με το ολοκαύτωμα των Εβραίων από το 1938 και μετά, με συστηματικό μάλιστα και πολύ έτσι σκληρό τρόπο. Επομένως ο Κεμάλ Ατατούρκ είναι ο δάσκαλος του Χίτλερ και δεν το έκρυβε, ξέρετε, και στο Mein Kampf, στον αγώνα του, ο Χίτλερ το δηλώνει ότι πραγματικά δεν πρόκειται να αποφύγουμε να μεταχειριστούμε και εμείς τις ιδέες και τη στρατηγική του κινήματος των Νεοτούρκων. Επομένως από το ξεκίνημα, την δυναμική του κορύφωση και κυρίως την έκφρασή του στο πλαίσιο της μικρασιατικής τραγωδίας, θα πρέπει να δει κανείς ότι παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο αυτή η ομάδα των νεοθωμανών Τούρκων εθνικιστών, σε βάρος όχι μόνο του ελληνισμού αλλά και σε βάρος των άλλων εθνοτήτων, σε βάρος ακριβώς των Αρμενίων, διότι έχουμε και τη μεγάλη έτσι αρμένικη γενοκτονία, όπου οι πολύ συμπαθείς αυτοί οι άνθρωποι, μιας και έχουμε και μια ισχυρή και ακμάζουσα αρμενική κοινότητα εδώ στην Ελλάδα, έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο να αναγνωριστεί, ξέρετε, η γενοκτονία τους, η γενοκτονία την οποία δρομολόγησαν, ξέρετε, αυτός ο πυρήνας, ο σκυρός πυρήνας και αιμοσταγής, θα έλεγα, πυρήνας των Τούρκων εθνικιστών με τον Enver Bey, με αυτή την τριάδα, ξέρετε, των Τούρκων εθνικιστών που ουσιαστικά στη Θεσσαλονίκη το 1908 έβγαλαν προς τα έξω ένα ήπιο και καμουφλαρισμένο πολιτικό πρόγραμμα εξχρονισμού, αλλά που στο βάθος υποκρυπτόταν η εθνοκάθαρση. Η κάθαρση σε βάρος όλων αυτών των εθνοτήτων, των Ελλήνων, των Ασσύριων, των Αρμενίων, των Εβραίων, αν θέλετε, σε μικρότερη έτσι κλίμακα. Επομένως, όλες αυτές οι ιστορικές καταβολές ουσιαστικά είναι που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να φτάσουμε στην αναμέτρηση των Βαλκανικών πολέμων 1912-13, να περάσουμε μέσα από τις συμπληγάδες του πρώτου παγκοσμίου πολέμου 1914-1919, να περάσουμε εμείς επίσης στη μεγάλη περιπέτεια του εθνικού διχασμού, κύριε Παπά, 1915-1917, να βρούμε πραγματικά το καλό μας σε αυτό μετά το 1917, να μπούμε πλησίστια και εμείς στο πλαίσιο του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, εντασσόμενοι στον πλευρό των δυνάμεων της Αντάντ, και να είμαστε πραγματικά το 1919 ουσιαστικά στο στρατόπεδο των νικητών. Και με αυτά τα εφόδια ουσιαστικά πήραμε την εντολή το ελληνικό κράτος, ο ελληνικός στρατός, να βρεθεί στις 2 Μαΐου του 1919 στην προκυμαία της Μύρνης, της βασιλίδας των πόλεων, ξέρετε, των μικρασιατικών παραλίων, προκειμένου έτσι στο πλαίσιο της εντολής αυτής να παίξουμε αυτόν τον ρόλο που ασφαλώς θέλει μια άλλη προσέγγιση και θέλει μια άλλη καταγραφή.
1: Τι ήταν αυτό λοιπόν, κύριε καθηγητά, που θα λέγαμε ότι μετέβαλε το φιλόδοξο εξυγχρονιστικό σχέδιο των Νεοτούρκων, στο οποίο, όπως μας είπατε πιο πριν, φαίνεται το σχέδιο αυτό να το έβλεπαν θετικά και στην Ελλάδα και φανταζόμαστε και στις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες. Τι ήταν αυτό λοιπόν που μετέβαλε το σχέδιο αυτό και διαμόρφωσε τις συνθήκες εθνοκάθαρσης τόσων πληθυσμών στην περιοχή της Μικράς Ασίας?
3: Κύριε Παπά, πρέπει να σας πω ότι θίγεται μια άλλη κρίσιμη πτυχή του κινήματος των Νεοτούρκων του 1908. Η απάντηση είναι μία και ουσιαστική, ότι δεν ήταν ειλικρινείς οι στοχεύσεις τους. Mm-hmm. Το πολιτικό τους πρόγραμμα, κύριε Παπά, δεν είχε καμία σχέση, το πραγματικό τους πολιτικό πρόγραμμα, με αυτό το οποίο έβγαζαν στις πολιτικές τους διακηρύξεις. Αλλά θα πρέπει να δει κανείς και εδώ ότι αν πραγματικά έχουμε στο ελληνικό κράτος το ανάλογο του κινήματος των Νεοτούρκων της 10ης Ιουλίου του 1908, στο πλαίσιο του κινήματος των Ελλήνων, του στρατιωτικού συνδέσμου στις 15 Αυγούστου 1909, σε εμάς πρέπει να σας πω ότι υπήρχε αυτή η σκέψη να αποπλύνουμε ουσιαστικά την τρομερή ήττα που είχε υποστεί το ελληνικό κράτος στο πλαίσιο του ατυχούς ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897. Επί 12 συναπτά έτη ο ελληνισμός ζούσε ουσιαστικά κάτω από αυτό το βάρος της έτσι ανίποτης ήττας. Με αποτέλεσμα ουσιαστικά θα πρέπει να έχει κανείς και αυτό στο μυαλό του ότι η ελίτ της εποχής εκείνης, οι εξουσιαστικές ελίτ κινήθηκαν προς την κατεύθυνση του εξυγχρονισμού και είχαν ουσιαστικά κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό στο μυαλό τους και στο πίσω μέρος των σκέψεών τους, να εξυγχρονίσουν, να αποπλύνουν ακριβώς αυτό το άγος και κυρίως να βαδίσουν με ειλικρινή και ουσιαστικό τρόπο τον εξυγχρονισμό εσωτερικά της ελληνικής επικράτειας και επίσης να δώσουν τη βοήθεια που χρειαζόταν ο ελληνισμός, ο αλύτρωτος ελληνισμός. Ο αλύτρωτος ελληνισμός, κύριε Παπά, που διαβιούσε μέσα στα όρια της Οθωμανικής επικράτειας και ήταν ένα σημαντικό κομμάτι του ελληνισμού. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχουμε συμπαγέστατους ελληνικούς πληθυσμούς στην ευρύτερη Οθωμανική επικράτεια και επίσης θα μπορούσε κανείς να πει ότι έχουμε την εποχή εκείνη έναν ελληνισμό εντός των ορίων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που είναι μεγαλύτερος, ξέρετε, από ότι ο πληθυσμός ο οποίος βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο του ελληνικού κράτους. Και επίσης αυτός ο ελληνισμός που βρίσκεται μέσα στον ορίζοντα της Οθωμανικής επικράτειας είναι ένας πάρα πολύ δυναμικός ελληνισμός. Είναι ένας ελληνισμός ο οποίος ουσιαστικά ελέγχει το εμπόριο, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην εποχή εκείνη και ουσιαστικά θα μπορούσε να πει κανείς στηριζόμενος στις ευρωπαϊκές στατιστικές, στις στατιστικές δηλαδή που είχαν διενεργήσει κυρίως οι ευρωπαϊκές μεγάλες δυνάμεις στην εποχή εκείνη, ότι ανέρχονταν γύρω στο 20, ίσως και λίγο περισσότερο, 20-22% του ενεργού πληθυσμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Επομένως, το ελληνικό κράτος προσέβλεπε, ξέρετε, με αγάπη, με ενδιαφέρον, με ειλικρινείς διαθέσεις απέναντι στις εκκλήσεις που απίφθαιναν αυτοί οι αλύτρωτοι Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι οποίοι ήταν διασφαλμένοι όχι μόνο στις ευρωπαϊκές κτίσεις της Οθωμανικής Επικράτειας, αλλά και στα δυτικά μικρασιατικά παράλια. Επομένως, εμείς πήγαμε σε αυτό τον χώρο όχι μόνο διότι εκεί ήταν η μήτρα του ελληνισμού, κύριε Παπά, αλλά γιατί υπήρχε ένας ενεργός και συμπαγής ελληνικός πληθυσμός ο οποίος απίφθινε εκκλήσεις προς το επίσημο ελληνικό κράτος την εποχή εκείνη. Έτεινε την βοήθεια, έτεινε την χείρα του για να δεχθεί βοήθεια και παρηγοριά και στήριξη από την πλευρά των Ελλήνων του ελληνικού κράτους. Επομένως, θα πρέπει να τα δει κανείς όλα αυτά ακριβώς ένα πανόραμα συνεξέτασης και αξιολόγησης των προθέσεων και των πολιτικών προγραμμάτων, δηλαδή πρώτον να δει ότι το κίνημα των Νεοτούρκων δεν ήταν ειλικρινές απέναντι σε αυτές τις πολιτικές διακηρύξεις που έβγαζε προς τα έξω. Η στόχευσή του, η βαθιά και ουσιαστική ήταν να εκτουρκίσει ουσιαστικά όλες αυτές τις Βαλκάνιες εθνότητες, να τις ομογενοποιήσει είτε δια της πειθούς είτε δια της βίας. Και οι περισσότεροι προσέφυγαν, οι νεότουρκοι, κύριε Παπά, πρέπει να σας πω, στη βία, στον βίο εξισλαμισμό, με αποτέλεσμα ουσιαστικά αυτές οι εθνότητες, με κυρίαρχη την ελληνική, να αντιδράσουν και αντέδρασαν με τον τρόπο τους. Και αυτό φάνηκε, ξέρετε, σε αυτή την πρώτη αναμέτρηση, διότι αυτή η κρίσιμη δεκαετία 1910, 1920 και 1930 και μετά έχει πολλές αναμετρήσεις ανάμεσα στους δύο λαούς, και όχι μόνο ανάμεσα στον ελληνικό και στο τουρκικό, αλλά και ανάμεσα στο βουλγαρικό και στο ρουμάνικο, αν θέλετε, και στο σερβικό, έτσι παράγοντας και στις εθνότητες αυτές με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Επομένως, αν τα συναξιολογήσει και τα συνεξετάσει όλα αυτά, θα διαπιστώσει ότι υπάρχει από την πλευρά των Νεοτούρκων μια διάθεση να θολώσουν τα νερά, ψάρευαν ουσιαστικά σε μια κατάσταση ομιχλώδη, και από την πλευρά, ξέρετε, των Βαλκάνιων εθνοτήτων και από την πλευρά του ελληνισμού ουσιαστικά υπήρχε αυτή η επιθυμία ουσιαστικά να βοηθήσουν τους αλύτρωτους Έλληνες. Και αν θέλει κανείς να χρησιμοποιήσει, κύριε Παπά, και επιχειρήματα, θα διαπιστώσει ότι μετά την ολοκλήρωση της Βαλκανικής εποπτείας των Βαλκανικών πολέμων 1912-13, το ελληνικό κράτος δεν διπλασιάστηκε μόνο έτσι όσον αφορά την έκταση. Φύγαμε δηλαδή από τα 60.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και φτάσαμε στα 120, αλλά θα δει κανείς ότι έχουμε και τον πληθυσμικό διπλασιασμό. Φύγαμε δηλαδή από τα 2.600.000 και περάσαμε στα 4.700.000 Έλληνες πολίτες. Βεβαίως όλοι αυτοί δεν ήσαν χριστιανοί. Έχουμε και έναν αριθμό γύρω στους 500.000 που είναι πραγματικά μουσουλμάνοι, και αυτό φάνηκε όταν έχουμε την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμού με τη συνθήκη της Λοζάνης και των άλλων επιγενόμενων συμφωνιών που έγιναν ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Τουρκία την εποχή εκείνη. Επομένως θα πρέπει κανείς να δει ότι ο ελληνισμός ενδιαφερόταν για τους αλλήτρωτους αδελφούς που υπήρχαν στις ευρωπαϊκές κτίσεις των Οθωμανών, για τους αλλήτρωτους αδελφούς, τους αλλήτρωτους Έλληνες που βρίσκονταν στα μικρασιατικά παράλια, αλλά επίσης και στον Πόντο, ένα στοιχείο που ήταν δυναμικό και ουσιαστικά έπαιζε πρωταγωνιστικό ρόλο στη Μαύρη Θάλασσα. Αλλά θα πρέπει, κύριε Παπά, να δει και τους Έλληνες που βρίσκονταν στα βάθη της Ανατολίας, στην Καπαδοκία, να δει ακριβώς από κάτω στην Κιλικία. Έχουμε Έλληνες που ασφαλώς σε σύγκριση με τον Οθωμανικό πληθυσμό δεν έχει ακριβώς αυτή την αντιπροσώπευση που υπάρχει και την αναλογία που υπάρχει στα δυτικά μικρασιατικά παράλια, αλλά παρόλα αυτά είναι ένας ελληνισμός ο οποίος ουσιαστικά έλκει την καταγωγή του από τα αρχαία χρόνια, από τα αποστολικά χρόνια, και ασφαλώς παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Θα μπορούσε κανείς να επισημάνει ότι αυτός ο ελληνισμός βρίσκεται σε αγαστή αρμονία, στην εργασία και στην καθημερινότητά του συμβιώνει έτσι χωρίς προβλήματα με τον μουσουλμανικό κόσμο που βρίσκεται εκεί, αλλά είναι ένας ελληνισμός γηγενής. Είναι αυτόχθονες αυτοί οι Έλληνες που βρίσκονται και στο Πόντο και στην Καπαδοκία και στην Κιλικία και στη Νότια ακριβώς Ανατολία. Με αποτέλεσμα αυτός ο ελληνισμός δεν είναι επίσακτος, κύριε Παπά, και αυτό θα πρέπει να προσέξουμε. Γι' αυτό θα πρέπει να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας, τη γλώσσα των αριθμών, τη γλώσσα των πληθυσμιακών έτσι συμπαγών αυτών ομάδων και δομών που έχει ο ελληνισμός, ξέρετε, στα βάθη της Ανατολίας. Επομένως έχουμε διάσπαρτους αυτούς τους Έλληνες και θα έπρεπε οπωσδήποτε να κάνει κάτι. Και αυτό το έκανε. Ενδιαφέρθηκε όσο μπορούσε ο Ελευθέριος Βενιζέλος και για τους Ποντίους. Αλλά ξεκίνησαν ουσιαστικά, διότι αυτό το κίνημα των Νεοτούρκων, ξέρετε, έπαιξε το ρόλο που έπαιξε κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων, δρομολόγησε τις διαδικασίες να έχουμε το 1914 την πρώτη μεγάλη σφαγή, τον πρώτο μεγάλο διωγμό, ξέρετε, των Ελλήνων, και ουσιαστικά προσπάθησε να οργανωθεί σχεδόν παράλληλα με την άφιξη του ελληνικού στρατού, με την άφιξη του επίσημου ελληνικού κράτους στις 2 Μαΐου του 1919. Διότι και οι Τούρκοι σήμερα ξεκινούν ουσιαστικά τον απελευθερωτικό τους αγώνα, όπως λένε, τον πόλεμο της ανεξαρτησίας εναντίον των Ελλήνων στις 19 Μαΐου του 1919. Δηλαδή 17 μέρες μετά την άφιξη του ελληνικού στρατού στην προκυμαία της Σμύρνης, όταν ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ το προσέλαβε αργότερα αυτό το προσωνύμιο, αλλά και το Κεμάλ πήρε αργότερα. Οι Τούρκοι ξέρουμε ότι μέχρι το 1938, κύριε Παπά, δεν έχουν επώνυμα. Μόλις το 1938 θεσμοθέτησε ο Μουσταφά Κεμάλ την εισαγωγή των επωνύμων στους Τούρκους, στο σύγχρονο τουρκικό εθνικό κράτος. Ο Μουσταφά λοιπόν, ο Κεμάλ, ο γνωστός, πήρε το προσωνύμιο και μάλιστα συνέχεια, που σημαίνει τελειότητα, οριμότητα, από έναν δάσκαλό του μαθηματικό που είχε στην κατώτερη στρατιωτική σχολή της Θεσσαλονίκης 1893-1896, θα πρέπει να δει κανείς. Λεγότανε Μουσταφά, πήρε ακριβώς το προσωνύμιο Κεμάλ και το 1938 πήρε και το Ατατούρκ, δηλαδή πατέρας των Τούρκων. Και θα πρέπει να δει κανείς ότι έχουμε και επίσημη νομοθετική πράξη, κύριε Παπά, που απαγόρευε σε οποιοδήποτε άλλον, ακόμα και συγγενή πρώτου βαθμού, να υιοθετήσει το επώνυμο Κεμάλ, το επίσημο τουρκικό κράτος στα χρόνια του Μεσοπολέμου. Επομένως, ο Μουσταφά, ο Κεμάλ στη συνέχεια, διότι το πήρε ακριβώς επειδή το πήρε το όνομα αυτό ο Κεμάλ, επαναλαμβάνω, από τον έτσι δυνατό μαθηματικό δάσκαλό του στην κατώτερη στρατιωτική σχολή της Θεσσαλονίκης μετά το 1893. Ο Μουσταφά Κεμάλ λοιπόν ξεκινά από τη Σαμψούντα στις 19 Μαΐου του 1919, ουσιαστικά από την Αμισό, δηλαδή την αρχαία Αμισό, η Αμισός ή στην Αμισόν Σαμψούντα. Ακόμα και σήμερα, ξέρετε, οι Τούρκοι χρησιμοποιούν αυτό το όνομα. Η κουλτούρα τους δεν τους έδινε και τότε και σήμερα τη δυνατότητα της ονοματοθεσίας, ξέρετε, των μεγάλων αστικών κέντρων, αλλά και των μικρότερων έξι οικιστικών συνόλων. Ακόμα και στα μικρά χωριά, πριν από 10 χρόνια, ξεκίνησαν μια προσπάθεια αλλαγής των ονομάτων και των τοπονυμίων. θα πρέπει να δούμε, κύριε Παπά, και αυτό σημαίνει κάτι. Αλλά τα μεγάλα ονόματα, Ισμύρ, στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη, Ισταμπούλ, στην πόλη, Ισμύρ, στην Σμύρνη, Σαμψούντα, στην Αμισό, Αμισούν, Σαψούν, από εκεί προέλθε. Σας τα λέω όλα αυτά με αφορμή ότι η εκκίνηση του πολέμου της ανεξαρτησίας των Τούρκων ουσιαστικά επισημειώνεται στις 19 Μαΐου του 1919, όταν ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ξεκινώντας και επισκεπτόμενος τη Σαμψούντα με την ιδιότητα του επιθεωρητή των Ανατολικών Επαρχιών, διότι αυτό το αξίωμα που ήταν ένας δεύτερης διοικητικής έτσι κατηγορίας, στρατιωτικό αξίωμα που του έδωσε ο Σουλτάνος για να τον ξεφορτωθεί, ξέρετε, να τον διώξει με την επίνευση των Βρετανών από την Κωνσταντινούπολη, πηγαίνει και ουσιαστικά διατυπώνει αυτές τις ενστάσεις εναντίον της κυβέρνησης της υψηλής φύλης του Σουλτάνου την εποχή εκείνη, η οποία ήταν φύλλα προσκύμενη προς τις δυνάμεις της Αντάτ. Ξεκινάει λοιπόν από εκεί, έχουμε στη συνέχεια την Αμάσια ένα μήνα αργότερα, 19 Μαΐου, και το πρωτόκολλο της Αμάσιας 19 Ιουνίου του 1919, και στη συνέχεια τη συγκρότηση, την οργάνωση δύο συνεδρίων ακριβώς πρώτα στο Ερζερούμ και κατόπιν στη Σεβάστια. Στο Ερζερούμ από τις 23 Ιουλίου στις 7 Αυγούστου και στη Σεβάστια στις 4 Σεπτεμβρίου του 1919 είναι τα μεγάλα ακριβώς συνέδρια. Τα οποία διατυπώνει την ιδεολογική του πλατφόρμα ότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να μην αναγνωρίσουμε ουσιαστικά τις δυνάμεις της Αντάτ, να μην αναγνωρίσουμε αυτούς τους ταπεινωτικούς όρους που επιβάλλει ακριβώς την ηττημένη Οθωμανική Αυτοκρατορία, οι δυνάμεις της Αντάτ, η συνθήκη των Βερσαλιών, ασφαλώς και αργότερα το 1920 η συνθήκη των Σεβρών, διότι δεν την αναγνωρίζουν, με αποτέλεσμα στις 29 Δεκεμβρίου του 1919 να έχουμε μια βουλή η οποία είναι φύλλα προσκύμενη και αυτή απέναντι στο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, η οποία ασφαλώς εκδιώκεται στις 23 Απριλίου του 1920 από την Κωνσταντινούπολη και μεταβαίνει, πηγαίνει στην Άγκυρα προκειμένου να στήσει την έδρα του κινήματος των Νεοτούρκων, την έδρα των ανθρώπων οι οποίοι θα αμφισβητήσουν ευθέως πλέον και τη συνθήκη των Σεβρών, η οποία 23 Ιουλίου, Απριλίου, σας είπα, του 1920 φεύγουν ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ από την Κωνσταντινούπολη και πηγαίνει στην Άγκυρα. Λίγους μήνες αργότερα, στις 28 Ιουλίου, δηλαδή 10 Αυγούστου του 1920, υπογράφεται στις Σέρβες η περίφημη συνθήκη των Σεβρών, η οποία κάνει πράξη το όραμα της Μεγάλης Ελλάδας. Της Ελλάδας των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Με αποτέλεσμα ουσιαστικά να ευωδώνεται έστω και πρόσχερα αυτό το όνειρο, τη στρατηγική, να ευωδώνεται το όραμα της Μεγάλης Ελλάδας. Αυτό φυσικά δεν το αναγνώρισαν και από εκεί και πέρα πραγματικά έχουμε μια αναμέτρηση ανάμεσα στον ελληνικό και στον τουρκικό λαό. Αλλά αυτά θα τα αφήσουμε να σας τα πω στη συνέχεια.
4: Ναι, προφανώς. Κύριε Παπά. Επειδή και ο χρόνος μας πιέζει πολύ, κύριε καθηγητά, έχουμε τρία λεπτά και θα παρακαλούσαμε μέσα σε αυτά τα τρία λεπτά να μπούμε και στο συμπέρασμα της σημερινής μας συζήτησης, στο κίνημα τελικά των Νεοτούρκων και του Κεμάλ. Με τον Κεμάλ θα λέγαμε ότι οδήγησε στην επίτευξη του εξυγχρονισμού της Τουρκίας, και αν το πέτυχε αυτό, οδήγησε και στον εκδημοκρατισμό της Τουρκίας, γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
3: Έχετε δίκιο να λέτε, κύριε Παπά, ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα ο εξυγχρονισμός από τον εκδημοκρατισμό της Τουρκίας. Είναι σίγουρο ότι το κίνημα των Νεοτούρκων που εκδηλώθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 10 Ιουλίου του 1908, ανεξάρτητα από το αν έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα στους κόλπους αυτού του κινήματος ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, σίγουρα αποτέλεσε το κυριότερο μεθοδολογικό εργαλείο και την κυριότερη πολιτική οργάνωση, η οποία έφερε σε πέρας ακριβώς αυτή τη διαδικασία της αφύπνισης του τουρκικού εθνικισμού. Το κίνημα των Νεοτούρκων είναι αυτό το οποίο βρίσκεται πίσω από όλους τους διωγμούς εναντίον των Ελλήνων. Το κίνημα των Νεοτούρκων έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο με επικεφαλής τον Κεμάλ από ένα σημείο και πέρα, διότι γίνεται όργανο στα χέρια του Κεμάλ Ατατούρκ, ξέρετε, το κίνημα των Νεοτούρκων. Είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά έδωσε τις δυνάμεις, την έμπνευση και τη στρατηγικότητα προκειμένου να αμφισβητήσουν τη συνθήκη των Σεβρών. Είναι εκείνον το οποίο ουσιαστικά έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτές τις αντιπαραθέσεις. Θα πρέπει να δει κανείς ότι η προσπάθεια του ελληνικού στρατού ουσιαστικά έφτασε στο απόγειό της τον Αύγουστο του 1921. Από τότε πρέπει να δει κανείς ότι ο Μουσταφά Κεμάλ ουσιαστικά προσεγγίζει τις δυτικές δυνάμεις. Έχουμε την προσέγγιση του κινήματος αυτού των Νεοτούρκων προς την πλευρά της Γαλλίας, προς την πλευρά της Ιταλίας, προς την πλευρά, ξέρετε, της σταλινικής πλέον Σοβιετικής Ένωσης, την ελληνιστικής Σοβιετικής, Σταλινικής Σοβιετικής Ένωσης στην εποχή εκείνη, διότι και οι Σοβιετικοί, ενθυμούμενοι ότι η Ελλάδα έχει πάρει μέρος το 1919 στην περίφημη έτσι εκστρατεία της μεσημβρινής Ρωσίας, με αποτέλεσμα να έχουν κηρύξει το Μικρασιατικό πόλεμο ως έναν αντιυπεριαλιστικό πόλεμο και να βλέπουν έτσι με εχθρικά αισθήματα την ελληνική παρουσία στην ευρύτερη Μικρασιατική ενδοχώρα. Και φυσικά θα πρέπει να σας απαντήσω στο ερώτημα ότι όντως ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ είναι εκείνος ο οποίος θεμελιώνει το σύγχρονο εθνικό τουρκικό κράτος στις 29 Οκτωβρίου του 1923. Είναι εκείνος ο οποίος καταργεί, κύριε Παπά, το Χαλιφάτο ένα χρόνο αργότερα το 1924. Είναι εκείνος ο οποίος καταργεί, ξέρετε, το Φερετζέ, καταργεί την πολυγαμία, καταργεί το Φέση. Είναι εκείνος ο οποίος το 1928 εισάγει στην Τουρκία το λατινικό αλφάβητο. Έχουμε και άλλες εξυγχρονιστικές μεταρρυθμίσεις. Παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο όχι μόνο στη συνθήκη της Λοζάνης 24 Ιουλίου του 1923, αλλά και στις άλλες, έτσι θα μπορούσε να πει κανείς, συνθήκες ελληνοτουρκικές του 1930. Συνεργάζεται με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Καταργεί επίσης το τουρκικό κοινοβούλιο. Εισάγει το επώνυμο το 1938. Ναι. Έχουμε τις εκλογές 1927, 1931, 1935, όπου το Λαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα, είναι το δικό του κόμμα δηλαδή, είναι ο πρωταγωνιστής. Οπωσδήποτε εξυγχρονίζει. Δεν ξέρω κατά πόσον πραγματικά υπάρχουν ακόμα πολλά ιστορικά τεχνίδια που θα πρέπει κανείς να συναξιολογήσει και να συνεξετάσει. Αν προχώρησε στον εκδημοκρατισμό της γείτονος χώρας ουσιαστικά. Σίγουρα έκανε πολλά πράγματα και προς την κατεύθυνση της χειραφέτησης της γυναίκας. Οπωσδήποτε, από τη στιγμή που κανείς μπαίνει στη διαδικασία να καταργήσει το Εθνικό Κοινοβούλιο,
4: ναι,
3: τι είδους δημοκρατία, τι είδους εκδημοκρατισμό.
4: Και ίσως είναι ένα ερώτημα και ένα ζητούμενο που επιχειρεί ακόμα και σήμερα να απαντήσει η τουρκική κοινωνία, κύριε καθηγητά, ανεπιτυχώς όπως φαίνεται. Εμείς στο σημείο αυτό θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Θανάση Χρήστου, καθηγητή νεότερης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Θέλουμε πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε καθηγητά, για όλα αυτά τα σημαντικά που ακούσαμε από εσάς στη σημερινή μας εκπομπή.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή και την ευκαιρία που μου δώσατε, κύριε Παπά, να επικοινωνήσω μέσω της ραδιοφωνικής σας συχνότητας με όλους τους φίλους και τις φίλες ακροατές και ακροάτιες που σας παρακολουθούν με αγάπη και ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πολύ.
4: Να είστε πάντοτε καλά.
1: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον τίτλο «Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία», ακούσατε την εκπομπή με τίτλο «Η Επανάσταση των Νεοτούρκων και η προσωπικότητα του Κεμάλ Ατατούρκ». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
5: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
6: Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεωτά της Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». «Θεολογία και διδαχή» από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
7: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρήνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
8: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του stream.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 4. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
9: Της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Σπίτι μου 2, πάνω από 14.100 νοικοκυριά βρήκαν στέγη στα 943,2 εκατομμύρια ευρώ η δημόσια στήριξη. Για πρώτη φορά ο κεντρικός σιδηροδρομικός άξονας της χώρας διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα τηλεδιοίκησης, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών το επόμενο δεκαήμερο, επαγρύπνηση από τους πολίτες ζητά η πυροσβεστική. Νέο τοπόσημο αναψυχής στον Φαλιρικό Όρμο υπεγράφει η σύμβαση για το Μητροπολιτικό Πάρκο Αέναων. Έκτακτη ψεκασμή στο Παλαιό Φάλιρο λόγω κρούσματος από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Μετροπολογία, το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης αναλαμβάνει ρόλο συντονιστή για την αντιμετώπιση του αφθόδους πυρετού. Στη διεθνή επικαιρότητα για πιθανότητα ειρηνευτικής συμφωνίας με την Ουκρανία έκανε λόγο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι συζητήσεις για την επανέναρξη της Τουρκίας συνεχίζονται. Για την επανένταξη της Τουρκίας συνεχίζονται, τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν για F-35. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο. Στους 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

0: Η μουσική των Αγγέλων.
1: Στη σειρά εκπομπών «Η μουσική των Αγγέλων» στο σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5. Κάθε Πέμπτη ο Κώστας Αγγελίδης και οι συνεργάτες του, Χρήστος Τσάλος και Δημήτρης Νέντας, παρουσιάζουν ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης.

0: πρώτη εκπομπή του νέου εκκλησιαστικού έτους και στη σημερινή μας μουσική συνάντηση θα κυριαρχήσουν δύο έξοχες συνθέσεις. Η πρώτη είναι του Βυζαντινού Μαΐστορα Ιωάννη του Κουκουζέλη, η δεύτερη του Δανιήλ, πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Πολλοί από εσάς ζητήσατε να ακούσετε το κράτημα που ακούγεται στο σήμα των εκπομπών «Η Μουσική των Αγγέλων» και είναι μέλος του οσίου της Ορθόδοξης Εκκλησίας και περίφημου Βυζαντινού Μαΐστορα Ιωάννη του Κουκουζέλη. Να πούμε ότι τα μουσικά του κείμενα, οι μουσικές συνθέσεις του Βυζαντινού Μαΐστορα θησαυρίζονται στα χειρόγραφα από τις αρχές του 14ου αιώνα. Ας δούμε όμως τι σημειώνει ο Λυκούργος Αγγελόπουλος στο ένθετο του ψηφιακού δίσκου «Ιωάννης ο Κουκουζέλης, ο Βυζαντινός Μαΐστορ, μαθήματα, ψαλμή, στοιχήρα και κρατήματα», ακριβώς για το κράτημα που θα ακούσουμε στη συνέχεια.
1: Το κράτημα σε ήχο πλάγια του Τετάρτου είναι μια επιβλητική και μεγαλοπρεπή σύνθεση. Βρίσκεται στον κώδικα 710 του μετοχίου του Παναγίου Τάφου, μετά από άλλο ομόηχο κράτημα του Μαΐστορος που ονομάζεται το Λεπτότατον και έχει το χαρακτηρισμό όμοιον του χορού. Η εκτενέστατη εισαγωγή που αναπτύσσεται στον πλάγιο του Τετάρτου, στον πρώτο και στον βαρύ, έχει συχνές αναφορές κατά βάσης στον αντίφωνο Άγια. Η προετοιμασία για την ανάπτυξη μιας πλουσιωτάτης μελωδικής φρασιολογίας με νέα μελωδικά σχήματα γίνεται μεθοδικά και με βραδύτερη διαδικασία από ό,τι σε άλλα κρατήματα του Μαΐστορος που δεν έχουν το χαρακτηρισμό του χορού. Όμως, και όταν το μέλος έχει πια πλήρως αναπτυχθεί κατά τη συνήθη τεχνική του Μαΐστορος, λόγου χάρη στον τέταρτο παπαδικό ή στον πρώτο τετράφωνο ήχο, οι αναφορές στον αρχικό ήχο επανέρχονται συχνά με γραμμές που προσφέρονται για μια αποχορού απόδοση. Αποκορύφωμα του πλούτου των μελωδικών σχημάτων είναι λίγο πριν το τέλος η διαδοχική με διάστημα δευτέρας ανάβαση των φθόγκων με τετράσιμους ρυθμικούς πόδες ως την επταφωνία του πλαγίου του Τετάρτου και η τεχνικότατη επιστροφή στη βάση του ήχου αυτού που αποτελεί και τον επίλογο της σύνθεσης. Ας απολαύσουμε την ερμηνεία του μέλους, την ανάδειξη των φράσεων από μια χοροδία που από το 1977 μέχρι σήμερα διάγει το 33ο έτος προσφοράς. Εργάζεται με συνέπεια, αξιοζήλευτη και διεθνή βέβαια αναγνώριση με σκοπό τη μελέτη και παρουσίαση της βυζαντινής μουσικής όπως έφτασε στις μέρες μας μέσα από τη γραπτή και προφορική παράδοση.
0: Την ελληνική βυζαντινή χοροδία διευθύνει ο άρχον πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως, Λυκούργος Αγγελόπουλος.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης, ο Χρήστος Τσάλος και ο Δημήτρης Νέντας, θα ακούσουμε μια ηχογράφηση ενός μαθήματος του Δανιήλ. Δομεστίκου στην αρχή, λαμπαδαρίου στη συνέχεια και τέλος πρωτοψάλτη της Μεγάλης Εκκλησίας 1770-1789. Είναι το «Δέσποινα πρόσδεξε» σε ήχο τέταρτο Άγια της Παπαδικής, έτσι όπως το ψάλλει υποδειγματικά ο ιερομόναχος Θωμάς, γέροντας σήμερα της αδελφότητας των Θωμάδων του Αγίου Όρους. Το ηχογραφήσαμε εκεί, στην Μικρά Αγία Άννα, στο Άγιο Όρος, πριν από 18 περίπου χρόνια, το 1992, μαζί με τους φίλους συνεργάτες Κωνσταντίνο Λανάρα και Κωνσταντίνο Στεργίου. Ακούγεται για πρώτη φορά από τα Ερτζιανά ως προσφορά σε όλους όσοι αγαπούν, υπηρετούν και σέβονται την ψαλτική μας τέχνη, αλλά και ως μικρή θεομητορική αναφορά στον εορτασμό της κοιμήσεως της Παναγίας στο Άγιο Όρος στις 28 Αυγούστου με το νέο ημερολόγιο. Ο πατήρ Θωμάς γεννήθηκε το 1940 στο Βόλο και από το 1952 εγκαταβιώνει στο Άγιο Όρος και στην αδελφότητα των Θωμάδων. Μαθήτευσε στον Δοσίθεο μοναχό Κατουνακιώτη τον Αόματο και διακρίνεται για την ψαλτική του συγκρότηση και την ιδιαίτερη ερμηνευτική απόδοση των μελών.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692. Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5.
5: Ακούτε τη ραδιοφωνική εκπομπή του κυρίου Κωνσταντίνου Κουρμπέτη, μαθηματικού μουσικού «Η μουσική μιλάει», μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος στους 97,7 μεγάκυκλους των FM.

Γεια σας κυρίες και κύριοι. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε αποσπάσματα από την όπερα Τόσκα του Τζιάκομο Πουτσίνι. Πρώτη παράσταση, Ρώμη 1900. Η υπόθεση του έργου εκτελήσεται στη Ρώμη το 1800. Τα πρόσωπα του έργου: Φλόρια Τόσκα, Μαρία Κάλλας, σοπράνο. Μάριο Καβαραντόσι, Κάρλο Μπερκόντζι, τενόρος. Σκάρπια, Τίτο Κόμπι, βαρύτονος. Σπολέτα, Ρενάτο Ερκολάνι, τενόρος. Σκιαρόνε, Ούγκο Τράμα, μπάσος. Σαγκρεστάνο, Τζόρτζιο Ταντέο, μπάσος. Πρώτη πράξη. Ο πολιτικός κρατούμενος Αντζελότη, δραπετεύοντας από τη φυλακή, μπαίνει τρέχοντας στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στη Ρώμη και κρύβεται εκεί. Στην ίδια εκκλησία, ο Μάριο Καβαραντόσι ζωγραφίζει μια εικόνα της Μαρίας Μαγδαληνής, ανακαλύπτοντας τον Αντζελότη, του υπόσχεται να τον βοηθήσει.

0: facciam piuttosto il segno della croce.
1: Σε λίγο φτάνει στην εκκλησία η Φλόρια Τόσκα που είναι ερωτευμένη με τον Καβαραντόση και εκφράζει τη ζήλια της για το μοντέλο που χρησιμοποιεί ο ζωγράφος. Εκείνος την καθησυχάζει και την πείθει να φύγει για να φυγαδεύσει τον Αντζελότη.

0: Την εκκλησία αναστατώνει η άφιξη του αρχηγού της αστυνομίας Σκάρπια και του βοηθού του Σπολέτα, που αναζητούν το δραπέτη. Όταν η Τόσκα επιστρέφει για να συναντήσει τον Καβαραντόση, ο Σκάρπια αποφασίζει να την παγιδεύσει, λέγοντάς της ότι ο Καβαραντόση έφυγε για να συναντήσει τη γυναίκα που χρησιμοποιεί για μοντέλο, που δεν είναι άλλη από την αδελφή του Ατζελότη. Η Τόσκα, τρελή από ζήλια, τρέχει στη βίλα του ζωγράφου, ακολουθούμενη από το Σπολέτα, που ελπίζει να ανακαλύψει το κρυσφύγετο του Ατζελότη.
1: Visto, lo vedi, sta bene.

Δεύτερη πράξη. Την ώρα που ο Σκάρπια γευματίζει στο ανάκτορο Φαρνέζε, έρχεται ο Σπολέτα να του αναγγείλει ότι συνέλαβε τον Καβαραντόσι, δεν βρήκε όμως τον Αντζελότη. Ο Σκάρπια καλεί την Τόσκα και ταυτόχρονα υποβάλλει σε βασανιστήρια το ζωγράφο, αναγκάζοντας την έτσι να αποκαλύψει το σημείο που κρύβεται ο Αντζελότη. Στη συνέχεια διατάζει να εκτελέσουν τον Καβαραντόσι.

pozzo del giardino, va, Poletta!

0: questa che un'ora di vita.
1: Η Τόσκα με αντάλλαγμα τη σωτηρία του αγαπημένου της δέχεται να γίνει ιερωμένη του Σκάρπια, ο οποίος διατάζει τον Σπολέτα να κάνει μια εικονική εκτέλεση. Όταν οι δυο τους μένουν μόνοι, η Τόσκα αρπάζει ένα μαχαίρι και την ώρα που ο Σκάρπια προσπαθεί να την αγκαλιάσει τον σκοτώνει.

Sorry.

Τρίτη πράξη. Στο φρούριο Σαντ'Άντζελο, ο Καβαραντόσι γράφει ένα αποχαιρετιστήριο γράμμα στην Τόσκα τη στιγμή που εκείνη φθάνει και του εξηγεί σχετικά με την ψεύτικη εκτέλεση. Σε λίγο παίρνουν οι στρατιώτες τον Καβαραντόσι, γίνεται η εκτέλεση και η Τόσκα καταλαβαίνει ότι οι σφαίρες ήταν αληθινές και ο ζωγράφος τώρα είναι νεκρός. Όταν έρχεται ο Σπολέτα να την συλλάβει για το φόνο του Σκάρπια, εκείνη δεν διστάζει να σκοτωθεί πέφτοντας από ψηλά στο κενό.

0: dico pugnalato!
1: Mario!
0: Armi!

Ακούσατε τη ραδιοφωνική εκπομπή του κυρίου Κωνσταντίνου Κουρμπέτη Μαθηματικού Μουσικού «Η Μουσική Μιλάει» μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος στους 97,7 MHz των FM.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.
1: Από τη ζωή και την φωνή των πατέρων της Εκκλησίας μας. Μία σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών που φιλοδοξεί να φέρει στην επιφάνεια της σημερινής εποχής τους γίγαντες των μεγάλων πνευματικών παλεσμάτων να φωνάξει την κρυστάλλινη αλήθεια, τη γεμάτη Θεία Χάρη, να κατεβάσει τον ουρανό στη γη και να ανεβάσει τον άνθρωπο στο Θεό. Την εκπομπή παρουσιάζει ο εφημέριος του Ιερού Ναού Κωνσταντίνου και Ελένης, πατήρ Αντώνιος Ρίζος.
2: Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου της σειράς Μητροπόλεως μας, Χαλκίδος Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα παρουσιάσουμε μερικά από τα κείμενα της Τρίτης Ενότητας που επιγράφεται από φθέγματα από το βιβλίο με τον τίτλο «Από την ασκητική και ησυχαστική παράδοση του Αγίου Όρους» του Ιερού Ησυχαστηρίου Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, που βρίσκεται στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής. Στην Ελόγω Ενότητα αναφέρονται κατά αλφαβητική σειρά γέροντες με σύντομη διδασκαλία και ασκήσεις σε συνεπτυγμένη αποφθεγματική μορφή. Πολλοί από αυτούς είναι γνωστοί, ενώ για μερικούς έχουν γραφεί βιβλία, αλλά τα αναφερόμενα αποφθέγματά τους είναι άγνωστα και ανέκδοτα. Τα αποφθέγματα είναι μικρά, αλλά έχουν πολύ δύναμη γιατί βγαίνουν από την πράξη και τον αγώνα των αγιοριτών και εκφράζουν το παλαιό πνεύμα. Ίσως σε μερικά από αυτά να φαίνεται αντίφαση. Για παράδειγμα, ο ένας συνιστά στην ακολουθία να λέμε την ευχή, ενώ ο άλλος να προσέχουμε τα τροπάρια. Οι πατέρες μιλούν απλά από τη δική τους εμπειρία, πώς βοηθήθηκαν οι ίδιοι και όχι δογματικά.
3: Ο γέρο Αθανάσιος, αδελφός κατά σάρκα του γέρο Ιωσήφ του Ησυχαστού, δεν έκανε πολύ υπακοή στο γέροντά του. Μία μέρα είδε σε όραμα στον τόπο της εικόνος του Χριστού στο τέμπλο της εκκλησίας τους να είναι η εικόνα του γέροντά του. Ρώτησε ποιος έβαλε τη φωτογραφία του γέροντα στη θέση του Χριστού. Τότε άκουσε φωνή να λέει «Τώρα αυτός είναι στη θέση του Χριστού, σ' αυτό να υπακούεις». Κάποτε ο γέρο Αθανάσιος εργαζόταν σε παγκινιά στο τρίγο. Μέσα στον καύσωνα οι πατέρες εργαζόμενοι έτρωγαν και καμία ρόγα. Ο πατήρ Αθανάσιος δεν έτρωγε. Τον ρώτησε ο γέρος Σιμεών ο Καυσοκαλυβίτης «Δεν παίρνεις κάτι κι εσύ?» «Γέρος Σιμεών, το να φυλάς το τυπικό σου στο κελί σου είναι εύκολο, αλλά αξία έχει όταν το φυλάς και εκτός».
2: Το κελί των Αγίων Αποστόλων στην Καψάλα ήταν ενός εναρέ του μοναχού του γέρο Αθανάσιου. Ως λαϊκός ήταν κομμουνιστής και δεν ήθελε να μείνει στην Ελλάδα. Έφυγε αγανακτισμένος για το εξωτερικό και όταν ήταν στο λιμάνι έβλεπε τον εαυτό του με ράσα και γένια. Δεν έδωσε σημασία. Ήρθε όμως ο καιρός και έγινε μοναχός στο κελί των Αγίων Αποστόλων. Κάποτε έπιασε φωτιά η Καψάλα και ο γέρος Αθανάσιος πήρε τα Άγια Λείψανα κλαίγοντας και βγήκε πιο πέρα από το κελί του. Η φωτιά έφτασε κοντά του και έσβησε από μόνη της. Αυτό το διηγόταν αργότερα και έκλαιγε. Ήταν πολύ σεβάσμιος και κοιμήθη στο κελί του.
3: Στο κελί του Αγίου Γεωργίου, το επωνομαζόμενον των Σκουρταίων, άνωθεν των Καρεών, ασκήθηκε ο πατήρ Παρθένιος και μετά θάνατον ευωδίασαν τα λείψανά του. Στο ίδιο κελί εκοιμήθηκε ετάφη και όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Στο αυτό κελί έζησε και κοιμήθη σε ηλικία 107 ετών και ο ενάρετος και ευλαβής γέρο Ανανίας. Υπήρξε μεγάλος νηστευτής και ταπεινή ψυχή. Έτρωγε μία φορά την ημέρα και μάλιστα λίγο. Προτιμούσε κυρίως τα χόρτα. Κρασί έπινε όταν είχε κατάλυση σε ένα φλιτζάνι του καφέ για ευλογία. Ο γέρο Ανανίας ήταν 90 χρόνων όταν πήρε υποτακτικό, τον οποίον συμβούλευε: «Μη κάνεις παρέα με κοσμικούς. Και άγγελος Κυρίου να κατέβει, μπορεί και να χαλάσεις τις καριές όταν κάνει παρέα με τους κοσμικούς. Είδαν πολλά τα μάτια μου». Όταν ο υποτακτικός του αργούσε να γυρίσει από τις καριές, δεν του άνοιγε. Εκείνος του έλεγε: «Ευλόγησον, άλλη φορά δεν θα αργήσω». Και τότε άνοιγε και κλαίγοντας ρωτούσε: «Γιατί άργησες? Εγώ σε αγαπώ. Ποιος είναι ο προορισμός μας? Γιατί εγκαταλείψαμε τα πάντα και ήρθαμε εδώ για να γυρίζουμε σουρτούκιδες από εδώ και από εκεί?» Ο γέρο Ανανίας είχε αυτοκυριαρχία. Νίστευε πολύ και την ακολουθία δεν την άφηνε μέχρι που βγήκε η ψυχή του. Κρατούσε πάντα το κομποσκίνι στο χέρι του. Τη νύχτα ψιθύριζε συνεχώς την ευχή και τον άκουγε ο υποτακτικός του που κοιμόταν στο ίδιο κελί. Διάβαζε όρθιος ακουμπώντας τα χέρια του στο τραπέζι. Άμα κουραζόταν, καθόταν στο κρεβάτι και έκανε κομποσκίνι. Έπειτα συνέχιζε την ακολουθία. Έλεγε ο γέρο Ανανίας: «Αν φύγει ένα καλογέρι από το γέροντά του, πρέπει ο γέροντας να λιώσει 3 ζευγάρια παπούτσια για να τον βρει και να τον φέρει πίσω. Μετά, άμα δεν γυρίσει το καλογέρι, δεν έχει ευθύνη ο γέροντας». Έλεγε ακόμα: «Μην ψάχνεις για καλογέρι. Αν είναι να έρθει, θα σου το στείλει ο Άγιος του κελιού». Όταν ο γέρο Ανανίας έγινε 107 ετών, του είπε ο γιατρός την τελευταία σαρακοστή: «Φάε, γέροντα, γιατί είσαι εξαντλημένος». Δεν ήθελε. «Τι χορτάτος να πάω?» είπε. Προγνώρισε την κοίμησή του. Ήταν Μεγάλη Πέμπτη και τον ρώτησε ο υποτακτικός του πατήρ Νικόδημος τι θέλει να του ετοιμάσει να φάει. Του είπε: «Τι να ετοιμάσεις, αφού σε λίγες μέρες θα πεθάνω?» Και με απλότητα ο υποτακτικός τον ρώτησε: «Γέροντα, πώς ξέρεις ότι θα πεθάνεις? Πότε θα πεθάνεις?» Σκέφτηκε λίγο και απάντησε: «Θα φάω και το κόκκινο αυγό και μετά». Και πράγματι, γιόρτασε το Πάσχα, έφαγε το κόκκινο αυγό και τη δεύτερη μέρα του Πάσχα εκοιμήθη εν Κυρίω ειρηνικά.

0: Λαβριώτης γέροντας μαρτυρεί ότι όταν ήταν νέος μοναχός του ανέθεσαν ως διακόνημα το κημητήριο. Έκανε την ανακομιδή 7 μοναχών, ενώ ως εξ αυτών τα οστά είχαν έντονη ευωδία. Το όνομά του δεν το θυμάται ακριβώς. Ονομάζεται Ανανίας ή Αζαρίας.
1: Υπόδειγμα μετανοίας ήταν ο γέρο Ανδρέας ο Αγιοπαυλίτης. Ήταν απλούς μοναχός, είχε έρθει από την Αμερική. Εκεί είχε μπλέξει με σατανιστές. Έγινε μοναχός, αλλά ακόμα τον πείραζαν οι δαίμονες. Μάλιστα ένα διάστημα που ο Παευσέβιος ήταν αντιπρόσωπος της Καριές, τον είχε μαζί του και μία φορά που τρώγανε, άρχισε να φωνάζει κοιτώντας με τρόμο προς το παράθυρο. «Ήρθα να με πάρουν». Έβλεπε δαιμόνια αυτός, αλλά ο Παπαευσέβιος δεν τα έβλεπε. Αυτός λοιπόν μετανόησε ειλικρινά και επιδόθηκε στην νηστεία και στην προσευχή. Έλεγε συνεχώς την ευχή. Πολλές μέρες αρκείτο σε ένα τσάι. Είχε στεγνώσει το στόμα του από τη μεγάλη νηστεία. Όταν πια πέρασε και τον γυροκομούσε ο Γεροσάβας, πριν κοιμηθεί του είπε «Σε ευχαριστώ για ό,τι έκανες για μένα». Για την υπομονή που έδειξες, καλή αντάμωση στον παράδεισο. Είχε φαίνεται πληροφορία ότι εσώθη.
0: Στο οστεοφυλάκιο της Κίτριος του Αγίου Ανδρέου στο Σαράι υπάρχουν πολλές κάρες και οστά Ρώσων πατέρων. Ανάμεσα στα οστά υπάρχουν και σιδερένιοι θώρακες, περικεφαλαίες, ζώνες, αλυσίδες και μεγάλη σιδερένη σταυρή βάρους 20 οκάδων και άνω. Αυτά τα φορούσαν μερικοί αγωνιστές πατέρες για περισσότερη άσκηση για να ταλαιπωρούν το σώμα τους από αγάπη για τον Χριστό.
1: Ο γέρο Ανδρέας ο Γρηγοριάτης είχε απαράβατα τυπικά ασκήσεως. Ποτέ δεν άφησε κανόνα ή ακολουθία. Έπασχε από την καρδιά του, είχε και ζάχαρο, αλλά την ακολουθία δεν την άφηνε ποτέ. Όταν δεν μπορούσε να πάει στην εκκλησία, την έκανε στο κελί του. Ήταν βιαστής και προσεκτικός. Είχε πολύ προσοχή στο λογισμό του και πρόσεχε την καθαρότητα του νου. Ακόμα και όταν έβγαινε έξω στον κόσμο για διακόνημα, έκανε τα πνευματικά του. Είδε στον ύπνο του το γέρο Ζαχαρία που είχε κοιμηθεί και τον ρώτησε τι κάνει, πώς περνά και εκείνος απάντησε «Δεν είμαι καλά, γερο Ανδρέα. Με δυσκολεύουν εκείνα που τα θεωρούσα μικρά και δεν τα υπολόγιζα». «Μπορώ να σε βοηθήσω σε τίποτε», τον ρώτησε ο γερο Ανδρέας και αμέσως ξύπνησε. Τα ανωτέρω ανέφερε στον ηγούμενο Παπαθανάση και εκείνος του είπε να κάνει μία λειτουργία στο όνομά του και τρισάγιο με κόλυβα. Επίσης να του κάνει και μερικά κομποσχήνια. Ύστερα τον ξαναείδε στον ύπνο του χαρούμενο να του λέει «Τώρα είμαι καλά γερο Ανδρέα, σε ευχαριστώ πολύ». Ουδέποτε είπε καλό λόγο και δεν επενούσε μπροστά τους τα νέα καλογέρια. Αλλά κρυφά όταν δεν τον άκουγαν τους εγκομίαζε και έλεγε τα καλύτερα λόγια.
0: Ο γερο Ανδρέας ο Λαμαρινάς ο Καριώτης διηγήθηκε «Εγώ στον εαυτό μου έχω δει θαύματα». Ήμουν 30 χρόνια ασθενής, έπασχα από σεληνιασμό και θεραπεύτηκα με την προσευχή, την υπακοή και τη διακονία. Έγινα μοναχός του Καρακάλου και έκανα χρόνια γυροκόμος. Γυροκόμησα πολλά γεροντάκια.
1: Ο Παπαάνθιμος ο Αγιανανίτης ο πνευματικός συμβούλευε «Πρόσεχε παιδί μου». Διότι η κακία υποβιβάζει τον άνθρωπο στην κτηνώδη κατάσταση των θηρίων, στα οποία επικρατεί το δίκαιο του ισχυροτέρου, ενώ η αγάπη μας οικοδομεί και μας ανεβάζει στο ύψος της ολοκλήρωσης όλων των αρετών προς μίμηση των αγγελικών δυνάμεων. Η ταπείνωση είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομούνται όλες οι αρετές έχοντας ως επισφράγισμα την αγάπη. Το πάθος του θυμού είναι η φωτιά η οποία καίει τους νέους βλαστούς των αρετών και δεν επιτρέπει την ανάπτυξή τους. Ο θυμός είναι ένα από τα τέκνα του καταραμένου πάθους της υπερηφανίας. Η προσευχή μας ενώνει με το Θεό όταν προσφέρεται από ψυχή καθαρή από πάθη και όταν ο νους μας έχει περιορίσει τον περισπασμό από τις μέρημνες του κόσμου.
0: Η αγάπη μας φανερώνεται όχι όταν αγαπούμε αυτούς που μας αγαπούν, αλλά κυρίως όταν αγαπάμε όσους μας εχθρεύονται. Ο καλύτερος δάσκαλος των αρετών είναι το φωτεινό παράδειγμα της ενάρετης ζωής, ενώ τα λόγια, όσα σοφά κι αν είναι, όταν δεν προσφέρονται μέσα από το βίωμα, είναι καρπός υποκρισίας. Ο Παπαάνθιμος είπε για δύο πατέρες: «Αυτοί ήταν εδώ και ήταν ταραχοποιοί, δεν ησύχαζαν. Η Παναγία τους έδιωξε, αλλά και από εκεί που είναι τώρα θα φύγουν». Και όντως οι πατέρες βγήκαν στον κόσμο όπου και κοιμήθηκαν.

0: Παράδειγμα υπομονής και καρτερίας ήταν ο πατήρ Αλέξιος και μετέπειτα πατήρ Άνθιμος Αγιοπαυλίτης. Είχε ο καημένος επίρειες δαιμονικές. Τον έστειλε το μοναστήρι στον Μονοξυλίτη με το γέρο Δαβίδ. Εκεί που ήταν ήσυχος, έπαιρνε τα πράγματά του, έβγαινε έξω στον κόσμο, ξυριζόταν και ύστερα επέστρεφε. Μία φορά διηγείται ο γέρο Δαβίδ, ήταν περίοδος τριωδίου και διαβάζαμε ακολουθία. Διάβαζε ο πατήρ Άνθιμος. Μια στιγμή πέταξε κάτω το βιβλίο, ούρλωσε τα μάτια του και άρχισε να φωνάζει. Εγώ φοβήθηκα και βγήκα έξω στα χωράφια. Μετά από λίγο βγαίνει και αυτός και με φώναξε. «Πού είσαι, γέροντα?» «Να, πάω στα μουλάρια», του είπα. «Άσε, θα πάω εγώ». Είχε συνέρθει και το καταλάβαινε ο καημένος. Παρόλα αυτά έκανε υπομονή. Ήταν απλούς άνθρωπος και φιλόπονος. Δεν μπορούσε να μη δουλεύει. Όλη μέρα δουλειά και σε κάθε ακολουθία έψελνε στην εκκλησία. Έτσι τον οικονόμησε ο Θεός. Σιγά σιγά ήρθε σε μετάνοια και είχε ειρηνικά τέλη. Λίγο πριν κοιμηθεί έλεγε: «Να, τώρα ήρθε ο Ζαχαρίας και με χαιρέτησε». «Ποιος Ζαχαρίας?» τον ρωτούν οι παριστάμενοι αδελφοί. «Ο πατέρας του προδρόμου», απάντησε. Ήταν χαρούμενος και έτσι έφυγε.
1: Ο γερο Αντώνιος ο Γρηγοριάτης ήταν άνθρωπος του Θεού. Ήταν τελείως ακτίμων και στο κελί του δεν είχε σχεδόν τίποτε. Έλεγε συνεχώς το Θεοδό και Παρθένε. Έλεγε: «Ο γέροντας είναι το Α και το Ω για τον μοναχό. Να μη στεναχωρήσουμε σε τίποτα για τον γέροντα. Τον γέροντα πρέπει να τον αγαπούμε πολύ. Δίχως αγάπη δεν γίνεται τίποτε. Αυτός είναι ο νόμος του Θεού». Είπε κάποτε: «Μου φάνηκε στον ύπνο μου σαν να μου μιλούσε η Παναγία και μου έλεγε: θα σας σώσω όλους, μόνο να έχετε την μεταξύ σας αγάπη και να κάνετε τα μοναχικά σας καθήκοντα». Διηγήθηκε: «Κάποτε ήμουν άρρωστος, έκλαιγα και στεναχωριόμουν, διότι δεν μπορούσα να κάνω τον κανόνα μου. Τότε άκουσα φωνή από τον ουρανό: μη στεναχωρείσαι, παιδί μου, και μη κλαις. Η υπομονή που κάνεις στην ασθένεια είναι η καλύτερη προσευχή». Τότε έλαβα μεγάλη χαρά και παρηγορήθηκα. Αρχές του 2002 έμεινε κατάκητος. Κατάλαβε ότι είχε καρκίνο, αλλά δεν θέλησε να βγει έξω στους γιατρούς για να εξεταστεί. Για 8 μήνες έπινε μόνο γάλα και έκανε εμετού συνεχώς. Δεν μπορούσε το στομάχι του να κρατήσει τίποτε. Δεν είχε καμία απέτηση, δεν ζητούσε τίποτε. Και ενώ ήταν τόσο άσχημα στην υγεία του, το πρόσωπό του έλαμπε από χαρά. Τον ρώτησε ο γυροκόμος πώς είναι και απάντησε: «Δεν ξέρω τι μου συμβαίνει, αλλά συνεχώς έχω μέσα μου μια μεγάλη χαρά». Τον επισκέφτηκε ο γέροντας τα τελευταία του και του είπε: «Σε ευχαριστώ, διότι μου έκανες πάντοτε υπακοή και γι' αυτό είμαι πλήρως αναπαυμένος μαζί σου». Και ο πατήρ Αντώνιος απάντησε: «Αλίμονό μου αν δεν κάνω στο γέροντα υπακοή». Προσδοκώντας το ποθούμενο τέλος και προσευχόμενος έλεγε χαρούμενος: «Είμαστε πανευτυχείς διότι είμαστε για τον παράδεισο». Και ευχαριστούσε τους πατέρες που τον επισκέπτονταν. Στις 4 έκτου 2002 ο γυροκόμος τον άφησε για λίγα λεπτά μόνο του και όταν γύρισε τον βρήκε τελειωμένο. Έφυγε ειρηνικός και χαρούμενος, χωρίς ανησυχία και χωρίς τον επιθανάτιο ρόγχο.
0: Στο ξηροποταμινό κελί της κοιμήσεως της Θεοτόκου, κάποιος ανώνυμος γέροντας Ρουμάνος πριν από χρόνια εκοιμήθη, αλλά δεν είχε καλό τέλος. Αυτό οφείλεται κατά τους πατέρες που τον γνώριζαν στο ότι είχε πάει στη Ρωσία και στη Ρουμανία και μάζεψε ελεημοσύνες και χρήματα μαζί με ονόματα για μνημόνευση. Αυτός όμως δεν μνημόνευσε τα ονόματα και την ώρα της κοιμήσεώς του φώναζε: «Πάρτε αυτά τα χαρτιά, με καίνε τα ονόματα».
1: Ένας αγιοπαυλίτης μοναχός, ο οποίος κάθε μέρα μετά την τράπεζα του Εσπερινού μέχρι το απόδειπνο καθόταν έξω στην αυλή του μοναστηριού και έκανε κομποσχήνη λέγοντας συχνά: «Θεέ μου, τώρα, εδώ που βρίσκομαι να με πάρεις». Και όντως μια μέρα που το έλεγε αυτό, εκοιμήθη.
0: Κάποτε στο κημητήριο της Αγίας Άνης βοήθησαν όλοι οι πατέρες και τακτοποίησαν τα οστά των και κοιμημένων πατέρων. Ξεχώρισαν τις κάρες από τα υπόλοιπα οστά. Τους έπνιγε η ευωδία και κυρίως ευωδίαζαν οι ομοπλάτες των πατέρων, γιατί κουβαλούσαν βαριά φορτία στον ώμο τους από τη θάλασσα μέχρι τα κελιά τους.
1: Στη σκήτη του Αγίου Βασιλείου, παλαιότερα, έζησε ένας ενάρετος ασκητής σαν στυλίτης για 17 χρόνια. Έκτισε πάνω στο βράχο ένα στήλο και ζούσε εκεί πάνω έθριος, ακάλυπτος όλα τα χρόνια. Μόνο όταν έβρεχε πολύ και χιόνιζε, κατέφευγε σε μια σπηλίτσα που ήταν στη βάση του στήλου.
0: Είπε γέρον, ο καλόγυρος όταν είναι υποτακτικός πρέπει να προσέχει την υπακοή του. Η υπακοή είναι πάνω από όλα. Τα πάθη πολεμούνται στην νεότητα, όχι στο γύρας. Το σχίσμα όταν πολυκερίσει γίνεται αίρεση.
1: Είπε γέρον, πρέπει να έχουμε το νου μας στο Θεό, να μην τον αποσπούν τα διάφορα πράγματα και ό,τι μπορούμε, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, να κάνουμε. Νηστείες, αγρυπνίες, μετάνοιες, μελέτη και το κυριότερο να λέμε την ευχή.
0: Ασκητής ηλικιωμένος κάνει 1000 μετάνοιες στη νυχτερινή του αγρυπνία και 60 σταυρωτά κομποσχήνια μαζί με τα υπόλοιπα καλογερικά του καθήκοντα.
1: Κάποτε γέροντας έδωσε τις λίγες οικονομίες του σε γνωστό του για να τις φυλάξει. Όταν ζήτησε να τις πάρει, εκείνος δεν

0: αμαρτάνει, δια τούτον κολλάζεται.
1: Είπε γέρον, δύναμη μας δίνει η θυσία και όχι η ησυχία μας και η ξεκούραση. Είπε γέρον, η νυχτερινή προσευχή είναι η τροφή του μοναχού, είναι η πιο δυνατή και η πιο καθαρή προσευχή. Μπορεί το κομποσχήνι στην αρχή να είναι λίγο βαρύ, αλλά άμα συνηθίσει κανείς την ευχή, είναι το πιο γλυκό πράγμα.
0: Είπε γέρον, να προσέχουμε τη μελέτη μας εμείς οι καλόγεροι, να μην την αμελούμε. Όπως έχουμε την ανάγκη να τρώμε και δεν το αμελούμε, έτσι να νιώθουμε την ανάγκη της μελέτης. Αυτό θα βοηθήσει και στην προσευχή και στον καλογερικό τρόπο ζωής. Να έχεις το πατερικό βιβλίο δίπλα σου, να απλώνεις το χέρι σου και να το φτάνεις. Πριν κοιμηθείς να διαβάζεις, να σου μένει η μελέτη και με αυτήν να κοιμάσαι και να ξυπνάς.
1: Κάποιος γέροντας που βρέθηκε νύχτα πάνω από τον Άγιο Παύλο, κατά το έτος 1995 διηγήθηκε. Επί 2 ώρες έβλεπα μία πύρινη στήλη που ξεκινούσε από τη Νέα Σκήτη και έφτανε μέχρι τον ουρανό. Ρωτούσα ένα λαϊκό που ήταν μαζί μου, «Βλέπεις εκεί?» Δεν έβλεπε τίποτε. Έκανα το σταυρό μου και έλεγα, «Παναγία μου, τι είναι αυτό, πλάνη?» Φαίνεται κάποιος προσευχόταν και η ευχή του ανέβαινε ευπρόσδεκτη στο Θεό σαν στήλος φωτός. Ήταν κάπου πιο πάνω από τους Αβραμιαίους.
0: Είπε γέρον, προσοχή στο λογισμό. Θέλει πολύ προσοχή. Μια χαραμάδα να το ανοίξεις, μπήκε ο κακός λογισμός και μετά άντε να τον διώξεις. Χώρια που σου δημιουργεί κατάσταση μέσα σου και σε στεναχωρεί.
1: Είπε γέρον, η νηστεία βοηθά πολύ και πνευματικά και στην υγεία.
0: Είπε γέρον, μήπως με τη δύναμή μας μένουμε εδώ. Κανείς δεν μπορεί να μείνει μόνος του εδώ, αν η Παναγία δεν το σκεπάζει.
1: Είπε γέρον, να προσέχουμε την υπακοή μας. Χρειάζεται σεβασμός στο θεσμό του γέροντος, οποιοδήποτε κι αν είναι το πρόσωπο.
0: Στην καλοκαιρική χρειάζεται ολοκληρωτικό δόσιμο. Να μην έχουμε κρατούμενα, να αφαιθούμε στα χέρια του Θεού και στα χέρια του γέροντα.
1: Η υπακοή μας πρέπει να είναι χαρούμενη, όχι μίζερη, και αυτό ξεκινά από την αγάπη στο γέροντα, που πρέπει να είναι δεδομένη, βαθιά και ειλικρινής. Μόνο έτσι θα προχωρήσουμε.
0: Η ασθένεια αναπληρώνει την άσκηση και με αυτήν θα σωθούμε. Να μην αμελούμε και να μην στεναχωρούμεθα αν δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά. Ο Θεός δεν θέλει την άσκησή μας, αλλά την καρδιά μας.
1: Οι πειρασμοί μας αναγκάζουν να τρέχουμε προς το Χριστό και την Παναγία σαν το παιδάκι που βρίσκει στο δρόμο του ένα σκύλο και καταφεύγει στην αγκαλιά της μάνας του. Αλλιώς θα έτρεχε εδώ και εκεί.
0: Σκοπός είναι να φτάσουμε να αγαπήσουμε τον Χριστό. Αν αγαπήσουμε τον Χριστό, ύστερα όλα είναι εύκολα. Δεν μας κάνει καρδιά για τίποτε πια.
1: Η κυριότερη αρετή είναι η ταπείνωση. Όλα τα άλλα μόνα τους δεν κάνουν τίποτε, ούτε οι νηστείες ούτε οι αγρυπνίες. Πρέπει να γίνονται, αλλά με ταπείνωση.
0: Γέρον έλεγε στο καλογέρι του, να κάνεις 300 ματάνιες, ούτε μία παραπάνω. Αν κάνεις 300 μία, προσκύνησες το διάβολο. Δηλαδή, και αυτή η μία, χωρίς την ευλογία του γέροντα, γίνεται με θέλημα και εγωισμό, που πίσω κρύβεται ο διάβολος.
1: Να είστε αγαπημένοι. Όταν είστε αγαπημένοι με όλους τους αδελφούς, είναι και ο Χριστός μαζί σας.
0: Έλεγε ένας γέροντας, η ταπείνωση είναι σαν το ελαττήριο. Όσο περισσότερο το πατάς, τόσο πιο ψηλά σε τεινάζει. Όσο ταπεινώνεσαι, τόσο ανεβαίνεις πνευματικά.
1: Μερικοί που έχουν φθόνο και μίσος για κάποιον, όταν τον δουν λένε, «Μέκαψε που τον είδα, δεν μπορώ να τον δω». Νιώθουν ένα κάψιμο εσωτερικό. τέτοιου είδους, αλλά σε

0: βαθμό ασυγκρίτως μεγαλύτερο, που καλύτερα να μην γνωρίσει κανείς, θα είναι και το κάψιμο της κολάσεως, ο Θεός να φυλάει.
1: Οι εκκλησιαστικοί ύμνοι είναι γραμμένοι με το Άγιο Πνεύμα και έχουν μέσα τους γλυκύτητα και χάρη.
0: Ο μοναχός πρέπει να είναι προσεκτικός και άγρυπνος, και όταν δεν έχει πειρασμούς πρέπει να λέει την ευχή, για να φοβάται ο πειρασμός να τον πλησιάσει. Η ευχή είναι το πετροβόλημα κατά του διαβόλου. Φοβάται και σκέπτεται, κάτσα μη φάω καμία πέτρα, και δεν πλησιάζει. Εμείς πολλές φορές μπορεί να μην εννοούμε την ευχή, αλλά την καταλαβαίνει ο Σατανάς.
1: Ο μοναχός να μην αφήνει τον εαυτό του χαλαρό, να μην είναι ράθυμος στο μυαλό του και τον οδηγεί ο Σατανάς πότε εδώ και πότε εκεί. Με τη χάρη του Θεού να οδηγεί το νου του στην Αγία Τριάδα, στον Χριστό, στην Παναγία, στους Αγίους, για να χαίρονται και αυτοί για την κατάστασή μας.
0: Να παίρνουμε κανένα τηλεφωνάκι στον Κύριο και στην Παναγία. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με είναι το νούμερο του Χριστού. Η Υπεραγία Θεοτόκε βοήθησόν με είναι το νούμερο της Παναγίας. Όταν την επικαλούμαστε είναι σαν να μας λέει «Έλα παιδί μου, σ' ακούω».
1: Εμείς οι μοναχοί να καταλαλώνουμε τον περισσότερο χρόνο στα πνευματικά. Ο Θεός δεν θέλει να κάνουμε κάτι πάνω από τις δυνάμεις μας. Όσα μπορούμε και ό,τι μπορούμε.
0: Όταν έχουμε αμέλεια ή ακηδεία, να ξέρουμε ότι είναι από το Σατανά και πρέπει να βιάσουμε τον εαυτό μας. Τότε ισχύει το «Ιβιαστέ αρπάζουσι τη βασιλείαν του Θεού».
1: Ο διάβολος βάζει λογισμούς για να σταματάμε να λέμε την ευχή. Η ευχή έχει μεγάλη δύναμη. Όταν ήμουν νέο καλογέρι, έπεσα μια βραδιά να κοιμηθώ, καθώς έλεγα συνεχώς την ευχή. Με πήρε ο ύπνος λέγοντας συνεχώς το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ξαφνικά άκουσα μια φωνή άγρια. «Σκάσερε!» Ήταν του διαβόλου, που δεν ήθελε να ακούει την ευχή.
0: Η θύρα της απολίας για τους μοναχούς είναι η κατάκριση.

0: είπε γέρον, η προσευχή του Ιησού είναι η μεγαλύτερη περιουσία του αληθινού μοναχού. Για την καρδιά που την έχει συνηθίσει, η απουσία του γλυκητά του ονόματος είναι σαν μια πληγή που δεν σε αφήνει να ησυχάσεις και σε πονά πάντοτε. Αγωνίσου να αποκτήσεις τη συνήθεια της νοεράς προσευχής. Όταν την αποκτήσεις, θα δοκιμάσεις ευτυχία και μακαριότητα μέσα στις κακουχίες και τους πειρασμούς.
1: Έλεγε γέρον, άκουγα συμβουλές και νουθεσίες από διαφόρους και δεν με άγγιζαν. Όταν πήγαινα στον παπά Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, ό,τι μου έλεγε έμπαινε μέσα στην ψυχή μου, γιατί αυτά που μου έλεγε τα είχε ζήσει, ήταν βιώματά του.
0: Το πιο σπουδαίο στην προσευχή δεν είναι ούτε η αναπνοή, ούτε η στάση μας, αλλά η μετάνοια και η καρδιακή προσευχή. Αν προσεύχεσαι με το κομποσχήνι και οι λογισμοί τρέχουν συνέχεια, τότε σταμάτησε τα όλα, και την προσευχή και τους λογισμούς, και ο νους να μείνει για λίγο άδειος απ' όλα. Είναι σαν να ξαπλώνεις όταν ο εχθρός πυροβολά και οι σφαίρες περνούν από πάνω σου. Έπειτα άρχισε πάλι την ευχή.
1: Για να προκόψουμε στην ευχή, δεν πρέπει να έχουμε φροντίδες, αλλά να έχουμε υπακοή, κοπή θελήματος και εγκράτεια. Πρώτα πρέπει να κόψουμε το θέλημα, μετά τη φιλιδονία και τον εγωισμό. Τότε η ευχή έχει καρπό.
0: Όταν βλέπεις κάτι καλό σε κάποιον, να το μιμήσαι. Όταν βλέπεις κάτι άσχημο, μη δίνεις σημασία. Το Αγίου Πνεύματος είναι μεγάλη αργία. Αυτή την ημέρα ούτε και τα χελιδόνια δεν κτίζουν τη φωλιά τους. Όποιος τιμά τον άξιον ιερέα, τιμά τον άνθρωπο επειδή έχει αρετή. Όποιος τιμά τον ανάξιο ιερέα, τιμά την ιεροσύνη.
1: Την ταπείνωση σήμερα δύσκολα την βρίσκεις, όπως και την διάκριση. Αγάπη θα βρεις, αλλού λίγη, αλλού πολύ. Ταπείνωση όμως και διάκριση δύσκολα βρίσκεις, είναι και αλληλένδετες. Η τέλεια διάκριση είναι σημείο αγιότητος.
0: Ενώ όσο ζούμε σε αυτή τη γη, η χαρά μας είναι αναμειγμένη με τη θλίψη. Στην άλλη ζωή η χαρά θα είναι καθαρή.
1: Όταν θα βγαίνει η ψυχή μας, τότε θα μετανιώνουμε για πολλά πράγματα, αλλά περισσότερο που δεν προχωρήσαμε στην προσευχή. Πάνω απ' όλα είναι η προσευχή.
0: Η ευχή ούτε και στην εκκλησία να μην διακόπτεται. Μόνο όταν ψάλουμε βέβαια σταματά, αλλά μετά πάλι συνεχίζει. Αν έρθει η ευχή και φωλιάσει μέσα μας, δεν την αφήνουμε ό,τι και να κάνουμε. Ο νους μας πάει συνέχεια στην ευχή.
1: Πάνω από την άσκηση και την νηστεία είναι η προσευχή και η καθαρότητα της ψυχής. Ο Θεός ευαρεστείται στην ευχή, αλλά και στην ψαλμωδία όταν γίνεται ταπεινά. Ένας γέροντας, ενώ είναι πολύ επιοικής σε άλλα, στο θέμα της κατακρίσεως γίνεται πολύ αυστηρός, λέγει συχνά. «Παιδί μου, ο Άγιος Νεκτάριος γι' αυτό αγίασε, διότι τόσα του κάνανε και δεν κατέκρινε».
0: Κάποτε κάποιος γέροντας ήταν αφιλάργυρος και ό,τι του ζητούσαν το έδινε. Είχε μεγάλη ευαισθησία και δεν δεχόταν χρήματα. Κάποιος του έδινε χρήματα για τις ανάγκες του και δεν τα πήρε, λέγοντας με δάκρυα «Δεν μπορώ να τα πάρω, ποτέ δεν πήρα». «Δεν μπορώ να μνημονεύω ονόματα», έλεγε με δάκρυα. «Η αμαρτία μας στραβά, είναι γλυκιά, αλλά η μετάνοια είναι πιο γλυκιά. Ένιωθες ότι ζούσε βαθιά τη μετάνοια. Το καλύτερο βιβλίο είναι το ψαλτήρι».
1: Ένα γεροντάκι ενάρετο από το κελί του άξιον εστί της καψάλας έλεγε «Θα έρθει καιρός που ο Θεός θα παραχωρεί ασθένειες στους ανθρώπους και στα φυτά και θα ψάχνουν οι άνθρωποι να βρουν φάρμακο. Ώσπου να βρουν για τη μία ασθένεια, θα παραχωρεί ο Θεός την άλλη».

Αγαπητοί εν κυρίω αδελφοί, ο ραδιοφωνικός χρόνος που είχαμε και σήμερα στη διάθεσή μας τελείωσε. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστούμε επίσης τον ηχολήπτη τον κύριο Ευάγγελο Κρητικό για τη βοήθειά του που προσφέρεται πάντα με υπομονή και ευγένεια. Έχοντας όλοι μας την ευλογία και την ευχή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, θα σας αποχαιρετήσουμε, παίρνοντας ως ένα ακόμα πνευματικό εφόδιο τη σύντομη προσευχή του Αγίου Ιωάννου της Κροστάντης που ακολουθεί. «Ω πόσο πικρές και προσβλητικές σου είναι οι αμαρτίες μου, Χριστέ μου, Θεέ μου και Σωτήρα μου, δέχτηκες ραπισμούς, μαστιγώσεις, εμπτισμούς, στο κεφάλι σου φόρεσα ένα κάνθινο στεφάνι, σταυρώθηκε στο σταυρό για χάρη μου, κρεμάστηκε στο σταυρό, υπόφερες απίστευτα βάσανα για να με σώσεις από τα πικρά και αβάσταχτα βάσανα της κόλασης. Θα έπρεπε να φέρνω πιο συχνά στο νου μου αυτή σου την αυτοθυσία και τα πάθη σου για να μην αμαρτάνω, αλλά να επιδίδομαι με ζήλο στην αρετή, να σ' αγαπώ με όλη μου την καρδιά, να τηρώ τις σωτήριες εντολές σου. Ξεχνώ συχνά αυτή τη μεγαλειώδη θυσία που πρόσφερες για μένα. Εσύ ο μονογενής, ο άναρχος και αιώνιος Υιός του ουράνιου Πατέρα. Κύριε, χάρισέ μου αγνή καρδιά και σταθερή μετάνοια που οδηγεί στη σωτηρία. Βοήθησέ με να βρω χάρη ενώπιόν σου στο υπόλοιπο της ζωής μου. Αμήν. Χαίρετε.

0: από τη ζωή και την φωνή των πατέρων της Εκκλησίας μας. Μία σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών που φιλοδοξεί να φέρει στην επιφάνεια της σημερινής εποχής τους γίγαντες των μεγάλων πνευματικών παλεσμάτων να φωνάξει την κρυστάλλινη αλήθεια, τη γεμάτη Θεία Χάρη, να κατεβάσει τον ουρανό στη γη και να ανεβάσει τον άνθρωπο στο Θεό. Την εκπομπή παρουσιάζει ο εφημέριος του Ιερού Ναού Κωνσταντίνου και Ελένης, πατήρ Αντώνιος Ρίζος.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79217.

0: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Συνδυόμαστε αμέσως τώρα με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Του Κυρίου Δεϊθόμεν, Κύριε Λέησον, πέτ' το ευσεβούμσιμον έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ της πόλεως, τάφτης πάσης πόλεως χώρας, και των

Φως ηλερών, Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντας επί την ηλίου δύσιν, ειδώντας φάσος περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιος εν πάση καιρής, ημνήστε φωνές εσύ, Ιε Θεού.

Διασφαίρετε άρτε να μαρτύρεις φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και νετών καταδοξασμένων το όνομά του σε αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελεός εφημάς καταπυλπίσαμεν έπισε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγια φώτισο με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, τα ελεός σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ.

Έπειτα επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου, σίγαρ το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, οι σύντολοι παίκνατες και φαλάζονται αυτόν πεταξενευχαίνες, ούτε είναι εξ ανθρώπων αναμένους βοήθεια να λατωσών περιμένοντες έλεος, και την σύνα πεπτεχόμενη σωτηρία νου διαφύλαξον εν παντή καιρό, και κατά την πάρουσαν εσπέραν και την προσούσα νύχτα, από παντός εχθρού από πάσα αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών, ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένου,

0: Μην απολύν στον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, πόσης αποκάλυψην εχνών, και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τας αμαρτίας ημώ, δέσποτας ηχόλουσον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και υγεία σε τόσο ασθενές ημών. Ενέ και το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνε τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκληση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστί η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του

προσφέρθηκε εν εκπροθέντες ανέρθημεν και ζωής εξιώθημεν τον παράδεισον ελάβομεν εν εκπροθέντες ανέρθημεν και ζωής εξιώθημεν.

Ερελέουζο εις ειρήνης υγείας σωτηρίας επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετυπώλητα αυτή των ενωρητών επιτρόπων

0: καλλιεργούντονε το Αγίο και πανσέπτο ναό του το κοπιότον ψαλότον και υπέρ του περιεστώτος λαού το πεδεχομένο του παρασουμέγα και πλούσιον έλεο. Κύριε Θεός ημών, την εκτενή τάχτη και εσύ εκπρόσδεξε παρά τον Σοντούλο και λέει σε ημάς κατά το πλήθος του ελαίου σου και του κυρμού σου κατάγραψαν εφημάς και επί πάντα το λαό σου τον απεκδεχόμενο το παρασού πλούσιον έλεος ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος προς Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαία ήπη
1: αμήν.
0: Σοφία.
1: Ευλόγησον.
0: Όλε ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών. Πάντοτε νικαίει και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόκων χριστιανών. Συν τη Αγία αυτού Εκκλησία νήσω πόλη ταύτη και το γέννη παντής αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
1: Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως προς Σεραφείμ. Την αδιαπθώσαν λόγω του ακούσα την όντως το ατόκον σε μεγαδύναμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εν ονόματι Κυρίου Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός επίσημο δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες επανακράντου και επαναμόμου Αγίας αυτομητρός δυνάμει του τιμίου και ζώπιου σταυρού. Τη χάρη του Παναγίου και Ζωοδόκου τάφου, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Οικεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων εν δόξων και πανεπίμων Αποστόλων. Των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων. Του Αγίων δόξα πρωτομάρτυρος και πρωτοδιακών Στεφάνου. Των Αγίων εν δόξων μεγάλων μαρτύρων. Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου. Προστάτου και εφόρου της ενορίας τάφης, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών Ιωάννου, του Ρώσου, του νεομολογικού Δαβίου, του Ενεβία, του Γέροντος, Πορφυρίου, Ιακώβου, Παϊσίου, Χριστοφόρου του Παπουλάκου και πάντων των Ενεβία, διαλαμψάντων Αγίων, οσίων πατέρονται και ιεραρχών, σε Αγίας εν δόξος ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής της Αθληφόρου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου εν δόξου Ιερομάρτυρος Βαβίλα Επισκόπου Νικομιδίας και του Αγίου δόξου Προφήτου Μωυσέως του Θεόπτου όν την Ιερά Μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελείσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελέημον Θεός διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
2: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος, ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 8. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Χριστοκεντρικές προσεγγίσεις. Μία εκπομπή με επίκεντρο το Χριστό, με σκοπό οι ενέργειές μας να αιωνοποιούνται, το είναι μας να εναγιοποιείται και η ύπαρξή μας να χριστοποιείται. Με την εκπαιδευτικό Ελευθερία Κλειδονιάρη.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Χριστοκεντρικές προσεγγίσεις». Θέμα μας σήμερα: εντρυφήματα για σωστικά μηνύματα. Περί αγώνα και αρετής. Ανάγνωση με σχόλια από το βιβλίο του Θεοφύλακτου Θεοφυλάκτου «Όταν θέλεις να ξεκουράζεσαι». Έκδοση Λιβία. Οι πρωτόπλαστοι με την πτώση τους κατεδίκασαν το ανθρώπινο γένος σε έναν αδιάκοπο αγώνα. Ο αγώνας αυτός είναι σωματικός αλλά και πνευματικός. Εμπαθής πλέον ο άνθρωπος, για να πετύχει το καθομοίωση, δηλαδή τη θέωση, απαιτείται αδιάλειπτος αγώνας κατά των παθών. Αντίδοτα των παθών, με στόχο τη θεραπεία της ψυχής, είναι οι αρετές. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας διακηρύττουν ότι ο αγώνας κατά των παθών καθίσταται νικηφόρος διά των αρετών. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής συνιστά την επισήμανση συγκεκριμένης αρετής για την κατανίκηση κάποιου πάθους. Να γνωρίζει δηλαδή ο άνθρωπος πώς να ασκείται στην καλλιέργεια αρετών. Οι αρετές βέβαια είναι έργο της χάριτος του Θεού, αλλά συγχρόνως και της εντατικής προσπάθειας του ανθρώπου, της συνεχούς ασκήσεως και της διαρκούς επαγρυπνήσεως. Για αυτόν τον αγώνα και για τις αρετές θα παρουσιάσουμε εμπειρίες αγωνιστών.

0: Αμάραντο Στεφάνι. Ένας βασιλιάς κάλεσε το παιδί του στο γραφείο του. Επάνω στο τραπέζι τοποθέτησε το στέμα με το σπαθί του και απευθυνόμενος στο διάδοχό του είπε «Διάλεξε». Και ο διάδοχος διάλεξε. Ακούμπησε το στέμα με το σπαθί του και είπε «Το στέμα με το σπαθί μου». Το ίδιο πρέπει να λέγει κάθε χριστιανός. Το στεφάνι της νίκης δίδεται σε αυτόν που με τους αγώνες του κερδίζει τη μάχη. Και ο πιστός έχει πολλές ευκαιρίες να παλέψει με το κακό και την αμαρτία για να κερδίσει το αμαράντινο στεφάνι της δόξης. Γι' αυτό λέγει ο Κύριος «Το νικόντι δώσω τον στέφανον της ζωής».
1: Εργασία πολλών ετών. Ιαπωνέζος έμπορος παρήγγειλε σε έναν ζωγράφο να του φτιάξει ένα πίνακα που να δείχνει έναν τέλειο πετινό. Πέρασαν 3 ολόκληρα χρόνια από τότε που έκανε την παραγγελία και ο έμπορος βρέθηκε και πάλι στο εργαστήριο του ζωγράφου. Η παραγγελία του δεν ήταν ακόμη έτοιμη. «Στάσου», λέγει ο καλλιτέχνης, «και σε λίγη ώρα θα είναι έτοιμη η παραγγελία σου». Πραγματικά, με γρηγοράδα και δεξιοτεχνία έπαιξε το πινέλο ο ζωγράφος και η παραγγελία παραδίδεται. Ο έμπορος θέλησε να πληρώσει και ο καλλιτέχνης ζήτησε ένα υπέρογκο ποσό. Έκπληκτος ο έμπορος ρωτά «Για λίγη ώρα τόσα πολλά χρήματα?» Και ο ζωγράφος, δείχνοντας ένα όγκο από χαρτιά, λέγει «Φίλε μου, βλέπεις τον όγκο αυτό από χαρτιά? 3 χρόνια δούλευα για να καταλήξω εδώ». Ο πελάτης αντιλήφθηκε τη δίκαιη απέτησή του και του χορήγησε ευχαρίστως το ποσό που του ζήτησε. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους που ασχολούνται με τη ζωγραφιά της αρετής. Αυτό που κατορθώνει ο κάθε άνθρωπος δεν είναι αποτέλεσμα μιας στιγμής, λίγης ώρας. Αντιθέτως μάλιστα, είναι καρπός μεγάλης προσπάθειας και σκληρού αγώνα. Ναι, αυτός που κατορθώνει μια εξαίρετη πράξη, αυτός που δείχνει ανωτερότητα στην προκλητική συμπεριφορά των άλλων, αυτός που κυριαρχεί στο πάθος της εκδικήσεως, αυτός που δαμάζει τη λάβα της οργής και του θυμού, αυτός που πειθαρχεί τη σάρκα όταν επαναστατεί, είναι ένας τέλειος νικητής και παρουσιάζει μια τέλεια ηρωική πράξη. Αλλά για να φτάσει μέχρι σε αυτού, χρειάστηκε προηγουμένως πολύ σκόπος και πολλές θυσίες για να έχει ένα τόσο ευχάριστο αποτέλεσμα.

0: πάντοτε χριστιανοί. Στα 14 του χρόνια ο προφήτης Δανιήλ έπεσε εχμάλωτος στα χέρια του Ναφουχοδονόσορος. Ο ηγεμόν τον πήρε στα ανάκτορά του. Τα πλούτη, η χλυδή και η πολυτέλεια ήταν πειρασμοί δυνατοί για τον ακμαίο εχμάλωτο νέο. Το μικρό Εβραιόπουλο που πίστευε βαθιά στο Θεό είπε «Θα κρατήσω την πίστη, θα νικήσω τους πειρασμούς, ποτέ δεν θα φάγω από το απογορευμένο κρέας». Το είπε και το έκανε. Κάθε παιδί του Θεού που ζει μέσα στην κοινωνία αντιμετωπίζει πάντα ένα πλήθος πειρασμών. Παντού η αμαρτία προβάλλει προκλητική και ο άνθρωπος δέχεται την κακή επίδραση του περιβάλλοντος. Ο χριστιανός όμως ποτέ δεν συμβιβάζεται με το αμαρτωλό περιβάλλον του και ποτέ δεν λησμονεί ότι όπου και αν βρίσκεται έχει χρέος ως παιδί του Θεού να ζει και να πολιτεύεται.
1: Κάτω οι Άλπες. Ο ένδοξος αυτοκράτορας της Γαλλίας, ο Μέγας Ναπολέων, είχε κατακτήσει πολλές χώρες και είχε υποτάξει πολλούς λαούς. Για την ολοκλήρωση των σχεδίων του έστεκαν εμπόδιο οι Άλπες. Τα απρόσιτα αυτά βουνά κανείς ποτέ δεν μπόρεσε να ταπεινώσει πατώντας τα. Αυτό ο Ναπολέον δεν μπορούσε να το ανεχθεί. Για τον Ναπολέοντα δεν υπάρχουν Άλπες και αν υπάρχουν θα πέσουν. «Κάτω οι Άλπες», ακούστηκε δυνατά η ηχηρή φωνή του. Και με την ισχυρή του θέληση άνοιξε το δρόμο. Κατεσκεύασε την περίφημη οδό Σεμπλών και έτσι πέρασε τις Άλπες. Κάθε πιστός έχει τις Άλπες του. Εμπόδια και δυσκολίες υπάρχουν σε όλες τις εποχές και για όλους τους ανθρώπους. Ποτέ όμως αυτά δεν είναι αδιάβατες Άλπες. Ο χριστιανός και στα μεγαλύτερα εμπόδια διανοίγει δρόμους, αναζητά μονοπάτια και συνεχίζει την πορεία του.

0: Ζήλος και επιτυχία. Ο Χριστόφορος Κολόμβος σε ηλικία 58 ετών ζωηρά επιθυμούσε να ανακαλύψει το νέο κόσμο που μέχρι την εποχή του ήταν άγνωστος. Χτύπησε πολλές πόρτες. Πόσες νομίζετε? 18 ολόκληρα χρόνια χτυπούσε τις πόρτες των ηγεμόνων της Ευρώπης να τον βοηθήσουν να κάνει το μεγάλο του ταξίδι. Όμως οι ραδιουργίες δεν το επέτρεπαν. Επέμεινε όμως και τελικά επέτυχε. Με τον ίδιο ενθουσιασμό και την ίδια επιμονή πρέπει και εμείς να εργαζόμαστε για νέο κόσμο, για την ουράνια πατρίδα. Όταν υπάρχει ο ζήλος και ο ενθουσιασμός και η ανακάλυψη και η κατάκτηση επιτυγχάνονται.
1: Ένας σκλάβος ελεύθερος. Ένας αητός κάποτε έπεσε στα χέρια ενός σκληρού νέου. Ο νέος, αφού συνέλαβε τον βασιλέα των πτηνών, πέρασε στο πόδι του μια βαριά αλυσίδα. Το περήφανο πουλί, αλυσοδεμένο, αγωνιζόταν να αποκτήσει την ελευθερία του. Πάλεψε σκληρά. Χτύπησε δυνατά τις φτερούγες του. Η μέρα και νύχτα έσυε τις αλυσίδες του. Κάποτε, από τα πολλά χτυπήματα, ένας κρίκος έσπασε. Όμως ο εχμάλωτος αετός δεν το αντιλήφθηκε. Απελπισμένος από όλες τις προσπάθειές του, έπαυσε να χτυπά τα κλαπατάρια του. Αχ, τι κρίμα! Ποιος θα μπορούσε να του πει πως ο κρίκος κόπηκε και με ένα του φτερούγισμα μπορεί να πετάξει και πάλι στο γαλανό ουρανό? Αετός κι εσύ, αδελφέ μου, εχμάλωτος με τις αλυσίδες της αμαρτίας, δεμένος πάνω στα άγωνα βράχια της γης αυτής. Αετός που είσαι πλασμένος να πετάς ψηλά και να οργώνεις τους εθέρες. Γιατί ακόμη παραμένεις σκλάβος της αμαρτίας? Ο Χριστός ήλθε και έκοψε τον κρίκο της σκλαβιάς σου. Χτύπα τις φτερούγες της ψυχής σου και είσαι ελεύθερος. Ο Χριστός έσπασε τα δεσμά σου. Γιατί ακόμη παραμένεις σκλάβος? Ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας.

0: Τα κατορθώματα ενός ορφανού. Ο Δημοσθένης, ο μεγάλος ρήτορ των Αθηνών, από τα μικρά του χρόνια έμεινε ορφανός. Ο ασυνείδητος κηδεμόνας του κατέφαγε την περιουσία του και ο Δημοσθένης κατέφυγε στη δικαιοσύνη. Στο δικαστήριο άκουσε κάποιον να ρητορεύει και προεκάλεσε το θαυμασμό του. Μέσα του γεννήθηκε μια δυνατή επιθυμία να γίνει ρήτορ. Όταν κάποτε επιχείρησε να μιλήσει, προκάλεσε τον γέλοτα και τους καγχασμούς των ακροατών του. Ο Δημοσθένης όμως δεν απογοητεύτηκε. Πολλές φορές πήγαινε κοντά στη θάλασσα και εκεί, στους αφρούς των κυμάτων, εκφωνούσε τους ρητορικούς του λόγους. Για να νικήσει τη βραδιγλωσσία του, κρατούσε πάντοτε στο στόμα του ένα πετραδάκι. Αυτή η άσκηση τον ανέδειξε παγκόσμιο ρήτορα και οι λόγοι του αποτελούν κλασικά αριστουργήματα. Να, αδελφέ μου, ένα παράδειγμα συγκινητικό και διδακτικό για όλους μας. Δεν βλέπεις τι θαυμάσια και υπέροχα αποτελέσματα έχει η επιμονή και η επιμέλεια? Κάθε έργο που γίνεται με περισσή φροντίδα και ιδιαίτερη επιμέλεια δεν μπορεί παρά να στεφθεί από επιτυχία. Η επιμονή και η επιμέλεια για οποιοδήποτε έργο αγαθό ευλογείται από το Θεό.
1: Όχι ύπνο. Ο Λουδοβίκος Παστέρ, μετά από τις επιστημονικές του επιτυχίες, πήρε κοντά του έναν άνθρωπο για βοηθό. Σε αυτόν έδωσε εντολή κάθε πρωί η ώρα 3 να χτυπά την πόρτα του και με δυνατή φωνή και έντονο ύφος να του λέγει: «Κύριε Παστέρ, η ώρα είναι 4 και εσείς ακόμη κοιμάστε? Σηκωθείτε γρήγορα!» Και ο Παστέρ πειθαρχούσε στο βοηθό του. Ο Παστέρ φοβόταν τις επιτυχίες του και δεν ήθελε να ατονίσει τον αγώνα του και να παραμελήσει το καθήκον του. Το ίδιο πρέπει να κάνει και κάθε χριστιανός όταν σημειώνει επιτυχίες και παρουσιάζει νίκες. Τότε πιο πολύ πρέπει να αγρυπνά και να αγωνίζεται.

Ποτέ φυγομαχία. Ένας φιλόσοφος συνάντησε στο δρόμο του ένα νέο που έτρεχε φοβισμένος και λαχανιασμένος. Στάθηκε μπροστά του και το ρώτησε γιατί τρέχει και ποιος τον απειλεί. «Ένας συνομήλικός μου θέλει να με παρασύρει στο κακό», είπε τρέμοντας ο νέος. «Κρίμα», του λέγει ο φιλόσοφος, «αυτός θα έπρεπε να τρέμει εσένα και όχι εσύ αυτόν. Η φυγή σου δείχνει την αστάθειά σου στο αγαθό και το ετοιμόρροπο της αρετής σου». Πόσοι άνθρωποι της αρετής και σήμερα αποφεύγουν να αναμετρηθούν με το κακό και δίνουν την εντύπωση ότι νικώνται πριν ακόμη αγωνιστούν. Πόσοι και σήμερα αποφεύγουν να αναμετρηθούν με το κακό και δίνουν την εντύπωση ότι νικώνται πριν ακόμη αγωνιστούν.

Κάποτε, κυνηγημένος από τους εχθρούς του και βαθιά απογοητευμένος, κατέφυγε για την ασφάλειά του σε ένα έρημο σπίτι. Εκεί που γεμάτος αγωνία περίμενε στις δύσκολες ώρες της ζωής του το τέλος του, πνιγμένος στις σκέψεις της απογνώσεώς του, παρετήρησε ένα μικρό μυρμήγκι που προσπαθούσε να ανεβάσει στη σχισμή ενός τείχου ένα κόκο σιταριού, πολύ μεγαλύτερο από τις δικές του διαστάσεις. Μέτρησε τις προσπάθειές του. 69 φορές απέτυχε και την 70η το πέτυχε. Και τότε ο Ταμερλάνος ανεφώνησε: «Δε φοβάμαι τίποτε. Θα προσπαθήσω και θα νικήσω. Το μυρμήγκι μου είπε πολλά». Σε καμιά περίπτωση ο χριστιανός δεν επιτρέπει στον εαυτό του να βυθίζεται σε απόγνωση από τις δυσκολίες και από τα πολυάριθμα προβλήματα της ζωής που συναντά. Το μυρμήγκι μας λέει πολλά. Μπορεί στην 70η, μπορεί και στην 100η προσπάθεια να πετύχουμε. Ποτέ να μην αποθαρρυνόμαστε. Η θαραλέα αντιμετώπιση των δυσκολιών της ζωής θα μας οδηγήσει οπωσδήποτε στην επιτυχία και στη νίκη.

Οι ηρωίδες αντιστέκονται. Ο Αριόστο σε ένα του μύθο αναφέρει ότι υπήρχε ένα δέντρο που φημιζόταν για τα όμορφα και εντυπωσιακά του λουλούδια. Κάθε διαβάτης που έβλεπε το μπουκέτο των λουλουδιών του δεν μπορούσε να νικήσει τον πειρασμό να μην επιχειρήσει να κόψει το μπουκέτο. Όσοι όμως αποτολμούσαν την ώρα που άπλωναν το χέρι τους δέχονταν σοριδών πάνω από το κεφάλι τους πέτρες.

0: Έτσι το δέντρο τιμωρούσε τον καθένα που τολμούσε να αφαιρέσει τα πολύτιμα στολίδια του. Σαν το στολίδι αυτό έχει χρέος και κάθε νέα να ασφαλίσει τον εαυτό της και να υπερασπίζεται την τιμή της σε κάθε αδιάντροπο που τολμά να απλώσει χέρι και να αφαιρέσει το πολυτιμότερο στολίδι της, την τιμή και την αγνότητά της. Η νέα που υπερασπίζεται ιδιαίτερα στην εποχή μας την τιμή της, η νέα αυτή είναι ηρωίδα. Η νέα που πάει κόντρα στο ρεύμα της ηλιστικής εποχής και στα κατακλυσμιαία νερά της εστιασιακής ζωής είναι ένας αθληθινός άγγελος που της αξίζει κάθε ανθρώπινος έπαινος και κάθε θεϊκή ευλογία.
1: Όχι πεσμένη. Συνήθεια υπήρχε στους χριστιανούς να αναζητούν αγίους πνευματικούς, να πούν τα κρίματά τους, να πάρουν την άφεση των αμαρτιών και να δεχτούν με ταπείνωση τις σοφές συμβουλές τους. Αυτό το φαινόμενο δεν έπαυσε να υπάρχει και σήμερα. Πολλοί άνθρωποι επισκέπτονται το Άγιο Όρος για να βρουν ένα Άγιο και φωτισμένο πνευματικό να εναποθέσουν στα δικά του πόδια τις αμαρτίες τους και μέσα στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως να λάβουν την άφεση των αμαρτιών. Ένας χριστιανός κάποτε πήγε να εξομολογηθεί σε έναν Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Αβά Σισόη. «Γέροντα», του λέει, «έπεσα στην αμαρτία. Τι πρέπει να κάνω τώρα?» «Έπεσες», ρώτησε ο γέροντας με μια χαρακτηριστική απλότητα και καλοσύνη. «Και τι κάθεσαι πεισμένος?» «Σήκω και περπάτα στο δρόμο της μετανοίας». «Σηκώθηκα, γέροντα, αλλά και πάλι έπεσα». «Και λοιπόν, τι σε εμποδίζει και πάλι να σηκωθείς?» ξαναρώτησε ο γέροντας. «Όλοι οι άνθρωποι πέφτουμε και όλοι μας προσπαθούμε να σηκωθούμε. Και μέχρι πότε να κάνω το ίδιο πράγμα?» «Μέχρι ότου σε βρει ο Κύριός μας να πέφτεις και να σηκώνεσαι. Μόνο μην αποκάμεις μετά από κάθε πτώση». «Αμέσως μετά από κάθε πτώση προσπάθησε να σηκωθείς». Το πρόβλημα των καθημερινών πτώσεων βασανίζει πάντα πολλούς ανθρώπους που έχουν μία αγωνία για τη σωτηρία της ψυχής τους. Πόσο όμως ελπιδοφόρα είναι τα λόγια του Αβά Σισόη για όλους μας.

0: Ο ευτυχής, ο Κάρολος ο Ένατος, βασιλιάς της Γαλλίας, ρώτησε τον Τουρκουάτο Τάσο, τον περίφημο Ιταλό ποιητή, ποιος είναι κατά τη γνώμη του ο ευτυχέστερος άνθρωπος. Και ο ποιητής απάντησε, ο Θεός. Καλά, καλά, απάντησε ο βασιλιάς με κάποια μηχανία που δεν άκουσε το όνομά του. Μετά από τον Θεό, και ο ποιητής συνέχισε. Εκείνος που ομοιάζει περισσότερο με τον Θεό. Ούτε η δεύτερη απάντηση ικανοποίησε τον βασιλιά και υποβάλλει και τρίτο ερώτημα. Και τι μας κάνει να ομοιάζουμε περισσότερο με τον Θεό, η δύναμη, η εξουσία? Η αρετή, απάντησε και πάλι ο ποιητής. Και δεν είχε καθόλου άδικο. Ούτε η δύναμη, ούτε η εξουσία, ούτε το χρήμα, ούτε η δόξα χαρίζουν την ευτυχία στον άνθρωπο. Η άσκηση όντως της αρετής κάνει τον άνθρωπο περισσότερο όμοιο με το Θεό. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος έλεγε «Επιχορηγήσατε εν τη πίστη ημών την αρετή, εν δε τη αρετή τη γνώση, εν δε τη γνώση την εγκράτεια, εν δε τη εγκρατεία την υπομονή, εν δε τη υπομονή την ευσέβεια, εν δε τη ευσεβία την φιλαδελφία, εν δε τη φιλαδελφία την αγάπη».
1: Τα αξιώματα. Ένας ευσεβής και ενάρετος μοναχός έγραψε σε άλλο μοναχό αδελφό που κατόρθωσε μέσα σε μικρά χρονικά διαστήματα να καταλάβει όλα σχεδόν τα εκκλησιαστικά αξιώματα ως ακολούθως. Προς τον αδελφόν Νικόδημο, μοναχό φλογερό, ιερέα θερμό, επίσκοπο χλιαρό, αρχιεπίσκοπο χλιαρότατο κλπ. Πολλές φορές τα αξιώματα γίνονται αφορμή να χαθεί η αρετή και να αποκαλυφθεί η γυμνότητα ενός ανθρώπου. Πόσες φορές δεν τρίβουμε τα μάτια μας για να αναγνωρίσουμε τους ανθρώπους που κατέλαβαν αξιώματα. Πριν από αυτά άλλα έλεγαν και άλλα πίστευαν. Τώρα με τα αξιώματα αρνήθηκαν τους εαυτούς τους, τις αρχές τους, τα ιδανικά τους. Διερωτάται κανείς εάν τους διέφθηραν τα αξιώματα ή απεκάλυψαν ο ποιοι αληθινά ήταν. Μπορεί και τα δυο να συμβαίνουν.

0: Το ωραιότερο χρώμα. Συζήτηση σοβαρά γίνεται στο σπίτι του φιλοσόφου Αριστοτέλη. Οι σοφοί ομιλούν για τις προτιμήσεις τους επί των χρωμάτων. Ο ένας προτιμά το πράσινο, ο άλλος προτιμά το γαλάζιο, μερικοί το κίτρινο και ελάχιστοι το κόκκινο. Τη συζήτηση παρακολουθεί και η κόρη του Αριστοτέλη. Οι σοφοί ζητούν και τη δική της γνώμη. «Εγώ», λέγει η κόρη του φιλοσόφου, «προτιμώ το χρώμα της ντροπής που απλώνεται στο πρόσωπο της νέας και κάθε ανθρώπου». Ο Αριστοτέλης και οι σοφοί δέχτηκαν με ικανοποίηση την απάντηση. Αλήθεια, πόσο ωραίο είναι το χρώμα της ντροπής. Αυτό είναι το χρώμα της αρετής, της αληθινής ομορφιάς. Η νέα που ομιλεί και κοκκινίζει διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για την επιτυχία στη ζωή της. Το χρώμα της ντροπής θα την προφυλάξει από κάθε παρεκτροπή και θα τη βοηθά να δημιουργήσει ένα χαρακτήρα ευγενικό και μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα.
1: Ο Κάτων και η Μέθη. Ο Κάτων, που έζησε το 95-46 π.Χ., ήταν ένας σπουδαίος πολιτικός. Διακρινόταν για το ήθος και την αρετή του. Κάποτε όμως, ο Ιούλιος Κέσαρ, κινούμενος από λανθασμένες πληροφορίες, διαλάλησε και είπε πως ο Κάτων είναι μέθησος. Όταν ο ξακουστός φιλόσοφος Σενέκας άκουσε την κατηγορία, αντέδρασε και είπε: «Κανένας δεν θα πιστέψει σε μια τέτοια κατηγορία. Κι αν ακόμη αποδειχθεί πως ο Κάτων είναι μέθησος, τότε όλοι, αντί να τον κατηγορήσουν, θα πούν με μια φωνή ότι η Μέθη είναι αρετή». Είναι μεγάλο πράγμα να είναι ο άνθρωπος ενάρετος. Και όταν ακόμη σαν άνθρωπος κάνει λάθη, οι άλλοι όχι μόνο δεν σκοντάφτουν σε αυτά, αλλά γρήγορα το συγχωρούν και τα σβήνουν με τη γομολάστιχα του θαυμασμού και της αγάπης. Ποιος αλήθεια στην εποχή μας δεν θα ήθελε να έχει τέτοιους πολιτικούς?

Τα μηνύματα δόθηκαν. Η εφαρμογή τους από όλους μας ακολουθεί. Του Θεού συνεργούντος, βέβαια.

Χριστοκεντρικές προσεγγίσεις. Μία εκπομπή με επίκεντρο το Χριστό, με σκοπό οι ενέργειές μας να αιωνοποιούνται, το είναι μας να εναγιοποιείται και η ύπαρξή μας να χριστοποιείται. Με την εκπαιδευτικό Ελευθερία Κλειδονιάρη.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79217.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 9. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Η άλλη φωνή στα FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερο και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σίμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εντοκρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια ανιγάψας τα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίης με ισόπο και καθαριστήσομαι, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσομαι. Ακουτίς με αγαλία συγκέφρωσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλει θα σε ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου Μόσχου. Ο Θεό ει τη βοήθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσω. Εσχυνθήτω ακέτραπήτω ανισητούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτω αν ιστα οπίσω και κατεσχυνθήτω αν ιβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω αν παραυτικά οι σκηνόμενοι λέγονται εσμη έβγε έβγε. Αγαλιάστο αν και εφραθήτω αν επίση πάντε ει ζητούντε σε ο Θεό. Και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο ή αγαπώντε του σωτηριό σου. Εγώ δε πτωχό ημί και παίρνει ο Θεό, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησε. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρά Συ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός που σεις. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς καθάπερην πείσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συντιά σωμάτο φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος, έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών, χαίρε των αγγέλων πολυθρύλητων θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνητων τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους υθερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προ την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών. Δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γάρι είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε σεβόμων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδότη ω βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις ο κτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέπω τους ημνήσωμεν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολύ, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, Μαρίας, χαίρε στοργή πανταπόθο νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντες, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνε ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
3: Όλος είναι τη κάτω και τον άνω, ουδόλο απίνω απερίγραπτο λόγο. Σιγατάβαση γάθε οικείου, μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο εκ παρθένου Θεολίπ το ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία ει ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχεία ζευνήσα. Χαίρε δι εις ελήθη παράβασης, χαίρε δι εις νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου, ο συχθεία αφώνου, ο ρώμενε επί Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγιν το πώ και παρθένο μένει και τε κινήσχη σα. Ημεί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου σα λόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτό όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεσθε σπέδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μεν σι βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύποόσιν, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σιγαρική σας γαστρή ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτος πύργος, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχος, χαίρε διή εγείροντε τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Όπα νύμνη τεμήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
5: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του σιβοώντας, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφηση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμού σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
5: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεση και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεση όλων εμ' αυτών αχριώσαν.

0: και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθμία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μερημένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυανόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσι μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκ της αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκ της δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξαμε εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξαμε δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμι του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελεήσον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών λοιπόν της γης
0: Κύριε,
1: και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και

0: Αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του αρχιμανδρίτου Σοφρόνιου Σαχάροφ «Περί πνεύματος και ζωής». Εκδόσεις «Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Έσεξ Αγγλίας».

Εκείνο που θα μας οδηγήσει στον κήπο της Γεστημανή, όπου ο Χριστός προσευχόνταν για ολόκληρο τον κόσμο, είναι το να αγαπάμε τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας, να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού. Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Μου δόθηκε να κατανοήσω την εντολή αυτή με τη μορφή ενός δέντρου κοσμικών διαστάσεων, γιγάντιου, του οποίου η ρίζα είναι ο Αδάμ. Εγώ δεν είμαι παρά ένα μικρό φύλλο σε κάποιο κλαδί αυτού του δέντρου. Αλλά το δέντρο αυτό δεν μου είναι ξένο, είναι η ρίζα μου, του ανήκω. Να προσεύχεσαι για τον κόσμο ολόκληρο είναι να προσεύχεσαι για το δέντρο αυτό στο σύνολό του, με τις μυριάδες των φύλων του. Να ακολουθήσουμε τον Χριστό σημαίνει να ανοιχτούμε στη συνείδηση του ίδιου του Χριστού, που φέρει μέσα του ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ολόκληρο το δέντρο, χωρίς εξαίρεση κανενός φύλου. Αν αποκτήσουμε τη συνείδηση αυτή, θα προσευχόμαστε για όλους, όπως και για τον εαυτό μας. Αν γίνουμε κατ' εικόνα του Χριστού, φορείς της ανθρωπότητας και του Θεού, το εγώ μας θα είναι η εικόνα του Απολύτου, σε μικροσκοπικές ίσως διαστάσεις, αλλά όντως η εικόνα του Απολύτου. Μετανοούμε προσωπικά, αλλά τα πάθη μας είναι εκείνα που καταδυναστεύουν τον κόσμο. Κατά συνέπεια, αυτό που ζούμε δεν είναι ξέχωρο από τη ζωή του κόσμου. Σιγά σιγά φυσικά αρχίζουμε να ζούμε την κατάστασή μας ως αντανάκλαση της καταστάσεως όλης της ανθρωπότητας. Αρχίζουμε να ζούμε τη ζωή μας όπως τη βλέπει ο Θεός, με τρόπο σφαιρικό. Με τη μετάνοιά μας δεν ζούμε μόνο το ατομικό μας δράμα. Ζούμε μέσα στον ίδιο τον εαυτό μας την τραγωδία όλου του κόσμου, το δράμα της ιστορίας του από την αρχή του χρόνου. Εν Χριστώ η συνείδησή μας πλαταίνει. Η ζωή μας δεν γνωρίζει όρια. Στην εντολή αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν πρέπει να εννοήσουμε το ως εαυτόν με τον εξής τρόπο. Κάθε άνθρωπος, ο Αδάμ όλος, είναι το είναι μου.

Η Βασιλεία του Χριστού, γράφει ο Άγιος Σιλουανός, είναι να φέρουμε στην καρδιά μας όλο το σύμπαν και τον Θεό, τον ίδιο το Δημιουργό. Όταν προσεύχεστε, να προσεύχεστε για όλους και για τον καθένα και να προσθέτετε «Διευχών αυτών, διευχών αυτού, ελέησόν με». Κατά αυτόν τον τρόπο, σταδιακά η συνείδησή σας θα πλατείνει. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Όντως, είναι δύσκολο. Είναι οδυνηρό. Το ηθικό όμως κάλος του Χριστού μας ελκύει σε τέτοιο σημείο, ώστε να είμαστε έτοιμοι να υπομείνουμε όλες τις δοκιμασίες, προκειμένου να υψωθούμε δια του Πνεύματός Του. Άλλη επιλογή δεν υπάρχει. Ο Χριστός προσέφερε τη Θεία Του ζωή σε αυτούς που είναι πλασμένοι κατ' εικόνα Του, αλλά έλαβε ως απάντηση το μίσος. Σήμερα, μετά από 2000 χρόνια χριστιανισμού, τι βλέπουμε? Ο σύγχρονος κόσμος χάνει όλο και περισσότερο τον Χριστό, τη ζωή την αιώνια. Το βαθύ σκοτάδι των αμαρτωλών παθών, το μίσος, η καταδυνάστευση, οι πόλεμοι όλων των ειδών, διαμορφώνουν τη γήινη ύπαρξή μας. Στην προκειμένη κατάσταση, ο Χριστός δίνει σε αυτούς που αποφασίζουν να τον ακολουθήσουν την εντολή. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Γιατί ο κόσμος φοβάται ένα τέτοιον Θεό? Μπορεί κανείς να βρει καλύτερη αρχή από αυτή? Ευλογείτε τους καταρρωμένους ημάς. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Δεν μπορεί κάποιος να αγαπά χωρίς να πάσχει. Η μεγαλύτερη οδύνη είναι να αγαπά μέχρι τέλους. Ο Χριστός αγάπησε τόσο πολύ, ώστε παραδόθηκε σε φρικτό θάνατο. Οι Άγιοι το ίδιο. Ο Παράδεισος και η Κόλαση έχουν πάντοτε αυτό το τίμημα. Η προσευχή για τον κόσμο είναι καρπός εξαιρετικά βαθιάς και οξείας οδύνης. Να ακολουθήσουμε τον Χριστό αναβαίνοντας το Γολγοθά. Αυτή η ανάβαση δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο αγώνας του Χριστού από αγάπη για όλο τον κόσμο. Όταν ο αγώνας διεξάγεται μόνο στο επίπεδο του κόσμου και των παθών, οι άνθρωποι εξαντλούνται και γερνούν πολύ γρήγορα. Όταν όμως τα παθήματα προέρχονται από την πάλη εναντίον των παθών με πνεύμα Χριστού, οι άνθρωποι αναγεννώνται. Τίποτα δεν είναι πιο οδυνηρό από το να έχει κάποιος την αγάπη του Χριστού σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό είναι πάλι κοσμικών διαστάσεων.

πώς να βαδίσουμε προς τον Θεό? Όταν τίνουμε στο μοναδικό αυτό σκοπό, όλα τα άλλα γίνονται πηγή παθημάτων και πόνου. Όμως φέρουμε το σταυρό αυτό σιωπηλά. Ιδού το παράδοξο της χριστιανικής ζωής. Διαλέγοντας τα παθήματα του Χριστού για τον κόσμο, έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε πιο κοντά σε Αυτόν και στην αιώνια ζωή. Όταν αποφασίζουμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό, κάθε μέρα της ζωής μας γίνεται μέρα παθημάτων, δακρύων και πόνου. Κατά καιρούς εγείρεται το ερώτημα: «Κύριε, γιατί μας έπλασες έτσι, ώστε να πρέπει να περάσουμε από τόσα παθήματα?» Αδυνατούμε να εννοήσουμε ότι αυτή η αρνητική εμπειρία είναι η οδός της σωτηρίας. Η ύπαρξη πάνω στη γη είναι για τον άνθρωπο πόνος χωρίς τέλος. Γιατί υποφέρουμε όλα αυτά? Διότι ο Δημιουργός ήλθε και κατοίκησε μαζί μας και τώρα τον γνωρίζουμε προσωπικά. Κτιστήκαμε κατ' εικόνα και καθομοίωσιν Θεού. Όταν συγκρίνουμε την πραγματικότητα της καθημερινής μας ζωής με τη θεία αυτή αποκάλυψη, πέφτουμε στην απελπισία. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να ενεργούμε εδώ και τώρα ως χριστιανοί? Επειδή πρόκειται για τη θεία και αιώνια ζωή. Για μας που προήλθαμε από το μηδέν, ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα στη μικρότητά μας, την πτωχία μας και σε αυτόν τον τόσο υψηλό και άπειρο σκοπό? Ο αγώνας για τη σωτηρία μπορεί να είναι κάποτε πολύ απλός και πρωτόγονος, άλλοτε πάλι πολύ περίπλοκος, πέρα από κάθε ανθρώπινη δύναμη. Καλύτερα ασφαλώς να μην αμαρτήσουμε. Αλλά όταν η μετάνοια είναι πύρινη, μπορεί να αποκαταστήσει κάθε απώλεια. Οφείλουμε να φυλάξουμε το πνεύμα της μετάνοιας κατά τη διάρκεια όλης της ζωής μας, μέχρι τέλους. Η μετάνοια είναι η βάση κάθε ασκητικής και πνευματικής ζωής. Η συνέστηση, η διέστηση της αμαρτίας μπορούν να οξυνθούν τόσο πολύ μέσα μας, ώστε να γεννήσουν πραγματικά βαθιά μετάνοια. Μπορούμε να κλαίμε για ώρες, για εβδομάδες, για χρόνια, μέχρι ότου το είναι μας να αναγεννηθεί ολοκληρωτικά από το Λόγο του Χριστού, από τις εντολές Του και προπαντός από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η μεταμόρφωση του είναι μας μετά την πτώση του Αδάμ απαιτεί πολλές προσπάθειες και πολύ χρόνο.

Η μετάνοια δεν έχει τέλος πάνω στη γη, γιατί το τέλος της μετάνοιας θα σήμαινε ότι γίναμε σε όλα όμοιοι με τον Χριστό. Η πιο μικρή διαφορά ανάμεσα στο Χριστό και σε μας απαιτεί βαθιά μετάνοια. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν μας. Αυτός ο λόγος εκφράζει την απόσταση που αισθανόμαστε ανάμεσα σε εκείνον, το απόλυτο και αιώνιο είναι, και σε εμάς τους ίδιους. Αν δεν είμαστε πράγματι σε όλα όμοιοι με τον Κύριο, πώς μπορούμε να μείνουμε αιώνια μαζί Του? Αναρωτιέται ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος. Για αυτόν, όπως και για μας, αυτό είναι αδύνατο. Δεν μας απομένει παρά η υπομονή. Οι άνθρωποι μόνοι τους δεν μπορούν να καταλάβουν αν αμαρτάνουν ή όχι. Μόνο ο Κύριος και το Άγιο Πνεύμα το αποκαλύπτουν. Στον Παράδεισο, όταν ο Ιησούς Χριστός μίλησε με τον Αδάμ, αυτός αρνήθηκε να κατηγορήσει τον εαυτό του. «Εσύ μου έδωσες αυτή τη γυναίκα και αυτή μου έδωσε να φάω αυτόν τον καρπό». Ας προσπαθήσουμε να μην κατηγορούμε τον Θεό. Στα μικρά πράγματα, στις απλές πράξεις, ας προσπαθήσουμε να τηρούμε την ακόλουθη εσωτερική στάση. Αρνούμε το θέλημα του πεπτοκότος αιματός μου. Θέλω στις φλέβες μου να ρέει η ζωή του ιδίου του Θεού. Αν ο Θεός υπάρχει, αναγνωρίζω ότι όλα τα λάθη προέρχονται από μένα και όχι από Αυτόν. Αν κρατώ μια τέτοια στάση, ο Θεός θα μου δώσει το πνεύμα της μετανοίας. Όταν βλέπουμε τον Χριστό καθώς έστη, αρχίζουμε να βλέπουμε τον ίδιο τον εαυτό μας, να συνειδητοποιούμε πόσο μεγάλοι και άθλιοι αμαρτωλοί είμαστε και να θρηνούμε για τον εαυτό μας. Η αγάπη για ολόκληρο τον κόσμο γεννιέται κατά το μέτρο του θρήνου μας. Πάβουν τα σχίσματα. Είμαστε όλοι ένα εν το Χριστό. Μόνο όταν μας φωτίσει το φως του Χριστού μπορούμε να βλέπουμε τις αμαρτίες μας. Με την προσευχή η καρδιά αρχίζει σιγά σιγά να συλλαμβάνει τις επιδράσεις των πνευμάτων που γεμίζουν τον κόσμο. Αντί να προοδεύουμε, βλέπουμε με ολοένα και μεγαλύτερη οξύτητα τα πάθη που μας κατέχουν. Κατά παράδοξο τρόπο, το αίσθημα αυτό της μη προόδου είναι πρόοδος. Έστω και αν δεν έχουμε δει ακόμη το άκτιστο φως του Θεού, μέσω αυτού βλέπουμε τις αμαρτίες μας. Δεν μπορούμε να αποκτήσουμε την καθαρά προσευχή παρά μόνο με τη μετάνοια. Όταν μετανοούμε, δηλαδή όταν καθαριζόμαστε από κάθε αμαρτωλό πάθος, γινόμαστε σιγά σιγά ικανοί να εισέλθουμε στο Θείο Φως. Η οδός προς τη γνώση του Θεού διέρχεται πρωτίστως μέσα από την πίστη, την αγάπη του Χριστού και τη μετάνοια. Ήθε να δώσει ο Θεός σε όλους σας το πνεύμα της μετανοίας. Κλαίτε για τα λάθη σας. Κλαίτε για να μην ξηραθεί η καρδιά σας.

0: Το βασικότερο πράγμα είναι να κρατούμε πάντοτε την επίγνωση της ανεπάρκειάς μας ενώπιον του Θεού. Τότε μπαίνουμε σε διαρκή ένταση ανάμεσα στην αυτομεμψία και την αγάπη του Χριστού, τη μετάνοια και την ελπίδα στο έλεος του Θεού. Από τη μια πλευρά ζούμε στην οδύνη, γιατί είμαστε τόσο μακριά από τον Θεό που αγαπάμε. Από την άλλη, αυτή η οδύνη και αυτή η αγάπη ενεργούν σαν εσωτερική φωτιά και μας σωθούν με δύναμη προς τον Θεό. Η ένταση αυτή βρήκε την τομοτέρα έκφρασή της στο λόγο του Χριστού προς το γέροντα Σιλουανό. «Κράτη το νουν σου εις τον άδειν και μη απελπίζου». Ο λόγος αυτός μπορεί να προκαλέσει φόβο, φρίκι και πανικό, αλλά δεν πρέπει να μας συντρίβει. Αποτελεί τη θεμελιώδη αρχή της εν Χριστώ ζωής μας. Πώς μπορούμε να είμαστε συνεχώς στο πυρ της κολάσεως και των παθών και να δεχόμαστε συγχρόνως από το Άγιο Πνεύμα την πληροφορία της σωτηρίας μας? Σ' αυτό μας φωτίζει η εσωτερική κατάσταση του Χριστού στο Γολγοθά. Πρώτα λέει στο ληστή: «Σήμερον μετεμού έσυ εν το παραδείσο». Αργότερα κραυγάζει: «Ηνα τι με εγκατέλειπες». Οι δύο αυτές στιγμές δεν κάνουν παρά μόνο μία. Κάτω από τις διάφορες μορφές, η κατάσταση αυτή του Χριστού στο Γολγοθά είναι πάντοτε παρούσα στον άνθρωπο και μεταμορφώνει το ίδιο το περιεχόμενο της ζωής του. «Χαίριν με τα χαιρόντων και κλαίειν με τα κλαιόντων», λέει ο Απόστολος Παύλος.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
4: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι
4: 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-99000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
6: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 10.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 10.
1: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79217.

0: ιδιαίτερη χαρά και ενθουσιασμό η Ιερά Μητρόπολης Χαλκίδος Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων και η Λαογραφική Συλλογή του Νέστορος Βαρυτινίδης σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην αυθεντική ελληνική ενδυμασία. Να σου πω μια ιστορία. Όταν οι ενδυμασίες αποκτούν φωνή, μια παρουσίαση αυθεντικών ελλαδίτικων χωρισιών και κεφαλοδέσμων από ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο και την καθημάς Ανατολή, μέσα από την οποία θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε όχι μόνο το τι φορούσαν οι άνθρωποι του τόπου μας, αλλά και το γιατί. Γιατί πίσω από κάθε πτυχή, κάθε κέντυμα, κάθε στολίδι και κάθε κεφαλόδεσμο υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος και εμείς θέλουμε να σας τον διηγηθούμε. Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, ώρα 8, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδου, Αχαΐας και Κυκλάδων, πρώην Πειραϊκή Πατραϊκή Χαλκίδα. Είσοδος ελεύθερη. Στην είσοδο της εκδήλωσης θα υπάρξει δυνατότητα είτε οικονομικής προσφοράς, είτε προσφοράς τροφίμων για την ενίσχυση του Φιλοκτόπου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως για όποιον το επιθυμεί. Και επειδή κάθε όμορφη ιστορία γίνεται ακόμη πιο όμορφη όταν μοιράζεται, σας περιμένουμε να τη ζήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
4: Όντας ο ίδιος μοναχός, όχι ιερεύς δηλαδή, δεν ήθελε να ασχοληθεί με αυτό το τμήμα που είναι το μυστικό τμήμα της Θείας Λειτουργίας. Ο δεύτερος που ασχολείται όμως συστηματικά με το κείμενο της Θείας Λειτουργίας και μας το αναλύει βήμα-βήμα προχωρώντας από την αρχή μέχρι το τέλος είναι ο Νικόλαος Καβάσιλας, ο οποίος έζησε το 14ο αιώνα. Το 1983 ανακηρύχθηκε Άγιος και η μνήμη του άγεται στις 20 Ιουνίου. Ο Νικόλαος Καβάσιλας λοιπόν γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1322 και πρέπει να πέθανε κατά τις εκτιμήσεις των ερευνητών σε ηλικία περίπου 70 ετών γύρω στο 1390. Σπούδασε ρητορική, θεολογία και φυσικές επιστήμες στη Θεσσαλονίκη, κυρίως όμως στην Κωνσταντινούπολη. Ο πατέρας του, επιφανής άρχοντας της εποχής, έφερε το επίθετο χαμαετός, αλλά ο Νικόλαος επέλεξε το επίθετο της μητέρας του επειδή ήθελε να συνδέεται με τον θείο του, αδελφό της μητέρας του, τον Νίλο Καβάσιλα, αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, ο οποίος πρέπει να υπήρξε και ο πρώτος του δάσκαλος. Σημασία όμως έχει η σύνδεσή του με τον σύγχρονο του Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και με τον αυτοκράτορα Ιωάννη Καντακουζινό, του οποίου υπήρξε σύμβουλος. Λέω ότι έχει σημασία γιατί αυτό μας τον συνδέει με το ησυχαστικό ρεύμα του 14ου αιώνα και τη μυστική θεολογία που ήδη από τον 10ο αιώνα με τον Άγιο Σημεών Θεσσαλονίκης έχει σιγά σιγά επικρατήσει όχι μόνο στους μοναστικούς κύκλους αλλά και σε όλο το πλήρωμα πλέον της Εκκλησίας. Πιστεύετε ότι στο τέλος της ζωής του έγινε μοναχός, αν και σε κάποιες σποραδικές πηγές, όχι τόσο αξιόπιστες, τον αναφέρουν και ως κληρικό. Επηρεασμένος από το ησυχαστικό ήθος που εκπροσωπούσε λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, συνέγραψε αρκετά έργα με εμφανή ή λανθάνοντα άξονα αυτό το ήθος. Τα έργα του «Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας» και «Περί της εν Χριστώ ζωής» θεωρούνται τα σπουδαιότερα. Μπορούμε να πούμε, χωρίς επιφύλαξη, ότι θεωρείται εκπρόσωπος του ησυχαστικού πνεύματος και της ορθόδοξης μυστικής παράδοσης. Το βιβλίο του «Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας» δεν ήταν τόσο γνωστό για αρκετούς αιώνες από τότε που γράφτηκε, αλλά στον 20ο αιώνα έγινε ευρύτατα γνωστό. Στη δε Ελλάδα κυκλοφορεί σε κείμενο και σε τρεις μεταφράσεις από όσο έχω υπόψη μου. Αναφέρομαι στη μετάφραση που εμφανίστηκε στη σειρά Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας στη Θεσσαλονίκη και είναι μια μετάφραση του Παναγιώτη Χρήστου. Αναφέρομαι επίσης στη μετάφραση του Αντωνίου Γαλίτη που εκδόθηκε από τις εκδόσεις στο περιβόλι της Παναγίας και αναφέρομαι και στη μετάφραση που έχει εκπονηθεί από τους πατέρες της Ιεράς Μονής Παρακλήτου του Οροπού. Έχω μπροστά μου και από αυτό θα σας διαβάσω αποσπάσματα τη μετάφραση του Αντωνίου Γαλίτη, μια συντηρητική μετάφραση, αλλά αν μπορώ να έχω γνώμη σε αυτό, νομίζω αρκετά αξιόπιστη και καλή γλωσσικά. Ας δούμε λοιπόν πώς ξεκινάει το βιβλίο. Το βιβλίο, με συγχωρείτε που το παρέλειψα σε αυτό, είναι διαιρεμένο σε μικρά κεφάλαια. Όταν λέω μικρά κεφάλαια, να δώσω ένα παράδειγμα για να με καταλάβετε. Λέει παραδείγματος χάρη, πόσες φορές στη Θεία Λειτουργία γίνεται η μνημόνευση των Αγίων και ποια είναι η διαφορά αυτών των μνημονεύσεων. Και αναφέρομαι σε επιγραφή, μια μεγάλη επιγραφή ενός κεφαλαίου, ή γιατί ο ιερεύς στη θυσία τη ονομάζει λογική λατρεία. Είναι λοιπόν διαιρεμένο σε 52 τέτοια κεφάλαια και πάει βήμα-βήμα να εξετάσει τη Θεία Λειτουργία. Στο πρώτο λοιπόν κεφάλαιο, ποιο είναι συνοπτικά το νόημα όλης της Θείας Λειτουργίας, διαβάζουμε. Της Αγίας τελετής των ιερών μυστηρίων έργων μεν ή των δώρων εις το θείον σώμα και αίμα μεταβολή. Τέλος δε, το τους πιστούς αγιαστήνε δι' αυτών αμαρτιών άφεσιν και βασιλείας ουρανών κληρονομίαν και τα τι αυτά λαβώντας. Και η μετάφραση αυτής της πρότασης, έργο της ιερουργίας των θείων μυστηρίων, είναι η μεταβολή των προσφερωμένων δώρων σε σώμα και αίμα Χριστού. Ο δε σκοπός είναι ο αγιασμός των πιστών, οι οποίοι με τη λήψη των μυστηρίων αυτών παίρνουν την άφεση των αμαρτιών τους, την κληρονομία της βασιλείας των ουρανών και τα παρόμοια αγαθά. Με αυτό το πνεύμα θα ξεκινήσει λοιπόν σιγά σιγά να προχωράει. Αυτονόητο είναι ότι το πρώτο πράγμα που θα εξετάσει είναι αυτό που ονομάζουμε προσκομιδή, ακολουθία της Ιεράς Προθέσεως. Ναι μεν δεν είναι η επίσημη έναρξη της Θείας Λειτουργίας, αλλά χωρίς αυτή την ακολουθία, χωρίς την προετοιμασία των δώρων, δεν μπορεί να αρχίσει η Θεία Λειτουργία. Μας λέει λοιπόν στο πρώτο του αυτό κεφάλαιο, προπαρασκευαστικά και συντελεστικά για το έργο και το σκοπό αυτό είναι προσευχές, ψαλμωδίες, αναγνώσεις των Αγίων Γραφών και γενικά όλα όσα ιερά γίνονται και λέγονται πριν και μετά τον αγιασμό των τιμίων δώρων. Διότι αν και ο Θεός μας δίνει δωρεάν όλα τα Άγια πράγματα και δεν συνεισφέρουμε προηγουμένως εμείς τίποτε σε Αυτόν, αλλά είναι όλα απολύτως δικά Του δωρήματα, εν τούτης απαιτεί από εμάς να γίνουμε ικανοί να τα δεχθούμε και να τα φυλάξουμε, και δεν μας κάνει μετόχους του αγιασμού αν δεν έχουμε τέτοια διάθεση. Έτσι μας δέχεται στο βάπτισμα, έτσι μας δέχεται στο χρίσμα, έτσι μας δέχεται στη Θεία Κοινωνία και μας μεταδίδει από τη φοβερή Θεία Τράπεζα. Αντιλαμβάνεστε ότι ήδη με την παράγραφο αυτή αναιρεί κάθε σκέψη για μια μαγική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας ή για μια ενδεχομένως σκέψη ότι υποκρύπτονται ή μηχανιστικές ή μαγικές δυνάμεις μέσα στη Θεία Λειτουργία. Όχι. Η Θεία Λειτουργία για όλους τους πατέρες της Εκκλησίας, για τον Ιερό Καβάσιλα για τον οποίο τώρα μιλάμε, είναι μια συνεργασία του Θεού και των ανθρώπων. Ο Θεός παρέχει τα δώρα της δημιουργίας, ο άνθρωπος καλείται να διαχειριστεί αυτά τα δώρα, ο άνθρωπος προσφέρει τους καρπούς αυτών των δώρων στο Θεό, ο Θεός τα αγιάζει και τα αντιπροσφέρει ως σώμα και αίμα Χριστού. Αυτή είναι η σκέψη του Νικολάου Καβάσιλα και αυτή τη σκέψη την ακολουθούν όλοι όσοι προσεγγίζουν τη Θεία Λειτουργία έκτοτε. Το επόμενο που θέλω να σημειώσω είναι για τη σημασία, όπως την προσεγγίζει ο Ιερός Συγγραφεύς, του γεγονότος ότι η Θεία Ευχαριστία είναι ανάμνηση του Κυρίου. Βρισκόμαστε στο τμήμα που το ονομάζουμε Ιερά Προσκομιδή. Λέει λοιπόν, πρώτα-πρώτα, αφού πάρει στα χέρια του ιερεύς τον άρτο, εννοείται τον άρτο που έχουμε φέρει εμείς ως δώρο στο ναό, από τον οποίο θα κόψει το ιερό τμήμα, λέγει «Εις ανάμνησιν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού», σύμφωνα με την παραγγελία του βέβαια. Και αυτό δεν το λέγει ο ιερεύς μόνο για τον άρτο εκείνο, αλλά και για το σύνολο της τελετής, σαν να αρχίζει την ιερουργία με τον τρόπο που θα την τελειώσει. Διότι και ο Κύριος, αφού ετέλεσε όλο το μυστήριο, εννοείται στο μυστικό δείπνο, πρόσθεσε αυτό το λόγο: «Αυτό να κάνετε σε ανάμνησή μου». Τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση. Αλλά ποια είναι αυτή η ανάμνηση? Πώς μέσα στην τελετή θα θυμηθούμε τον Κύριο? Σε ποιες πράξεις και σε ποια κατάστασή του θα τον θυμηθούμε? Με άλλα λόγια, τι θα θυμηθούμε ή τι θα διηγηθούμε γι' αυτόν? Μήπως ότι ανέστησε νεκρούς και έδωσε την όραση σε τυφλούς και διέταξε τους ανέμους να ησυχάσουν και με λίγα ψωμιά χόρτασε χιλιάδες ανθρώπους? Αυτά δηλαδή που τον απέδειξαν Θεό και παντοδύναμο? Καθόλου. Αλλά μάλλον εκείνα που φανερώνουν αδυναμία. Τη σταύρωση, το πάθος, τον θάνατο. Επάνω σε αυτά μας διέταξε να τον θυμόμαστε. Έτσι το εννόησε ο Απόστολος Παύλος που γνώριζε καλά τα του Χριστού. Και κάπου αλλού λέει: «Και ποιος είναι ο λόγος που δεν μνημονεύει τα θαύματα αλλά τα πάθη? Διότι τα πάθη ήταν πιο αναγκαία από τα θαύματα. Και μάλιστα ήταν τόσο πολύ αναγκαία για μας τα πάθη του, διότι αυτά είναι πρόξενα της σωτηρίας μας και χωρίς αυτά δεν μπορούσε να αναστηθεί ο άνθρωπος. Ενώ τα θαύματά του ήταν αποδεικτικά μόνο, έγιναν δηλαδή για να πιστευθεί ο Κύριος ότι αυτός είναι αληθινά ο σωτήρας». Ας πάμε τώρα, αυτά τα λίγα για την πρόθεση, ας πάμε τώρα να μπούμε στη Θεία Λειτουργία. Ο ιερεύς αρχίζει τη λειτουργία με δοξολογία. ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η συνομιλία με το Θεό είναι ευχαριστία, δοξολογία, εξομολόγηση, αίτηση. Πρώτα απ' όλα είναι η δοξολογία. Μάλιστα δε διότι αυτό που χαρακτηρίζει τους ευγνώμονες όταν πλησιάζουν τον Κύριό τους είναι ότι δεν παρουσιάζουν από την αρχή τις δικές τους υποθέσεις αλλά εκείνα που είναι μόνο του Κυρίου. Αυτό ακριβώς είναι η δοξολογία. Διότι εκείνος που ζητά το κάνει αυτό διότι θέλει να βελτιώσει την κατάστασή του. Εκείνος που εξομολογείται κατηγορεί τον εαυτό του διότι θέλει να απαλλαγεί ο ίδιος από κακά. Εκείνος που ευχαριστεί είναι φανερό ότι χαίρεται για τα αγαθά του και γι' αυτό ευχαριστεί εκείνον που του τα έδωσε. Εκείνος όμως που δοξολογεί, αφού αφήσει κατά μέρος τον εαυτό του και όλα τα δικά του, δοξολογεί τον Κύριο για τον ίδιο τον Κύριο και για τη δύναμή του και τη δόξα του. Έτσι λοιπόν προσεγγίζει το ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και βέβαια στο τέλος αυτού του κεφαλαίου μας λέει γιατί των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Αλλά γιατί, λέει ο Καβάσιλας, ο ιερεύς δοξολογεί το τριαδικό και όχι το ενιαίο του Θεού. Διότι δεν λέγει ευλογητός ο Θεός ή ευλογημένη η Βασιλεία του Θεού, αλλά αναφέρει ξεχωριστά τα τρία πρόσωπα λέγοντας ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Λέγει λοιπόν έτσι διότι με την ενανθρώπιση του Κυρίου έμαθαν πρώτη φορά οι άνθρωποι ότι ο Θεός είναι τρία πρόσωπα και αυτής της ενανθρωπίσεως μυσταγωγία αποτελούν τα τελούμενα. Γι' αυτό ευθύς με την έναρξη έπρεπε πρώτη να λάμπει και να κηρύσσεται η Αγία Τριάς. Να προσθέσω, επιτρέψτε μου εγώ, ότι είναι πολύ αξιόλογη και αξιοσημείωτη αυτή η επισήμαση του Ιερού Καβάσιλα, γιατί μας τοποθετεί στο κέντρο της εκκλησιαστικής μας ζωής. Κέντρο της εκκλησιαστικής μας ζωής είναι η Αγία Τριάδα. Γιατί είναι κέντρο της εκκλησιαστικής μας ζωής η Αγία Τριάδα? Γιατί πρέπει συνεχώς να θυμόμαστε τι καλούμαστε να πραγματοποιήσουμε στη ζωή μας. Και αυτό που καλούμαστε να πραγματοποιήσουμε είναι ο τριαδικός τρόπος υπάρξεως. Από τις πολύ αρχαίες πηγές μαθαίνουμε ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Κατά τι είναι εικόνα του Θεού? Κατά τον τρόπο της υπάρξεώς του. Όπως ο Θεός είναι τριαδικός, έτσι και εμείς πρέπει να υπάρξουμε τριαδικά, κατά τριαδικό τρόπο. Δηλαδή, ως κοινωνία προσώπων.

Ένα χαρακτηριστικό που έχει το βιβλίο αυτό ότι εκ πρώτης όψεως μοιάζει να επαναλαμβάνει μερικά πράγματα. Επιτρέψτε μου να πω, αυτό είναι αρετή του βιβλίου, γιατί κάθε τόσο θέλει να επανέρχεται σε μερικές ουσιώδεις αναφορές. Παραδείγματος χάρη, λίγο πριν περάσει στην Θεία Ευχαριστία, στο κυρίως μέρος Θείας Λειτουργίας, θα μας ξαναθυμίσει ποια είναι η σημασία της λειτουργίας. Κάτι που το έχει κάνει στον πρόλογό του, αλλά εδώ το προσεγγίζει ακόμα περισσότερο. Ακούστε ένα εκτεταμένο απόσπασμα από αυτήν την προσέγγιση. Πρέπει πρώτα να πούμε ότι το μυστήριο της οικονομίας του Χριστού φανερώνεται με την ίδια τη θυσία. Φανερώνεται όμως και με όσα γίνονται και λέγονται πρώτης θυσίας και μετά τη θυσία. Διότι η θυσία διακηρύττει το θάνατο και την Ανάσταση και την Ανάληψη του Χριστού, όταν μεταβάλλει τα τίμια δώρα σε αυτό το ίδιο το σώμα του Κυρίου, αυτό που αναστήθηκε, αυτό που αναλήφθηκε στον ουρανό. Εκείνα που τελούνται πρώτης θυσίας διακηρύττουν τα πρώτου θανάτου του Κυρίου, την έλευσή του στον κόσμο, τη δημόσια ζωή του, την τέλεια φανερωσή του. Εκείνα τέλος που τελούνται μετά τη θυσία διακηρύττουν την επαγγελία του Πατρός, όπως είπε ο ίδιος, την κάθοδο δηλαδή του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους και την μέσω εκείνων επιστροφή των εθνών στον Θεό και την κοινωνία τους με Αυτόν. Και όλη η μυσταγωγία είναι σαν κάποιο ενιαίο σώμα εξιστορήσεως που διατηρεί από την αρχή μέχρι το τέλος την αρμονία και την ακεραιότητά του, ώστε το καθένα από όσα τελούνται ή λέγονται να συνεισφέρει το δικό του συμπλήρωμα στην ολότητα. Έτσι, οι ψαλμωδίες που ψάλλονται στην αρχή της μυσταγωγίας σημαίνουν την πρώτη περίοδο της οικονομίας του Χριστού. Τα δε έπειτα, τα αναγνώσματα δηλαδή των Ιερών Γραφών και τα λοιπά, σημαίνουν την επόμενη περίοδο. Είναι αλήθεια ότι έχουν πει και άλλη αιτία της αναγνώσεως των Γραφών και των Ψαλμωδιών. Είναι η προκάθαρση και προπαρασκευή για το μυστήριο. Αλλά τίποτα δεν εμποδίζει να ισχύει και αυτό και εκείνο. Τα ίδια δηλαδή και τους πιστούς να αγιάζουν και την οικονομία του Χριστού να φανερώνουν. Και βέβαια αρχίζουμε σιγά σιγά να βλέπουμε μια είσοδο προς το καθαυτό μυστήριο, όπου εκεί θα αναπτυχθεί. Πολύ περισσότερα πράγματα.

0: τι μένει να κάνει ο ιερέας παρά να στραφεί στην ευχαριστία του Θεού, του χορηγού όλων των αγαθών. Άλλωστε μιμείτε τον πρώτο ιερέα, τον Χριστό, ο οποίος ευχαρίστησε τον Θεό και Πατέρα προτού παραδώσει το μυστήριο της κοινωνίας. Έτσι και ο ιερεύς, πριν από την τελεστική ευχή με την οποία καθαγιάζονται τα τίμια δώρα, κάνει την εξής ευχαριστία στο Θεό και Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ευχαριστήσομεν το Κύριο. Και αφού όλοι συγκαταθεθούν και αναφωνήσουν άξιον και δίκαιον, ο ιερεύς προσφέρει ο ίδιος την ευχαριστία στο Θεό. Και αφού τον δοξολογήσει και τον υμνήσει μαζί με τους αγγέλους και τον ευγνωμονήσει για όλες τις ευεργεσίες που μας έκανε από την αρχή της δημιουργίας, και τελευταία αφού κάνει λόγο και για την άρρητη και υπέρλογη οικονομία του Σωτήρα για χάρη μας, κατόπιν ιερουργεί τα τίμια δώρα και τελείται όλη η θυσία. Με ποιον τρόπο? Διηγείται το φρικτό εκείνο δείπνο και πως ο Χριστός παρέδωσε αυτό πριν από το πάθος τους Αγίους του μαθητές και πως πήρε στα χέρια του το ποτήριο και πως πήρε άρτο και αφού ευχαρίστησε τα αγίασε και τι λόγια είπε για να εκφράσει το μυστήριο, λέγοντας ο ιερέας τα λόγια αυτά, προσεύχεται και οικετεύει τα θεία εκείνα λόγια του μονογενούς Υιού του και Σωτήρα μας να τα εφαρμόσει ο Θεός και στα δώρα αυτά που είναι εμπρός, ώστε αφού δεχθούν το Πανάγιο και παντοδύναμο πνεύμα του, να μεταβληθούν ο μεν άρτος σε αυτό το ίδιο το τίμιο και άγιο σώμα του, ο δε ίνος σε αυτό το άχραντο και άγιο αίμα του. Όταν αυτές οι ευχές και τα λόγια υποθούν, όλη η Θεία Ιερουργία έγινε και ολοκληρώθηκε. Είναι χαρακτηριστικές μάλιστα οι δύο λέξεις που χρησιμοποιεί το πρωτότυπο κείμενο, «ίνιστε» και «τετέλεστε». Τα δώρα έχουν αγιαστεί, η θυσία έχει ολοκληρωθεί και το μεγάλο θύμα και σφάγιο που εσφάγει για χάρη του κόσμου βρίσκεται μπρος στα μάτια μας επάνω στην Αγία Τράπεζα. Διότι ο άρτος δεν είναι πλέον τύπος του σώματος του Κυρίου, ούτε δώρο που συμβολίζει το αληθινό δώρο, ούτε αναπαράσταση των σωτηρίων παθών σαν σε πίνακα, αλλά είναι αυτό το ίδιο το αληθινό δώρο, είναι το ίδιο το Πανάγιο Σώμα του Κυρίου, το οποίο δέχθηκε αληθινά όλες εκείνες τις προσβολές, τις ύβρις και τις πληγές, το οποίο σταυρώθηκε και εσφάγει και έδωσε ενώπιον του Ποντίου Πιλάτου τη μαρτυρία της καλής ομολογίας, το οποίο ραπίστηκε, μαστιγώθηκε, καταδέχθηκε φτισήματα, γεύθηκε χολή. Ομοίως και ο ίνος είναι το ίδιο το αίμα που ξεπήδησε όταν σφαζόταν το σώμα. Αυτό είναι το σώμα, αυτό είναι το αίμα που έλαβε τη σύσταση από το Άγιο Πνεύμα και γεννήθηκε από την Μακαρία Παρθένο και θαύτηκε, αναστήθηκε την τρίτη μέρα, ανέβηκε στους ουρανούς και κάθισε στα δεξιά του Πατέρα.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστης» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Προσεγγίζουμε λοιπόν αυτό το βιβλίο του Οσίου Νικολάου Καβάσιλα, «Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας». Και αφού είπαμε 2-3 πράγματα για την Αγία Αναφορά, πώς την περιγράφει, στο σημείο αυτό θέλω να κάνω μία ιδιαίτερη μνήμα για ένα είδος απολογητικής που υπάρχει στο βιβλίο. Δηλαδή ένας διάλογος με τη Δυτική Παράδοση.

Στο σημείο λοιπόν που εξηγεί πώς τελείται η Αγία Αναφορά, έχει ένα κεφάλαιο που το επιγράφει για αυτά που μας κατηγορούν μερικοί Λατίνοι. Απολογία και ανέρεση των κατηγοριών. Ποια είναι αυτά? Μας λέει λοιπόν ο Άγιος Καβάσιλας ότι κατά τους Λατίνους το θαύμα της Αγίας Αναφοράς συντελείται με τους ιδρυτικούς λόγους του Κυρίου. Δηλαδή με το να αναφωνήσει ο ιερέας «Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου», έχει συντελεστεί ο αγιασμός των δώρων, η μεταβολή των δώρων. Εμείς θα προσθέσουμε βέβαια και την ίδια την ευχή της επικλήσεως. Λέει ο ιερέας στη δική μας λειτουργία, «Με μνημένη τίνη τη σωτηρίου ταύτης εντολής». Ποιας εντολής? Αυτό που είπε ο Χριστός στο μυστικό δείπνο, «Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνηση». «Και πάντων των υπερημών γεγεννημένων, παρακαλούμε το Θεό, αναφέρουμε το Θεό, προσφέρουμε στο Θεό τα δώρα μας, τα σά εκ των σών συ προσφέρομαι, κατά πάντα και δια πάντα. Και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν, κατάπεμψον το πνεύμα στο Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και ποιήσον τον μεν εν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου και ποιήσον τον μεν άρτο τούτο τίμιον σώμα του Χριστού σου μεταβαλών το πνεύμα σου το Αγίο». Αυτή την επίκληση οι Λατίνοι δεν την έχουν. Μας κατηγορούν λοιπόν οι Λατίνοι ότι εμείς προσθέσαμε στα ιδρυτικά λόγια του Κυρίου κάτι που δεν υπάρχει στην παράδοση. Απαντάει λοιπόν ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας και δι' αυτού απαντάει η Ορθόδοξη Παράδοση, η Ορθόδοξη Θεολογία, ότι ο ίδιος ο Κύριος μας έχει προσκαλέσει να ζήσουμε εν Αγίω Πνεύματι. Η Πεντηκοστή ορίζει την διάσταση της Εκκλησίας. Η Πεντηκοστή ορίζει ότι τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και βέβαια αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή η διαφορά στους Λατίνους επεκράτησε μετά τον υποβιβασμό του προσώπου του Αγίου Πνεύματος, αυτό που ονομάζουμε και είναι γνωστό ως φιλιόκβε. Δεν το έχουν ανάγκη το Άγιο Πνεύμα οι Λατίνοι. Οι Λατίνοι έχουν μια άλλη αντίληψη της σωτηρίας. Η αντίληψη της σωτηρίας τους είναι αυτό που λέμε χριστομονιστική. Βλέπουν δηλαδή μια τεχνική στη σωτηρία. Ο Χριστός ήρθε, σταυρώθηκε, εξαγόρασε τις αμαρτίες του κόσμου και τέλειωσε με τη σωτηρία του ανθρώπου. Από εκεί και έπειτα ένα κατόρθωμα αρετών που πρέπει να ενεργηθεί από τους πιστούς θα φέρει και την επιβράβευση. Για το κατόρθωμα αυτών των αρετών χρειάζεται μία ενδυνάμωση από τον Χριστό. Αντιλαμβάνεστε ότι η διαφορά είναι τεράστια. Η διαφορά βρίσκεται στο γεγονός ότι εμείς δεν πάμε να κατορθώσουμε αρετές για να επιβραβευθούμε. Εμείς πάμε να θεραπεύσουμε τη φύση μας. Το θέμα είναι υπαρξιακό. Ζητάμε να ενωθούμε με το σώμα και με το αίμα του Χριστού, αφού πρώτα έχουμε συγκροτηθεί σε σώμα Χριστού χάρη στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει μερικές φορές στη Θεία Λειτουργία. Δεν ακούγεται βέβαια, αλλά οι περισσότεροι ξέρουμε τι λέγεται μέσα στο ιερό. Όταν ο ιερέας επικαλείται την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στα τίμια δώρα, προηγουμένως επικαλείται την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στο λαό. «Κατάπεψον το πνεύμα στο Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα». Πρώτα πρέπει να γίνουμε λαός του Θεού για να μπορέσουμε να αποδεχθούμε την μεταβολή του ψωμιού και του κρασιού σε σώμα και αίμα Χριστού και να συντελεστεί. Ή για να το πω διαφορετικά, ο ένας είναι ο Χριστός, οι πολλοί είναι οι πιστοί.
τα μέλη του σώματός του. Ο ένας δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τους πολλούς και οι πολλοί δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς τον ένα. Όταν ανέλυα τη Θεία Λειτουργία, είχα δώσει μεγάλη σημασία στο ότι όλες οι αναφορές που γίνονται ως προσευχητικά κείμενα στην Θεία Λειτουργία είναι αναφορές προς τον Ουράνιο Πατέρα. Αυτό το επισημαίνει και ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Στην 31η παράγραφο του βιβλίου βάζει τίτλο «Για ποιο λόγο στον αγιασμό των δώρων ο ιερεύς καλεί όχι τον Υιό αλλά τον Πατέρα» και προσπαθεί να προσεγγίσει, να δώσει μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Λέει λοιπόν «Γιατί ο ιερεύς δεν καλεί τον Υιό να αγιάσει τα δώρα που είναι και ιερεύς και αγιαστής αλλά καλεί τον Πατέρα» για να μάθουμε ότι τη δύναμη του αγιασμού ο σωτήρας την κατέχει όχι ως άνθρωπος, αλλά ως Θεός και λόγω της Θείας δυνάμεως την οποία έχει κοινή με τον Πατέρα. Αυτό θέλοντας να δείξει και ο ίδιος ο Κύριος, όταν τελούσε το μυστήριο έβλεπε στον ουρανό και παρουσίαζε τον άρτο στον Πατέρα. Για τον ίδιο λόγο τον βλέπουμε και μερικά θαύματα να τα κάνει με το ίδιο σχήμα της προσευχής προς τον Θεό για να δείξει ότι δεν ήταν έργα της ανθρώπινης φύσεως κατά την οποία είχε μητέρα και επάνω στη γη αλλά έργα της θεότητάς του κατά την οποία είχε πατέρα τον Θεό. Και όταν έμελε να ανεβεί στο Σταυρό θέλοντας να δείξει τις δύο θελήσεις του τη θεϊκή και την ανθρώπινη τη μεν θέληση της θεότητάς του την απέδιδε στον Πατέρα, τη δε θέληση της ανθρώπινης φύσεώς του την έλεγε δική του. «Όχι όπως εγώ θέλω», είπε, «αλλά όπως θέλεις εσύ». Και σε άλλο Ευαγγέλιο «Ας μη γίνει το θέλημά μου, αλλά το δικό σου». Ότι ο Κύριος είχε την ίδια θέληση που απέδιδε στον Πατέρα φαίνεται από τα ίδια τα λόγια με τα οποία μοιάζει να ξεχωρίζει τη θέλησή του από τη θέληση του Πατέρα. Διότι το «ας μη γίνει το θέλημά μου αλλά το δικό σου» δείχνει ότι συγκατατίθεται και θέλει το ίδιο. Φαίνεται επίσης από το ότι επέπλητε τον Πέτρο που του ευχόταν να αποφύγει το σταυρό και το θάνατο και ακόμα από εκείνα που έλεγε «Πάρα πολύ επεθύμησα να φάγω μαζί σας αυτό το Πάσχα πριν από το πάθος μου». Επεθύμησα, έλεγε, το Πάσχα το πριν από το πάθος, σαν να έλεγε «Επεθύμησα πολύ να φτάσω στα ίδια τα πρόθυρα του πάθους». Ας πάμε τώρα σε κάποιες πιο γενικές προσεγγίσεις που κάνει και όχι τόσο ειδικές. Παραδείγματος χάρη, θέτει το ερώτημα με ποιο τρόπο τα Άγια Μυστήρια σημαίνουν την Εκκλησία. Πρόκειται για την περίφημη φράση, μια ερμηνεία δηλαδή, της περίφημης φράσης που αποδίδεται στον Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα «Η Εκκλησία σημαίνεται εν της μυστηρίης». Θα ήθελα να δώσω εδώ και μια επεξήγηση. Όταν ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας λέει μυστήρια σε πληθυντικό, δεν εννοεί τα πολλά μυστήρια, τα 7 αν θέλετε ή τα 6 ή τα 8 ανάλογα με την περίοδο που προσδιορίστηκαν αυτά, αλλά εννοεί τα εξής ένα, τη Θεία Ευχαριστία. Τα μυστήρια για τον Ιερό Καβάσιλα είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Μας λέει λοιπόν σε αυτό το κεφάλαιο: «Τα Άγια Μυστήρια σημαίνουν την Εκκλησία, όχι όμως σαν κάποια σύμβολά της. Είναι για αυτήν ό,τι η καρδιά για τα μέλη και ό,τι η ρίζα του φυτού για τα κλαδιά και ό,τι η κλιματαριά για τα κλίματα», όπως είπε ο Κύριος. Διότι εδώ δεν υπάρχει μόνο κοινό όνομα ή ομοιότητα αναλογίας, αλλά πραγματική ταυτότητα. Διότι τα Άγια Μυστήρια είναι σώμα και αίμα Χριστού. Για την Εκκλησία όμως του Χριστού αυτά είναι αληθινή βρώσεις
και πόσεις. Και όταν μεταλαμβάνει η Εκκλησία από αυτά, δεν τα μεταβάλλει σε ανθρώπινο σώμα, όπως τις συνηθισμένες τροφές, αλλά η ίδια μεταβάλλεται σε εκείνα, με το να υπερισχύουν τα ανώτερα. Το σίδερο όταν έρθει σε επαφή με τη φωτιά, γίνεται και αυτό φωτιά. Δεν κάνει τη φωτιά σίδερο. Και όπως το πυρακτωμένο σίδερο δεν το βλέπουμε ως σίδερο, αλλά ως φωτιά μόνο, καθώς τα χαρακτηριστικά του εξαφανίζονται από τη φωτιά, έτσι και την Εκκλησία του Χριστού. Αν μπορούσε κανείς να τη δει, καθώς είναι ενωμένη με τον Χριστό και κοινωνεί το σώμα του, τίποτα άλλο δεν θα έβλεπε παρά μόνο το σώμα του Κυρίου. Γι' αυτό το λόγο γράφει ο Απόστολος Παύλος, «Εσείς είστε σώμα Χριστού και επιμέρους μέλη Του». Ονομάζοντας το Χριστό κεφαλή και μας σώμα, δεν το κάνει για να φανερώσει τη σχετική με μας πρόνοια και παιδαγωγία και νουθεσία Του ή τη δική μας υποταγή σε Αυτόν. Δεν το λέει δηλαδή, όπως εμείς λέμε, υπερβολικά βέβαια, τους εαυτούς μας μέλη των συγγενών ή των φίλων μας, αλλά το λέει εννοώντας αυτό ακριβώς που έλεγε, ότι δηλαδή οι πιστοί ήδη ζουν χάρη στο αίμα τούτο την εν Χριστώ ζωή και εξαρτώνται αληθινά από την κεφαλή εκείνη και φορούν τούτο στο σώμα. Γι' αυτό το λόγο δεν είναι καθόλου ατέριαστο το ότι εδώ με τα μυστήρια σημαίνεται η Εκκλησία.

Ας δούμε τώρα στη συνέχεια πώς σχολιάζει την Θεία Κοινωνία σε σχέση με τους πιστούς. Μας λέει, ο ιερεύς, αφού κοινωνεί στα Άγια Μυστήρια, στρέφεται προς το πλήθος και δείχνοντας τα Άγια, προσκαλεί εκείνους που θέλουν να κοινωνήσουν και τους παραγγέλνει να προσέλθουν με τα φόβου Θεού και πίστεως. Να μην καταφρονούν δηλαδή την ταπεινή εμφάνιση των μυστηρίων, ούτε να διστάζουν επειδή αυτό που πιστεύουν για αυτά είναι επάνω από τη λογική, αλλά να προσέλθουν έχοντας επίγνωση της αξίας των μυστηρίων και πιστεύοντας ότι αυτά προξενούν την αιώνια ζωή σε εκείνους που μεταλαμβάνουν. Οι δε πιστοί, για να δείξουν την ευλάβεια και την πίστη τους, προσκυνούν και ευλογούν και θεολογούν τον Ιησού που νοείται μέσα στα μυστήρια, και για να δώσουν λαμπρότητα στη δοξολογία τους χρησιμοποιούν τα λόγια του προφήτη Δαβίδ: «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, Θεός Κύριος και επέφανεν ημί». «Εγώ ήρθα», λέει ο Κύριος, «στο όνομα του Πατέρα μου και δεν με δέχεστε. Αν έρθει κάποιος στο δικό του όνομα, εκείνον θα τον δεχθείτε. Ιδίωμα του νόμιμου Κυρίου, ιδίωμα του μονογενούς, είναι να επαινεί τον πατέρα. Αντίθετα, ιδίωμα του δραπέτη δούλου είναι η αφθάδια και η ανταρσία. Αυτά γνωρίζοντας ο προφήτης και έχοντας μάθει τι ξεχωρίζει τον καλό ποιμένα από το λύκο, ευλογεί από μακριά εκείνον που έρχεται στο όνομα του Κυρίου. Κύριο εννοεί τον πατέρα και λέγει ότι εκείνος που φανερώθηκε είναι ο ίδιος ο Θεός. Με αυτά τα λόγια και οι πιστοί ευλογούν τον Χριστό που έρχεται και φανερώνεται τώρα σε αυτούς. Μετά τη Θεία Κοινωνία, ο ιερέας θα εκφωνήσει μία ευχή που έχει σχέση με τους πιστούς. Μας λέει λοιπόν στα σχόλιά του ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας: «Αφού κοινωνήσουν οι πιστοί, ο ιερεύς εύχεται σε αυτού τη σωτηρία και την ευλογία από τον Θεό. Και ποια είναι η ευχή? Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου». Και αυτός ο λόγος είναι προφητικός. Κάτι παρόμοιο λέγει ο ίδιος προφήτης και αλλού: «Θα σου δώσω να κληρονομήσεις έθνη και να αποκτήσεις τα πέρατα της γης». Αυτό λέγεται από τον πατέρα προς τον Υιό. Εκείνο δηλαδή που είχε ο Υιός εξ αρχής ως Θεός, το κληρονόμησε κατόπιν ως άνθρωπος. Αλλά αφού ο ίδιος ο Υιός είναι και δημιουργός μας, γιατί ο ιερεύς δεν λέγει «ευλόγησον τα έργα σου, τον οποίον είσαι δημιουργός», αλλά λέγει «την κληρονομία σου»? Για να τον εξευμενήσει περισσότερο με το να του θυμίσει την πτωχία που δέχθηκε για χάρη μας. «Για αυτούς σε οικετεύω», λέγει ο ιερεύς, «για τους οποίους καταδέχθηκες να έρθεις ανάμεσα στους δούλους και να δεχθείς εντολή και να σταθείς μεταξύ εκείνων που παίρνουν, εσύ που έχεις τα πάντα, και να αποκληθείς κληρονόμος, εσύ που δεν έχεις τίποτα επίκτητο». Άλλωστε, η υπενθύμηση της στενότερης οικειότητάς μας με τον Χριστό τον έλκει περισσότερο στην ευσπλαχνία, και η κληρονομία είναι στενότερη οικειότητα από τη δημιουργία. Πολύ περισσότερο και πολύ καλύτερα μας απέκτησε ο Χριστός με την κληρονομία παρά με τη δημιουργία, διότι με τη δημιουργία είχε την κυριαρχία απλώς επάνω στην ανθρώπινη φύση. Με την κληρονομία όμως έγινε κύριος του λογικού και της προαιρέσεως, πράγμα που αληθινά είναι εξουσία πάνω σε ανθρώπους, διότι το πρώτο είναι κοινό και για τα άλογα ζώα και τα άψυχα, αφού όλα υποτάσσονται εκ φύσεως τον Θεό ως δημιουργήματα στον Δημιουργό. Αλλά πώς, συνεχίζει ο Άγιος Νικόλαος, πώς με την κληρονομία ο Χριστός έγινε κύριος του λογικού και της προαιρέσεως? Διότι υποτάξαμε το λογικό και τη θέλησή μας σε αυτόν που κατέβηκε στη γη και σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Το λογικό μεν,
διότι τον γνωρίσαμε Θεό αληθινό και Κύριο όλης της κτήσεως. Τη θέληση δε, διότι τον αγαπήσαμε και σηκώσαμε με χαρά επάνω στον τράχυλό μας την κυριαρχία του και το ζυγό του. Έτσι ο Θεός έλαβε τελείως τους ανθρώπους, έτσι τους απέκτησε αληθινά. Αυτή την απόκτηση επιθυμούσε από παλιά ο προφήτης Ισαΐας και έλεγε «Κύριε Θεέ μας, απόκτησέ μας». Αυτή είναι η κληρονομία που, όπως λέγει η Γραφή, έλαβε ο Υιός από τον Πατέρα και αυτή είναι η ευχή.

Ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα που απασχολεί τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα και προσπαθεί να δώσει μια απάντηση, και προχωράμε προς το τέλος πλέον του βιβλίου, είναι πως τα Άγια Δώρα είναι πάντοτε δεκτά από το Θεό. Εξετάζει λοιπόν αυτό το ζήτημα. Από εκείνα που είπαμε, μας λέει, προκύπτει ότι με την ιερή τελετή αγιάζονται όλοι οι πιστοί. Πρέπει όμως να εξετάσουμε αν αγιάζονται πάντοτε. Η ιερουργία αυτή είναι προσφορά δώρων. Τα δε δώρα δεν είναι πάντοτε δεκτά από το Θεό, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που εξαιτίας της κακίας των προσφερόντων μισούνται και γίνονται απαράδεκτα. Τα παραδείγματα είναι πολυάριθμα, τόσο στους αρχαίους της Παλαιάς Διαθήκης, όσο και στους ζώντες στην εποχή της Χάριτος, δηλαδή του Ευαγγελίου. Ας ερευνήσουμε λοιπόν μήπως και αυτά τα δώρα καμιά φορά ματέως ιερουργούνται και ως απαράδεκτα δεν αγιάζονται, όπως υπόσχεται η τελετή, από το γεγονός ότι δεν προσφέρονται πάντοτε από ενάρετους ανθρώπους, αλλά καμιά φορά και από κακούς. Ότι ο Θεός και αυτά τα δώρα τα αποστρέφεται όταν ο προσφέρον είναι βέβυλος, είναι φανερό από το ότι και η Εκκλησία αυτό κάνει. Διότι όσους γνωρίζει ότι αμαρτάνουν θανάσιμα, δεν τους επιτρέπει να προσφέρουν τέτοια δώρα. Και αν τολμήσουν, δεν τους δέχεται, αλλά τους διώχνει μαζί με τα δώρα. Επειδή όμως η Εκκλησία δεν γνωρίζει καλά όλους αυτούς τους ανθρώπους, αλλά οι περισσότεροι μένουν άγνωστοι και δέχεται η Θεία Τράπεζα τα δώρα τους, τι πρέπει να νομίζουμε για τα δώρα αυτά? Άραγε είναι απαράδεκτα από το Θεό και στερούνται από κάθε αγιασμό. Και αν είναι έτσι το πράγμα, τότε δεν μπορούμε πλέον να γνωρίζουμε πότε έχουν αγιαστεί, διότι ως επιτοπλίστων ή αμφιβάλλουμε για το ποιόν των προσφερόντων ή δεν το γνωρίζουμε καθόλου. Τι λοιπόν θα απαντήσουμε σε αυτά? Η προσφορά των δώρων γίνεται σε δύο στάδια. Πρώτα είναι η προσφορά του πιστού που φέρνει τα δώρα και τα παραδίδει στα χέρια των ιερέων. Και δεύτερη, η προσφορά τους από την Εκκλησία στο Θεό. Τη δεύτερη αυτή προσφορά που γίνεται από ενάρετους ανθρώπους για τη δόξα του Θεού και των Αγίων, για τη σωτηρία της Οικουμένης και γενικά για κάθε δίκαιο αίτημα, τίποτα δεν την εμποδίζει να είναι ευπρόσδεκτη. Και για να απαντήσει τελικά σε αυτό το ερώτημα, θα πει ότι εδώ η Θεία Χάρη ενεργεί το παν. Ο ιερέας είναι μόνο υπηρέτης. Αλλά ούτε την ιδιότητα του υπηρέτη έχει από τον εαυτό του, διότι και αυτή από τη χάρη, του δόθηκε. Πράγματι, αυτό είναι η ιεροσύνη, μια δύναμη που υπηρετεί τα ιερά. Δηλαδή, κατά τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα, ακόμα και η προσφορά δώρων από έναν αμαρτωλό ή έναν αδιάφορο, όταν το δώρο αυτό γίνεται πράγμα της Εκκλησίας, ο ιερέας μπορεί να το αναφέρει ως δώρο όλης της Εκκλησίας στον Ουράνιο Πατέρα και να επιτύχει την προσφορά του. Πιστεύω ότι δώσαμε κάποια στοιχεία ξεφυλίζοντας το βιβλίο περί της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

0: μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210.
5: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11.
6: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Οι ανακριτές σοπάσανε για λίγο. «Πρέπει να καταλάβετε, κύριε Καραμαζόφ, πως μας είναι εντελώς απαραίτητο να το ξέρουμε», πρόφερε αργά και ταπεινά ο Νικολάη. «Το καταλαβαίνω, όμως δεν θα σας το πω». Ανακατεύτηκε και ο εισαγγελέας και του υπενθύμησε πως ο ανακρινόμενος μπορεί βέβαια να μην απαντάει στις ερωτήσεις που του κάνουνε, αν νομίζει ο ίδιος πως αυτό τον συμφέρει και τα λοιπά και τα λοιπά. Μα όταν λάβει κανείς υπόψη του πόσες υποψίες γεννάει αυτή η σιωπή, τη στιγμή μάλιστα που πρόκειται για μια τόσο σπουδαία ερώτηση που... και ούτω καθεξής, κύριοι, και ούτω καθεξής. Φτάνει όλη αυτή η διδαχή. Την έχω ξανακούσει. Τον διέκοψε και πάλι ο Μύτια. Το καταλαβαίνω και μόνος μου πόσο σπουδαίο είναι αυτό το ζήτημα και πως αυτό ίσα ίσα είναι το πιο ουσιαστικό σημείο. Όμως παρόλα αυτά δεν θα μιλήσω. Στο κάτω-κάτω εμάς δεν μας πολύ νοιάζει. «Κακό δικό σας κάνετε», είπε νευρικά ο Νικολάη. «Ας αφήσουμε τα αστεία, κύριοι», είπε ο Μύτια και σηκώνοντας τα μάτια του κοίταξε και τους δύο κατάματα. «Το προαισθανόμουν από την αρχή πως εδώ θα τα χαλάσουμε. Μα στην αρχή, όταν άρχισα να σας τα διηγέμαι όλα, το σημείο αυτό ήταν ακόμα μακριά, λες και βρίσκονταν μέσα σε ομίχλη. Κι εγώ είχα την αφέλεια να αρχίσω με την πρόταση για μια αμοιβαία εμπιστοσύνη. Τώρα το βλέπω και ο ίδιος, πως μια τέτοια εμπιστοσύνη ήταν αδύνατον να υπάρξει. Γιατί όπως και να είναι, όπως και να έρχονται τα πράγματα, πάλι θα φτάναμε κάποτε σε αυτό το καταραμένο εμπόδιο. Να λοιπόν που φτάσαμε. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Φυσικά δεν σας κατηγορώ. Δεν μπορείτε βέβαια να με πιστέψετε χωρίς αποδείξεις. Αυτό το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω πολύ καλά μάλιστα», σώπασε σκυθροπός. «Δεν θα μπορούσατε τουλάχιστον να μας αποκαλύψετε τίποτα, να μας πείτε δύο λόγια για την αιτία που σας κάνει να σωπαίνετε, ενώ το καταλαβαίνετε κι εσείς ο ίδιος πόσο αυτό είναι επικίνδυνο για σας?» Ο Μύτια χαμογέλασε θλιμμένα και σκεφτικά. «Έχω πολύ πιο καλή καρδιά από όσο νομίζετε, κύριοι. Θα σας εξηγήσω το γιατί. Αν και δεν το αξίζετε, δεν αξίζετε να σας λέει κανείς αυτά τα πράγματα. Το αποσιωπώ, κύριοι, γιατί υπάρχει σε αυτήν την υπόθεση ένα προσωπικό μου έσχος. Αν απαντήσω από πού πήρα τούτα τα χρήματα, θα αποκαλύψω μια τόσο επέσχυντη πράξη μου που ούτε θα μπορούσε να συγκριθεί με αυτήν ο φόνος και η ληστεία του πατέρα μου. Αν βέβαια τον σκότωνα και τον λίστευα. Να γιατί δεν μπορώ να μιλήσω. Από ντροπή δεν μπορώ. Από ντροπή. Τι πάτε να κάνετε, κύριοι? Θέλετε και αυτό να το γράψετε?» «Ναι, θα το σημειώσουμε», τράβηξε ο Νικολάη. «Δεν θα έπρεπε να το γράψετε αυτό που σας είπα. Για το έσχος δηλαδή. Σας άνοιξα την καρδιά μου, κύριε, από καλοσύνη μου. Μπορούσα να μην σας πω τίποτα. Όμως εγώ, πώς να το πω, σας το χάρισα. Μα εσείς και εδώ ακόμα πάτε να βγάλετε από τη μύγα ξύγκη. Γράψτε το λοιπόν, γράψτε τα όλα, γράψτε ό,τι θέλετε», είπε περιφρονητικά, σαν να τους συχαινόταν. «Δεν σας φοβάμαι, δεν σας φοβάμαι καθόλου και περηφανεύομαι γι' αυτό.
μήπως θα θέλατε να μας πείτε τι είδους έσχος είναι αυτό?» τράβλησε ο Νικολάη. Ο εισαγγελέας στραβομουτσούνιασε. «Ούτε λέξη πια, ούτε λέξη. Μην κοπιάζετε άδικα. Δεν είσαστε άξιοι να το μάθετε, ούτε εσείς, ούτε κανένας άλλος. Φτάνει πια κύριοι. Δεν θα πω τίποτα από εδώ και πέρα.» Αυτό το είπε πολύ αποφασιστικά. Ο Νικολάη δεν επέμεινε. Όμως από το βλέμμα του Ιπόλιτου Κυρίλοβιτς κατάλαβε αμέσως πως εκείνος δεν έχασε ακόμα κάθε ελπίδα. «Θα μπορούσατε τουλάχιστον να μας πείτε πόσα λεφτά κρατούσατε στο χέρι σας? Πόσα λεφτά κρατούσατε όταν μπήκατε στο σπίτι του κυρίου Περχώτην? Δηλαδή, πόσα ακριβώς ρούβλια είχατε?» «Όχι, ούτε αυτό μπορώ να σας το πω. Αν δεν κάνω λάθος, μιλήσατε στον κύριο Περχώτην για 3.000. 3.000 που σας έδωσε τάχα η κυρία Χοχλάκοβα. Έτσι?» «Ίσως να είναι και έτσι. Αφήστε με ήσυχο, κύριε. Αφήστε με ήσυχο. Δεν πρόκειται να σας πω πόσα ήταν τα λεφτά. Θα θέλατε τουλάχιστον να κάνατε τον κόπο να μας διηγηθείτε πώς ήρθατε εδώ πέρα και τι κάνατε όταν φτάσατε στο ξενοδοχείο. Αυτά μπορούν να σας τα πούν όλοι εδώ πέρα. Όμως γιατί όχι? Νομίζω πως μπορώ κι εγώ να σας τα διηγηθώ.» Τους τα διηγήθηκε. «Όμως εμείς δεν θα παραθέσουμε εδώ τη διήγησή του.» Διηγιόνταν σύντομα και ξερά. Για τους ενθουσιασμούς της αγάπης του δεν είπε λέξη. Είπε ωστόσο πως δεν είχε πια την πρώτη αποφασιστικότητα να αυτοκτονήσει ύστερα από τα καινούργια γεγονότα. Μα και οι ανακριτές δεν τον ενόχλησαν. Δεν τον ενόχλησαν αυτή τη φορά. Ήταν φανερό πως κάτι άλλο τους ενδιέφερε. «Όλα αυτά θα τα εξετάσουμε και πάλι. Θα επανέλθουμε σε αυτό το ζήτημα όταν θα ανακρίνουμε τους μάρτυρες. Αυτό φυσικά θα γίνει παρουσία σας», είπε τελειώνοντας τις ερωτήσεις του ο Νικολάη. «Τώρα επιτρέψτε μας να σας παρακαλέσουμε να βγάλετε από τις τσέπες σας όλα σας τα πράγματα και το κυριότερο, όλα σας τα χρήματα.» «Τα χρήματα? Παρακαλώ, το καταλαβαίνω πως αυτό χρειάζεται. Απορώ μάλιστα που δεν μου τα είχατε ζητήσει πριν. Αν και βέβαια όλη την ώρα καθόμουν μπροστά σας και δεν θα έφευγα. Να τα λεφτά μου. Πάρτε τα. Πάρτε τα και μετρήστε τα. Νομίζω πως δεν έχω άλλα. Είστε ικανοποιημένοι?» Τα έβγαλε όλα από τις τσέπες του, ακόμα και τα ψηλά. 2 εικοσάρικα. Τα έβγαλε από το τσεπάκι του γυλαίκου του αυτά. Τα μετρήσανε και βρήκαν πως ήταν 836 ρούβλια και 40 καπίκια. «Αυτά είναι όλα?» ρώτησε ο ανακριτής. «Ναι, αυτά. Είχατε την καλοσύνη να μας πείτε μόλις τώρα, απαριθμώντας τα έξοδά σας, πως στο μπακάλικο αφήσατε 300 ρούβλια, στον Περχώτην δώσατε 10, στον Αμαξά 20, εδώ χάσατε 200. Ύστερα...» Ο Νικολάη τα απαρίθμησε όλα. Ο Μύτια τον βοήθησε πρόθυμα. Θυμηθήκανε και βάλανε στο λογαριασμό και το τελευταίο καπίκι. Ο Νικολάη έκανε γρήγορα την άθρηση. «Πάει να πει λοιπόν πως με αυτά τα 800 είχατε στην αρχή περίπου 1.500 ρούβλια. Έτσι? Πάει να πει πως τόσα ήτανε», είπε απότομα ο Μύτια.
πώς τότε βεβαιώνουν όλοι πως ήταν πολύ περισσότερα? Ας βεβαιώνουν, δεν με νοιάζει καθόλου. Μα κι εσείς ο ίδιος έτσι λέγατε. Κι εγώ έτσι έλεγα. Θα βεβαιωθούμε για όλα αυτά όταν θα ανακρίνουμε και τους άλλους. Για τα λεφτά σας μην ανησυχείτε, θα τα φυλάξουμε εμείς και θα είναι στη διάθεσή σας όταν τελειώσει αυτή η υπόθεση. Αυτή που άρχισε, αν γίνει φανερό ή μάλλον αν αποδειχτεί που σας ανήκουν. Και τώρα ο Νικολάη σηκώθηκε ξαφνικά και ανακοίνωσε σταθερά στο Μύτια πως είναι υποχρεωμένος και έχει το καθήκον να κάνει λεπτομερέστατη έρευνα του κουστούμιού σας και όλων των άλλων ενδυμάτων. Παρακαλώ κύριε, παρακαλώ. Θα αναποδογυρίσω όλες τις τσέπες μου αν θέλετε. Και πραγματικά άρχισε να αναποδογυρίζει όλες τις τσέπες του. Είναι απαραίτητο να βγάλετε τα ρούχα σας. Πώς? Να γδυθώ? Που να πάρει και να σηκώσει? Μα γιατί δεν με ψάχνετε? Γιατί δεν με κοιτάτε έτσι? Δεν μπορεί να γίνει έτσι. Αδύνατον. Αδύνατον, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Πρέπει να βγάλετε τα ρούχα σας. Όπως θέλετε, υποτάχθηκε σκυθρωπά ο Μύτια. Μονάχα σας παρακαλώ να μην γίνει εδώ, μα πίσω από το παραβάν. Ποιος θα κάνει την έρευνα? Μα και βέβαια πίσω από το παραβάν, είπε ο Νικολάη, και για να δείξει πως συμφωνεί χαμήλωσε το κεφάλι. Το μικροσκοπικό του πρόσωπο πήρε μια εξαιρετικά επίσημη έκφραση.

άρχισε τότε κάτι εντελώς αναπάντεχο και εκπληκτικό για το Μύτια. Ένα λεπτό πριν δεν θα μπορούσε καν να φανταστεί πως θα ήταν δυνατόν να του φερθούν έτσι, αυτού νου του Μύτια Καραμαζόφ. Το κυριότερο ήταν που όλη αυτή η ιστορία είχε κάτι το ταπεινωτικό και από μέρους τους μια υπεροψία και περιφρόνηση μαζί. Δεν θα τον πείραζε φυσικά αν ήταν να βγάλει μονάχα το σακάκι του. Όμως εκείνοι τον παρακάλεσαν να γδυθεί πιο πολύ. Και ούτε τον παρακαλέσανε. Ουσιαστικά τον διατάξανε. Ο Μύτια το κατάλαβε πολύ καλά αυτό. Όμως υποτάχτηκε ολότελα και δεν είπε λέξη, δείχνοντάς τους με αυτόν τον τρόπο την περηφάνεια και την περιφρόνησή του. Πίσω από το παραβάν μπήκανε, εκτός από τον Νικολάη και τον εισαγγελέα, μερικοί χωροφύλακες. Αυτοί βέβαια θα είναι για να επιβάλλουν την τάξη, σκέφτηκε ο Μύτια. Ίσως όμως να τους φέρανε και για κανέναν άλλο λόγο. «Λοιπόν, μπας και θέλετε να βγάλω και το πουκάμισο», ρώτησε απότομα. Μα ο Νικολάη δεν του απάντησε. Εκείνη τη στιγμή εξέταζε προσεκτικά με τον εισαγγελέα τη ρεντικότα, το παντελόνι, το γυλαίκο, το πηλίκιο και ήταν φανερό πως ενδιαφέρθηκαν και οι δυο τους τρομερά με αυτήν την έρευνα. «Καθόλου δεν με λογαριάζουν», σκέφτηκε ο Μύτια. «Ούτε τους απαραίτητους τύπους της ευγένειας δεν κρατάνε. Σας ρωτάω για δεύτερη φορά. Πρέπει ή όχι να βγάλω το πουκάμισο», πρόφερε ακόμα πιο τραχιά και φουρκισμένα. «Μην ανησυχείτε. Θα σας πούμε εμείς τι πρέπει να κάνετε», απάντησε ο Νικολάη κάπως αυταρχικά. Τουλάχιστον του Μύτια έτσι του φάνηκε. Στο μεταξύ ο ανακριτής και ο εισαγγελέας ανταλλάζανε σιγανά τις γνώμες τους. Στη ρεντικότα, ιδιαίτερα στην αριστερή μεριά, από πίσω, βρήκανε μεγάλες κοιλίδες με αίμα. Το αίμα είχε ξεραθεί και είχε κοκαλώσει και το ύφασμα εκεί ήταν ζαρωμένο ακόμα. Στο παντελόνι το ίδιο. Ο Νικολάη ψαχούλεψε μονάχος με εξαιρετική φροντίδα μπροστά στους χωροφύλακες το γιακά, όλες τις δίπλες και τις ραφές της ρεντικότας και του παντελονιού. Ήταν φανερό πως έψαχνε για κάτι. Για χρήματα βέβαια. Το κυριότερο ήταν που λέγανε εκεί μπροστά στο Μύτια πως μπορεί να είχε κρύψει λεφτά μέσα στη φόδρα των ρούχων του. «Λες και είμαι κλέφτης και όχι αξιωματικός», γκρίνιαξε από μέσα του. Λέγανε μπροστά του τις γνώμες τους με καταπληκτική ειλικρίνεια. Ο γραφέας λόγου χάρη, που βρέθηκε κι αυτός πίσω από το παράθυρο, είπε στον Νικολάη να προσέξει το πηλίκιο. «Τον θυμάστε τον Γρίντενκα, το γραμματικό? Το καλοκαίρι τον στείλανε να φέρει τους μισθούς όλης της υπηρεσίας. Όταν γύρισε είπε πως μέθησε και τάχασε. Και πού νομίζετε πως τα βρήκανε? Είχε βάλει τα κατοστάρικα μέσα στα συρίτια του πηλικίου, αφού τα έστριψε καλά-καλά σαν σωληνάκια πρώτα». Αυτή την περίπτωση τη θυμόταν πολύ καλά ο εισαγγελέας και ο ανακριτής. Γι' αυτό βάλανε κατά μέρος το πηλίκιο του Μύτια και αποφάσισαν να το ξαναψάξουν επισταμένα, αργότερα, καθώς και όλα τα άλλα ρούχα. «Για σταθείτε», ξεφώνησε ξάφνου ο Νικολάη, παρατηρώντας το γυρισμένο μανίκι του πουκάμισου του Μύτια, που ήταν γεμάτο αίματα. «Επιτρέψτε μου να δω. Τι είναι αυτό?» «Αίμα. Αίμα»,
απάντησε απότομα ο Μύτια. «Δηλαδή, τι αίμα είναι αυτό και γιατί γυρίσατε προς τα μέσα το μανίκι?» Ο Μύτια διηγήθηκε πως λέρωσε το μανίκι του όταν ψηλαφούσε το κούτελο του Γρηγόρη και το γύρισε προς τα μέσα όταν έπλαινε τα χέρια του. «Θα αναγκαστούμε λοιπόν να σας πάρουμε το πουκάμισο. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Θα χρειαστεί για τεκμήριο.» Ο Μύτια κοκκίνησε. «Θα μείνω δηλαδή γυμνός?» φώναξε. «Μην ανησυχείτε. Θα το κανονίσουμε κάπως και αυτό. Στο μεταξύ, κάντε τον κόπο να βγάλετε και τις κάλτσες σας. Μήπως αστείευεστε? Είναι στα αλήθεια τόσο απαραίτητο αυτό?» είπε ο Μύτια και τα μάτια του αστράψανε. «Δεν έχουμε καιρό για αστεία», είπε αυστηρά ο Νικολάη. «Τι να γίνει, μια και χρειάζεται, εγώ...» τράβλησε ο Μύτια και αφού κάθισε στο κρεβάτι, άρχισε να βγάζει και τις κάλτσες του. Ντρέπονταν αβάσταχτα. Όλοι ήταν ντυμένοι και αυτός ξεντυμένος. Και παράξενο, έτσι καθώς ήταν ξεντυμένος, ένιωσε και ο ίδιος ένοχο τον εαυτό του απέναντί τους. Και το σπουδαιότερο, παραδέχτηκε ξάφνου πως πραγματικά ήταν κατώτερος από όλους τους και πως τώρα πια έχουν κάθε δικαίωμα να τον περιφρονούν. «Όταν είναι όλοι γυμνοί, δεν ντρέπεσαι. Μα όταν εσύ μονάχα είσαι ξεντυμένος και όλοι σε κοιτάζουν...» «Πω, έσχος», έλεγε και ξανάλεγε μέσα του. «Λες και βλέπω όνειρο. Στα όνειρά μου είδα πολλές φορές πως καταντροπιάζομαι έτσι.» Μα το να βγάλει τις κάλτσες ήταν πιο σωστό μαρτύριο για αυτόν. Οι κάλτσες ήταν βρώμικες, μα και τα εσώρουχα το ίδιο. Και τώρα όλοι το βλέπανε αυτό. Μα το σπουδαιότερο ήταν που και ο ίδιος δεν αγαπούσε τα πόδια του. Από μικρός νόμιζε πως τα δάχτυλα και των δυο του ποδιών ήταν πολύ μεγάλα και τερατόμορφα. Ιδιαίτερα ένα χοντρό νύχι στο δεξί πόδι. Ένα πλακουτσωτό και γυρισμένο προς τα κάτω νύχι που τώρα θα το βλέπανε όλοι τους. Δεν μπορούσε να υποφέρει αυτή την τροπή και άρχισε επίτηδες να φέρεται πιο αγρίκα. Έβγαλε απότομα το πουκάμισό του. «Θέλετε να με ψάξετε πιο αγρίκα?» Έβγαλε απότομα το πουκάμισό του. «Θέλετε να με ψάξετε και κάπου αλλού?»

από το κρεβάτι, να τυλιχτείτε. Κι εγώ στο μεταξύ, θα τα κανονίσω όλα. Όλα τα πράγματα τα δείξανε στους χωροφύλακες. Γράψανε το πρακτικό της έρευνας. Και τέλος ο Νικολάη βγήκε. Τα ρούχα τα πήρανε. Βγήκε και ο υπόλυτος Κυρίλοβιτς. Μείνανε με το μύτια μονάχα οι χωροφύλακες και τον κοιτάζανε σιωπηλά και επίμονα. Ο μύτια τυλίχτηκε στην κουβέρτα. Κρύωνε. Τα γυμνά του πόδια ξεπετάγονταν έξω από την κουβέρτα και δεν τα κατάφερνε να τα σκεπάσει. Ο Νικολάη αργούσε βασανιστικά. «Λες και με παίρνει για κανένα σκύλο», έτριξε τα δόντια του ο μύτια. «Αυτός ο κανάλιας, αυτός ο εισαγγελέας, έφυγε κι αυτός. Έφυγε από περιφρόνηση. Συχάθηκε, φαίνεται, συχάθηκε να βλέπει έναν γυμνό». Ωστόσο ο μύτια περίμενε πως αφού εξετάσουν εκεί πέρα τα ρούχα του, θα του τα ξαναδώσουν. Ο καθένας λοιπόν το καταλαβαίνει πόσο αγανάκτησε όταν είδε τον Νικολάη να γυρίζει μαζί με έναν χωροφύλακα που κουβαλούσε άλλα ρούχα. «Να λοιπόν που σας έφερα και ρούχα», είπε εκείνος φανερά ευχαριστημένος που τα κατάφερε τόσο όμορφα. «Σας τα παραχωρεί ο κύριος Καλγκάνοφ. Μας έδωσε και ένα καθαρό πουκάμισο. Ευτυχώς που βρεθήκανε όλα αυτά στη βαλίτσα του. Τα εσώρουχα και τις κάλτσες σας μπορείτε να τα κρατήσετε». Ο μύτια κόρωσε. «Δεν θέλω ξένα ρούχα», φώναξε άγρια. «Δώστε μου τα δικά μου. Θέλω τα δικά μου ρούχα». «Αδύνατον. Δώστε μου τα δικά μου. Δεν θέλω τα ρούχα του Καλγκάνοφ. Δεν τα θέλω». Κάνανε πολλή ώρα να τον καθησυχάσουν. Τέλος τα καταφέρανε. Του δώσανε να καταλάβει πως τα ρούχα του, μιας και ήταν ματωμένα, έπρεπε να συμπεριληφθούν στα τεκμήρια και πως ούτε καν έχουν δικαίωμα να τον αφήσουν να τα ξαναφορέσει, μιας και δεν ξέρουν ακόμα πως θα τελειώσει όλη τούτη η υπόθεση. Ο μύτια πίστηκε τελικά πως έτσι είναι. Σώπασε, έγινε σκυθροπός και άρχισε να ντύνεται βιαστικά. Παρατήρησε μονάχα, καθώς φορούσε το σακάκι, πως έχει καλύτερο ύφασμα από το δικό του, που ήταν και παλιό, και πως δεν θα το ήθελε να νομίσουν ότι εποφελήθηκε από την ευκαιρία. Εκτός από αυτό, ήταν και ταπεινωτικά στενά. «Μπας και θέλετε να γίνω των σκυλιών μασκαράς για να διασκεδάσετε εσείς». Του είπανε πως εδώ υπερβάλλει, πως ο κύριος Καλγκάνοφ, αν και είναι ψηλότερος από αυτόν, η διαφορά είναι πολύ μικρή και το μόνο άσχημο θα είναι που το παντελόνι θα του έρθει λιγάκι μακρύ. Μα η ρεντικότα αποδείχτηκε πραγματικά στενή στους ώμους. Να πάρει και να σηκώσει. Ούτε να κουμποθείς δεν μπορείς», γκρίνιαξε και πάλι ο μύτια. «Κάντε μου τη χάρη. Κάντε μου τη χάρη να πείτε τώρα αμέσως στον κύριο Καλγκάνοφ πως εγώ δεν είχα καθόλου σκοπό να του ζητήσω τα ρούχα του, μα πως με αναγκάσανε να μασκαρευτώ». Το καταλαβαίνει πολύ καλά και λυπάται. Δηλαδή, δεν λυπάται για τα ρούχα του, μα για όλα αυτά που έγιναν. Μάσισε τα λόγια του ο Νικολάη. «Στα παλιά μου τα παπούτσια, κι αν λυπάται κι αν δεν λυπάται. Πού θα πάμε τώρα, ή μήπως θα κάτσουμε εδώ μέσα». Τον παρακάλεσαν να ξαναπάει

Ομίτια, βγήκε σκυθρωπός και θυμωμένος και προσπαθούσε να μην κοιτάει κανέναν. Φορώντας το ξένο κοστούμι, ένιωθε τον εαυτό του καταντροπιασμένο, ακόμα και μπροστά σε αυτούς τους μουζίκους και τον Τρίφωνα από ο Ρίσιτς, που το πρόσωπό του φάνηκε για μια στιγμή στην πόρτα και ύστερα εξαφανίστηκε και πάλι. Ήρθε να κοιτάξει το μασκαρά, σκέφτηκε ο Μίτια. Κάθισε στην καρέκλα του. Όλα αυτά του φαίνονταν παράδοξα και εφιαλτικά. Νόμιζε πως έχανε τα λογικά του. Λοιπόν, τι θα γίνει τώρα? Μήπως θα αρχίσετε να με μαστιγώνετε? Άλλο τίποτα δεν μένει να μου κάνετε, είπε θυμωμένα, γυρίζοντας προς το μέρος του εισαγγελέα. Στον Νικολάη ούτε να μιλήσει πια δεν ήθελε, σαν να μην τον καταδέχονταν. Το παράκανε ο άτιμος. Εξέτασε από όλες τις μεριές τις κάλτσες μου και σαν να μην έφτανε αυτό, πρόσταξε να τις αναποδογυρίσουν για να δουν όλοι πόσο βρώμικες είναι. Τώρα θα πρέπει να εξετάσουμε τους μάρτυρες, πρόφερε ο Νικολάη, σαν να απαντούσε στην ερώτηση του Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Ναι, πρόφερε σκεφτικά ο εισαγγελέας, σαν κάτι να συλλογίζονταν κι αυτός. Εμείς, Δημήτρη Φιοντόροβιτς, κάναμε ό,τι μπορούσαμε για το καλό σας, συνέχισε ο Νικολάη. Μα αφού αρνείστε τόσο κατηγορηματικά να μας εξηγήσετε από πού βρέθηκαν εκείνα τα χρήματα, έχουμε τώρα, όπως καταλαβαίνετε, την υποχρέωση. Τι πέτρα είναι αυτή που έχετε στο δαχτυλίδι σας? Τον διέκοψε ξάφνου ο Μίτια. Λες και μόλις τώρα είχε τελειώσει κάποια βαθιστόχαστη σκέψη, δείχνοντας ένα από τα τρία δαχτυλίδια που φορούσε ο Νικολάη στο δεξί του χέρι. «Η πέτρα», ρώτησε κατάπληκτος ο Νικολάη. «Να, εκείνη εκεί, στο μεσαίο δάχτυλο, με τις φλεβίτσες. Τι πέτρα είναι?» επέμενε ο Μίτια, κάπως ερεθισμένα, σαν πεισματάρικο παιδί. «Είναι θαμπό το πάζι», χαμογέλασε και πάλι ο Νικολάη. «Θέλετε να το βγάλω να το δείτε από κοντά?» «Όχι, όχι, όχι, μην το βγάζετε», φώναξε ο Μίτια, που κατάλαβε ξαφνικά τι κάνει και θύμωσε με τον εαυτό του. «Μην το βγάζετε, δεν υπάρχει λόγος». Να πάρει και να σηκώσει. «Κύριε, μου μαγαρίσατε την ψυχή. Νομίζετε πως θα σας το κρύβα αν πραγματικά είχα σκοτώσει τον πατέρα μου? Πως θα έλεγα ψέματα και θα προσπαθούσα να ξεφύγω με πονηριές?» «Όχι, κύριοι. Δεν είναι από αυτούς που ξέρετε ο Δημήτρη Καραμαζόφ. Κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να το υποφέρει. Αν ήμουν ένοχος, δεν θα περίμενα να έρθετε εσείς εδώ πέρα. Δεν θα περίμενα το ξημέρωμα όπως είχα σκοπό. Μα θα ξέκανα τον εαυτό μου πολύ νωρίτερα. Αυτό το νιώθω τώρα, γιατί έχω πείρα και 20 χρόνια να ζούσα, δεν θα μάθαινα τόσα πολλά όσα έμαθα τούτη την καταραμένη νύχτα. Νομίζετε πως θα καθόμουν τώρα να σας μιλάω όπως σας μιλάω και θα σας κοίταζα όπως σας κοιτάζω, αν πραγματικά είχα σκοτώσει τον πατέρα μου τη στιγμή που ο τυχαίος ακόμα φόνος του Γρηγόρη δεν με άφηνε σε ησυχία όλη τη νύχτα? Και δεν ήταν μονάχα ο φόβος, όχι, δεν ήταν μονάχα ο φόβος της τιμωρίας σας. Έσχος, έσχος. Και θέλετε ύστερα από όλα αυτά να πω σε χλεβαστές σαν και σας, πως δεν καταλαβαίνουν τίποτα και δεν πιστεύουν τίποτα? Να πω σε τυφλοπόντικες και χλεβαστές
Μια άλλη κρυφή ντροπή μου. Μια ντροπή ακόμα πάνω στις τόσες άλλες. Όχι. Δεν θα πω τίποτα. Έστω κι αν η αποκάλυψη του μυστικού μου θα με έσωζε από την κατηγορία σας. Κάλλιο να πάω στο κάτεργο. Εκείνος του άνοιξε την πόρτα και μπήκε στο σπίτι του πατέρα μου. Εκείνος τον σκότωσε και τον λίστεψε. Ποιος ήταν αυτός? Βασανίζομαι να το μαντέψω, μα δεν ξέρω τι να υποθέσω. Όμως ο Δημήτρη Καραμαζόφ δεν ήταν. Βάλτε το καλά στο νου σας, όλοι σας. Αυτά είναι όλα που μπορώ να σας πω. Φτάνει. Φτάνει πια. Αφήστε με ήσυχο. Εξορίστε με. Σκοτώστε με. Μα μη με εκνευρίζετε περισσότερο. Από εδώ και μπρος δε λέω λέξη πια. Φωνάξτε τους μάρτυρές σας. Ο Μύτια πρόφερε τον αναπάντεχο μονόλογό του σαν να είχε αποφασίσει να σοπάσει τελειωτικά πια. Ο εισαγγελέας όλη την ώρα που μίλαγε τον κοίταζε προσεκτικά και μόλις ο Μύτια σώπασε είπε ξαφνικά με τον πιο ψύχρεμο και ήρεμο τρόπο, σαν να έλεγε την πιο συνηθισμένη κουβέντα. Αναφορικά με αυτήν την ανοιγμένη πόρτα, μπορούμε τώρα να σας πούμε, μιας και έγινε κουβέντα, μια εξαιρετικά περίεργη και σημαντική πληροφορία, τόσο για μας, όσο και για σας, που μας έδωσε ο Γερογρηγόρης. Όταν συνήλθε, μας είπε καθαρά και επέμενε στην άποψή του όταν τον ξαναρωτήσαμε, πως όταν βγήκε στο Χαγιάτι και άκουσε θόρυβο στον κήπο, αποφάσισε να πάει εκεί από το πορτάκι που είχε μείνει ανοιχτό. Μπαίνοντας στον κήπο, πριν ακόμα σας παρατηρήσει καθώς φεύγατε τρέχοντας το σκοτάδι, όπως μας το είπατε και ο ίδιος, από το ανοιχτό παράθυρο από όπου είδατε τον πατέρα σας, αυτός ο Γρηγόρης, ρίχνοντας ένα βλέμμα στα αριστερά, είδε πως το παράθυρο ήταν πραγματικά ανοιχτό. Μα είδε ταυτόχρονα και την πόρτα ορθάνοιχτη. Σημειώστε πως η πόρτα βρίσκονταν πολύ πιο κοντά του, καθώς στέκονταν στην είσοδο του κήπου. Εκείνη την ίδια πόρτα που εσείς μας είπατε πως ήταν κλειστή όλη την ώρα που βρισκόσαστε στον κήπο. Δεν σας κρύβω πως ο Βασίλιεφ βεβαιώνει ότι θα πρέπει να βγήκατε από αυτήν ίσα ίσα την πόρτα. Αν και ο ίδιος δεν το είδε φυσικά αυτό με τα μάτια του, γιατί όταν σας παρατήρησε βρισκόσασταν κιόλας στη μέση σχεδόν του κήπου και τρέχατε προς τον φράχτη. Ο Μύτια, πολύ πριν τελειώσει ο εισαγγελέας, είχε πεταχτεί από τη θέση του και στέκονταν όρθιος. «Βλακίες!» ούρλιαξε ξαφνικά. «Αυτό είναι αδιανόητο ψέμα. Δεν μπορεί να είδε την πόρτα ανοιχτή, γιατί τότε ήταν κλεισμένη. Ψέματα λέει. Νομίζω πως έχω υποχρέωση να σας ξαναπώ ότι ο μάρτυρας είναι σίγουρος. Δεν αμφιβάλλει καθόλου και επιμένει. Τον ρωτήσαμε και τον ξαναρωτήσαμε κάμποσες φορές. Ειδικά εγώ τον ρώτησα πάρα πολλές φορές», βεβαίωσε με ζέση ο Νικολάη. «Ψέματα! Ψέματα! Λέτε ψέματα!» Ή θέλησε ο ίδιος να με συκοφαντήσει ή είναι φαντασίωση ενός τρελού, ένα από τα δύο», εξακολουθούσε να φωνάζει ο Μύτια. «Το πράγμα είναι φανερό. Έτσι πληγωμένος, ματωμένος, δεν ξέρει τι λέει, παραμιλάει. Όταν συνήλθε φαντάστηκε πως την είδε ανοιχτή. Παραμιλάει σας λέω». «Ναι, όμως δεν είδε ανοιχτή την πόρτα όταν συνήλθε από το χτύπημα, μα πριν. Τότε
που μόλις έμπαινε στο κήπο. Μα είναι ψέμα. Είναι ψέμα, σας λέω. Είναι ψέμα. Αυτό δεν μπορεί να ήταν. Από κακία το λέει. Θέλει να με συκοφαντήσει. Δεν μπορεί να την είδε. Εγώ δεν βγήκα από την πόρτα, έλεγε ο Μύτια. Ο εισαγγελέας γύρισε προς το μέρος του Νικολάη και του είπε υποβλητικά: «Δείξτο, το αναγνωρίζετε αυτό?» είπε ο Νικολάη και απήθωσε ξαφνικά στο τραπέζι έναν μεγάλο φάκελο από χοντρό χαρτί με τρεις σφραγίδες από βουλοκαίρι. Ο φάκελος ήταν άδειος και σκισμένος στη μία άκρη. Ο Μύτια τον κοίταξε γουρλώνοντας τα μάτια. «Αυτός θα πρέπει να είναι ο φάκελος του πατέρα», μουρμούρισε. «Εδώ ήταν εκείνες οι 3.000. Εδώ ήταν, ναι. Κι αν η επιγραφή, επιτρέψτε μου, στην μπουλαδίτσα μου, να, 3.000, φώναζε. 3.000, βλέπετε, 3.000. Πώς, και βέβαια το βλέπουμε. Όμως δεν βρήκαμε λεφτά μέσα. Ο φάκελος ήταν άδειος, πεταμένος στο πάτωμα, δίπλα στο κρεβάτι, πίσω από το παραβάν.

Για κάμποσα δευτερόλεπτα ο Μίτι έμεινε κόκαλο. «Κύριε, κύριε, ο Σμερνιακόφ είναι. Αυτός είναι», φώναξε ξαφνικά με όλη του τη δύναμη. «Αυτός σκότωσε. Αυτός έκανε τη ληστεία. Αυτός μονάχα ήξερε που έκρυβε ο γέρος το φάκελο. Αυτός είναι. Τώρα είμαι βέβαιος. Όμως και εσείς ξέρατε πως υπήρχε ο φάκελος. Και μάλιστα ξέρατε πως ήταν κρυμμένος κάτω από το μαξιλάρι. Όχι. Ποτέ μου δεν το ήξερα. Ποτέ μου δεν τον είχα δει. Τώρα τον βλέπω για πρώτη φορά. Το ήξερα μονάχα από αυτά που μου έλεγε ο Σμερνιακόφ. Μονάχα αυτός ήξερε που τον είχε κρυμμένο ο γέρος. Εγώ δεν το ξέρα», έλεγε ο Μίτια, μην μπορώντας σχεδόν να πάρει ανάσα. «Κι όμως, εσείς ο ίδιος μας είπατε πως ο φάκελος ήταν κάτω από το μαξιλάρι του πατέρα σας. Έτσι ακριβώς είπατε. Κάτω από το μαξιλάρι. Πάει να πει λοιπόν, ξέρατε πολύ καλά που βρισκότανε. Έτσι και το γράψαμε», βεβαίωσε ο Νικολάη. «Βλακίες. Αυτά είναι βλακίες. Ασυναρτησίες. Καθόλου δεν το ήξερα πως ήταν κάτω από το μαξιλάρι. Μα μπορεί να μην ήταν κιόλας κάτω από το μαξιλάρι. Εγώ το είπα έτσι, στα κουτουρού. Τι λέει ο Σμερνιακόφ? Τον ρωτήσατε? Πού βρισκόταν ο φάκελος? Τι λέει ο Σμερνιακόφ? Αυτό είναι το σημαντικό. Όσο για μένα, επίτηδες είπα. Είπα ψέματα, σε βάρος μου. Ναι, σας είπα ψέματα, χωρίς να σκεφτώ πως μπορούσε και στα αλήθεια να βρίσκονταν εκεί πέρα. Αυτό γίνεται καμιά φορά. Σου έρχονται στο στόμα κάποια λόγια και τα λες έτσι, χωρίς να τα σκεφτείς. Όμως μονάχα ο Σμερνιακόφ το ήξερε. Μονάχα ο Σμερνιακόφ. Κανένας άλλος. Ούτε και μένα μου είχε πει που βρίσκονταν ο φάκελος. Όμως αυτός είναι. Αυτός. Σίγουρα, αυτός έκανε το φόνο. Τώρα πια το βλέπω καθαρά», ξεφώνιζε όλο και πιο παράφορα, επαναλαμβάνοντας συνέχεια ασυνάρτητα τα λόγια του με έξαψη ομίτια. «Νιώστε το αυτό. Νιώστε το. Συλλαβετέ τον. Κάντε γρήγορα. Γρήγορα, μ' ακούτε? Γρήγορα. Τον σκότωσε την ώρα που εγώ είχα φύγει. Και ο Γρηγόρης κοίτονταν ανέστητος. Τώρα πια είναι φανερό. Χτύπησε συνθηματικά και ο πατέρας μου του άνοιξε, γιατί αυτός ήταν ο μόνος που ήξερε το σύνθημα. Και ο πατέρας μου δεν θα άνοιγε σε κανέναν άλλον αν δεν του χτυπούσαν συνθηματικά. Όμως και πάλι ξεχνάτε το γεγονός», είπε ο εισαγγελέας, το ίδιο συγκρατημένα, μα σαν πως θριαμβεύοντας, «ότι δεν υπήρχε λόγος να χτυπήσει συνθηματικά, αφού η πόρτα ήταν ανοιχτή από την ώρα ακόμα που εσείς βρισκόσασταν στον κήπο». Η πόρτα, μουρμούρισε ο Μίτια. Σώπασε και κοίταξε κατάματα τον εισαγγελέα. Έπεσε εξαντλημένος στην καρέκλα του. Έγινε γενική σιωπή. «Ναι, η πόρτα. Αυτό είναι σωστό φάντασμα. Ο Θεός είναι εναντίον μου», ξεφώνισε και πάλι, κοιτάζοντας ολότελα, άπλανα πια μπροστά του. «Βλέπετε λοιπόν, Δημήτρη Φιοντόροβιτς», πρόφερε σοβαρά ο εισαγγελέας. «Σκεφτείτε το και μόνο σας. Από τη μια μεριά έχουμε τη μαρτυρία για την ανοιχτή πόρτα από όπου βγήκατε τρέχοντας και που τόσο μας στεναχωρεί, γιατί είναι εις βάρος σας. Από την άλλη μεριά, η ακατανόητη και επίμονη άρνησή σας
να μας πείτε πού βρεθήκανε εκείνα τα λεφτά τη στιγμή που μόλις πριν από 3 ώρες βάλατε ενέχειρο. Αυτό άλλωστε το ομολογήσατε και ο ίδιος. Βάλατε ενέχειρο τα πιστόλια σας για να πάρετε μονάχα 10 ρούβλια. Έχοντας όλα αυτά υπόψη σας, βγάλατε μονάχο σας την απόφαση. Τι πρέπει να πιστέψουμε και τι να παραδεχτούμε. Μη μας κατηγορείτε πως εμείς είμαστε ψυχροί, κυνικοί και σαρκαστές. Πως δεν είμαστε σε θέση να σας πιστέψουμε όταν μας ανοίγετε την καρδιά σας. Ω, ελάτε κι εσείς στη δική μας θέση. Ο Μύτια ήταν αφάνταστα ταραγμένος. Είχε χλωμιάσει. «Καλά», είπε ξαφνικά. «Θα σας αποκαλύψω το μυστικό μου. Θα σας πω από πού πήρα τα χρήματα. Θα σας πω την τροπή μου, για να μην κατηγορώ αργότερα ούτε και σας, ούτε και τον εαυτό μου. Και να είστε βέβαιος, Δημήτρη Φιοντόροβιτς», άρχισε να λέει με κάπως συγκινημένη και χαρούμενη μαζί φωνή ο Νικολάη, «πως κάθε ειλικρινής και πλήρης ομολογία σας, ειδικά τούτη τη στιγμή, μπορεί στο τέλος να επιδράσει και να ελαφρύνει τη θέση σας. Και μάλιστα, εκτός από αυτό, όμως ο εισαγγελέας τον σκούντισε ελαφρά κάτω από το τραπέζι και εκείνος πρόφτασε να σταματήσει έγκαιρα. Μα ο Μύτια ούτε καν τους άκουγε.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η ώρα είναι

Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ηλιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια. Για τα γραπτά σας μηνύματα, για τις παρατηρήσεις, τις γνώμες και τις απόψεις σας υπάρχει το mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

έλεγε κάποιος από τους γέροντες. Παρεκάλεσα τον Αβάση Σόι να μου πει έναν λόγο και μου είπε ότι όσα μπορεί ο άνθρωπος να τα αποφύγει και δεν λαμβάνει τα μέτρα του, είναι σαν να προκαλεί την αμαρτία. Είπε ο Αβάς υπερέχειος. Αληθινά σοφός είναι όχι αυτός που διδάσκει με τα λόγια, αλλά εκείνος που παιδαγωγεί με το παράδειγμα. Ρωτήθηκε κι ένας άλλος γέροντας, ποιο είναι το έργο του μοναχού, και απάντησε η διάκριση. Είπε γέροντας, το να βιάζει κανείς σε όλες τις περιπτώσεις τον εαυτό του, αυτός είναι ο δρόμος του Θεού. Ο ίδιος είπε, ο άνθρωπος έχει ανάγκη από τα εξής: να φοβάται την κρίση του Θεού, να μισήσει την αμαρτία, να αγαπήσει την αρετή και να προσεύχεται στο Θεό αδιάλειπτα.

είπε ο Αββάς Αντώνιος. Αυτός που χτυπάει τη μάζα του σιδήρου, πιο μπροστά βάζει στο μυαλό του τι πρόκειται να κάνει. Δρεπάνι, μαχαίρι, τσεκούρι. Έτσι κι εμείς οφείλουμε να έχουμε στο μυαλό μας ποια αρετή επιδιώκουμε, για να μην πάει χαμένος ο κόπος μας. Ένας αδελφός παρακάλεσε τον Αβά Αρσένιο να ακούσει από το στόμα του κάποιο λόγο, και ο γέροντας είπε: «Να αγωνίζεσαι με όλη σου τη δύναμη για να γίνεται η εσωτερική σου εργασία όπως τη θέλει ο Θεός, και έτσι θα κυριαρχήσεις και στα πάθη που εκδηλώνονται εξωτερικά». Είπε επίσης: «Αν αναζητήσουμε το Θεό, θα μας εμφανιστεί, και αν τον κρατήσουμε, θα μείνει μαζί μας». Έλεγε ο Αββάς Δανιήλ: «Με κάλεσε κάποια φορά ο Αββάς Αρσένιος και μου είπε: ανάπαυσε τον πατέρα σου, ώστε όταν απέλθεις στον Κύριο να τον παρακαλέσει για χάρη σου και να έχεις προκοπή». Είπε ο Αββάς Αγάθων: «Ο μοναχός δεν πρέπει να αφήσει τη συνείδησή του να τον κατηγορήσει σε καμία περίπτωση». Είπε άλλη φορά: «Είναι ανάγκη ο άνθρωπος να έχει όλη την ώρα στραμμένη τη σκέψη του στο ότι θα τον κρίνει ο Θεός».

Ένας από τους μεγάλους της ερήμου αγωνιστάς έβαλε όρο στον εαυτό του 40 ημέρες να μην πιει νερό. Δεν αρκούσε μόνο τούτο. Όταν στο διάστημα εκείνο έκανε ζέστη αφόρητη και η δίψα του φλόγιζε τα σπλάχνα, έπλαινε το ποτήρι του, το γέμιζε ως επάνω κρυστάλλινο νερό από την πηγή και το άφηνε απέναντί του. «Γιατί να το κάνεις αυτό?» τον ρώτησε κάποιος γειτονάς του ερημίτης. «Για να ασκηθώ στην υπομονή», απήντησε ο γενναίος αθλητής. «Δεν προοδεύουμε σήμερα στην αρετή», έλεγε ένας γέροντας στους μαθητές του, «ούτε θα κατορθώσουμε ποτέ να φτάσουμε στα μέτρα των παλαιών πατέρων, γιατί δεν έχουμε υπομονή να τελειώσουμε το έργο που αρχίζουμε. Επιθυμούμε να αποκτήσουμε χαρίσματα, αλλά χωρίς σκόπο. Γι' αυτό εύκολα ξεγλιστράμε στο κακό. Συχνά και χωρίς λόγο αλλάζουμε τόπο διαμονής, σαν να θέλουμε τάχα να βρούμε μέρος που δεν υπάρχει διάβολος». Κι άλλοτε πάλι έλεγε, «Εκείνος που για ένα διάστημα αγωνίζεται και κοπιάζει πέρα από το μέτρο και ύστερα πέφτει σε αμέλεια και αρχίζει πάλι εντατικό αγώνα και γρήγορα τονεί, ποτέ δεν θα αποκτήσει υπομονή. Από αυτόν μην περιμένεις ποτέ πρόοδο».

Κάποτε, ενώ περπατούσαμε στις όχθες της νεκράς θάλασσας, ο γέροντάς μου και εγώ, διηγήτος τους αδελφούς ο Αβάς Δουλάς, ο μαθητής του Οσίου Βυσαρίωνος, κυριεύθηκα από υπερβολική δίψα. «Διψώ, Αβά», είπα στο γέροντά μου. «Πιες από τη θάλασσα», μου είπε. Τον κοίταξα με απορία. Πεινόταν εκείνο το νερό που ήταν όλο αλμύρα και θιάφη. Ο γέροντας όμως είχε σταθεί σε προσευχή και με το ευλογημένο χέρι του σταύρωνε τα νερά. «Πιες», μου ξανάπε. Υπήκουσα. Πήρα με τη χούφτα μου και ήπια. Το πικρό νερό της νεκράς θάλασσας είχε γίνει πιο γλυκό και από το μέλι. Σαν είδα το θαύμα αυτό, ετοιμάστηκα να γεμίσω το μικρό λαγίνι που είχα μαζί μου. «Γιατί το γεμίζεις?», με ρώτησε ο γέροντας. «Για να το έχω όταν διψάσω πάλι, Αβά». Με κοίταξε με αυστηρό βλέμμα. «Ο Θεός που είναι εδώ, λιγόπιστε, θα είναι και πιο κάτω». Άλλη φορά θέλαμε να περάσουμε το ποτάμι και δεν βρίσκαμε βάρκα. Ο γέροντας τότε, που βιαζόταν, έκανε την προσευχή του και πέρασε στην αντίθετη όχθη, περπατώντας πάνω στα νερά. «Πώς αισθανόσουν?», τον ρώτησα αργότερα. «Ένιωθα το νερό στους αστραγάλους μόνο», μου αποκρίθηκε. «Από εκεί και πέρα περπατούσα όπως στην ξηρά».

του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Ο Θεός, καθώς λέει η Γραφή, είναι ήλιος δικαιοσύνης που με τις ακτίνες της καλοσύνης του ομορφαίνει το σύμπαν. Η ψυχή πάλι, ανάλογα με την προαίρεσή της, γίνεται ή καιρή σαν φιλόθεη ή πυλός σαν φιλόηλη. Όπως λοιπόν ο πυλός όταν εκτεθεί στον ήλιο ξεραίνεται και το κερί μαλακώνει, το ίδιο και ψυχή. Εκείνη που είναι δοσμένη στα εγκόσμια και υλικά, όταν έλθει σε επαφή με το Θεό σκληραίνεται σαν το Φαραώ και χάνει κάθε ελπίδα σωτηρίας. Η φιλόθη ψυχή όμως, όταν εκτεθεί στις φλογερές ακτίνες της Θείας Αγάπης, απαλύνεται, αποτυπώνει τους χαρακτήρες των Αγίων και γίνεται κατοικία Θεού. Έτσι, στη φυσική κατοικώνω ομορφιά, προσθέτει και την καθομοίωσην.

Τρεις ευσεβείς νέοι φίλοι μεταξύ τους ακολούθησαν τρεις διαφορετικούς δρόμους για την αγάπη του Χριστού. Ο ένας αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή του στο να συμφιλιώνει μεταξύ τους τους εχθρούς και αντιπάλους. Τον συγκινούσε βαθιά το έργο του ειρηνοποιού. Ο άλλος, δοσμένος ολόψυχα στην αγάπη του πλησίων, πήγαινε βάλσαμο παρηγοριά στους δυστυχισμένους. Ο τρίτος, φλογερός εραστής της ησυχίας, πήγε στην έρημο να ζήσει ξένος και άγνωστος ανάμεσα στους ασκητές και ερημίτες. Πέρασαν μερικά χρόνια. Ο πρώτος, αηδιασμένος από τις δολοπλοκίες, τις αντιθέσεις, τις διαμάχες των ανθρώπων που δεν είχαν ποτέ σταματημό, πήγε να βρει τον σύντροφό του, να δει μήπως εκείνος είχε πιο επιτυχία στο έργο του. Αλλά και εκείνος ήταν απογοητευμένος. Η δυστυχία και η κακομοιριά των συνανθρώπων του ήταν τόσο μεγάλη που δεν έφτανε να την ανακουφίσει καθώς ήθελε. Και οι δυο μαζί τότε ξεκίνησαν να συναντήσουν τον παλιό τους φίλο, να ειδούν τι κέρδος είχε εκείνος από την ξενιτεία του. Τον βρήκαν στο ερημητήριό του και αφού του διηγήθηκαν τα βάσανά τους, τον ρώτησαν τι απόκτησε ζώντας τόσα χρόνια αποτραβηγμένος από τον κόσμο. Εκείνος, αντί να τους αποκριθεί με λόγια, έκανε τούτο το παράξενο. Πήρε ένα δοχείο, το γέμισε νερό και είπε στους φίλους του να κοιτάξουν μέσα. «Βλέπετε τίποτε?» τους ρώτησε. «Νερό ταραγμένο». Ύστερα από λίγο, όταν το νερό είχε ηρεμήσει πια, τους είπε να ξανακοιτάξουν μέσα. «Τι βλέπετε?» «Τα πρόσωπά μας», αποκρίθηκαν εκείνοι. «Να λοιπόν τι απόκτησα στην ηρεμία της ερήμου», είπε τότε ο ησυχαστής. «Βλέπω κάθε μέρα και γνωρίζω καλύτερα τον εαυτό μου, τις ελλείψεις και τις αδυναμίες μου. Αγωνίζομαι να διορθωθώ και ποτέ δεν ένιωσα κόπο και απογοήτευση».

Μια φορά μπήκαν ληστές στην καλύβα του Αβά Ευπρεπίου και του πήραν τα φτωχικά του πράγματα. Ο γέροντας ήταν εκεί και λένε μάλιστα πως τους βοήθησε να τα φορτώσουν στις καμήλες τους. Όταν εκείνοι έφυγαν πια, βρήκε Όσιος ένα ραβδί που κάποιος φαίνεται πως το ξέχασε στη βιασύνη του. Το πήρε και έτρεχε από πίσω τους για να τους το επιστρέψει.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Και σε αυτό το ημίωρο θα συνεχίσουμε την ανάγνωση του Ιερού Λόγου του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Έργο αγάπης είναι η προς τον πλησίον ολόψυχη ευεργεσία και μακροθυμία και υπομονή και η χρήση των πραγμάτων με ορθό λόγο. Όποιος αγαπά το Θεό δεν λυπεί κανένα, ούτε λυπάται από κανένα για πρόσκαιρα πράγματα. Μια μόνο λύπη προξενεί και δοκιμάζει, τη σωτήρια λύπη, την οποία ο μακάριος Παύλος και δοκίμασε και προξένησε στους Κορινθίους. Εκείνος που αγαπά το Θεό ζει αγγελικό βίο πάνω στη γη, νηστεύει και αγρυπνεί, ψάλλει και προσέχει.

Εύχεται και για κάθε άνθρωπο σκέφτεται πάντοτε καλά. Ό,τι επιθυμεί κανείς, εκείνο αγωνίζεται να αποκτήσει. Και από όλα τα αγαθά και επιθυμητά, ασύγκριτα πιο αγαθό και επιθυμητό είναι ο Θεός. Πόση λοιπόν επιμέλεια έχουμε χρέος να καταβάλουμε για να επιτύχουμε το φύση αγαθό και επιθυμητό. Μη μολύνεις τη σάρκα σου με αισχρές πράξεις και μη λερώνεις την ψυχή σου με πονηρούς λογισμούς. Και η ειρήνη του Θεού θα έρθει σε σένα και θα φέρει την αγάπη. Να καταπονείς το σώμα σου με νηστεία και αγρυπνία και να ασχολείσαι ακούραστα με την ψαλμωδία και την προσευχή. Και θα έρθει σε σένα ο αγιασμός της σοφροσύνης και θα φέρει την αγάπη.

Εκείνος που αξιώθηκε να λάβει τη θεία γνώση και απόκτησε διαμέσου της αγάπης το φωτισμό της, δεν θα παρασυρθεί ποτέ από το πνεύμα της κοινοδοξίας. Εύκολα όμως παρασύρεται από αυτήν όποιος δεν αξιώθηκε τη θεία γνώση. Αλλά αν ο άνθρωπος αυτός σε κάθε τι που πράττει έχει στραμμένο το βλέμμα του στο Θεό, με την αίσθηση ότι όλα τα πράττει για αυτόν, εύκολα με τη βοήθεια του Θεού θα απαλλαγεί από την κοινοδοξία. Όποιος δεν απόκτησε ακόμη τη θεία γνώση που εκδηλώνεται με την αγάπη, έχει μεγάλη ιδέα για όσα έργα κάνει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Εκείνος όμως που αξιώθηκε και την απέκτησε, λέει με βαθιά συνέστηση τα λόγια που είπε ο Πατριάρχης Αβραάμ όταν είδε το Θεό: «Εγώ είμαι χώμα και στάχτη».

Μη λερώσεις το νου σου ανεχόμενος λογισμούς επιθυμίας και θυμού, για να μην ξεπέσεις από την καθαρή προσευχή και περιπέσεις το πνεύμα της ακηδείας. Τότε ο νους χάνει την οικειότητα που έχει με το Θεό, όταν δέχεται πονηρούς ή ακάθαρτους λογισμούς να παραμένουν. Ο ανόητος που τον οδηγούν τα πάθη, όταν αναστατώνεται από το θυμό, βιάζεται να φύγει ασυλλόγιστα μακριά από τους αδελφούς. Άλλοτε πάλι όταν καίγεται από την επιθυμία, μετανιωμένος τρέχει να του συναντήσει. Ο φρόνιμος όμως και στις δύο περιπτώσεις κάνει το αντίθετο. Στην περίπτωση του θυμού, αφού κόψει τις αιτίες της ταραχής, απαλλάσσει τον εαυτό του από τη λύπη προς τους αδελφούς. Στην περίπτωση της επιθυμίας, συγκρατεί τον εαυτό του από την παράλογη παρόρμηση για συνάντηση άλλων. Αν θέλεις να μην ξεπέσεις από την αγάπη του Θεού, μήτε τον αδελφό να αφήσεις να κοιμηθεί στενοχωρημένος από σένα, μήτε εσύ να κοιμηθεί στενοχωρημένος εναντίον του. Συμφιλιώσου με τον αδελφό σου και τότε πήγαινε και πρόσφερε στο Χριστό με καθαρή συνείδηση το δώρο της αγάπης με ένθερμη προσευχή.

Αν εκείνος που έχει όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και δεν έχει αγάπη, δεν ωφελείται τίποτα σύμφωνα με το Θείο Απόστολο, πόση επιμέλεια πρέπει να καταβάλουμε για να την αποκτήσουμε? Αν η αγάπη δεν κάνει κακό στον πλησίον, εκείνος που φθονεί τον αδελφό και λυπάται για την προκοπή του και με ειρωνίες προσπαθεί να κυλιδώσει την υπόλοιψή του ή με όποια κακοήθεια τον επιβουλεύεται, πώς αυτός δεν αποξενώνεται από την αγάπη και δεν κάνει τον εαυτό του ένοχο για την αιώνια κρίση? Αν η αγάπη είναι το πλήρωμα του νόμου, εκείνος που έχει μνήσει κακία για τον αδελφό και κάνει δόλια σχέδια εναντίον του και τον καταργέται και δοκιμάζει χαρά για κάθε πτώση του, πώς δεν καταπατεί τον νόμο και δεν είναι άξιος για την αιώνια κόλαση? Αν εκείνος που κατηγορεί και κρίνει τον αδελφό του κατηγορεί και κρίνει το Θείο Νόμο και ο νόμος του Χριστού είναι η αγάπη, πώς δεν ξεπέφτει από την αγάπη του Χριστού εκείνος που καταλαλεί και δεν προξενεί ο ίδιος στον εαυτό του την αιώνια κόλαση? Μην παραδώσεις την ακοή σου στους λόγους όποιου καταλαλεί, ούτε τους δικούς σου λόγους στην ακοή ενός φιλοκατήγορου, μιλώντας ή ακούγοντας με ευχαρίστηση κατά των πλησίων σου, για να μην χάσεις τη Θεία Αγάπη και βρεθείς απόκληρος από την αιώνια ζωή.

«Εγώ όμως σας λέω», είπε ο Κύριος, «αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, προσεύχεστε για όσους σας βλάπτουν». Γιατί τα διέταξε αυτά? Για να σε ελευθερώσει από το μίσος, τη λύπη, την οργή και την μνησικακία, και να σε αξιώσει να λάβεις το μέγιστο απόκτημα, την τέλεια αγάπη, που είναι αδύνατο να την έχει όποιος δεν αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους. Κατά μίμηση του Θεού, όποιος αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους και θέλει να σωθούν και να λάβουν πλήρη γνώση της αλήθειας. Όμως, σας λέω να μην αντισταθείτε στον πονηρό. Αλλά αν κανείς σε χτυπήσει στο δεξί μέρος του προσώπου, γύρισέ του και το άλλο. Και σε αυτόν που θέλει να σε πάει στο δικαστήριο για να σου πάρει το χιτώνα, άφησέ του και το ημάτιο. Και αν σε αγκαρεύει κάποιος για ένα μίλι, πήγαινε μαζί του δύο. Γιατί τα λέει αυτά ο Κύριος? Για να φυλάξει και σένα χωρίς οργή, ταραχή και λύπη, και να διδάξει και εκείνον με την ανεξικακία σου. Και τους δύο πάλι, σαν καλός πατέρας, να σας φέρει στο ζυγό της αγάπης.

όλα τα πάθη ερεθίζουν είτε το θυμικό μέρος της ψυχής, είτε το επιθυμητικό, είτε το λογιστικό, όπως είναι η λύθη και η άγνοια. Η ακηδεία όμως, κυριαρχώντας σε όλες τις δυνάμεις της ψυχής, κινεί όλα μαζί τα πάθη. Γι' αυτό είναι το πιο βαρύ από όλα τα άλλα πάθη. Καθώς λοιπόν ο Κύριος, δίνοντας το αντίδοτό της, λέει: «Με την υπομονή σας κερδίστε τις ψυχές σας. Μην προσβάλεις ποτέ κανέναν αδελφό, και μάλιστα χωρίς εύλογη αιτία, μη τυχόν επιστρέψεις στον κόσμο μη μπορώντας να αντέξει τη θλίψη, και έτσι δεν θα αποφύγεις τον έλεγχο της συνειδήσεως που θα σου προξενεί πάντα λύπη στην προσευχή και θα αποδιώχνει το νου από την παρησία προς το Θεό. Μην ανέχεσαι τις υπόνοιες ή και τους ανθρώπους που σου μεταφέρουν σκάνδαλα άλλων, γιατί εκείνοι που παραδέχονται σκάνδαλα με οποιοδήποτε τρόπο για εκείνα που συμβαίνουν προαιρετικά ή απροαίρετα, δεν γνωρίζουν το δρόμο της ειρήνης, η οποία οδηγεί τους εραστές της διαμέσου της αγάπης στη γνώση του Θεού. Δεν έχει τέλεια αγάπη εκείνος που αλλάζει διάθεση προς τους ανθρώπους ανάλογα με το χαρακτήρα τους. Τον έναν παραδείγματος χάρη τον αγαπά και τον άλλον τον μισεί, ή τον ίδιο άνθρωπο άλλοτε τον αγαπά και άλλοτε τον μισεί για τις ίδιες αιτίες. Η τέλεια αγάπη δεν διαχωρίζει κατά τις διαθέσεις των επιμέρους ανθρώπων τη μία και κοινή ανθρώπινη φύση, αλλά αποβλέποντας αυτήν αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους. Αγαπά τους ενάρετους ως φίλους, τους κακούς τους αγαπά ως εχθρούς, και τους ευεργετεί και μακροθυμεί και υπομένει αν τη βλάψουν, χωρίς να λογαριάζει διόλου το κακό, αλλά και πάσχει χάρη τους αν το καλέσει η περίσταση, για να τους κάνει και αυτούς φίλους, αν είναι δυνατόν. Αν δεν το κατορθώσει, δεν αλλάζει τη διάθεσή της, αλλά φανερώνει τους καρπούς της αγάπης εξίσου προς όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο Κύριος μας και Θεός Ιησούς Χριστός, δείχνοντας την αγάπη του σε εμάς, έπαθε για χάρη όλης της ανθρωπότητας και χάρισε σε όλους εξίσου την ελπίδα της Αναστάσεως, αν και καθένας κάνει τον εαυτό του άξιο, είτε για δόξα, είτε για κόλαση.

άκουσε τι λένε εκείνοι που αξιωθήκανε να έχουν την τέλεια αγάπη. Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Θλίψη ή στενοχώρια ή διωγμός ή γυμνότητα ή κίνδυνος ή μάχαιρα? Καθώς λέει η γραφή, για χάρη σου θανατωνόμαστε όλη την ημέρα. Θεωρηθήκαμε ως πρόβατα για σφαγή, αλλά σ' όλα τούτα βγαίνουμε νικητές με τη βοήθεια εκείνου που μας αγάπησε. Πιστεύω απόλυτα ότι ούτε θάνατος ούτε ζωή, ούτε άγγελοι ούτε αρχές ούτε δυνάμεις, ούτε τωρινά ούτε μελλοντικά, ούτε ύψωμα ούτε βάθος, ούτε καμιά άλλη κτήση θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού που εκδηλώνεται με τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας. Άκουσε πάλι τι λένε για την αγάπη προς τον πλησίον. Λέω αλήθεια, μάρτης μου ο Χριστός, δεν ψεύδομαι. Η συνείδησή μου, που φωτίζεται από το Άγιο Πνεύμα, μαρτυρεί κι αυτή ότι έχω μεγάλη λύπη και πόνο αδιάκοπο στην καρδιά μου για τους ομοεθνείς μου Ιουδαίους. Θα ευχόμουν να χωριστώ εγώ από το Χριστό για χάρη των αδελφών μου, των φυσικών συγγενών μου, οι οποίοι είναι Ισραηλίτες κλπ. Παρόμοια είπαν και ο Μωυσής και οι άλλοι Άγιοι. Εκείνος που δεν καταφρονεί τη δόξα και την ειδονή, καθώς και τη φιλαργυρία που συντελεί στην αύξησή τους και για χάρη τους υπάρχει, δεν μπορεί να κόψει τις αφορμές του θυμού. Εκείνος όμως που δεν τις κόβει, δεν μπορεί να επιτύχει την τέλεια αγάπη. Η ταπείνωση και η κακοπάθεια ελευθερώνουν τον άνθρωπο από κάθε αμαρτία, καθώς κόβει η μία τα πάθη της ψυχής και η άλλη τα πάθη του σώματος. Αυτό έκανε και ο μακάριος Δαβίδ και προσευχόταν στο Θεό λέγοντας «Δες την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και συγχώρησε όλες τις αμαρτίες μου».

Διαμέσου των εντολών του, ο Κύριος κάνει απαθείς όσους τις εφαρμόζουν. Διαμέσου των θείων δογμάτων, χαρίζει σε αυτούς το φωτισμό της θείας γνώσεως. Όλα τα δόγματα αναφέρονται ή στο Θεό, ή στα ορατά και τα αόρατα, ή στην πρόνοια και την κρίση του Θεού για αυτά. Η ελεημοσύνη θεραπεύει το θυμικό μέρος της ψυχής. Η νηστεία μαραίνει την επιθυμία. Η προσευχή καθαρίζει το νου και τον κάνει επιτίδιο για τη θεωρία των όντων. Γιατί ανάλογα με τις δυνάμεις της ψυχής, ο Κύριος μας χάρισε και τις εντολές του. «Μάθετε από μένα», λέει ο Κύριος, «ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά». Η πραότητα διατηρεί ατάραχο το θυμικό μέρος της ψυχής. Η ταπείνωση ελευθερώνει το νου από την αλαζονία και την καινοδοξία. Ο φόβος του Θεού είναι δύο ειδών. Εκείνος που γεννιέται μέσα μας από τις απειλές της κολάσεως και κάνει να φυτρώνουν μέσα μας η εγκράτεια, η ελπίδα στο Θεό, η απάθεια και στη συνέχεια κατά φυσική τάξη η αγάπη. Και ο φόβος που είναι ενωμένος με την ίδια την αγάπη και φέρνει πάντοτε στην ψυχή ευλάβεια για να μην καταλήξει σε καταφρόνηση του Θεού εξαιτίας της παρησίας που δίνει η αγάπη. Τον πρώτο φόβο τον εκτοπίζει η τέλεια αγάπη, γιατί η ψυχή που την έχει δεν φοβάται πλέον την κόλαση. Το δεύτερο φόβο τον έχει, όπως είπαμε, η αγάπη ενωμένο πάντα μαζί της. Στον πρώτο φόβο ταιριάζει ο λόγος: «Με το φόβο του Κυρίου απομακρύνεται καθένας από το κακό». Και ο λόγος: «Αρχή της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου». Στο δεύτερο φόβο ταιριάζει ο λόγος: «Δεν θα δοκιμάσουν στέρηση όσοι φοβούνται τον Κύριο». Νεκρώστε λοιπόν τα μέλη σας που σέρνονται στη γη, την πορνεία, την ακαθαρσία, το πάθος, την κακή επιθυμία και την πλεονεξία. Με τη γη εννοεί το σαρκικό φρόνημα. Πορνεία ονόμασε την έμπρακτη αμαρτία. Ακαθαρσία είπε τη συγκατάθεση στην αμαρτία. Πάθος τον εμπαθή λογισμό. Επιθυμία κακή ονόμασε την απλή παραδοχή του λογισμού και της επιθυμίας. Πλεονεξία είπε το υλικό που γεννά και αυξάνει το πάθος. Όλα λοιπόν αυτά, σαν μέλη του σαρκικού φρονήματος, διέταξε ο Απόστολος να νεκρώσουμε. Όταν ο νους ελευθερωθεί τελείως από τα πάθη, τότε πορεύεται προς τη θεωρία των όντων χωρίς να γυρίζει πίσω, βαδίζοντας πλέον προς τη γνώση της Αγίας Τριάδας. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός, στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ελιανού.

Σε αυτό το ημίωρο θα αναγνώσουμε τον Ιερό Λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου από το εγκόμιο εις τον Άγιο Απόστολο Παύλο. Τι τέλος πάντων είναι ο άνθρωπος και πώς είναι η ευγένεια της δικής μας φύσης και πόσο ικανός την αρετή είναι αυτό το «ον», μας το έδειξε περισσότερο από όλους τους ανθρώπους ο Παύλος. Και τώρα σηκώνεται από εκεί που έχει φτάσει και με καθαρή φωνή προς όλους εκείνους που κατηγορούν τη φύση μας απολογείται για χάρη του Κυρίου. Προτρέπει για αρετή, κλείνει τα ανέσχυντα στόματα των βλασφήμων και αποδεικνύει ότι δεν είναι μεγάλη η διαφορά ανάμεσα στους αγγέλους και στους ανθρώπους. Αν θέλουμε να προσέχουμε τον εαυτό μας. Γιατί χωρίς να έχει άλλη φύση, ούτε να έχει λάβει άλλη ψυχή, ούτε να κατοίκησε σε άλλο κόσμο, αλλά αν και ανατράφηκε στην ίδια γη και τόπο και με τους ίδιους νόμους και συνήθειες, ξεπέρασε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έζησαν από τότε που έγιναν οι άνθρωποι. Πού είναι λοιπόν εκείνοι που λέγουν ότι είναι δύσκολο πράγμα η αρετή και εύκολο η κακία? Γιατί ο Παύλος τους αντικρούει λέγοντας: οι θλίψεις μας που γρήγορα περνούν προετοιμάζουν σε μας σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό αιώνιο βάρος δόξας. Εάν όμως τέτοιες θλίψεις περνούν εύκολα, πολύ περισσότερο οι φυσικές ειδονές.

Και δεν είναι μόνο αυτό το θαυμαστό του Παύλου, ότι δηλαδή από πολλή προθυμία δεν αισθανόταν τους κόπους του για την αρετή, αλλά ότι ασκούσε αυτήν χωρίς αμοιβή. Εμείς βέβαια δεν υπομένουμε κόπους για αυτήν, αν και υπάρχουν αμοιβές. Εκείνος όμως και χωρίς τα έπαθλα την επιζητούσε και την αγαπούσε. Και εκείνα που θεωρούνταν ότι είναι εμπόδια της, τα ξεπερνούσε με κάθε ευκολία. Και δεν επικαλέστηκε ούτε την αδυναμία του σώματος, ούτε την τυραννίδα της φύσης, ούτε τίποτε άλλο. Αν και είχε αναλάβει μεγαλύτερη φροντίδα από τους στρατηγούς και όλους τους βασιλείς της γης, αλλά όμως κάθε ημέρα ήταν ακμαίος και ενώ οι κίνδυνοί του επαυξάνονταν, διέθετε νεανική προθυμία. Για να δείξει αυτό ακριβώς έλεγε, ξεχνώντας τα όσα έγιναν στο παρελθόν και φροντίζοντας για εκείνα που είναι μπροστά μου. Και ενώ περίμενε το θάνατο, καλούσε σε συμμετοχή της ειδονής αυτής λέγοντας, «Χαίρετε και να χαίρεστε μαζί μου». Και ενώ τον απειλούσαν κίνδυνοι και προσβολές και κάθε ατιμία, πάλι σκυρτούσε και όταν έγραφε την επιστολή στους Κορινθίους έλεγε, «Γι' αυτό και εφραίνομαι σε ασθένειες, σε προσβολές, σε διωγμούς». Και τα ονόμασε αυτά όπλα της δικαιοσύνης, αποδεικνύοντας ότι και από αυτά είχε πολύ μεγάλες ωφέλειες και από παντού ήταν ακατάβλητος στους εχθρούς του. Και ενώ παντού τον βασάνιζαν, τον περιφρονούσαν, τον κακολογούσαν, σαν να βάδιζε σε θριάμβους και να έστησε σταθερά τρόπαια σε όλα τα σημεία της γης, έτσι υπερηφανευόταν και ευχαριστούσε το Θεό λέγοντας, «Η ευχαριστία ανήκει στο Θεό, ο οποίος πάντοτε μας οδηγεί σε θρίαμβο».

και την κακοποίηση και την προσβολή για το κήρυγμα επιζητούσε περισσότερο από όσο εμείς την τιμή και το θάνατο από όσο εμείς τη ζωή και τη φτώχεια από όσο εμείς τον πλούτο και τους κόπους περισσότερο από όσο άλλοι τις ανέσεις. Και όχι απλά περισσότερο, αλλά πολύ περισσότερο και τη λύπη περισσότερο από όσο άλλη τη χαρά και το να εύχεται για τους εχθρούς περισσότερο από όσο το να τους καταργούνται οι άλλοι. Και ανάτρεψε την τάξη των πραγμάτων, ή καλύτερα, εμείς την ανατρέψαμε. Εκείνος όμως, όπως την ομοθέτησε ο Θεός, έτσι τη φύλασε. Γιατί όλα αυτά ήταν σύμφωνα με τη φύση, εκείνα όμως αντίθετα. Ποια είναι η απόδειξη? Το ότι ο Παύλος, αν και ήταν άνθρωπος, ακολουθούσε περισσότερο αυτά παρά εκείνα. Ένα μόνο πράγμα ήταν φοβερό για αυτόν και απέφευγε. Το να αντιμάχεται το Θεό και τίποτε άλλο. Όπως βέβαια τίποτε άλλο δεν του ήταν ποθητό όσο το να αρέσει στο Θεό. Και δεν λέγω τίποτε από τα παρόντα, αλλά ούτε και από τα μέλλοντα. Και μη μου πεις τις πόλεις και τα έθνη και τους βασιλείς και τα στρατόπεδα και τα χρήματα και τις ατραπίες και τις δυναστείες, γιατί ούτε εις το αράχνης τα θεωρούσε αυτά. Αλλά σκέψου αυτά που υπάρχουν στους ουρανούς και τότε θα καταλάβεις τη σφοδρή αγάπη που είχε για τον Χριστό. Γιατί ο Παύλος για αυτή την αγάπη δεν θαύμασε ούτε την αξία των αγγέλων, ούτε των αρχαγγέλων, ούτε τίποτε άλλο παρόμοιο.

Είχε μέσα του πιο μεγάλο απ' όλα την αγάπη του Χριστού και μαζί με τούτο θεωρούσε τον εαυτό του τον πιο ευτυχισμένο απ' όλους. Και χωρίς αυτό δεν επιθυμούσε να γίνει ένας από τις κυριότητες, ούτε από τις αρχές και εξουσίες. Αλλά μαζί με την αγάπη αυτή ήθελε περισσότερο να είναι ανάμεσα στους τελευταίους και τους κολασμένους, παρά χωρίς αυτήν ανάμεσα στους πρώτους και τιμημένους. Γιατί κόλαση για αυτόν ήταν μία, το να χάσει την αγάπη αυτή. Αυτό ήταν για τον Παύλο γέννα, αυτό τιμωρία, αυτό άπειρα κακά, όπως ακριβώς και απόλαυση το να πετύχει την αγάπη. Αυτό ήταν η ζωή του, αυτό ο κόσμος του, αυτό ο άγγελός του, αυτό τα παρόντα, αυτό τα μέλλοντα, αυτό βασιλεία, αυτό υπόσχεση, αυτό τα άπειρα αγαθά. Και κάθε άλλο που δεν οδηγούσε εδώ, δεν το θεωρούσε ούτε δυσάρεστο, ούτε ευχάριστο. Έτσι όμως περιφρονούσε όλα τα ορατά, όπως το σάπιο χόρτο. Και οι τύρανοι και οι πόλεις που άφριζαν από θυμό, του φαίνονταν ότι είναι κουνούπια, ενώ ο θάνατος και οι τιμωρίες και τα πάρα πολλά βασανιστήρια του φαίνονταν παιδικά παιχνίδια. Αλλά βέβαια τα υπόφερε για το Χριστό.

γιατί τότε τα δεχόταν με χαρά αυτά ο Παύλος, και στα δεσμά του έτσι υπερηφανευόταν, όπως δεν θα υπερηφανευόταν ο Νέρον όταν είχε στο κεφάλι του το βασιλικό διάδημα. Και έμεινε στη φυλακή σαν να ήταν ο ουρανός, και δεχόταν τα κτυπήματα και τις μαστιγώσεις πιο ευχάριστα από εκείνους που αρπάζουν τα βραβεία. Και τους πόνους αγαπούσε όχι λιγότερο από τα έπαθλα, θεωρώντας τους πόνους ότι είναι έπαθλο. Γι' αυτό και τους ονόμαζε χάρη. Πρόσεχε όμως, έπαθλο ήταν το να πεθάνει και να είναι μαζί με τον Χριστό. Το να παραμείνει όμως στη ζωή ήταν αυτός ο αγώνας. Αλλά όμως αυτό προτιμά περισσότερο από εκείνο και λέγει ότι του είναι αναγκαιότερο. Το να αποχωριστεί από τον Χριστό ήταν αγώνας και κόπος, ή καλύτερα περισσότερο από αγώνα και κόπο. Το να παραμείνει μαζί του ήταν έπαθλο. Αυτό όμως προτιμά περισσότερο από εκείνο για χάρη του Χριστού. Αλλά θα μπορούσε ίσως να πει κανείς ότι όλα αυτά του ήταν ευχάριστα για χάρη του Χριστού. Αυτό λοιπόν λέγω κι εγώ, ότι δηλαδή εκείνα που για μας είναι αιτία λύπης, αυτά προκαλούσαν σε εκείνον μεγάλη ευχαρίστηση. Και γιατί λέγω τους κινδύνους και τις άλλες ταλαιπωρίες, αφού πραγματικά ήταν σε διαρκή λύπη? Γι' αυτό και έλεγε, ποιος ασθενεί και δεν ασθενώ κι εγώ μαζί του? Ποιος σκανδαλίζεται και δεν δοκιμάζομαι κι εγώ? Αλλά όμως και τη λύπη θα μπορούσε να πει κανείς ότι είχε σαν ευχαρίστηση. Γιατί πολλοί και όταν χάσουν τα παιδιά τους και τους επιτρέπεται να θρηνούν, παρηγορούνται. Όταν όμως εμποδίζονται, στενοχωρούνται. Έτσι λοιπόν και ο Παύλος, κλαίοντας νύχτα και ημέρα, παρηγορούνταν. Γιατί κανένας δεν πένθησε έτσι τα δικά του κακά, όπως εκείνος τα ξένα. Πώς λοιπόν θεωρείς ότι συμπεριφέρεται, αφού οι Ιουδαίοι δεν σώζονται, για να σωθούν αυτοί, όταν εύχεται να εκπέσει αυτός από την ουράνια δόξα? Επομένως είναι φανερό ότι το να μη σωθούν αυτοί ήταν πολύ χειρότερο για αυτόν. Γιατί αν δεν ήταν χειρότερο, δεν θα ευχόταν εκείνο, αφού το προτίμησε σαν ελαφρότερο και που έχει μεγαλύτερη παρηγοριά. Και όχι απλώς ήθελε, αλλά φώναζε λέγοντας, ό,τι υπάρχει μέσα μου λύπη και αδιάκοπος πόνος στην καρδιά μου.

Αυτό λοιπόν που υπόφερε καθημερινά σχεδόν για όλους τους κατοίκους της Οικουμένης και για όλους μαζί και για τα έθνη και για τις πόλεις και για τον καθένα χωριστά, με ποιον θα μπορούσε να τον συγκρίνει κανείς? Με ποιο σίδηρο, με ποιο διαμάντι? Τι θα μπορούσε να αποκαλέσει κανείς την ψυχή εκείνη, χρυσή ή αδαμάντινη? Γιατί ήταν σκληρότερη από κάθε διαμάντι και πολυτιμότερη από το χρυσάφι και τις πολύτιμες πέτρες. Θα ξεπεράσει λοιπόν την αντοχή του διαμαντιού και την αξία του χρυσού? Με ποιο λοιπόν στοιχείο θα μπορούσε να τη συγκρίνει κανείς? Με κανένα από αυτά που υπάρχουν. Αν όμως ο Χριστός μπορούσε να γίνει διαμάντι και το διαμάντι χρυσός, τότε κάπως θα μπορέσει να τη συγκρίνει με την εικόνα τους. Αλλά γιατί να τη συγκρίνω με διαμάντι και χρυσό? Σύγκρινε όλο τον κόσμο και τότε θα δεις ότι η ψυχή του Παύλου έχει περισσότερη αξία. Γιατί αφού για αυτούς που διακρίθηκαν φορώντας για ρούχα δέρματα ζώων και ζώντας σε σπήλαια και σε τρύπες της γης, λέγει ο Παύλος τούτο, πολύ περισσότερο θα μπορούσαμε εμείς να το πούμε για αυτόν, επειδή πραγματικά ήταν πιο άξιος από όλους. Εάν λοιπόν ο κόσμος δεν ήταν εισάξιος του Παύλου, ποιος ήταν εισάξιός του? Μήπως ο ουρανός? Αλλά και αυτό είναι μικρό. Γιατί αφού αυτός από τον ουρανό και τα ευρισκόμενα στους ουρανούς προτίμησε την αγάπη του Κυρίου, πολύ περισσότερο ο Κύριος, που είναι τόσο αγαθότερος από αυτόν όσο η αγαθότητα από την πονηρία, θα τον προτιμήσει αυτόν από άπειρους ουρανούς. Γιατί δεν μας αγαπά με όμοιο τρόπο που εμείς τον αγαπούμε, αλλά τόσο περισσότερο όσο ούτε με λόγια δεν είναι δυνατό να το παραστήσουμε.

Βέβαια, πολλές φορές άγγελοι ανέλαβαν να προστατεύσουν διάφορα έθνη. Αλλά κανένας από αυτούς το έθνος που του παραδόθηκε δεν το φρόντισε έτσι όπως ο Παύλος, ολόκληρη την οικουμένη. Και μη μου πεις ότι ο Παύλος δεν ήταν αυτός που τα έκαμνε, καθώς και εγώ το ομολογώ. Γιατί κι αν δεν ήταν αυτός που τα εκτελούσε αυτά, αλλά ούτε ήταν τόσο ανάξιος των επένων για αυτά, αφού ετοίμασε τον εαυτό του τόσο άξιο αυτής της μεγάλης χάρης. Ο Μιχαήλ ανάλαβε το έθνος των Ιουδαίων. Ο Παύλος όμως τη γη και τη θάλασσα και το κατοικούμενο μέρος και το ακατοίκητο. Και αυτά δεν τα λέγω με σκοπό να προσβάλλω τους αγγέλους. Μακριά από μια τέτοια σκέψη. Αλλά για να αποδείξω ότι είναι δυνατό, ενώ είναι κανείς άνθρωπος, να είναι μαζί με εκείνους και να στέκεται κοντά τους. Και για ποιο λόγο δεν ανέλαβαν αυτά οι άγγελοι? Για να μην έχεις καμιά δικαιολογία όταν είσαι αδιάφορος, ούτε να καταφεύγεις στη διαφορά της φύσης όταν παραμένεις άπρακτος. Άλλωστε και το θαύμα γινόταν μεγαλύτερο. Πώς λοιπόν δεν είναι θαυμαστό και παράξενο ο λόγος που έβγαινε από ανθρώπινη γλώσσα να διώχνει το θάνατο, να συγχωρεί αμαρτίες, να διορθώνει την ανάπηρη φύση και να κάνει ουρανό τη γη? Γι' αυτό εκπλήσωμαι με τη δύναμη του Θεού. Γι' αυτά θαυμάζω την προθυμία του Παύλου, επειδή δέχθηκε τόση χάρη, επειδή έκαμε τέτοιον τον εαυτό του. Και σας παρακαλώ να μην θαυμάζετε μόνο, αλλά και να μιμήσετε το παράδειγμα αυτό της αρετής, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να λάβουμε τα ίδια με εκείνον στεφάνια. Εάν όμως απορείς, ακούγοντας ότι αν κατορθώσεις τα ίδια θα πετύχεις τα ίδια με τον Παύλο, άκουσε αυτόν να λέγει τα εξής: «Έχω αγωνιστεί τον καλόν αγώνα. Έχω φτάσει στο τέλος του δρόμου. Έχω διαφυλάξει την πίστη. Λοιπόν, μου επιφυλάσσετε το στεφάνι της δικαιοσύνης που θα μου δώσει σαν ανταμοιβή ο Κύριος, ο δίκαιος Κρίστος. Λοιπόν, μου επιφυλάσσετε το στεφάνι της δικαιοσύνης που θα μου δώσει σαν ανταμοιβή ο Κύριος, ο δίκαιος Κριτής, κατά την ημέρα».

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

αγώνας για την πνευματική πρόοδο δεν είναι δυνατό να οδηγήσει την ψυχή μας μόνο στο ανθισμένο λιβάδι της εφροσύνης και της παρηγοριάς και να την αφήσει μόνιμα εκεί. Αναπόφευκτα, αργά ή γρήγορα, θα την οδηγήσει και στο δρόμο του Σταυρού. Γιατί σηκώνοντας το πνευματικό σταυρό μας, το σταυρό των θλίψεων και των πειρασμών, διδασκόμαστε την υπομονή και την υποταγή στο θέλημα του Κυρίου. «Με κάθε θλίψη», λέει κάποιος Άγιος, «ελέγχεται η κλίση του θελήματός μας, αν κλείνει προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. Έτσι μπορούμε να ανιχνεύσουμε τα κρυφά, πονηρά μας θελήματα και να τα πατάξουμε. Γι' αυτό κάθε θλίψη μοιάζει με παζάρι. Εκείνος που ξέρει να εμπορεύεται, κερδίζει πολλά. Εκείνος που δεν ξέρει, ζημιώνεται. Πρέπει λοιπόν να το γνωρίζεις από τώρα καθαρά πως οι πνευματικές παρηγορίες συνοδεύονται πάντοτε από ένα πνευματικό Γολγοθά. Όσιος μακάριος της Όπτινα.

Όπως δηλαδή ο γιατρός βάζει το φάρμακο ή το έμπλαστρο πάνω στο τραύμα του ασθενούς και αυτό ενεργεί χωρίς ο άρρωστος να γνωρίζει το πώς. Έτσι και το όνομα του Θεού, όταν το επικαλούμαστε, αναιρεί όλα τα πάθη χωρίς εμείς να γνωρίζουμε το πώς. Γι' αυτό λοιπόν, να αγωνίζεστε με όλες σας τις ψυχικές δυνάμεις και να εκτελείτε κάθε νόμιμο και κάθε αγαθό έργο. Κι αν παραληφθεί κάτι εξαιτίας της ασθένειας της φύσεώς μας, ο Κύριος είναι φιλάνθρωπος, αναπληρώνοντας με τη χάρη του τις ασθένειές μας και μας δέχεται σαν να έχουμε ζήσει με τέλεια αγαθοεργία, εφόσον μας δει ταπεινωμένους για τις ελλείψεις στην αρετή και όχι γεμάτους εγωισμό για τη δίθεν άσκηση. Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

Να έχεις στο νου σου, αγαπητέ αδελφέ, αυτή τη φοβερή φράση του ύψιστου Θεού που υπόθηκε με το στόμα του προφήτη Ισαΐα. Σε ποιον θα βρω εγώ ανάπαυση παρά στον ταπεινό και ήσυχο και στον άνθρωπο που σέβεται τα λόγια μου? Αυτή τη φωνή να έχεις στο νου σου πάντοτε και να προσέχεις για να αποκτήσεις ως θησαυρό τον ταπεινό λογισμό, ώστε να μπορέσεις έτσι να ανεβείς πνευματικά στην Ιερουσαλήμ, την ουράνια Μητρόπολη, και να προσφέρεις πνευματικές θυσίες στον απρόσιτο Βασιλιά Θεό, εκεί όπου πλέκονται άφθαρτα και αμάραντα στεφάνια. Και εκεί ο Χριστός, μπροστά στους αγγέλους, θα σου φορέσει στεφάνι Αθανασίας, και εσύ ο ίδιος θα ψάλεις μαζί με τους ουράνιους χορούς το νικητήριο ύμνο στην Αγία Τριάδα, στους αιώνες των αιώνων. Όσιος Εφραίμ Οσύρος.

Είναι μακάριος ο άνθρωπος που σέβεται και ευλαβείται τον Κύριο. Αν μπορέσεις και καταλάβεις τι σημαίνει αυτό που λες, θα ζηλέψεις όχι τον πλούσιο, ούτε τον άρχοντα, ούτε τον όμορφο, ούτε εκείνον που διακρίνεται για τη γενναιότητά του, ούτε εκείνον που έχει λαμπρά σπίτια, ούτε εκείνον που κατέχει εξουσίες, ούτε εκείνον που αναστρέφεται στα βασιλικά ανάκτορα, ούτε άλλον κανένα, αλλά εκείνον που ζει με χριστιανική ευλάβεια, με φιλοσοφημένη σκέψη, με φόβο Θεού, όχι μόνο για τα μελλοντικά πράγματα, αλλά και για αυτά τα παρόντα. Γιατί και εδώ, αυτός ο δεύτερος είναι δυνατότερος από τον πρώτο. Γιατί αν κάποτε παρουσιαστεί μια αρρώστια, εκείνος μεν που φοράει τη βασιλική στολή δεν ωφελείται τίποτε στο να παρηγορηθεί στην αρρώστια του από τους δορυφόρους του και τα πολλά μάταια και φαντασιώδη πράγματα που τον περιβάλλουν. Αλλά κι αν ακόμη είναι παρόντες οι συγγενείς του και οι γονείς του και όλοι γενικά, κι αν έχει σκεπάσματα και στρώματα ολόχρυσα, είναι σαν να καίγεται μέσα στο καμίνι, ενώ αυτός που ζει με ευλάβεια και σέβεται το Θεό, χωρίς να είναι παρόν ούτε ο πατέρας, ούτε ο υπηρέτης, ούτε κάποιος άλλος, αφού αναβλέψει στον ουρανό, παίρνει ουράνια δύναμη και θεϊκή παρηγοριά. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

ο Αβάς Ιωάννης ο Κολοβός, είπε κάποτε στους μαθητές του. Μοιάζω, παιδιά μου, με κάποιον άνθρωπο που κάθεται κάτω από ένα ψηλό και πολύκλωνο δέντρο και βλέπει να έρχονται εναντίον του διάφορα ερπετά και λογής-λογής στεριά. Όταν λοιπόν καταλαβαίνει πως δεν μπορεί να αναμετρηθεί μαζί τους και να τα καταβάλει, τότε τρέχει και σκαρφαλώνει γρήγορα-γρήγορα επάνω στο δέντρο και έτσι σώζεται και γλιτώνει. Το ίδιο λοιπόν και απαράλλακτο κάνω κι εγώ. Κάθομαι κλεισμένο στο κελί μου και βλέπω να έρχονται κατ' επάνω μου διάφοροι πονηροί λογισμοί. Και όταν καταλαβαίνω πως δεν μπορώ, παλεύοντας μαζί τους, να τους αποδιώξω και να τους κατανικήσω, τότε προσφεύγω στη βοήθεια του μεγαλοδύναμου Θεού και με την προσευχή σώζομαι από αυτούς.

Οι νηστείες, οι αγρυπνίες, οι γονικλησίες, οι σκληραγωγίες του σώματος, οι προσευχές, οι ακολουθίες, η νοερά προσευχή, η ησυχία, η σιωπή, η άσκηση και τα παρόμοια είναι μέσα με τα οποία μπορεί κανείς να απολαύσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ή είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Όχι όμως ότι αυτά συνιστούν τη χριστιανική τελειότητα. Πράγματι, ως μέσα για την απόκτηση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, αλλά και ως καρπός του Αγίου Πνεύματος, φαίνεται ότι είναι τα παραπάνω από τη ζωή πολλών ενάρετων ανθρώπων που τα χρησιμοποιούν αποτελεσματικά. Το ότι όμως δεν αποτελούν την τελειότητα φαίνεται από το ότι μπορούν να αποβούν επιζήμια. Όχι βέβαια από τον εαυτό τους, γιατί αυτά ήταν αγιότατα, αλλά από εκείνους που τα χρησιμοποιούν σύμφωνα με τα δικά τους θελήματα και όχι θεάρεστα. Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

Δεν θυμάμαι μέρα να μην έχει παρηγοριά θεϊκή. Διακοπές γίνονται μερικές φορές και τότε νιώθω άσχημα. Κι έτσι μπορώ να καταλάβω πόσο άσχημα ζουν οι περισσότεροι άνθρωποι που είναι απαρηγόρητοι γιατί είναι απομακρυσμένοι από το Θεό. Όσο απομακρύνεται κανείς από το Θεό, τόσο πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα. Μπορεί να μην έχει κανείς τίποτα. Άμα έχει το Θεό, δεν θέλει τίποτε. Αυτό είναι. Ενώ αν τα έχει όλα, άμα δεν έχει το Θεό, είναι μέσα του βασανισμένος. Γι' αυτό όσο μπορεί κανείς να πλησιάσει το Θεό. Μόνο κοντά στο Θεό βρίσκει κανείς την πραγματική και αιώνια χαρά. Φαρμάκι γευόμαστε όταν ζούμε μακριά από το γλυκί Ιησού. Όταν ο άνθρωπος από παλιάνθρωπος γίνει άνθρωπος βασιλόπουλο, τρέφεται με τη θεία ειδονή, με την ουράνια γλυκύτητα και νιώθει την παραδεισένια γαλίαση, αισθάνεται από εδώ ένα μέρος της χαράς του παραδείσου. Από τη μικρή παραδεισένια χαρά καθημερινά προχωράει στη μεγαλύτερη και αναρωτιέται αν υπάρχει κάτι ανώτερο στον παράδεισο από αυτό που ζει εδώ. Είναι τέτοια η κατάσταση που ζει που δεν μπορεί να κάνει καμιά εργασία. Τα γόνατά του λυγίζουν σαν λαμπάδες από τη θεία εκείνη θερμότητα και γλυκύτητα. Η καρδιά του σκυρτάει και πάει να σπάσει τους τσασμάδες για να φύγει. Γιατί η γη και τα γήινα της φαίνονται χαμένα πράγματα. Γέροντας Παΐσιος.

Οι ψυχές που αγαπούν την αλήθεια και το Θεό δεν ανέχονται ούτε την παραμικρή μείωση του έρωτά τους προς τον Κύριο, αλλά όντας προσιλωμένες εξ ολοκλήρου στο Σταυρό Του, αισθάνονται την πνευματική προκοπή που γίνεται μέσα τους. Πληρωμένες λοιπόν από αυτόν τον πόθο και, όπως θα λέγαμε, νιώθοντας πείνα για την απόκτηση των αρετών και την έκλαμψη του αγαθού πνεύματος, είτε μυστηρίων θείων γίνουν άξιες, είτε μέτοχες επουράνιας εφροσύνης και χάριτος, δεν έχουν πεποίθηση στον εαυτό τους, ούτε θεωρούν ότι είναι κάτι, αλλά όσο περισσότερο αξιώνονται να λάβουν χαρίσματα πνευματικά, τόσο περισσότερο αχόρταγα και με μεγαλύτερο αγώνα επιζητούν τα ουράνια. Και όσο περισσότερη πνευματική προκοπή αισθάνονται, τόσο πιο πολύ μεγαλώνει η λαμαργία τους για την απόκτηση των αρετών. Και ενώ πνευματικά είναι πλούσιες, οι ίδιες όμως αισθάνονται πεινασμένες, σύμφωνα με τη Θεία Γραφή. Γιατί λέγει, εκείνοι που με τρώγουν θα πεινάσουν κι άλλο, και εκείνοι που με πίνουν θα διψάσουν κι άλλο. Όσιος Σιμεών, ο μεταφραστής.

Στην αρχή οι ψυχές όλων των ανθρώπων αστράφτουν πιο πολύ από τον ήλιο. Όσο όμως προχωρεί η ηλικία, παίρνουν μορφή ανάλογη με τις πράξεις τους. Οι ψυχές πάλι των εναρέτων δεν έχουν όλες την ίδια λαμπρότητα. Η λαμπρότητα εξαρτάται από το πόσο προσπάθησε καθένας να καθαριστεί με τον αγώνα της αρετής. Ανάλογα με τον αγώνα λαμπρύνεται και η ψυχή. Όσο κάποιος υπομένει κόπους και θλίψεις για τον Κύριο, τόσο ανεβαίνει και πλησιάζει σε Αυτόν. Και όσο πλησιάζει κοντά Του, άλλο τόσο φωτίζεται και γίνεται Θεός κατά χάρη με την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Όσιος Ανδρέας, ο διαχριστών Σαλός.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος. Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την αποψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και το Θανάση Παντελιό για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα, την Κυριακή Ελιανού, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με τίτλο «Μικρασιατική καταστροφή. Ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία», ακούτε την εκπομπή «Η Επανάσταση των Νεοτούρκων και η προσωπικότητα του Κεμάλ Ατατούρκ».

0: Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Σήμερα θα επιχειρήσουμε στο πλαίσιο αυτού του αφιερώματος να επισκεφθούμε την άλλη όχθη της ιστορίας, την πλευρά των Τούρκων, και θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε σε εκείνα τα γεγονότα που οδήγησαν στην επανάσταση των Νεοτούρκων και να δούμε τις συνέπειες, τις πολιτικές συνέπειες αυτής της επανάστασης, καθώς και να μιλήσουμε για τον Κεμάλ Ατατούρκ. Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο κύριος Θανάσης Χρήστου, καθηγητής νεότερης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Κύριε Παπά, σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ ευγενική και γαλαντόμα έτσι πρόσκλησή σας και χαίρομαι που μου δίνετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσω εκ νέου με τους φίλους και τις φίλες ακροάτες και ακροάτησές σας.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης και να ξεκινήσουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση αυτή μας την επικοινωνία, δίνοντάς μας ίσως το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίχθηκαν αυτά τα γεγονότα, η επανάσταση δηλαδή των Νεοτούρκων. Να δούμε, όπως είπαμε και στην εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, την άλλη όχθη της ιστορίας στα γεγονότα αυτά τα πολύ σημαντικά που άλλαξαν και την εικόνα της σύγχρονης Τουρκίας, έτσι.
1: Οπωσδήποτε έχετε δίκιο, πραγματικά μιλάμε για μια περίοδο, κύριε Παπά, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι πάρα πολύ σημαντική διότι ουσιαστικά ταυτίζεται με αυτή την περιδίνηση της ιστορίας των πολιτικών ιδεών που ξεκινά ουσιαστικά από την Ευρώπη, από την κεντρική Ευρώπη στα τέλη του 19ου αιώνα και εκβάλλει πραγματικά με παρορμητικότητα και δυναμισμό στις αρχές, στις απαρχές του 20ου αιώνα και ασφαλώς βρίσκει πρόσφορο έδαφος, κύριε Παπά, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μια αυτοκρατορία η οποία δοκιμάζεται, ξέρετε, από τις αφημιζόμενες βαλκανικές έτσι εθνότητες με πρώτη σε αυτό το χορό την ελληνική, τον ελληνισμό. Τον ελληνισμό, ο οποίος έχει διεκδικήσει, πρέπει να σας πω, κύριε Παπά, με δυναμικό τρόπο την εθνική του χειραφέτηση ήδη από τις απαρχές του 19ου αιώνα, με αποτέλεσμα η επανάσταση των Ελλήνων του 1821 να οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στη δημιουργία του πρώτου ανεξάρτητου και αυτοδύναμου ελληνικού κράτους στις 22 Ιανουαρίου 3 Φεβρουαρίου του 1830. Η εθνική αφύπνιση του ελληνισμού, η ίδρυση του πρώτου ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, δημιουργεί τις προϋποθέσεις να μπουν σε αυτό τον χορό των εθνικών αφυπνίσεων και οι υπόλοιπες βαλκάνιες εθνότητες, με πρώτη σε αυτή την δυναμική την Βουλγαρική. Έχουμε την ίδρυση της Βουλγαρικής Εξαρχίας το 1862, έχουμε την ανακοίνηση του Μακεδονικού Ζητήματος το 1876-1878 με αυτόν τον έτσι πολυέμακτο Ρωσοτουρκικό πόλεμο, και τότε θα πρέπει να δει κανείς ότι έχουμε μια περίοδο έτσι εξυγχρονιστικών διαδικασιών από την πλευρά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που ουσιαστικά και αυτές με τη σειρά τους εκβάλλουν στο κίνημα των Νεοτούρκων που σημειώθηκε στις 10 Ιουλίου του 1908. Δηλαδή, αν θα πρέπει κανείς, κύριε Παπά, έτσι να μπει στην ουσία και στο βαθύτερο περιεχόμενο αυτής της επαναστατικής κινητοποίησης των Νεοτούρκων, θα πρέπει να δει πρώτον αυτό το έτσι κρεσέντο της συνταγματικότητας και ισοπολιτείας που εισάγει έτσι μια ελίτ των Οθωμανών ήδη από το 1839 με το Χατιχσερίφιον και το 1856 με το Χάτι Χουμαγιούν, που είναι μεγάλες εξυγχρονιστικές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, οι οποίες ασφαλώς εκβάλλουν σε αυτό το κρίσιμο διάστημα 1876-78. Τώρα, ποια είναι η ομάδα των Νεοτούρκων, η οποία παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις 10 Ιουλίου του 1908. Τα πρώτα ίχνη, κύριε Παπά, αυτής της ομάδας των Νεοτούρκων συναντούνται στη Γενέβη, στην καρδιά της Ευρώπης, στην καρδιά της κεντρικής Ευρώπης, της Μίτελο Ευρώπας, όπου ουσιαστικά οργανώνεται αυτός ο πυρήνας αυτών των εξυγχρονιστών νεοτούρκων πολιτικών και στρατιωτικών ανδρών, οι οποίοι μεταφέρουν την έδρα των πολιτικών και στρατιωτικών τους δραστηριοτήτων στη Θεσσαλονίκη, στην Πολυεθνική Θεσσαλονίκη το 1906. Mm-hmm. Από το 1906 έως το 1908 οργανώνονται και ασφαλώς μειούν στο μυστικό ιστό ανθρώπους, οι οποίοι κυρίως βρίσκονται στον χώρο της αυτοκρατορικής Οθωμανικής στρατιάς που κατοικοεδρεύει στη Θεσσαλονίκη, αλλά οπωσδήποτε μη στις τάξεις και ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται και από άλλες εθνότητες. Μη και προσωπικότητες οι οποίες έχουν δραστηριοποιηθεί στον χώρο του εμπορίου και του χρηματοπιστωτικού έτσι δυναμικού και στελεχειακού δυναμικού που έχει η Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Βαλκανική Ενδοχώρα. Επομένως βλέπουμε ότι ξεκινά αυτό το κίνημα των Νεοτούρκων στη Γενέβη το 1891, έρχεται στη Θεσσαλονίκη το 1906 και το 1908 στις 10 Ιουλίου με επικεφαλής τον Εμπέρν Μπέι βγαίνει προς τα έξω με δυναμισμό, κηρύττοντας κυρίως, κύριε Παπά, το αίτημα και το σύνθημα «Ισοπολιτεία, δικαιοσύνη, αδελφότητα». Επομένως με αυτό το τρίπτυχο η Ένωση Πρόοδος, το Σωματείο, η Ομάδα, αυτός ο πυρήνας των Νεοτούρκων που βγαίνει προς τα έξω με την επωνυμία Ένωση και Πρόοδος είναι εκείνοι που ουσιαστικά επαναστατούν και επαναστατούν εναντίον της υψηλής πύλης, εναντίον του Αβδούλ Αχαμί, το οποίο είναι σουλτάνος στην εποχή εκείνη στην Κωνσταντινούπολη, και εκφράζουν με αυτό το δυναμικό τρόπο την απέτησή τους να εξυγχρονιστούν ακριβώς οι δομές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, να επανέλθει το Σύνταγμα το Οθωμανικό του 1876, να θυμηθούν ακριβώς τις μεταρρυθμιστικές τομές του Χατισερίφιου του 1839 και του Χάτι Χουμαγιούν του 1856. Επομένως, σε αυτή τη δυναμική βλέπουμε το εξυγχρονιστικό πνεύμα των Νεοτούρκων να βγαίνει προς τα έξω. Το κύριο ερώτημα είναι κατά πόσο συμμετείχε ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ο πατέρας των Τούρκων, σε αυτό το κίνημα. Οι απόψεις δίστανται, κύριε Παπά. Διότι εκ των υστέρων η τουρκική ιστοριογραφία θέλησε να δώσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον Κεμάλ Ατατούρκ, στον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές έτσι προσεγγίσεις από την πλευρά της γείτονος έτσι ακαδημαϊκής ιστοριογραφίας που διατείνονται ότι ο Μουσταφά Κεμάλ δεν πήρε μέρος σε όλες αυτές τις ζυμώσεις και κυρίως δεν είχε κάποιο λόγο στην ελίτ, στην πολιτική και στρατιωτική ελίτ του κινήματος των Νεοτούρκων την εποχή εκείνη. Επομένως κοιτάζουμε με ιδιαίτερη προσοχή τη συμμετοχή του του Κεμάλ Ατατούρκ, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι προσπαθούμε να απαξιώσουμε ή να απομειώσουμε τη συμμετοχή και του ρόλου του Κεμάλ Ατατούρκ, ο οποίος στην εποχή εκείνη, γεννημένος στην Μακεδονική Ενδοχώρα, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, η μητέρα του καταγόταν πραγματικά από τον Λαγκαδά, από αυτή την έτσι όμορφη κομμόπολη της Θεσσαλονικιώτικης Ενδοχώρας, η περίφημη Ζουμπεϊντέ Χανούμ. Ο πατέρας του ήταν ο Αλί Ριζά Εφέντης. Είχαν καταγωγή, ξέρετε, που ουσιαστικά οδηγούσε στους Αλβανούς, στους Τουρκαλβανούς και στους Σλάβους στην εποχή εκείνη. Βεβαίως έχει υποστηριχθεί και μια άλλη άποψη, ότι και ο ίδιος έχει υποστηρίξει ότι προερχόταν από τους Γιουρούκους, από τους νομάδες Τούρκους οι οποίοι είχαν έρθει από τα βάθη της Ανατολίας. Αυτά έτσι ως ένα γενικό περίγραμμα, κύριε έτσι Παπά, σχετικά με τις απαρχές του κινήματος των Νεοτούρκων και σχετικά με τη συμβολή, με την εμπλοκή του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ στο περίφημο αυτό εξυγχρονιστικό νεοτικό κίνημα των Νεοτούρκων στις 10 Ιουλίου του 1908.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μας να βάλουμε μια πρώτη ανωτελεία, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά στην επικοινωνία μας.
1: Πολύ ωραία.

0: Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και η εκπομπή με τον τίτλο «Η Επανάσταση των Νεοτούρκων και η προσωπικότητα του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ». Και αυτή η εκπομπή είναι ενταγμένη στο πλαίσιο του νέου αφιερώματος του 89,5 με τον τίτλο «Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία». Στη σημερινή εκπομπή έχουμε πραγματικά τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Θανάση Χρήστου, καθηγητή νεότερης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Η συζήτησή μας περιστρέφεται σε κάποια εισαγωγικά στοιχεία που νομίζουμε ότι αξίζει να αναφερθούν και να ξεκαθαριστούν και στη συνέχεια θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και τα άλλα γεγονότα και την εξέλιξη αυτής της επανάστασης των Νεοτούρκων, τι σήμανε αυτό για την Τουρκία αλλά και για ολόκληρο τον ευρωπαϊκό κόσμο. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια αυτοκρατορία, παραπέουσα αυτοκρατορία κατά τον 19ο αιώνα, που ακόμη όμως για πολιτικούς λόγους από την Ευρώπη έβλεπαν ότι θα έπρεπε με κάποιον τρόπο να διατηρηθεί έστω και σε αυτή την κατάσταση που την βρίσκει η αυγή του 20ου αιώνα. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν, κύριε καθηγητά, μιας και αναφερθήκατε πιο πριν στους βαλκανικούς εθνικισμούς, αν αυτοί οι εθνικισμοί, θα λέγαμε, και η μη σοβαρή ίσως αντιμετώπιση τους από τον Σουλτάνο Αμπτούλ Χαμίτ και τους προηγούμενους Σουλτάνους του 19ου αιώνα, διαμόρφωσαν το έδαφος για να αρχίσει να βλασταίνει και ο τουρκικός εθνικισμός που βρήκε μέσα από αυτή την επανάσταση ίσως μια διέξοδο.
1: Κύριε Παπά, εκτιμώ ότι είναι ευθύβολη και ουσιαστική η ερώτησή σας και κυρίως ο προβληματισμός ο οποίος υποκρύπτεται, που υπάρχει στο υπόβαθρο όλων αυτών των σκέψεων σας, και πραγματικά εκτιμώ ότι πραγματικά έπαιξε καταλυτικό ρόλο πρώτον η αφύπνιση του ελληνισμού, η αφύπνιση του ελληνισμού με τα εθνικά χαρακτηριστικά της νεωτερικότητας, διότι ασφαλώς θα πρέπει να δει κανείς ότι από το 1453, κύριε Παπάη, στο 1821 έχουμε 11 μεγάλα επαναστατικά κινήματα, 126 μικρότερα επαναστατικά επεισόδια και 1069 περίπου άλλες έτσι υφείς επαναστατικές κινητοποιήσεις. Με αποτέλεσμα η εθνογένεση του ελληνισμού που ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της δεύτερης, έτσι, μάλλον στο πλαίσιο της πρώτης άλωσης της Κωνσταντινούπολης τον Απρίλιο του 1204, να βρίσκει την έκφρασή του και την εκβολή του στην Επανάσταση του 1821, στο 12ο μεγάλο επαναστατικό κίνημα που έγινε ουσιαστικά με όρους νεωτερικότητας. Και κύριε Παπά, τι εννοώ σε αυτή την περίπτωση όρους νεωτερικότητας? Εννοώ αυτό το εξυγχρονιστικό ανανεωτικό ρεύμα που έπνευσε πραγματικά σε όλη την ηπειρωτική Ευρώπη την εποχή εκείνη και όπου πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό το εξυγχρονιστικό πνεύμα είχε η Γαλλική Επανάσταση, ο γαλλικός λαός. Αυτή η επανάσταση, η κοινωνική του 1789, που δεν έγινε στο όνομα ενός λαού, ενός έθνους, αλλά έγινε στο όνομα μιας ιδέας, στο όνομα της ελευθερίας. Αυτοί ακριβώς οι όροι πραγματικά ήρθαν και στο χώρο της Καθημάς Ανατολής, στο χώρο δηλαδή, κύριε Παπά, της δικής μας ελληνικής Ανατολής. Και θα πρέπει να ανοίξω μια παρένθεση εδώ να επισημάνω ότι έχουμε ξεχάσει, ξέρετε, τις τελευταίες δεκαετίες να μιλάμε για τη δική μας, την Καθημάς Ανατολή, τη δική μας ελληνική Ανατολή, που είναι ένας όρος, ξέρετε, με πάρα πολλές συνδηλώσεις, με πολιτισμό μέσα, με την αφετηρία ακριβώς αυτών των ανθρώπων, των μικρασιατών προσφύγων που έχει φύγαν ουσιαστικά από έναν χώρο ο οποίος χώρος υπήρξε το λίκνο του ελληνικού πολιτισμού. Ήταν η μήτρα, ξέρετε, ήταν εκεί σε αυτόν τον χώρο γεννήθηκε η δημοκρατία, οι τέχνες, τα γράμματα, η αρχιτεκτονική, η προσοκρατική φιλόσοφη, ο πατέρας της ελληνικής της ιστορίας γενικότερα, ο Ηρόδοτος, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ουσιαστικά ήρθαν στον υπηρωτικό ελληνικό χώρο το 1922 και μετά. Επομένως έχουμε την αφύπνιση του ελληνισμού που παίζει σημαντικό ρόλο, που δημιουργεί τις προϋποθέσεις να αφυπνιστεί ο βουλγαρικός εθνικισμός, να δώσει και αυτό στη σκυτάλη ουσιαστικά στον αλβανικό εθνικισμό μετά το 1878, με αποτέλεσμα η Οθωμανική Αυτοκρατορία να μην είναι σε θέση, κύριε Παπά, να αντιμετωπίσει, ξέρετε, αυτούς τους αναδυόμενους βαλκάνιους εθνικισμούς. Επομένως, ορθά επισημάνατε στο αρχικό σας ερώτημα πόσο σημαντικός ήταν ο ρόλος αυτών των αναδυόμενων βαλκανικών εθνικισμών όσον αφορά το ξεκίνημα της αφύπνισης του τουρκικού εθνικισμού. Και σας απαντώ απερίφραστα, ναι, Είναι σημαντικός ο ρόλος που παίζουν αυτοί οι Βαλκάνιοι εθνικισμοί, αυτή η αφύπνιση της εθνικής ιδέας όλων των βαλκανικών εθνοτήτων με πρώτη και κυρίαρχη την ελληνική, τον ελληνισμό. Επομένως έρχονται, δεν μπορούν να διαχειριστούν όλο αυτό το ρεύμα, δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Και αυτές οι απόπειρες που κάνουν, κύριε Παπά, πρώτα το 1839 με το Χατισερίθιον και δεύτερον το 1856 με το Χάτι Χουμαγιούν, που είναι κέρυες εξυγχρονιστικές τομές, αλλά που δεν αποφέρουν, κύριε Παπά, τα προσδοκόμενα αποτελέσματα, να οδηγήσουν ακριβώς σε αυτή τη δημοκρατική μοναρχία, να πει κανείς, σε αυτή τη συνταγματική μοναρχία των Οθωμανών την περίοδο 1876-1878, ενώ όσο βρίσκεται σε εξέλιξη και ξέρετε και ένας σκληρός ρωσοτουρκικός πόλεμος. Αυτό τελειώνει το 1878, αλλά πρέπει να σας πω ότι το ποτάμι της ιστορίας και πολύ περισσότερο της ζωής δεν γυρίζει πίσω, με αποτέλεσμα οι Βαλκάνιες εθνότητες να οργανώνονται. Και τότε είναι που στην καρδιά της κεντρικής Ευρώπης, στη Γενέβη, ιδρύεται αυτός ο πρώτος πυρήνας των Νεοτούρκων με επικεφαλής τον Εμπέρ Μπέι. Ασφαλώς υπήρξαν και άλλοι παράγοντες και άλλες προσωπικότητες οι οποίες πρωταγωνίστησαν την εποχή εκείνη στο να εξυγχρονιστεί, ξέρετε, και να ενταχθεί στο πνεύμα των καιρών η παραπέουσα, όπως εύστοχα επισημάνατε, Οθωμανική Αυτοκρατορία, που για κάποιους λόγους ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα να μιλάμε για το ανατολικό ζήτημα, να μιλάμε για την έτσι προσάρτηση εδαφών ή προνομίων από την ευρύτερη Οθωμανική Ενδοχώρα που είχε ο μεγάλος ασθενής του Βοσπόρου, που είχε Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά που για κάποιους λόγους συντηρούσαν το άψυχο σώμα της παραπέουσης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέχρι και στις αρχές του 20ου αιώνα. Ακριβώς μέσα σε αυτά τα κοινωνικοπολιτικά συμφραζόμενα, ο πρώτος πυρήνας των Νεοτούρκων μεταφέρει την έδρα των δραστηριοτήτων του από τη Γενέβη στη Θεσσαλονίκη, στην πολυεθνική Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη που έχει πάρα πολλούς μουσουλμάνους αλλά και πολλούς Εβραίους. Ταυτόχρονα όμως, κύριε Παπά, έχει και μια ακμάζουσα ελληνική κοινότητα η οποία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο δίκτυο του εμπορίου, στο συγκοινωνιακό δίκτυο, στο χρηματοπιστωτικό έτσι δυναμικό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με αποτέλεσμα αυτοί οι Έλληνες της Θεσσαλονίκης να είναι Έλληνες προκομμένοι και Έλληνες που μπορούν να διεκδικήσουν με δυναμικό τρόπο τις τύχες όλου του ελληνισμού που βρίσκεται στην ευρύτερη μακεδονική ενδοχώρα, με αποτέλεσμα αυτό το κρίσιμο χρονικό διάστημα 1904-1908, οπότε βρέθηκε ο ελληνισμός στο πλαίσιο αυτής της μακεδονικής αναμέτρησης να διεκδικεί με πείσμα, αγάπη και επινοητικότητα σε πολιτισμικό επίπεδο αυτά τα εδάφη. Η Θεσσαλονίκη μαζί με την ακμάζουσα ελληνική της κοινότητα να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Βεβαίως πρωταγωνιστικό ρόλο, κύριε Παπά, παίζει και το ελληνικό κράτος στην εποχή εκείνη, δεν θα πρέπει να το ξεχνούμε. Με συνέπεια ουσιαστικά να τελειώνει αυτή η μακεδονική διαμάχη που ουσιαστικά είχε έτσι βρεθεί στην πλήρη ανάπτυξή της ανάμεσα στους Έλληνες και στους Βουλγάρους στην εποχή εκείνη. Βουλγάρους, κύριε Παπά, που ενισχύουν τεχνιέντος, ξέρετε, οι Οθωμανικές αρχές στην εποχή εκείνη εναντίον της ελληνικής παρουσίας στον ευρύτερο μακεδονικό ορίζοντα. Τελειώνει λοιπόν ο μακεδονικός αγώνας στις 10 Ιουλίου του 1908 με την εξαγγελία ακριβώς με την εκδήλωση του κινήματος των Νεοτούρκων και με την εξαγγελία ουσιαστικά αυτού του τρίπτυχου της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ισότητας. Αναμφίβολα θα πρέπει της ελευθερίας, της ισότητας και της δικαιοσύνης, με αποτέλεσμα ουσιαστικά το ελληνικό κράτος ουσιαστικά να βλέπει ακριβώς τις εξελίξεις, οι Έλληνες να θέλουν να συμμετάσχουν, ξέρετε, σε αυτό το νέο θεσμικό ορίζοντα που θέλει να στήσει η υψηλή πύλη, διότι πρέπει να σας πω ότι ο Αμπδούλ Χαμίν, ο Σουλτάνος, αναγνωρίζει ακριβώς την επομένη το κίνημα των Νεοτούρκων και ανταποκρίνεται στα αιτήματά τους να τους δώσει, δηλαδή να τους παραχωρήσει την περιπόθητη ελευθερία, την ισότητα και τη δικαιοσύνη, με αποτέλεσμα να έχουμε εκλογές ύστερα από λίγο, εκλογές που στο πλαίσιο του Οθωμανικού Κοινοβουλίου, το οποίο είχε μια δύναμη 280 βουλευτών, να έχουμε και 27 Έλληνες βουλευτές. Mm-hmm. Βεβαίως το εκλογικό σύστημα απομείωσε αυτή την πληθυσμιακή δύναμη που αντικειμενικά έχει ο ελληνισμός στην ευρύτερη περιοχή των ευρωπαϊκών κτήσεων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι εκτιμήσεις της εποχής εκείνης με βάση τον πληθυσμιακό δυναμικό που είχε ο ελληνισμός στην εποχή εκείνη έλεγε ότι θα μπορούσε να εκλέξει όχι μόνο 27 βουλευτές αλλά 54. Εν πάση περιπτώσει και 27 βουλευτές μέσα στο Οθωμανικό Κοινοβούλιο των 280 εδρών, οι οποίοι ουσιαστικά συνεπικουρούνταν και από τους άλλους έτσι, βουλευτές των υπόλοιπων έτσι, σκλαβωμένων εθνοτήτων όπως ήταν οι Αρμένοι την εποχή εκείνη, οι οποίοι κατάφεραν να αναδείξουν 10 έδρες, οι Βούλγαροι και εκείνοι να αναδείξουν 5 βουλευτές, οι Σέρβοι στη συνέχεια 4 και οι Εβραίοι της Διασποράς δυστυχώς μόνο 2 που είχαν και αυτοί έτσι μεγαλύτερο πληθυσμιακό έρισμα. Θα πρέπει να δει κανείς ότι όλες αυτές οι δυνάμεις, όλοι αυτοί οι βουλευτές που προέρχονταν από τις Βαλκάνιες εθνότητες των ευρωπαϊκών κτίσεων της Οθωμανικής επικράτειας, είναι εκείνοι που ουσιαστικά παίζουν καταλυτικό ρόλο. Αλλά θα πρέπει να δει κανείς ότι ο Αβδούλ Χαμίτ οργανώνει την αντίστασή του και δημιουργεί τις προϋποθέσεις να εκδηλωθεί ύστερα από λίγο καιρό, το 1909, το κίνημα της αντεπανάστασης. Mm-hmm. Και φυσικά εκεί έχουμε κάποιες συγκρούσεις, αλλά ενδιάμεσα θα πρέπει να δει κανείς ότι ο Ελληνισμός αλλά και οι άλλες Βαλκάνιες εθνότητες όσον αφορά το ξεκίνημα αυτού του κινήματος, πρέπει να σας πω, των Νεοτούρκων, το αποδέχθηκε, το αγκάλιασε, το στήριξε, το ανέδειξε σε σημαντικό βαθμό, άσχετα αν στη συνέχεια ματαιώθηκαν, άσχετα αν, κύριε Παπά, στην πορεία διαψεύθηκαν οι προσδοκίες όλων αυτών των Ελλήνων, των Αρμένιων, των Εβραίων, ξέρω εγώ, και των άλλων εθνοτήτων. Θα πρέπει να δει κανείς ότι ακολούθησαν σε σημαντικό βαθμό το βηματισμό. Αλλά θα πρέπει κανείς, κύριε Παπά, να προσέξει ότι σχεδόν ταυτόχρονα στο ίδιο χρονικό πλαίσιο έχουμε και την εκδήλωση του κινήματος των Ελλήνων στο Γουδί. Τα ξημερώματα της 15ης Αυγούστου 1909, ένα χρόνο αργότερα, διότι θα πρέπει να δει κανείς αυτή την επαλληλία των πολιτικών διαδρομών που ακολούθησαν οι παράγοντες, οι άνθρωποι, οι πολιτικές δυνάμεις ανάμεσα στο ελληνικό κράτος την εποχή εκείνη και στην παραπέουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία. Επομένως έχουμε και από την πλευρά, ξέρετε, του ελληνικού κράτους αυτή τη διάθεση εξυγχρονισμού. Και αυτό το κίνημα, κύριε Παπά, το κίνημα στο Γουδί, το σημαντικό αυτό κίνημα που είχε συνείδηση, ξέρετε, των προτεραιοτήτων, των στόχων του αλλά και των δυνατοτήτων, δρομολόγησε τις προϋποθέσεις να προσκληθεί ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος ήταν, ξέρετε, κυβερνήτης της Μεγαλονήσου, της σπουδαίας, της Κρήτης μας την εποχή εκείνη, να έρθει στις 28 Δεκεμβρίου του 1909 να βάλει μια τάξη στο παλαιοκομματικό κατεστημένο της Ελλάδας και να δρομολογήσει εκείνες τις διαδικασίες που θα βάλουν τα θεμέλια για τη βαλκανική αναμέτρηση. Επομένως, το κίνημα των Νεοτούρκων στις 10 Ιουλίου του 1908, το κίνημα των Ελλήνων ακριβώς εξυγχρονιστών στις 15 Αυγούστου του 1909 έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά και θα πρέπει να δει κανείς αυτή την επαλληλία αυτών των πολιτικών κινημάτων ακριβώς στους πρωταγωνιστές. Διότι από τη μία, παρά το γεγονός ότι τίθεται ένα αμφιβόλο πρωταγωνιστικός ρόλος του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ σε αυτό το κίνημα των Νεοτούρκων, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει τη συμβολή του σπουδαίου έτσι καινοτόμου και εξυγχρονιστή Έλληνα Πρωθυπουργού του Ελευθερίου Βενιζέλου στο κίνημα των Ελλήνων, του στρατιωτικού συνδέσμου στις 15 Αυγούστου 1909. Επομένως έχουμε τη διαμόρφωση αυτού του πολιτικού διδύμου από την πλευρά των Οθωμανών να αναδικήνουν ουσιαστικά τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και από την πλευρά του ελληνικού κράτους να φέρνει στην πρώτη γραμμή της πολιτικής επικαιρότητας και πράξης τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον κορυφαίο αυτόν Έλληνα πρωθυπουργό, ο οποίος θα συναντηθεί πολλές φορές με τον Κεμάλ Ατατούρκ και στις δύσκολες και στις εύκολες στιγμές και στις φωτεινές και στις γκρίζες ακριβώς ζώνες των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Θα συνεργαστούν, θα αναμετρηθούν, θα κονταροκτυπηθούν, αλλά οπωσδήποτε θα βρουν έναν τρόπο να χτίσουν ακριβώς τις ελληνοτουρκικές σχέσεις όπως αυτές διαμορφώθηκαν από να χτίσουν ακριβώς τις ελληνοτουρκικές σχέσεις όπως αυτές διαμορφώθηκαν από το πλαίσιο έτσι της συνθήκης της Λοζάνης στις 20

0: αναθεωρητισμούς της γειτονικής χώρας. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, να κάνουμε μια ακόμη μικρή διακοπή.
1: Βεβαίως.
0: Να ακούσουμε μουσική αμέσως μετά την ώρα και το σήμα του σταθμού. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε στην επικοινωνία μας.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με τον τίτλο «Η Επανάσταση των Νεοτούρκων και η προσωπικότητα του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ». Και η σημερινή εκπομπή είναι ενταγμένη στο πλαίσιο του νέου αφιερώματος του 89,5 με τον τίτλο «Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία». Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο κύριος Θανάσης Χρήστου, καθηγητής νεότερης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Πριν συνεχίσουμε σε αυτή την ενδιαφέρουσα, νομίζουμε, συζήτηση που έχουμε με τον κύριο καθηγητή, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Εκεί περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας, τα μηνύματά σας, τις απορίες, τις πιθανές απορίες που μπορεί να βγαίνουν μέσα από τη συζήτησή μας. Επίσης, μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Να επιστρέψουμε τώρα, κύριε καθηγητά, σε κάποια θέματα που θίξατε για την αναδεικνύοντας το ιστορικό της ίδρυσης του κινήματος των Νεοτούρκων. Σημείωσα Γενέβη, σημείωσα τη λέξη εξυγχρονισμός, και αυτές οι λέξεις μπορεί να μην δίνουν ένα συμπέρασμα, γεννούν όμως την ανάγκη για κάποια ερωτήματα, γιατί δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι στην ιστορία διαμορφώνεται και δημιουργείται κάτι από παρθενογένεση. Οπότε θέλουμε να ρωτήσουμε, το γεγονός ότι ξεκίνησε εκεί ακριβώς, οι πρώτες ζυμώσεις έγιναν στη Γενέβη, ο πυρήνας του κινήματος των Νεοτούρκων. Ήταν κάτι στο οποίο θα μπορούσαμε ίσως να πιθανολογήσουμε ότι υπέθαλψαν ή πλειοδότησαν σε αυτό οικονομικοί και πολιτικοί παράγοντες της Ευρώπης για την αλλαγή του status quo στην Τουρκία?
2: Αναμφίβολα, κύριε Παπά, έπαιξαν καταλυτικό ρόλο όλοι αυτοί οι παράγοντες, οι οικονομικοί παράγοντες, αλλά θα πρέπει να δει κανείς ότι την εποχή εκείνη στην Ευρώπη κυοφορούνται πάρα πολλές επαναστατικές κινητοποιήσεις. Δεν θα πρέπει κανείς να ξεχνά ότι η Γενέβη προσφέρει άσυλο στους μεγάλους θεωρητικούς έτσι του αναρχισμού την εποχή εκείνη, του σοσιαλισμού στη συνέχεια. Δεν θα πρέπει κανείς να ξεχνά ότι τα κρίσιμότερα χρόνια της ζωής του τα πέρασε στη Ζυρίχη, βεβαίως στον ευρύτερο ελβετικό ορίζοντα της εποχής εκείνης. Ο Λεανίν, ο άνθρωπος ο οποίος προετοίμασε ουσιαστικά την Οκτωβριανή Επανάσταση 1917. Αλλά θα πρέπει να δει κανείς ότι πραγματικά από τότε χρονολογούνται, και χαίρομαι και σας συγχαίρω επίσης για αυτό τον εύστοχο προβληματισμό, διότι ουσιαστικά από τότε χρονολογούνται, από τότε ξεκινούν ουσιαστικά οι βαθιές και ουσιαστικές σχέσεις που έχει ο γερμανικός ερίζοντας, οικονομική και πολιτική παράγοντα.

0: παράγοντες της κεντρικής Ευρώπης, με το κίνημα των Νεοτούρκων και κυρίως με την προσπάθεια εμπλοκής του γερμανικού οικονομικού και πολιτικού παράγοντα την εποχή εκείνη με τον Βιλχελμίνο τον πρώτο και τον δεύτερο την εποχή εκείνη στην Αχανή Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μην ξεχνάτε ότι από τη δεκαετία του 1890, κύριε Παπά, έχουμε το μεγάλο επεκτατικό σχέδιο της ισχυρής Γερμανίας στην εποχή εκείνη, με τον Κάιζερ, με τους πολύ σημαντικούς έτσι πολιτικούς παράγοντες του γερμανόφωνου χώρου, να στήσουν την πολιτική των τριών B, δηλαδή Μπερλίν, Μπιζάνς, Μπαγδάτ, της επεκτατικής πολιτικής Βερολίνου, Κωνσταντινούπολης, Βαγδάτης, στείνοντας ουσιαστικά το μεγάλο σιδηροδρομικό δίκτυο που θα ξεκινούσε από την πρωτεύουσα ουσιαστικά του Δεύτερου Ράιχ και θα έφτανε πραγματικά μέχρι στις εσχατιές του Ιράκ, μέχρι τη Βαγδάτη. Ένα φιλόδοξο σχέδιο που ουσιαστικά γύρω από αυτό θα συνέπληναν και τα μείζωνα οικονομικά συμφέροντα της κεντρικής Ευρώπης. Επομένως, όλες αυτές οι πολιτικές κινήσεις, σωστά υπενιχθήκατε, μάλλον ρητά υπογραμμίσατε με το ερώτημά σας, κύριε Παπά, ξεκινούν ουσιαστικά από την κεντρική Ευρώπη. Από τότε χρονολογούνται, ξέρετε, και οι πρώτοι διωχμοί ουσιαστικά εναντίον του ελληνικού στοιχείου. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση έχουμε το 1896 τους πρώτους διωχμούς στην Αχανή Οθωμανική Αυτοκρατορία εναντίον των Ελλήνων που ήσαν έτσι με μόνιμη παρουσία πολλών χιλιάδων ετών στα δυτικά μικρασιατικά παράλια. Παράλια 1896, για να κάνουν βεβαίως και το μεγάλο άλμα του 1914, δηλαδή τη σκυτάλη ουσιαστικά των διωχμών του ελληνικού στοιχείου, από το 1896 συνεχίζουν, ξέρετε, οι Νεότουρκοι το 1914, για να φτάσουμε ακριβώς στην κορύφωσή τους μετά την μικρασιατική εκστρατεία, μετά το 1919 ως το 1922 και πολύ περισσότερο με την κορύφωση, ξέρετε, της μικρασιατικής τραγωδίας. Επομένως, ξεκινούν ουσιαστικά όλες αυτές τις κινητοποιήσεις από την κεντρική Ευρώπη, ουσιαστικά η Ευρώπη, η επαναστατημένη Ευρώπη, η Ευρώπη των ανατροπών, ξέρετε, η Ευρώπη των όπλων δίνει την τεχνογνωσία και δείχνει ακριβώς, δίνει αυτό το πρώτο ερέθισμα για να οργανωθεί ο πρώτος πυρήνας των Νεοτούρκων. Και γι' αυτό θα πρέπει να δει κανείς, αν κάνουμε έτσι ένα μεγαλύτερο χρονικό ανάπτυγμα, να ακολουθήσουμε έναν μεγαλύτερο χρονικό βηματισμό, να φτάσουμε ακριβώς σε αυτά τα οποία είδε η ναζιστική δικτακτορία από το 1933 ως το 1945. Είδε ο Χίτλερ. Ο Χίτλερ θεωρούσε, ξέρετε, το κίνημα των Νεοτούρκων ως το κίνημα εκείνο το οποίο θα μπορούσε να του δώσει έμπνευση, τεχνογνωσία, ιδέες, πραγματικά γνώσεις σχετικά με αυτό που θα έπρεπε να κάνει εναντίον των Εβραίων και το οποίο ουσιαστικά έκανε με το ολοκαύτωμα των Εβραίων από το 1938 και μετά, με συστηματικό μάλιστα και πολύ έτσι σκληρό τρόπο. Επομένως, ο Κεμάλ Ατατούρκ είναι ο δάσκαλος του Χίτλερ και δεν το έκρυβε, ξέρετε, και στο Μάιν Κάμπφ, στον αγώνα του, ο Χίτλερ τον δηλώνει ότι πραγματικά δεν πρόκειται να αποφύγουμε να μεταχειριστούμε και εμείς τις ιδέες και τη στρατηγική του κινήματος των Νεοτούρκων. Επομένως, από το ξεκίνημα, την δυναμική του κορύφωση και κυρίως την έκφρασή του στο πλαίσιο της μικρασιατικής τραγωδίας, θα πρέπει να δει κανείς ότι παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο αυτή η ομάδα των νεοθωμανών Τούρκων εθνικιστών, σε βάρος όχι μόνο του ελληνισμού, αλλά και σε βάρος των άλλων εθνοτήτων, σε βάρος ακριβώς των Αρμενίων, διότι έχουμε και τη μεγάλη έτσι αρμένικη γενοκτονία, όπου οι πολύ συμπαθείς αυτοί οι άνθρωποι, μιας και έχουμε και μια ισχυρή και ακμάζουσα αρμενική κοινότητα εδώ στην Ελλάδα, έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο να αναγνωριστεί, ξέρετε, η γενοκτονία τους, η γενοκτονία την οποία δρομολόγησαν, ξέρετε, αυτός ο πυρήνας, ο σκληρός πυρήνας και αιμοσταγής, θα έλεγα, πυρήνας των Τούρκων εθνικιστών με τον Εμβέρ Μπέι, με αυτή την τριάδα, ξέρετε, των Τούρκων εθνικιστών που ουσιαστικά στη Θεσσαλονίκη το 1908 έβγαλαν προς τα έξω ένα ήπιο και καμουφλαρισμένο πολιτικό πρόγραμμα εξχρονισμού, αλλά που στο βάθος υποκρυπτόταν η εθνοκάθαρση. Η κάθαρση σε βάρος όλων αυτών των εθνοτήτων, των Ελλήνων, των Ασσύριων, των Αρμενίων, των Εβραίων, αν θέλετε, σε μικρότερη έτσι κλίμακα. Επομένως, όλες αυτές οι ιστορικές καταβολές ουσιαστικά είναι που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να φτάσουμε στην αναμέτρηση των Βαλκανικών πολέμων 1912-13, να περάσουμε μέσα από τις συμπληγάδες του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου 1914-1919, να περάσουμε εμείς επίσης στη μεγάλη περιπέτεια του εθνικού διχασμού, κύριε Παπά, 1915-1917, να βρούμε πραγματικά το καλό μας σε αυτό, μετά το 1917 να μπούμε πλησίστια και εμείς στο πλαίσιο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, εντασσόμενοι στον πλευρό των δυνάμεων της Αντάντ, και να είμαστε πραγματικά το 1919 ουσιαστικά στο στρατόπεδο των νικητών. Και με αυτά τα εφόδια ουσιαστικά πήραμε την εντολή το ελληνικό κράτος, ο ελληνικός στρατός να βρεθεί στις 2 Μαΐου του 1919 στην προκυμαία της Σμύρνης, της βασιλίδας των πόλεων, ξέρετε, των μικρασιατικών παραλίων, προκειμένου έτσι στο πλαίσιο της εντολής αυτής να παίξουμε αυτό τον ρόλο που ασφαλώς θέλει μια άλλη προσέγγιση και θέλει μια άλλη καταγραφή.
1: Τι ήταν αυτό λοιπόν, κύριε καθηγητά, που θα λέγαμε ότι μετέβαλε το φιλόδοξο εξυγχρονιστικό σχέδιο των Νεοτούρκων, στο οποίο, όπως μας είπατε πιο πριν, φαίνεται το σχέδιο αυτό να το έβλεπαν θετικά και στην Ελλάδα και φανταζόμαστε και στις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες. Τι ήταν αυτό λοιπόν που μετέβαλε το σχέδιο αυτό και διαμόρφωσε τις συνθήκες εθνοκάθαρσης τόσων πληθυσμών στην περιοχή της Μικράς Ασίας?
0: Κύριε Παπά, πρέπει να σας πω ότι θίγεται μια άλλη κρίσιμη πτυχή του κινήματος των Νεοτούρκων του 1908. Η απάντηση είναι μία και ουσιαστική, ότι δεν ήταν ειλικρινείς οι στοχεύσεις τους. Το πολιτικό τους πρόγραμμα, κύριε Παπά, δεν είχε καμία σχέση, το πραγματικό τους πολιτικό πρόγραμμα, με αυτό το οποίο έβγαζαν στις πολιτικές τους διακηρύξεις. Αλλά θα πρέπει να δει κανείς και εδώ ότι αν πραγματικά έχουμε στο ελληνικό κράτος το ανάλογο του κινήματος των Νεοτούρκων της 10ης Ιουλίου του 1908 στο πλαίσιο του κινήματος των Ελλήνων, του στρατιωτικού συνδέσμου στις 15 Αυγούστου του 1909, σε εμάς πρέπει να σας πω ότι υπήρχε αυτή η σκέψη να αποπλύνουμε ουσιαστικά την τρομερή ήττα που είχε υποστεί το ελληνικό κράτος στο πλαίσιο του ατυχούς ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897. Επί 12 συναπτά έτη ο ελληνισμός ζούσε ουσιαστικά κάτω από αυτό το βάρος της έτσι ανίποτης ήττας. Με αποτέλεσμα ουσιαστικά θα πρέπει να έχει κανείς και αυτό στο μυαλό του, ότι η ελίτ της εποχής εκείνης, οι εξουσιαστικές ελίτ, κινήθηκαν προς την κατεύθυνση του εξυγχρονισμού και είχαν ουσιαστικά κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό στο μυαλό τους και στο πίσω μέρος έτσι των σκέψεών τους, να εξυγχρονίσουν, να αποπλύνουν ακριβώς αυτό το άγος και κυρίως να βαδίσουν με ειλικρινή και ουσιαστικό τρόπο τον εξυγχρονισμό εσωτερικά της ελληνικής επικράτειας και επίσης να δώσουν τη βοήθεια που χρειαζόταν ο ελληνισμός, ο αλύτρωτος ελληνισμός. Ο αλύτρωτος ελληνισμός, κύριε Παπά, που διαβιούσε μέσα στα όρια της Οθωμανικής επικράτειας και ήταν ένα σημαντικό κομμάτι του ελληνισμού. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχουμε συμπαγέστατους ελληνικούς πληθυσμούς στην ευρύτερη Οθωμανική επικράτεια και επίσης θα μπορούσε κανείς να πει ότι έχουμε την εποχή εκείνη έναν ελληνισμό εντός των ορίων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που είναι μεγαλύτερος, ξέρετε, από ότι ο πληθυσμός ο οποίος βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο του ελληνικού κράτους. Και επίσης αυτός ο ελληνισμός που βρίσκεται μέσα στον ορίζοντα της Οθωμανικής επικράτειας είναι ένας πάρα πολύ δυναμικός ελληνισμός. Είναι ένας ελληνισμός ο οποίος ουσιαστικά ελέγχει το εμπόριο, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην εποχή εκείνη και ουσιαστικά θα μπορούσε να πει κανείς, στηριζόμενος στις ευρωπαϊκές στατιστικές, στις στατιστικές δηλαδή που είχαν διενεργήσει κυρίως οι ευρωπαϊκές μεγάλες δυνάμεις στην εποχή εκείνη, ότι ανέρχονταν γύρω στο 20, ίσως και λίγο περισσότερο, 20-22% του ενεργού πληθυσμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Επομένως, το ελληνικό κράτος προσέβλεπε, ξέρετε, με αγάπη, με ενδιαφέρον, με ειλικρινείς διαθέσεις απέναντι στις εκκλήσεις που απίφθαιναν αυτοί οι αλύτρωτοι Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι οποίοι ήταν διασφαλμένοι όχι μόνο στις ευρωπαϊκές κτίσεις της Οθωμανικής Επικράτειας, αλλά και στα δυτικά μικρασιατικά παράλια. Επομένως, εμείς πήγαμε σε αυτό τον χώρο όχι μόνο διότι εκεί ήταν η μήτρα του ελληνισμού, κύριε Παπά, αλλά γιατί υπήρχε ένας ενεργός και συμπαγής ελληνικός πληθυσμός, ο οποίος απίφθινε εκκλήσεις προς το επίσημο ελληνικό κράτος την εποχή εκείνη. Έτεινε την βοήθεια, έτεινε την χείρα του για να δεχθεί βοήθεια και παρηγοριά και στήριξη από την πλευρά των Ελλήνων του ελληνικού κράτους. Επομένως, θα πρέπει να τα δει κανείς όλα αυτά ακριβώς ένα πανόραμα συνεξέτασης και αξιολόγησης των προθέσεων και των πολιτικών προγραμμάτων. Δηλαδή, πρώτον, να δει ότι το κίνημα των Νεοτούρκων δεν ήταν ειλικρινές απέναντι σε αυτές τις πολιτικές διακηρύξεις που έβγαζε προς τα έξω. η στόχευσή του, η βαθιά και ουσιαστική, ήταν να εκτουρκίσει ουσιαστικά όλες αυτές τις Βαλκάνιες εθνότητες, να τις ομογενοποιήσει είτε δια της πειθούς είτε δια της βίας. Και οι περισσότεροι προσέφυγαν, οι νεότουρκοι, κύριε Παπά, πρέπει να σας πω, στη βία, στον βίο εξισλαμισμό, με αποτέλεσμα ουσιαστικά αυτές οι εθνότητες με κυρίαρχη την ελληνική να αντιδράσουν, και αντέδρασαν με τον τρόπο τους. Και αυτό φάνηκε, ξέρετε, σε αυτή την πρώτη αναμέτρηση, διότι αυτή η κρίσιμη δεκαετία 1910, 1920 και 1930 και μετά έχει πολλές αναμετρήσεις ανάμεσα στους δύο λαούς, και όχι μόνο ανάμεσα στον ελληνικό και στο τουρκικό, αλλά και ανάμεσα στο βουλγαρικό και στο ρουμάνικο, αν θέλετε, και στο σερβικό, έτσι παράγοντας και στις εθνότητες αυτές με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Επομένως, αν τα συναξιολογήσει και τα συνεξετάσει όλα αυτά, θα διαπιστώσει ότι υπάρχει από την πλευρά των νεοτούρκων μια διάθεση να θολώσουν τα νερά, ψάρευαν ουσιαστικά σε μια κατάσταση ομιχλώδη, και από την πλευρά, ξέρετε, των Βαλκάνιων εθνοτήτων και από την πλευρά του ελληνισμού ουσιαστικά υπήρχε αυτή η επιθυμία ουσιαστικά να βοηθήσουν τους αλλήτρωτους Έλληνες. Και αν θέλει κανείς να χρησιμοποιήσει, κύριε Παπά, και επιχειρήματα, θα διαπιστώσει ότι μετά την ολοκλήρωση της βαλκανικής εποπτείας των Βαλκανικών πολέμων 1912-13, το ελληνικό κράτος δεν διπλασιάστηκε μόνο έτσι όσον αφορά την έκταση, φύγαμε δηλαδή από τα 60.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και φτάσαμε στα 120, αλλά θα δει κανείς ότι έχουμε και τον πληθυσμικό διπλασιασμό. Φύγαμε δηλαδή από τα 2.600.000 και περάσαμε στα 4.700.000 Έλληνες πολίτες. Βεβαίως όλοι αυτοί δεν ήσαν χριστιανοί. Έχουμε και έναν αριθμό γύρω στις 500.000 που είναι πραγματικά μουσουλμάνοι, και αυτό φάνηκε όταν έχουμε την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμού με τη συνθήκη της Λοζάνης και των άλλων επιγενόμενων συμφωνιών που έγιναν ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Τουρκία την εποχή εκείνη. Επομένως θα πρέπει κανείς να δει ότι ο ελληνισμός ενδιαφερότανε για τους αλλήτρωτους αδελφούς που υπήρχαν στις ευρωπαϊκές κτήσεις των Οθωμανών, για τους αλλήτρωτους αδελφούς, τους αλλήτρωτους Έλληνες που βρίσκονταν στα μικρασιατικά παράλια, αλλά επίσης και στον Πόντο, ένα στοιχείο που ήταν δυναμικό και ουσιαστικά έπαιζε πρωταγωνιστικό ρόλο στη Μαύρη Θάλασσα. Αλλά θα πρέπει, κύριε Παπά, να δει και τους Έλληνες που βρίσκονταν στα βάθη της Ανατολίας, στην Καπαδοκία, να δει ακριβώς από κάτω στην Κιλικία. Έχουμε Έλληνες που ασφαλώς σε σύγκριση με τον Οθωμανικό πληθυσμό δεν έχει ακριβώς αυτή την αντιπροσώπευση που υπάρχει και την αναλογία που υπάρχει στα δυτικά μικρασιατικά παράλια, αλλά παρόλα αυτά είναι ένας ελληνισμός ο οποίος ουσιαστικά έλκει την καταγωγή του από τα αρχαία χρόνια, από τα αποστολικά χρόνια, και ασφαλώς παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Θα μπορούσε κανείς να επισημάνει ότι αυτός ο ελληνισμός βρίσκεται σε αγαστή αρμονία, στην εργασία και στην καθημερινότητά του συμβιώνει έτσι χωρίς προβλήματα με τον μουσουλμανικό κόσμο που βρίσκεται εκεί, αλλά είναι ένας ελληνισμός γηγενής. Είναι αυτόχθονες αυτοί οι Έλληνες που βρίσκονται και στο Πόντο και στην Καπαδοκία και στην Κιλικία και στη Νότια ακριβώς Ανατολία. Με αποτέλεσμα αυτός ο ελληνισμός δεν είναι επίσακτος, κύριε Παπά, και αυτό θα πρέπει να προσέξουμε. Γι' αυτό θα πρέπει να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας, τη γλώσσα των αριθμών, τη γλώσσα των πληθυσμιακών έτσι συμπαγών αυτών ομάδων και δομών που έχει ο ελληνισμός, ξέρετε, στα βάθη της Ανατολίας. Επομένως έχουμε διάσπαρτους αυτούς τους Έλληνες και θα έπρεπε οπωσδήποτε να κάνει κάτι. Και αυτό το έκανε. Ενδιαφέρθηκε όσο μπορούσε ο Ελευθέριος Βενιζέλος και για τους Ποντίους. Αλλά ξεκίνησαν ουσιαστικά, διότι αυτό το κίνημα των νεοτούρκων, ξέρετε, έπαιξε το ρόλο που έπαιξε κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων, δρομολόγησε τις διαδικασίες να έχουμε το 1914 την πρώτη μεγάλη σφαγή, τον πρώτο μεγάλο διωγμό, ξέρετε, των Ελλήνων, και ουσιαστικά προσπάθησε να οργανωθεί σχεδόν παράλληλα με την άφιξη του ελληνικού στρατού, με την άφιξη του επίσημου ελληνικού κράτους στις 2 Μαΐου του 1919. Διότι και οι Τούρκοι σήμερα ξεκινούν ουσιαστικά τον απελευθερωτικό τους αγώνα, όπως λένε, τον πόλεμο της ανεξαρτησίας εναντίον των Ελλήνων στις 19 Μαΐου του 1919. Δηλαδή 17 μέρες μετά την άφιξη του ελληνικού στρατού στην προκυμαία της Σμύρνης, όταν ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ το προσέλαβε αργότερα αυτό το προσωνύμιο, αλλά και το Κεμάλ πήρε αργότερα. Οι Τούρκοι ξέρουμε ότι μέχρι το 1938, κύριε Παπά, δεν έχουν επώνυμα. Μόλις το 1938 θεσμοθέτησε ο Μουσταφά Κεμάλ την εισαγωγή των επωνύμων στους Τούρκους στο σύγχρονο τουρκικό εθνικό κράτος. Ο Μουσταφά λοιπόν, ο Κεμάλ, ο γνωστός, πήρε το προσωνύμιο Κεμάλ στη συνέχεια, που σημαίνει τελειότητα, οριμότητα, από έναν δάσκαλό του μαθηματικό που είχε στην κατώτερη στρατιωτική σχολή της Θεσσαλονίκης 1893-1896, θα πρέπει να δει κανείς. Λεγόταν Μουσταφά, πήρε ακριβώς το προσωνύμιο Κεμάλ και το 1938 πήρε και το Ατατούρκ, δηλαδή πατέρας των Τούρκων. Και θα πρέπει να δει κανείς ότι έχουμε και επίσημη νομοθετική πράξη, κύριε Παπά, που απαγόρευε σε οποιοδήποτε άλλον, ακόμα και συγγενή πρώτου βαθμού, να υιοθετήσει το επώνυμο Κεμάλ, το επίσημο τουρκικό κράτος στα χρόνια του Μεσοπολέμου. Επομένως, ο Μουσταφά, ο Κεμάλ στη συνέχεια, διότι το πήρε ακριβώς επειδή του έδωσε το πήρε το όνομα αυτό, ο Κεμάλ, επαναλαμβάνω, από τον έτσι δυνατό μαθηματικό δάσκαλό του στην κατώτερη στρατιωτική σχολή της Θεσσαλονίκης μετά το 1893. Ο Μουσταφά Κεμάλ λοιπόν ξεκινά από τη Σαμσούντα στις 19 Μαΐου του 1919, ουσιαστικά από την Αμισό, δηλαδή την αρχαία Αμισό, η Αμισός ή στην Αμισόν Σαμσούντα. Ακόμα και σήμερα, ξέρετε, οι Τούρκοι χρησιμοποιούν αυτό το όνομα. Η κουλτούρα τους δεν τους έδινε και τότε και σήμερα τη δυνατότητα της ονοματοθεσίας, ξέρετε, των μεγάλων αστικών κέντρων, αλλά και των μικρότερων έξι οικιστικών συνόλων. Ακόμα και στα μικρά χωριά, πριν από 10 χρόνια, ξεκίνησαν μια προσπάθεια αλλαγής των ονομάτων και των τοπονυμίων. Θα πρέπει να δούμε, κύριε Παπά, και αυτό σημαίνει κάτι. Αλλά τα μεγάλα ονόματα, η Σμύρ, η Στυμπόλιν, στην Κωνσταντινούπολη, η Σταμπούλ, είναι στην πόλη, η Σμύρ, η στην Σμύρνη, Σαμψούντα, η στην Αμισό, Αμισούν, Σαψούν, από εκεί προέλθε. Σας τα λέω όλα αυτά με αφορμή ότι η εκκίνηση του πολέμου της ανεξαρτησίας των Τούρκων ουσιαστικά επισημειώνεται στις 19 Μαΐου του 1919, όταν ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ξεκινώντας και επισκεπτόμενος τη Σαμψούντα με την ιδιότητα του επιθεωρητή των Ανατολικών Επαρχιών, διότι αυτό το αξίωμα που ήταν ένας δεύτερης διοικητικής έτσι κατηγορίας, στρατιωτικό αξίωμα που του έδωσε ο Σουλτάνος για να τον ξεφορτωθεί, ξέρετε, να τον διώξει με την επίνευση των Βρετανών από την Κωνσταντινούπολη, πηγαίνει και ουσιαστικά διατυπώνει αυτές τις ενστάσεις εναντίον της κυβέρνησης της υψηλής φύλης του Σουλτάνου την εποχή εκείνη, η οποία ήταν φύλα προσκύμενη προς τις δυνάμεις της Αντάτ. Ξεκινάει λοιπόν από εκεί. Έχουμε στη συνέχεια την Αμάσια ένα μήνα αργότερα, 19 Μαΐου, και το πρωτόκολλο της Αμάσιας 19 Ιουνίου του 1919, και στη συνέχεια τη συγκρότηση, την οργάνωση δύο συνεδρίων, ακριβώς πρώτα στο Ερζερούμ και κατόπιν στη Σεβάστια. Στο Ερζερούμ από τις 23 Ιουλίου στις 7 Αυγούστου και στη Σεβάστια στις 4 Σεπτεμβρίου του 1919 είναι τα μεγάλα ακριβώς συνέδρια. Τα οποία διατυπώνει την ιδεολογική του πλατφόρμα, ότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να μην αναγνωρίσουμε ουσιαστικά τις δυνάμεις της Αντάτ, να μην αναγνωρίσουμε αυτούς τους ταπεινωτικούς όρους που επιβάλλει ακριβώς την ηττημένη Οθωμανική Αυτοκρατορία, οι δυνάμεις της Αντάτ, η συνθήκη των Βερσαλιών, ασφαλώς και αργότερα το 1920 η συνθήκη των Σευρών, διότι δεν την αναγνωρίζουν, με αποτέλεσμα στις 29 Δεκεμβρίου του 1919 να έχουμε μια βουλή η οποία είναι φύλα προσκύμενη και αυτή απέναντι στο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, η οποία ασφαλώς εκδιώκεται στις 23 Απριλίου του 1920 από την Κωνσταντινούπολη και μεταβαίνει, πηγαίνει στην Άγκυρα προκειμένου να στήσει την έδρα του κινήματος των Νεοτούρκων, την έδρα των ανθρώπων οι οποίοι θα αμφισβητήσουν ευθέως πλέον και τη συνθήκη των Σευρών, η οποία 23 Ιουλίου, Απριλίου, σας είπα, του 1920 φεύγουν ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ από την Κωνσταντινούπολη και πηγαίνει στην Άγκυρα. Λίγους μήνες αργότερα, στις 28 Ιουλίου, δηλαδή 10 Αυγούστου του 1920, υπογράφεται στις Σέρβες η περίφημη συνθήκη των Σευρών, η οποία κάνει πράξη το όραμα της Μεγάλης Ελλάδας, της Ελλάδας των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να ευωδώνεται έστω και πρόσχερα αυτό το όνειρο, τη στρατηγική, να ευωδώνεται το όραμα της Μεγάλης Ελλάδας. Αυτό φυσικά δεν το αναγνώρισαν και από εκεί και πέρα πραγματικά έχουμε μια αναμέτρηση ανάμεσα στον ελληνικό και στον τουρκικό λαό. Αλλά αυτά θα τα αφήσουμε να στα πω στη συνέχεια,
1: προφανώς,
0: κύριε Παπά.
1: Επειδή και ο χρόνος μας πιέζει πολύ, κύριε καθηγητά, έχουμε τρία λεπτά και θα παρακαλούσαμε μέσα σε αυτά τα τρία λεπτά να μπούμε και στο συμπέρασμα της σημερινής μας συζήτησης, το κίνημα τελικά των Νεοτούρκων και του Κεμάλ. Με τον Κεμάλ, θα λέγαμε ότι οδήγησε στην επίτευξη του εξυγχρονισμού της Τουρκίας, και αν το πέτυχε αυτό, οδήγησε και στον εκδημοκρατισμό της Τουρκίας, γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Έχετε δίκιο να λέτε, κύριε Παπά, ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα ο εξυγχρονισμός από τον εκδημοκρατισμό της Τουρκίας. Είναι σίγουρο ότι το κίνημα των Νεοτούρκων που εκδηλώθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 10 Ιουλίου του 1908, ανεξάρτητα από το αν έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα στους κόλπους αυτού του κινήματος ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, σίγουρα αποτέλεσε το κυριότερο μεθοδολογικό εργαλείο και την κυριότερη πολιτική οργάνωση, η οποία έφερε σε πέρας ακριβώς αυτή τη διαδικασία της αφύπνισης του τουρκικού εθνικισμού. Το κίνημα των Νεοτούρκων είναι αυτό το οποίο βρίσκεται πίσω από όλους τους διωγμούς εναντίον των Ελλήνων. Το κίνημα των Νεοτούρκων έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο με επικεφαλή στον Κεμάλ από ένα σημείο και πέρα, διότι γίνεται όργανο στα χέρια του Κεμάλ Ατατούρκ, ξέρετε, το κίνημα των Νεοτούρκων. Είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά έδωσε τις δυνάμεις, την έμπνευση και τη στρατηγικότητα προκειμένου να αμφισβητήσουν τη συνθήκη των Σευρών. Είναι εκείνον το οποίο ουσιαστικά έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτές τις αντιπαραθέσεις. Θα πρέπει να δει κανείς ότι η προσπάθεια του ελληνικού στρατού ουσιαστικά έφτασε στο απόγειό της τον Αύγουστο του 1921. Από τότε πρέπει να δει κανείς ότι ο Μουσταφά Κεμάλ ουσιαστικά προσεγγίζει τις δυτικές δυνάμεις. Έχουμε την προσέγγιση του κινήματος αυτού των Νεοτούρκων προς την πλευρά της Γαλλίας, προς την πλευρά της Ιταλίας, προς την πλευρά, ξέρετε, της σταλινικής πλέον Σοβιετικής Ένωσης, την ελληνιστικής Σοβιετικής, σταλινικής Σοβιετικής Ένωσης την εποχή εκείνη, διότι και η Σοβιετική, ενθυμούμενη ότι η Ελλάδα έχει πάρει μέρος το 1919 στην περίφημη έτσι εκστρατεία της μεσημβρινής Ρωσίας, με αποτέλεσμα να έχουν κηρύξει το Μικρασιατικό πόλεμο ως έναν αντιυπεριαλιστικό πόλεμο και να βλέπουν έτσι με εχθρικά αισθήματα την ελληνική παρουσία στην ευρύτερη Μικρασιατική ενδοχώρα. Και φυσικά θα πρέπει να σας απαντήσω στο ερώτημα ότι όντως ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ είναι εκείνος ο οποίος θεμελιώνει το σύγχρονο εθνικό τουρκικό κράτος στις 29 Οκτωβρίου του 1923. Είναι εκείνος ο οποίος καταργεί, κύριε Παπά, το Χαλιφάτο ένα χρόνο αργότερα το 1924. Είναι εκείνος ο οποίος καταργεί, ξέρετε, το Φερετζέ, καταργεί την πολυγαμία, καταργεί το Φέση. Είναι εκείνος ο οποίος το 1928 εισάγει στην Τουρκία το λατινικό αλφάβητο. Έχουμε και άλλες εξυγχρονιστικές μεταρρυθμίσεις. Παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο όχι μόνο στη συνθήκη της Λοζάνης 24 Ιουλίου του 1923, αλλά και στις άλλες, έτσι θα μπορούσε να πει κανείς, συνθήκες ελληνοτουρκές του 1930. Συνεργάζεται με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Καταργεί επίσης το τουρκικό κοινοβούλιο. Εισάγει το επώνυμο το 1938. Ναι. Έχουμε τις εκλογές 1927-1931-1935, όπου το Λαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα είναι το δικό του κόμμα, δηλαδή είναι ο πρωταγωνιστής. Οπωσδήποτε εξυγχρονίζει. Δεν ξέρω κατά πόσο πραγματικά υπάρχουν ακόμα πολλά ιστορικά τεχνίδια που θα πρέπει κανείς να συναξιολογήσει και να συνεξετάσει. Αν προχώρησε στον εκδημοκρατισμό της γείτονος χώρας ουσιαστικά. Σίγουρα έκανε πολλά πράγματα και προς την κατεύθυνση της χειραφέτησης της γυναίκας. Οπωσδήποτε, από τη στιγμή που κανείς μπαίνει στη διαδικασία να καταργήσει το Εθνικό Κοινοβούλιο,
1: ναι,
0: τι είδους δημοκρατία, τι είδους εκδημοκρατισμό.
1: Και ίσως είναι ένα ερώτημα και ένα ζητούμενο που επιχειρεί ακόμα και σήμερα να απαντήσει η τουρκική κοινωνία, κύριε καθηγητά, ανεπιτυχώς όπως φαίνεται. Εμείς στο σημείο αυτό θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Θανάση Χρήστου, καθηγητή νεότερης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Θέλουμε πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε καθηγητά, για όλα αυτά τα σημαντικά που ακούσαμε από εσάς στη σημερινή μας εκπομπή.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή και την ευκαιρία που μου δώσατε, κύριε Παπά, να επικοινωνήσω μέσω της ραδιοφωνικής σας συχνότητας με όλους τους φίλους και τις φίλες ακροατές και ακροάτιες που σας παρακολουθούν με αγάπη και ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε πάντοτε καλά. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον τίτλο «Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία», ακούσατε την εκπομπή με τίτλο «Η επανάσταση των Νεοτούρκων και η προσωπικότητα του Κεμάλ Ατατούρκ». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα άλλο βιβλίο που γράφτηκε περί της Θείας Λειτουργίας, ή μάλλον το πρώτο ουσιαστικά βιβλίο που συστηματικά αναφέρεται στη Θεία Λειτουργία. Πρόκειται για το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, «Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας». Είπα το πρώτο. Το πρώτο ουσιαστικά βιβλίο που αναφέρεται στη Θεία Λειτουργία γράφτηκε από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή με τον τίτλο «Μυσταγωγία». Ωστόσο το βιβλίο αυτό δεν περιέχει όλη τη Θεία Λειτουργία, προσέγγιση δηλαδή σε όλο το κείμενο της Θείας Λειτουργίας. Παραλείπει το ουσιώδες μέρος που είναι το τμήμα της Θείας Ευχαριστίας. Έχουν δοθεί αρκετές εξηγήσεις για αυτό, γιατί ο Άγιος Μάξιμος δεν προσέγγισε το τμήμα εκείνο της Θείας Λειτουργίας που το ονομάζουμε Θεία Ευχαριστία και που ουσιαστικά περιέχει την λεγόμενη Αγία Αναφορά, δηλαδή το κέντρο της Θείας Λειτουργίας. Μία άποψη επικρατούσα είναι ότι μεταξύ του 6ου και του 7ου αιώνα που έζησε ο Άγιος Μάξιμος, η ίδια η Θεία Ευχαριστία ήταν ένα μυστικό, επειδή αποτελούσε μία μύηση των πιστών και μόνο των πιστών. Όντας ο ίδιος μοναχός, όχι ιερεύς δηλαδή, δεν ήθελε να ασχοληθεί με αυτό το τμήμα που είναι το μυστικό τμήμα της Θείας Λειτουργίας. Ο δεύτερος που ασχολείται όμως συστηματικά με το κείμενο της Θείας Λειτουργίας και μας το αναλύει βήμα-βήμα προχωρώντας από την αρχή μέχρι το τέλος είναι ο Νικόλαος Καβάσιλας, ο οποίος έζησε το 14ο αιώνα.